0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει Πράξεις, κεφάλαιο 15, εδάφιο 12. Λέει, «Εσιώπησε δε το πάντο πλήθος και οίκον τον Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκανε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Ο Κύριος έκανε σημεία και δυνάμεις και είναι δεδομένο μέσα στο λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο, δηλαδή σαν παιδί του Θεού, σαν πιστός, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν είχε ο Θεός, ούτε έχει θέμα να κάνει σημεία και δυνάμεις. Κανένα θέμα. Πού είναι το θέμα, αυτό; Το θέμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι δοσμένος αυτόν. Είναι δοσμένος αυτόν. Αλλά βλέπουμε μέσα σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στα Ευαγγέλια, ο Κύριος να κάνει σημεία και δυνάμεις. Να σας διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Ματθαίος κεφάλαιο 24, εδάφιο 23. Ματθαίος 24, 23. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, εδώ είναι που τον ρώτησαν, για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπετε σημεία, τι είναι αυτά τα σημεία. Και τους λέει, τότε, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν, τι θα δείξουν, σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή, όπως ο Θεός δίνει να γίνονται σημεία και τέρατα, απ' την άλλη μεριά ο διάβολος θα σηκώσει, λέει, ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, οι οποίοι τι θα κάνουν, σημεία και τεράστια, σημεία, λέει, και μεγάλα και τέρατα θα δείξουν. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 6, μιλάει τον Αντίχριστο και λέει, και τώρα γνωρίζετε αυτό το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του, επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μονάχα μέχρι σου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει. Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Κοιτάξτε τι λέει. Ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημείο και τέρατα ψεύδου. Θα αρχίσει δηλαδή ο εχθρός να χρησιμοποιεί δυνάμεις και σημεία και τέρατα, όμως ο Κύριος πώς το ονομάζει, θα είναι, λέει, ψεύδους. Γι' αυτό είπε, θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Και μέσα σε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για να μπορούν να διακρίνουν. Και ιδιαίτερα όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουμε, να μάθουν και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και πώς θα γίνει αυτό; Λέτε, ο Λόγος Θεού μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει ένα υπέρθαυμαστό έργο, αδερφοί. Το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μπει μέσα σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τα σημεία του Θεού και τα τεράστια από τα σημεία που κάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι. Διαβάσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει προφητικά ο Ισαΐας, αλλά είναι μεσιανική προφητεία. Και λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία με έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο; Για σημεία και τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έχει, ποιοι είναι αυτοί; Όλοι εμείς. Και σε δείχνει το Πνεύμα του Θεού, τι λέει; Ιδού τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Και να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό, εγώ και τα παιδιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει στους όχλους, στο Λουκά 11:29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, άρχισε να τους λέει. Η γενεά αυτή η πονηρή σημείο ζητάει. Και σημείο δεν θα δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, τους φέρει ο Κύριος το παράδειγμα ενός προφήτη, τον οποίο ο Θεός τι τον έκανε τον προφήτη, αδερφοί? Σημείο. Έφερε τον Ιωνά και τον έκανε σημείο. Και τους λέει στο 30, διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, δηλαδή τον έκανε ο Θεός τον Ιωνά ένα σημείο για ένα ολόκληρο λαό. Ήθελαν να δουν σημείο, σαν οι Νινεβίτες οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, στην ακαθαρσία, μέσα στην πονηρία, όπως ακριβώς ήταν και ο λαός την περίοδο που ο Κύριος ήρθε. Όπως αυτοί ζητούσαν σημείο, έτσι και ο λαός Ισραήλ ζητούσε σημείο και ο Κύριος τους δίνει το ίδιο όνομα, Γενεά, Πονηρά και Μιχαλής. Και θέλετε σημείο, και το σημείο που δόθηκε σε αυτούς ποιος ήταν? Ο Ιωνάς. Έβαλε ο Θεός ένα άνθρωπο να ζήσει σαν σημείο, να τον βάλει σαν σημείο μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος, και το έθνος αυτό με το σημείο του Θεού τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Μετανόησε. Μετανόησε. Ήρθε ο Ιωνάς και κήρυξε το θέλημα του Θεού, κήρυξε την κρίση του Θεού, και ένα ολόκληρο έθνος το οποίο ήταν βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, σκληροτράχυλοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς ότι αν διαβάσετε την ιστορία, ήταν τόσο σκληροί, τόσο κακοί οι Νινεβίτες που προκαλούσαν τον τρόμο μόνο στο άκουσμα. Λέει η ιστορία ότι πριν μπεις μέσα στην Νινεβή, στο δρόμο δεξιά και αριστερά ήταν πάσαλοι που ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι, τα κεφάλια κομμένα, κρεμασμένα στους πασάλους, γδαρμένα τα σώματά τους, τα είχαν στο δρόμο καθώς πήγαινε. Και σκεφτείτε τον προφήτη του Θεού να πηγαίνει να μπει μέσα στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο. Και λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τους λέει, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στη γενεά αυτή. Λέει ο Κύριος, ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς. Και καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς, το σημείο το οποίο ζητάτε τώρα είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Να δούμε και άλλα σημεία. Κοιτάξτε, η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 24, εδάφιο 27. Λέει, εκείνη την ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί, λέει στον Εζεκιήλ ο Κύριος, προς τους διασωθέντες. Και θα μιλήσεις και δεν θα είσαι πλέον άλαλος. Και θα είσαι σε αυτούς σημείο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Δηλαδή καθώς έβλεπε κάποιος τον Εζεκιήλ, τι έβλεπε? Ο Εζεκιήλ τον έκανε ο Θεός να είναι ένα

το διαβάσουμε λίγο πιο πάνω. Θα πει κανείς, τι κάνεις, τρύπες στον τοίχο. Πας καλά. Πιο πάνω να πάμε από την αρχή. Λέει, «Ιε ανθρώπου, κατοικείς μέσα σε οίκο αποστάτη, οι οποίοι έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν και δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν και δεν ακούνε, γιατί είναι οίκος αποστάτης, για τούτο. Ετοίμασε αποσκευή, φτιάξε τη βαλίτσα σου δηλαδή, μετοικισμού και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους. Και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους, ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης». Δηλαδή, έπρεπε να κάνει ο Εζεκίλ μια πράξη μπροστά σε όλους, να τον βλέπουν. Να τον βλέπουν. Και λέει, ενώπιον αυτών, στο 5, άνοιξε τρύπα στον τοίχο και φέρε τη βαλίτσα σου διαμέσου της τρύπας αυτής, διαμέσου του τοίχου. Θα την πάρεις στον νόμο, θα τη βγάλεις έξω ενώ σκοτεινιάζει, θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη. Τι λέει, γιατί σε έδωσα σημείο στον Ισραήλ. Σημείο στον Ισραήλ. Και λέει στο 7, και έκανα όπως με διέταξε ο Κύριος, έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή μετοικισμού, και το βράδυ έκανα στον εαυτό μου διόρυγμα στον τοίχο με τα χέρια μου και την έβγαλα ενώ σκοτίνιαζε ενώπιον αυτών και τη σήκωσα στον νόμο. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέα και του λέει ο Κύριος, ο οίκος αυτός είναι οίκος αποστάτης. Και δεν είπε σε σένα, τι κάνεις. Και πες τους. Ούτου λέει ο Κύριος, το φορτίο αυτό αποβλέπει τον Άρχοντα στην Ιερουσαλήμ και όλο τον οίκο Ισραήλ, οι οποίοι είναι ανάμεσά τους. Και λέει στο 11, πες τους, εγώ είμαι το σημείο σας. Εγώ είμαι το σημείο σας. Μέσα σε μια γενιά η οποία είναι γεμάτη πονηριά, γεμάτη ακαθαρσία, γεμάτη βρωμιά, πέρα ο Ισραήλ είναι να μετοικιστεί, να πάει εχμάλωτος. Και ο Θεός, ο οποίος θέλει να μαρτυρήσει τον εαυτό του, σηκώνει τον προφήτη και του λέει, κοίτα, εσύ είσαι το σημείο. Πες τους το. Όπως έκανα σε σένα, όπως έγινε σε σένα, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Και βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Κύριος θέλει να γνωριστεί στους ανθρώπους. Θέλει να γνωριστεί σε αυτούς. Θέλει να τους ελκύσει, θέλει να τους σώσει. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός τι κάνει. Καλεί εσένα, καλεί εμένα, καλεί ανθρώπους για να φανερώσει τον εαυτό του. Για να δώσει τα σημεία του να φανούν μέσα στον κόσμο. Φτιάξτε τι λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, εσείς είστε η επιστολή μας γραμμένη στις καρδιές μας που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι η επιστολή, η δική του επιστολή, γιατί λέει μετά, κοιτάξτε τι λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διακονία μας. Δηλαδή, καθώς δούλευε ο άνθρωπος του Θεού, ο καθένας, το κάθε παιδί του Θεού, ο Θεός τι το έκανε. Τι επιστολή. Του Χριστού. Του Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάνει ο Θεός να είσαι ο Λόγος Του. Τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει και να τον γνωρίσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Σε κάνει επιστολή δική του, κατοικεί μέσα σου, βάζει το Λόγο Του μέσα σου. Να σε κάνει το Λόγο Του για να μπορεί να δει όποιος είναι στη ζωή σου εκείνον. Εκείνον. Και όχι τη ζωή σου και πόσο καλός άνθρωπος είσαι και πόσο ευγενικός είσαι. Σκεφτείτε τον ευγενικό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πόσο ευγενικός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γεννήματα ηχηδνών. Προσέξτε, ερχόταν οι άνθρωποι να βαπτιστούν. Και τους έλεγε, τους το έλεγε ο Ιωάννης. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε πώς να φύγετε από τη μέλουσα οργή. Και δεν ξέρω, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει κρυφτεί λίγο. Γιατί κοιτάμε όλοι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μην στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Μην τους στεναχωρήσουμε. Μην χαλάσουμε τώρα, μην χαλάσουν οι καρδιές τους. Σκεφτείτε τον Ιωάννη, Έλα καλέ μου. Φαρισαία να κάτσεις. Έτσι έκανε. Μέχρι τέλους. Στη φυλακή μέσα ήταν.

0: Δεν φοβόταν να ελέγξει τον Ηρώδη για τη μοιχεία που έκανε με την Ηρωδιάδα. Δεν τον ένοιαζε τον Ιωάννη. Αυτό το οποίο κάνεις, το να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, είναι αμαρτία και ο Θεός θα σε κρίνει. Και σκέφτηκε ο Ιωάννης ότι την επόμενη στιγμή μπορεί το κεφάλι του να ήταν πάνω σε ένα πιάτο. Αλλά ο Κύριος τον έβαλε τον Ιωάννη και ήταν σημείο. Σημείο, γιατί γι' αυτό και μετά ο Ηρώδης, όταν του είπαν για τον Χριστό, για αυτά που έκανε, τι έλεγε? Ο Ιωάννης είναι που αναστήθηκε. Εγώ τον σκότωσα, αλλά αυτός αναστήθηκε. Τον έκανε ο Κύριος σημείο εκεί πέρα. Και θυμάστε, χρόνια μετά πάει ο Παύλος Κηρύττη και βρίσκει μαθητές οι οποίοι είχαν ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και ήταν πιστοί. Ήταν πιστοί. Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε, όπως και ο Εζεκίηλ, όπως και ο Ιερεμίας, δεν κήρυξαν το ουμανιστικό Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μόλις έρθει θα σου δώσει στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέταλα και όλα θα είναι καλά. Και ο Κύριος τι είπε? Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του και να πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος σε μου. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφοί? Να δούμε παρακάτω. Κατοικεί μέσα μας, βάζει το λόγο του μέσα μας και μας κάνει το λόγο του. Γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Όποιος ακούει εσάς, ποιον ακούει?
1: Εμένα.
0: Βλέπεις, για ποιο λόγο πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα σου και σε κάνει επιστολή δική του. Μα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ο Κύριος ξέρει τι να πεις. Και ρωτάω, αδερφοί, όταν πας και σταθείς μπροστά σε ένα άνθρωπο και ανοίξεις το στόμα σου και αυτός ανοίξει από την άλλη μεριά, και θα συνήθως το 99% όταν οι άνθρωποι ανοίγουν, τι θα σου πούν? Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Και πες μου, μπορείς να τους βοηθήσεις τα προβλήματά τους? Μπορείς. Έχεις το φάρμακο? Έχεις αυτόν ο οποίος είναι η λύση σε όλα τα θέματα. Και σε κάνει ο Κύριος τώρα, καθώς είναι μέσα σου, να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματά τους. Σε κάνει ο Θεός να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματά τους. Γιατί δεν εξαιρεί κανένα παιδί του Θεού από το να είναι η επιστολή γραμμένη και να μπορεί να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους. Θέλει να φανερώσει τη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο? Θέλει, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή, σταυρώθηκε ο Χριστός, σήκωσε την αμαρτία μας και μας έντισε με τη δικαιοσύνη του, και τώρα ο Θεός ποια δικαιοσύνη έχει πάνω στη γη? Εμάς. Μας έκανε, λέει, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρεις ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της ζωής τώρα? Γινόμαστε δικαιοσύνη του, δηλαδή είσαι η φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο τώρα. Ζεις, περπατάς, βαδίζεις την καθημερινότητά σου και φαίνεται η δικαιοσύνη του, ο λόγος του, τα σημεία του και οι δυνάμεις του. Έτσι ήταν και ο Ιησούς, αδερφοί. Είδατε τι είπε ο Κύριος? Όπως ο Ιωνάς ήταν σημείο στην Νινεβή, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Και πολλές φορές ο Κύριος ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλεγόμενο. Και πώς αλλιώς τον ονομάζει? Πέτρα σκανδάλου. Μπορεί να γίνει σκάνδαλο. Χωρίς να θες. Ο Κύριος ήθελε να σκανδαλίζει ανθρώπους ή να τους σώζει. Ήθελε να σώζει. Αλλά οι άνθρωποι ερχόταν και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Τι έπρεπε ο Κύριος να κάνει? Μην τους σκανδαλίσουμε. Μην τους στεναχωρήσουμε. Είσαι εκεί όπως ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι, και τα υπόλοιπα, το τι ο Θεός θα κάνει, είναι δικιά του δουλειά. Εσύ καλείσαι και εγώ να ζήσουμε όπως εκεί θέλει να ζήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε πολύ ταπεινοί. Εγώ δεν... Ο Κύριος ήταν ταπεινός, αδελφοί? Τι είπε? Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Το είπε? Και λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Να πούμε τέτοιο πράγμα? Πω, τι ταπείνωση είναι αυτή. Ταπείνωση είναι αυτή. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον πατέρα μέσα από μένα. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Η ταπείνωση, ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση είναι όταν πιστεύεις και ομολογείς και λες αυτό το οποίο ο Θεός λέει ότι είσαι.
1: Αμήν.
0: Όταν δεν ομολογείς, δεν πιστεύεις αυτό που ο Θεός λέει ότι είσαι να το λες, αυτό είναι υπερηφάνεια. Δηλαδή το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Λέει, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αμήν. Αλλά μαζί με αυτόν ο Παύλος λέει, μπορώ να κάνω
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα δύναμη. Σώπα καλέ, που μπορείς. Δεν λάβαμε πνεύμα φόβου, ούτε δειλίες. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχεις φόβο?
1: Αμήν.
0: Καλά το κατάλαβες. Καλά το κατάλαβες. Δεν έχω φόβο. Ο μόνος φόβος που έχω είναι
1: Κύριε.
0: Ο Κύριος, το να ευαρεστήσω αυτόν, το να προσέξω μη σκοντάψω στη ζωή μου και κάνω πράγματα που λυπήσουν το πνεύμα του. Αυτός είναι ο φόβος μου και ο Κύριος μας καλεί έτσι να μετρήσουμε τις ημέρες της ζωής μας. Αυτά που σκέφτεσαι, μήπως τον στεναχωρούνε, μήπως τον λυπούνε, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Το να ζεις μέσα στο νου σου, έχοντας τις δικές σου αντιλήψεις, αφήνοντας έξω αυτό που ο Θεός λέει, χαλώντας το σχέδιο που ο Θεός έχει για σένα. Γιατί όταν ο Θεός λέει ότι σε έκανε δικαιοσύνη του, δια του Ιησού Χριστού, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Εσύ ή εγώ που λέει, εγώ δεν. Άραγε ο Θεός με ακούει, άραγε ο Θεός με αγαπάει. Τι διαβάσαμε πριν, αδελφοί? Σε κάλεσε με κλήση Άγια προχρόνων αιωνίων,
1: αμήν,
0: όχι κατά τα έργα σου, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση.
1: Αμήν.
0: Δεν είδε ο Θεός μες στη ζωή σου αν σκοντάψεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, αν κάτι δεν κάνεις καλά. Γιατί γι' αυτό το λόγο λέει ο Λόγος Θεού ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, πόσες φορές εάν ο αδερφός μου αμαρτήσει σε μένα να τον συγχωρήσω? 7 φορές την ημέρα. Και εκεί σου το είπε, 490 φορές την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο αδερφός σου μπορεί να αμαρτήσει 490 φορές την ημέρα και πάλι είναι εναντίον σου, δηλαδή να τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει, και πάλι είναι αδερφός σου και πάλι δια του Ιησού Χριστού είναι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και ανήκει σε εκείνον και αυτός είναι που δουλεύει. Και πάλι ο Θεός σε θέλει να πεις ότι κοίταξε με, είμαι επιστολή του Χριστού, την οποία μπορεί να τη δει κάποιος και να τη διαβάσει και μέσα και έξω. Και δεν είναι υπερηφάνεια, αδερφή. Δεν είναι υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός δεν με ακούει, ο Θεός με ξέχασε. Για πες μου, όταν σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε ξέχασε, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ποιο είναι? Κάνεις το Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεση του αιώνος. Μα δεν το βλέπω. Πώς θα το δεις? Με πίστη. Θα πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, είναι γύρω σου, έχει τους αγγέλους του μαζί σου και θα δεις όλες τις ενέργειες του Θεού όποτε χρειάζεσαι. Όποτε χρειάζεσαι. Αυτή είναι η ταπείνωση, αδερφοί. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να λες αυτό που ο Κύριος λέει για σένα ότι είσαι. Γιατί αυτό είσαι. Υπάρχουν πράγματα που ο εχθρός δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει, όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διακρίνουν τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει να το διακρίνει. Ας μην πούμε για τους χριστιανούς. Σημείο Μωυσής. Σημείο και οι μάγοι. Ρίχνει κάτω τη ράβδο του, γίνεται φίδι, φωνάζει ο Φαραώ τους μάγους, ρίχνουν κάτω τις ράβδες τους, γίνονται φίδια. Σημείο ένας, σημείο και ο άλλος. Ξανά σημείο ο Μωυσής, ξανά σημείο οι μάγοι. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση και τη διάκριση για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Κοιτάξτε πώς έρχεται. Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε από τη στενή πύλη. Γιατί η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και φέρνει στην απώλεια και η οδός που φέρνει στην απώλεια είναι πλατιά και ευρύχωρη. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Θέλεις τη ζωή σου στην ευρυχωρία, στην άνεση. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Στενή και θλιμμένη. Και λέει μετά, προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λίγοι και άρπαγες. Σου λέει προσέξτε. Πώς ξεκινάει το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει μέσα από τη στενή πύλη. Και μετά τους λέει προσέξτε τους ψευδοπροφήτες. Στο 16, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως συνάγουν από ακαθόν στα φύλλα ή από τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Αμήν. Δηλαδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν σημεία και τέρατα, τι καρπούς θα έχουν? Κακούς. Κακούς. Ενώ από την άλλη μεριά ένα παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί να τον κάνει σημείο δικό του, τι καρπούς θα έχει? Κοιτάξτε τι λέει. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάμνον καλό εκόπτεται, καρπό καλό κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και λέει στο 20, άρα από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Και συνεχίζει, προσέξτε. Ξεκινάει με τη στενή πύλη, να το συνδέσουμε μέσα, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Και αυτή η στενή πύλη που μπαίνει ο άνθρωπος, μετά σου σε φέρνει στους ψευδοπροφήτες και το πώς τους γνωρίζεις. Άρα, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Και πώς έρχεται ο καρπός? Γιατί το θέμα μας λέει, άρα από τους καρπούς αυτών θα γνωρίσετε. Ωραία, και πώς έρχεται ο καρπός? Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττουν το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όλο αυτό το έχει συνδέσει με τη στενή πύλη και με τους ψευδοπροφήτες και με τον καρπό τους. Δεν θα εισέλθει ο καθένας ο οποίος λέει, ναι, εγώ πιστεύω. Αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατέρα μου του εν της ουρανής. Πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Σημεία δηλαδή. Ο καρπός που είναι. Ο καρπός ο οποίος έρχεται από την υπακοή του ανθρώπου στο λόγο του Θεού. Και λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν για τον Κύριο τι ήταν? Ψεύτικοι. Γιατί δεν είχαν τον καρπό, γιατί δεν είχαν μπει μέσα από τη στενή πύλη, αλλά προτιμούσαν να είναι η ζωή τους. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα. Το σπίτι μου, η δουλειά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, να είμαι όλα εντάξει και μετά. Αυτή είναι η στενή πύλη που οδηγεί στον ουρανό. Όταν το πρώτο μέλημά σου να είναι όλα, κανένας δεν λέει να μην είναι όλα καλά. Αλλά ωραία, αν δεν είναι καλά, τι πρέπει να γίνει? Τι θα κάνεις τότε? Εάν σηκωθεί το άλλο άτομο της οικογένειας και σου πει, κοίτα, εάν πιστεύεις στον Χριστό. Κάποτε ήταν η μητέρα ηλικιωμένος, είναι με τον Κύριο τώρα, και όταν είχε πιστέψει νέος, του λέει η μητέρα του, εάν ξαναπάς εκεί, θα ανέβω, θα βγω στον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω. Τι θα κάνεις? Μα απειλεί να μην πάω, γιατί άμα πάω θα πεθάνει. Βέβαια ο αδερφός ήταν σοφός, της λέει, μην βγεις στον μπαλκόνι, να πας στον τρίτο, για να μην ταλαιπωρηθούμε, να πας μια και έξω. Της είπε. Τι σημαίνει, δεν την αγαπούσε τη μαμά του? Δεν την αγαπούσε? Αλλά ήθελε να της πει, κοίτα, το πρώτο που μετράει για μένα δεν είναι το τι θα πεις εσύ. Εσύ σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Η γυναίκα σου σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι. Ο άνδρας σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το αφεντικό σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Να μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, τι έκανα. Δηλαδή όταν έρθει το άλλος και ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα οχετό, είναι όλα καλά. Αλλά εγώ απαγορεύεται. Και τι θα κάνεις. Τι θα επιλέξεις. Έδιναν τους μαθητές. Τους έκανε ο Κύριος τους μαθητές σημεία. Τον Πέτρο τον έπιασαν. Άμα του λέει ο Κύριος Πέτρο, κοίτα, θα με ακολουθήσεις και στη διάρκεια του δρόμου σου, θα περπατάς μαζί μου, θα πέφτει ράβδος. Και τι έκαναν οι μαθητές όταν έφυγαν. Λέει, τους έφεραν, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μιλάνε σε αυτό το όνομα. Και αυτοί βγήκαν έξω και τι έκαναν. Έχερον, λέει. Δόξα του Θεού, τις φάγαμε. Φάγαμε ξύλο για τον Κύριο. Πέτρο, Παύλο, ακολούθησε με και η ζωή σου θα είναι... Θα έχει κάτι διωγμούς special. Πέρασε ο Παύλος. Κατεβατά είναι οι δοκιμασίες. Τι λέτε, τον ενδιέφερε. Ο Παύλος ήταν τέρας μόρφωσης. Αυτός ήταν και τέρας μόρφωσης. Μορφωμένος. Αλλά τι λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τον έκανε ο Κύριος τον Παύλο σημείο. Σημείο. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και θα ομολογήσω προς αυτούς, λέει στο 23, ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από μία εργαζόμενη την ανομία. Και λέει στο 24, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Δηλαδή, ο καλός καρπός και ο ψεύτικος καρπός, με τι το συνδέει ο Κύριος. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή αυτό που θα ξεχωρίσει το σημείο του Θεού από το σημείο του διαβόλου, ποιο είναι αδερφοί. Ο καρπός. Ο καρπός. Ο καρπός θα κάνει να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς που θα στείλει ο διάβολος προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε πώς αλλιώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο Ματθαίο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 24. Ματθαίος 13:24 λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς. Λέγω, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Αλλά ενώ κοιμόταν οι άνθρωποι, ήρθαν ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ανεχώρησε. Όταν δε βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες. Στον αγρό σου, πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια. Ο δε είπε προς αυτούς, εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπάγουμε να συλλέξουμε αυτά. Ο δε είπε, όχι. Μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήσατε να αυξάνουν μαζί μέχρι του θερισμού και το καιρό του θερισμού θα πω στους θερητές να συλλέξουν πρώτα τα ζυζάνια, να τα δέσουν σε δέσμες, να τα κάψουν και ως ήτο να συνάξουν την αποθήκη μου. Και έρχονται τώρα οι μαθητές και ρωτάνε. Ωραία παραβολή. Ωραία ιστοριούλα, Τον ρωτάνε στο 36, λίγο πιο κάτω. Τότε αφήσα στους όχλους, έρχεται στην οικία Ιησούς και έρχονται οι μαθητές του και λένε, Κύριε, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο σπύρον, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος. Τι κάνει ο Κύριος, παίρνει σπόρο στα χέρια του και τον σπέρνει. Δηλαδή η δουλειά του Κυρίου ποια είναι. Να ρίχνει σπόρο. Να ρίχνει σπόρο. Ο σπύρο τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι. Ποιοι είναι. Ή της βασιλείας. Δηλαδή ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα να είμαστε ο καλός σπόρος. Θέλεις να είσαι ο καλός σπόρος. Πόσοι θέλουμε να είμαστε καλός σπόρος. Πρόσεξε τώρα. Τον καλό σπόρο ο Κύριος τι τον κάνει. Τι τον κάνει. Τον ρίχνει. Πού τον ρίχνει. Στον αγρό. Ποιος είναι ο αγρός? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Για να σε κάνει σημείο ο Θεός. Θα σε σπείρει στον κόσμο. Βλέπεις, δεν είσαι εδώ πέρα να είσαι ένα σπόρος. Θυμάστε παλιά πως κάναμε στο δημοτικό που μας βάζανε, εγώ βέβαια ποτέ δεν τα κατάφερνα, και βάζαμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα στο ποτηράκι τις φακές. Και για να λίγες φακούλες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έτσι κάνουμε. Βάζουμε το ποτηράκι, βάζουμε λίγες φακούλες και βλέπουμε τις φακούλες, τα παιδάκια. Πω. Και σου λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, φακές. Τρώγονται. Τρώγονται. Άμα έχει μέσα τρεις φακές, ποιος τα φάει και ποιος τα κοιτάζει. Και ο Κύριος λέει, ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι η γη της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος να είσαι ο καλός σπόρος. Βάζει τον εαυτό του μέσα σου και θέλει ο Θεός να γίνουν τα σημεία του, αρφή, να γίνουν τα τεράστια του. Αλλά για να γίνουν, τι αποτέλεσμα θα φέρει και από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει το σημείο? Για πείτε μου. Το αν πεις, Κύριε, καλός σπόρος, ρίξε με στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι το σπίτι που μένεις. Ο κόσμος είναι όλο αυτό το οποίο ο Κύριος σε έβαλε μέσα και σου λέει, κοίτα, σε κάλεσα για να είσαι σημείο. Και το σημείο και το τεράστιο, το δικό μου, είναι αυτό το οποίο το ξεχωρίζεις από τον καρπό. Και ο καρπός είσαι εσύ και θέλω να σε πάρω και να σε ρίξω μέσα στο πρόσωπο της γης. Για ποιο λόγο? Ώστε αυτός ο καρπός που θα πέσει μέσα στο πρόσωπο της γης να φέρει πολύ καρπό. Και λέει, γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και να
1: πεθάνει.
0: Δηλαδή, είμαι καρπός καλός και για να καρποφορήσω τι πρέπει να κάνω? Πεθάνω. Να πεθάνω. Και δεν λέμε, μιλάμε φυσικά να πεθάνω. Ο Κύριος μας έδωσε, λέει, ζωή και αυτή άφθονη. Να πεθάνω ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημά του, ώστε να φανεί ο καρπός του Θεού. Αμήν. Γαλάτας κεφάλαιο 5 εδάφιο το 22 διαβάσουμε. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή ο καρπός του Κυρίου. Τι είναι ο καρπός του Κυρίου? Ο δε καρπός του πνεύματος, ο Κώστας, που ο Κύριος θέλει να τον κάνει να είναι και αυτός καρπός δικός του του πνεύματος, γιατί δικός του καρπός είμαι, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγάπη, χαρά, να είμαι χαρούμενος και είναι μέσα μου η χαρά, γιατί είναι καρπός του πνεύματος και δεν φεύγει και έχω μέσα μου καλούς καρπούς, καλό καρπό, ώστε ο Θεός να με σπείρει και να βγει καλός καρπός. Σκέψου ο Θεός να σε σπείρει και να... Γιατί ξέρετε, αδερφοί, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό θα δώσεις. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να είσαι βουτυγμένος στη θλίψη και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να δεις ο άνθρωπος αυτός να είναι γεμάτος χαρά. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το μεταδώσεις. Γι' αυτό λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή, πας, σε σπέρνει ο Κύριος και εκεί πέρα που θα πέσεις, θα φυτρώσει, γιατί καρπός θα βγει? Αγάπη. Θα βγει χαρά. Ναι, αλλά στις δυσκολίες περνάω τόσα, ξέρεις πώς θα περνάω εγώ? Εσύ τα βάζει ο νου σου. Το ξέρω. Ότι αυτό που περνάς, το περνάς μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν το περνάει. Και ο Παύλος περνούσε. Και τι λέει στη φυλακή μέσα? Χαίρετε Κυρίο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρετε. Χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Ξέροντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του, τα κρατάει στην αγκαλιά Του και τίποτα δεν τελειώνει αν αυτός δεν μπει τέλος. Και αυτό σε κάνει να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Δηλαδή πίστη, πράωτητα και κράτη. Όταν σε σπείρει ο Κύριος, αυτό που θα καρποφορήσει θα είναι αυτός ο καρπός. Αυτός ο καρπός. Αμήν. Το να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον, αδερφοί, σημαίνει ότι γινόμαστε αυτός ο καρπός, ο καλός καρπός που ο Κύριος θέλει να σπείρει και ο Κύριος θα σε σπείρει μέσα στον αγρό που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Εκεί θα μας σπείρει. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, ο Κύριος να μείνουμε μέσα στους φίλους μας. Δεν μας κάλεσε να περνάμε καλά. Αμήν. Να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά. Αλλά δεν μας κάλεσε το να μείνουμε στο να είμαστε εδώ και να περνάμε εμείς καλά. Τα σημεία και τα τέρατα γίνονται μέσα στον αγρό. Μέσα στον αγρό. Και σαν γιος της βασιλείας θα φέρεις όπου πας τα αποτελέσματα που φέρνει ο καρπός του πνεύματος. Και έτσι θα μπορεί να γίνει η βασιλεία του Θεού. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γίνει η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό, έτσι και στη ζωή σου. Έτσι και στη ζωή σου. Ώστε αυτός ο καρπός ο οποίος θα έρθει από σένα και να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς τον Εζεκίηλ και το οποίο του είπε «Εσύ είσαι το σημείο». Αμήν. Και να πει ο Κύριος «Κοίτα, το σημείο μου είσαι εσύ». Και βάλτε όλα τα ονόματα. «Ο καρπός μου είσαι εσύ και θέλω να σε ρίξω μέσα στον κόσμο». Και να βγει καλός καρπός. Καλός καρπός. Προσέξτε, ο Κύριος λέει, έριξε το σπόρο στον αγρό και μετά στο τέλος μάζεψε όλο τον καρπό και τον έφερε μέσα στην αποθήκη και γέμισε η αποθήκη του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έκανες αυτή την τιμή και μας κάλεσες και μας θέλεις να μας κάνεις τον κάθε ένα από μας ένα σημείο και τεράστιο. Ένα σημείο που θα φανερώσει την παρουσία σου, θα φανερώσει την πιστότητά σου, θα φανερώσει τη δόξα σου, θα φανερώσει την καλοσύνη σου, θα φανερώσει την αγάπη σου, Κύριε. Θα φανερώσει την πιστότητά σου. Και είμαστε εδώ να σου πούμε ναι, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Γένεση, στο 4, να διαβάσουμε από το 3 έως το 12. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επί δε τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν σύ πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά εισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού». Εδώ είναι μια πολύ όμορφη και θλιβερή ιστορία, αληθινή όμως. Εμφανίζονται δύο αδέρφια, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα τέκνα αυτά που έχουν μάθει από τον Θεό, από τον Πατέρα τους, για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνουν για να είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κατάλαβα και παίρνω από αυτό το μήνυμα είναι το φοβερό μίσος που έχει ο εχθρός ανάμεσα σε δύο αδέρφια και βρίσκει τρόπο να τους χωρίσει. Ο στόχος του διαβόλου είναι να χωρίσει ό,τι είναι αγαπημένο, ό,τι είναι αδερφικό, ό,τι είναι από τον Θεό. Για παράδειγμα, η οικογένεια, η εκκλησία, ένα έθνος ολόκληρο. Καλούνται να μπουνε σε μία προσφορά. Έχουν διδαχτεί, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν θυσίες. Γνώριζαν ότι εάν έκαναν θυσία, αυτό που ο Θεός τους είχε διατάξει μέσω του πατέρα τους, γιατί γνώριζαν πολύ καλά, θα τους άνοιγε, θα έκανε χάρη ο Θεός επάνω τους, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του που θα γινόταν μια φορά και θα κάλυπτε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την αμαρτία. Είπαμε ότι το αίμα του Χριστού είναι τόσο δυνατό που μπορεί να συγχωρεί και να καλύπτει αμαρτία. Και θέλω να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζητάμε την εξουσία που έχει το αίμα της θυσίας του Χριστού για κάθε μας ανάγκη, κάθε μας πρόβλημα και κάθε δυσκολία. Ο Θεός λοιπόν έβαλε αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα στα δύο αυτά αδέρφια για να διδαχτούν όλες οι γενιές της γης ότι η ζωή μας όλη είναι μια θυσία. Η ζωή του ανθρώπου πρέπει να περιέχει προσφορά και θυσία. Εάν η προσφορά και η θυσία είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με αυτό που ο Θεός θέλει, είσαι ευπρόσδεκτος, ο ουρανός είναι ανοιχτός, η παρουσία του Θεού είναι επάνω σου. Εάν η θυσία και η προσφορά δεν είναι όπως ο Θεός θέλει και είναι κάτι δικό σου επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις έτσι, ο ουρανός δεν ανταποκρίνεται. Ένα αιώνιο μάθημα για πάντα. Μέσα από αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός ζητάει το καλύτερο της ζωής μας, το πολυτιμότερο της ζωής μας. Του ζητούσε να προσφέρουν τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, τα ομορφότερα. Θυμόσαστε ότι δεν έπρεπε να πάνε ζώο να θυσιάσουν που είχε μόμο, που ήταν άρρωστο. Ο Θεός θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Την έκανε σήμερα σε μένα και την κάνω και εγώ στην Εκκλησία. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο Θεός, τι θυσίασες σήμερα για μένα? Τι θυσίασες σήμερα για μένα? Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει να έχουμε πάντα μία προσφορά. Όταν ξεκινάει η μέρα μας, ξεκινάει η ζωή μας και πηγαίνουμε στον Κύριο με προσφορά, ευχαριστία. Τώρα δεν πάμε να σφάξουμε ένα αρνί και να προσφέρουμε, γιατί έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό που προσφέρθηκε για μας και διαπίστεως πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά δια του αίματος του αρνίου και μετά φέρνουμε κάθε προσευχή και κάθε ευχή μας στον Κύριο, όπως του λέμε: Κύριε, σου αφιερώνω σήμερα την ημέρα μου, σου αφιερώνω, Κύριε, τη ζωή μου, σου αφιερώνω, Κύριε, τα παιδιά μου, σου αφιερώνω, Κύριε, το καλύτερό μου. Ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Εάν βρούμε τρόπους θυσίας που είναι αδιάφοροι για τον Θεό, δεν θα δεχτεί, είναι απλό. Και λέω σήμερα λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε θυσία χιλέων, να προσφέρουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει για μας και είναι ευλογημένο και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία που κάνουμε να έρθουμε εδώ, αδερφοί, έχει μισθαποδοσία. Και λυπάμαι που πάρα πολλοί αδερφοί, δυστυχώς, δεν ήρθαν σήμερα να προσφέρουν το καλύτερό τους στον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθει η μέρα αποστασίας. Θα έρθει η μέρα δυσκολίας. Εάν μάθουμε από τα πρώτα που κάνουμε στη ζωή μας, να προσφέρουμε και να θυσιάζουμε στον Κύριο, ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό. Εάν ο ουρανός είναι ανοιχτός και έχεις κάθε μέρα θυσίες στον Κύριο, είσαι πάντα ευλογημένος και θέλεις τον Κύριο, θέλεις την δόξα του ουρανού και δεν μπορείς χωρίς αυτή. Άμα θυσιάζεις μια φορά το μήνα, άμα θυσιάζεις μια φορά το χρόνο, κάποιοι λένε πάμε μια φορά το μήνα στην εκκλησία. Ή θα κάνουμε για τον Κύριο αυτό κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ πώς. Τόσο παίρνουνε. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το παράδειγμά μας. Θυσίασε όλη του τη ζωή προσφορά για να σωθούμε όλοι εμείς. Ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του για τη λύτρωσή μας. Πάντα στη θυσία κάτι προσφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε? Ο Θεός θέλει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όταν δίνει ο άνθρωπος, όταν θέλει να θυσιάσει, να παραδώσει, έχει μία καλή καρδιά, μία καρδιά η οποία εμπνέεται από τον Κύριο. Στην θυσία εδώ που διαβάσαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο Κάιν δεν ήθελε να προσφέρει από αυτό που γνώριζε ότι ο Θεός ζητάει. Ήθελε να προσφέρει με το δικό του τρόπο. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν. Ο Κύριος δεν δέχτηκε τη θυσία του. Και του λέει, γιατί αγανάκτησες και γιατί το πρόσωπό σου εκατηφίασε. Λέει ο αδερφός ο Θέμης στις σημειώσεις του, στο σημείο αυτό λέει, γιατί θύχτηκε το εγώ σου. Εάν λέει, εκεί που λέει είσαι ευπρόσδεκτος, στα εβραϊκά έχει τη λέξη υψωμένος. Επειδή δηλαδή, εάν κάνεις θυσία όπως ο Θεός θέλει, το πρόσωπό σου θα υψώνεται ενώπιον του Κυρίου και η παρουσία του Θεού θα σε γεμίζει. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδερφοί? Οι θυσίες που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι ευπρόσδεκτες ενώπιον του Κυρίου. Κάτι έχουμε χαλάσει με τις θυσίες μας και γι' αυτό το πρόσωπό μας είναι πάρα πολλές φορές. Και δεν μιλάω για σας, μιλάω για μένα. Είμαι σε στενοχώρια. Δεν νιώθω πάντα την παρουσία του Θεού και θέλω αυτό να αλλάξει τη ζωή μου. Μιλάω για μένα. Θέλω να μου δώσει ο Κύριος αυτή την καρδιά του Άβελ, της πραγματικής θυσίας, της πραγματικής προσφοράς, να είμαι στην ώρα μου, όταν εκεί που ο Θεός με θέλει, όπως με θέλει και να κάνω ό,τι θέλει. Θέλω να πετάξω από πάνω μου την καρδιά του Κάιν. Θέλω να πετάξω την καρδιά αυτή που γέμισε μίσος, γέμισε φθόνο, επειδή κρύφτηκε η παρουσία του Θεού και έγινε δολοφόνος του αδερφού του. Ο Κύριος ρωτά, γιατί είσαι θλιμμένος? Πάντα υπάρχει από τον Κύριο ένα ερώτημα. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι θλιμμένος? Και αρχίζουν οι δικαιολογίες. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, αλλά η καρδιά μας ξέρει η πραγματική αιτία ποια είναι. Συμφωνούμε, αδερφοί? Στο Λουκά, στο 17 κεφάλαιο, στο 12 έως το 17, εδώ λέει ότι εισήργονται σε μια κόμη και τον συνάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά και ύψωσαν τη φωνή και λέγοντας τον Ιησού, «Κύριε, επιστάτα, ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν, υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα για να τους δώσει το ελεύθερο να μπορέσουν να περάσουν μέσα στην πόλη. Ήτανε εκτός. «Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν». Μια παρέα 10 άνθρωποι πηγαίνανε, είχαν τη λέπρα τους. Η λέπρα είναι σύμβολο της αμαρτίας. Η απομόνωση, η κατάρα, η ταλαιπωρία. Βρίσκουν λοιπόν τον Ιησού στο δρόμο και ο Κύριος με ένα λόγο, συνήθως ο Θεός με ένα λόγο θεραπεύει. Ένας λόγος είναι αρκετός για να αφαιρέσει την λέπρα. Να μισήσουμε την λέπρα, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τον τρόπο του Κάιν, να μισήσουμε τον τρόπο το δικό μας και να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί το ξέρουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. «Είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύτηκε, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν, και έπεσε κατά πρόσωπο επί τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών». Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι 9 πού είναι?» Ρωτάει, «Πού είναι αυτοί οι 9? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, δεν έγιναν καλά?» Τι λέτε, ήξερε ο Κύριος αν έχουν γίνει καλά? Το ήξερε πολύ καλά. Ήξερε τι δύναμη και εξουσία είχε ο λόγος του. Αλλά μόνο ο Σαμαρίτης επέστρεψε, θυσίασε από το χρόνο του. Επέστρεψε για να πει ένα ευχαριστώ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε, όταν θεραπευτήκαμε, επιστρέψαμε να πούμε στον Κύριο ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Και όταν ο Κύριος σήμερα γιατρεύει την ασθενειά μας, όταν σήμερα εργάζεται στην καρδιά μας, επιστρέφουμε να του πούμε ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Ξέρεις, η επιστροφή και η ευχαριστία στον Κύριο είναι μια θυσία. Αφήνεις τα πάντα για να έρθεις στην Εκκλησία. Ο τόπος και η ώρα αυτή

προσέξει. Ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, ρωτάει «Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου?» Ρωτάει τον άνθρωπο αυτόν «Η εννέα που είναι, τι γίνανε?» Εδώ τώρα θα τους ρωτήσει «Τι είσαστε, γιατί είσαστε αργοί, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς?» Και εξελθών είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού που ομοιώθη με άνθρωπο, λέει, οικοδεσπότη, όπου εξήλθε για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού το πρωί και απέστειλε εργάτες την τρίτη ώρα. Πάλι εξήλθε και βρήκε αργούς και απέστειλε και αυτούς. Την έκτη ώρα, βγήκε και την ένατη ώρα, έκανε το ίδιο και την ενδέκατη ώρα. Βρήκε και άλλους αργούς και τους ρωτάει «Γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, τι κάνετε εδώ, γιατί είσαστε αργοί?» Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί ότι ο Θεός μια μέρα θα μας βάλει κάτω και θα πει «Γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες το άλλο, γιατί φέρθηκες σε αυτή την περίπτωση έτσι?» Τι λέτε, ναι, έχουμε δεχτεί το αίμα του Χριστού, ο Κύριος τα καλύπτει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί, αλλά όταν μαζευτούν αρκετά πράγματα, αδερφοί, εναντίον μας, υπάρχει κατηγορητήριο. Εδώ υπήρχε ένα κατηγορητήριο. Τους λέει, γιατί κάθεστε αργοί? Είναι σαν να μας λέει ο Θεός ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο και εμείς τι να κάνουμε, να καθόμαστε αργοί. Και ο Κύριος λέει, γιατί στέκεστε αργοί? Πηγαίνετε, λέει, και θα λάβετε, λέει, το μισθό σας. Γιατί λοιπόν, Κάιν, γιατί δεν ευχαρίστησαν οι εννέα και γιατί κάθεστε αργοί? Εύχομαι, καθώς μιλάω, να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει και να μας μιλάει, αδερφοί. Γιατί, παιδί μου, δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να το κάνεις? Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ξέρεις να κάνεις και το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία σε σένα. Να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει ένα σεβασμό, ένα φόβο απέναντι στον Κύριο. Να φύγουμε από το η χάρη, το έλεος μας καλύπτει τα πάντα, αμήν. Καλύπτει, κάνει χάρη και έλεος. Αλλά ο Θεός βάζει και τα όρια. Έβαλε τα όρια της προσφοράς και της θυσίας. Στον Εζεκιήλ, στο 18, 30 και 31, λέει εδώ: «Δια τούτο οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδία και νέο πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Καρδιά νέα, πνεύμα νέο. Επιστρέψατε και ζήσατε. Γιατί, Κάιν, να σκοτώσεις τον αδερφό σου? Ήτανε τόσο απλό να μετανοήσεις. Όταν ο Θεός δίνει βήμα να απολογηθούμε, όταν μας λέει «Γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου?», είναι σαν να σου λέει «Υπάρχει χρόνος για διόρθωση». Δεν είναι τελειωμένο ότι θα κριθείς. Σου λέει «Επέστρεψε! Είναι κρίμα να χαθείς! Επέστρεψε και θα σωθείς». Θέλω να έχουμε μία καρδιά, όχι αυτή η καρδιά που είχε ο Κάιν, που την είχε κληρονομήσει από τους πεσμένους γονείς, αλλά να έχουμε την καρδιά, αδερφοί, που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά που όταν ο Κύριος πει «Γιατί, παιδί μου, το κάνεις αυτό?», πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει «Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Γιατί να αποθάνομεν?» Στις πράξεις στο 2.46 θέλω να διαβάσουμε πώς αυτή η καρδιά η νέα είχε έρθει μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Αγίων. Πράξεις 2.46. «Και καθημέρας εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες το

0: Των άρτων κατοίκους μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Κοιτάξτε τι έκανε η εκκλησία και πώς ο Θεός εργαζότανε. Έμεναν ομοθυμαδών μαζί, τα αδερφάκια αγαπημένα, είχανε κοινωνία. Κοινωνία, έπαιρναν κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνώριζαν και είχαν το φόβο του Θεού επάνω τους. Λάβαναν την τροφή τους εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, οι καρδιές των Αγίων αρχίζουν και γίνονται πολύπλοκες, ξεφεύγουν από την απλότητα. Και ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Όταν έγιναν οι καρδιές έτσι πολύπλοκες, σταμάτησε να σώζει. Μπήκε η Εκκλησία στο σκοτάδι και επιστρέφει ο Κύριος τώρα, πριν λίγα χρόνια, 100 χρόνια περίπου, και κάνει μια θαυμαστή επίσκεψη πάλι στο λαό του και αρχίζει, δίνει το πνεύμα νέο και καρδιά νέα και ζητάει από την Εκκλησία να προσέξει την απλότητα της καρδιάς και το ομοθυμαδόν, την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα του σώματος. Θέλετε ο Κύριος να προσθέσει στην Εκκλησία σωζωμένους. Εδώ το λέει, εδώ είναι το μυστικό, είναι όλα γραμμένα μέσα στη γραφή. Πράξεις 4.32. Πράξεις 4.32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήταν ομοία. Και ουδέν εις έλεγεν ότι είναι αυτού, τις εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Τι κάνανε? Με απλότητα. Απλότητα καρδιάς. Στις πράξεις, στο 15, 8 και 9 μας λέει, εδώ είναι που ο Θεός επισκέπτεται τα έθνη και ακούστε τι λέει. Καρδιές νέες, αδερφοί. Ο Θεός θέλει η καρδιά αυτή του Κάιν, του αδελφοκτόνου, να φύγει από, μέσα από την εκκλησία, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την οικογένειά μας. Γενικά, οτιδήποτε διχάζει και χωρίζει, πρέπει αυτό να πάει μακριά από τη ζωή μας. Θέλει θυσία. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε εθίχθης. Εθίχθης, και επειδή εθίχθης πρέπει να πάει να τον σκοτώσεις. Α, και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία. Χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Πώς καθαρίζει η καρδιά? Πώς θα μπορούσε η καρδιά του Κάιν να καθαριστεί? Έπρεπε να πιστέψει αυτό που ο Θεός του είχε πει να κάνει, να το πράξει, και ο Θεός θα έφερνε μετά επάνω του τη χάρη, δεν θα γινότανε αδερφοκτόνος. Η καρδιά η πορωμένη που έχει μάθει να κάνει το δικό της, καταντάει όμως να είναι μια θανατηφόρα καρδιά. Δεν ξέρω, αδελφοί, που έχουμε την αδελφότητα, σε ποια θέση, αλλά στην καρδιά του Κυρίου η αδελφότητα είναι στην πρώτη θέση. Όταν έχεις ένα καλό νέο, αυτόν που αγαπάς τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, θέλω να μοιραστώ μαζί σου, αδερφέ, αυτό το καλό νέο. Θέλεις να του μεταδώσεις τη χαρά σου. Στον Ιωάννη, στο 20:17, κοιτάξτε πώς μας θεωρεί και πώς μας βλέπει ο Κύριος. Ιωάννης 20:17. Έχει γίνει η Ανάσταση, πηγαίνει ο Κύριος, λέει στη Μαγδαληνή, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου». Πώς σου ονόμασε? Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Και σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά. Τι εγχείρηση πρέπει να κάνουμε μέσα μας. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα θαύμα, εγώ έτσι νιώθω. Γιατί όποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον αδερφό μου όπως τον εαυτό μου, τι λέει? Λέει ψέματα. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα, όχι η Εκκλησία η δική μας, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης έχει ανάγκη να καταλάβει τη Φιλαδέλφεια και την αγάπη την πραγματική. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία λόγια για την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, λέει, τον αδερφό σου, αν κατηγορείς τον αδερφό σου, είσαι δολοφόνος, είσαι φωνιάς. Αν λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψεύτης είσαι. Και τόσα ισχυρά λόγια λέει ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, πηγαίνετε στους αδερφούς μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ήτανε 3,5 χρόνια μαζί. Είχανε δεθεί. Ήξερε ο Κύριος ότι αυτοί θα ήταν αυτοί που θα συνέχιζαν το έργο του. Ήταν αυτοί που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο. Ήτανε τα αδέρφια του. Τους αγαπούσε. Θέλω αυτή την καρδιά. Την έχεις δηλαδή και δεν τη θέλεις. Αμήν. Τη θέλουμε αυτή την καρδιά. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά στον Κύριο. Να μην ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς του. Ιωάννης 20:17 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτσι προς τον Πατέρα μου, αλλά είπα και προς τους αδερφούς μου και είπε προς αυτόν, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Ματθαίος 28:10. Εδώ έχουν πάει, μας λέει ο Ματθαίος στον τάφο, οι γυναίκες και ο άγγελος τους λέει ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Και πηγαίνετε, λέει, ταχαίως να το πείτε, λέει. Τότε λέει προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγεται να αγγείλετε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγω στην Γαλιλαία και εκεί θέλω σου με ειδή. Λίγο πιο πάνω, λέει, πήγαινε να πεις, λέει, γρήγορα, λέει, στους αδελφούς μου, ότι αναστήθηκα. Και λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος σου, λέει, χαίρεται, τον προσκυνούνε και λέει, πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να πάνε στην Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Ήθελε οπωσδήποτε να δώσει, οι μαθητές του αδερφοί είχαν λυπηθεί. Όλο αυτό που είχε συμβεί είχε ταράξει τη ζωή τους. Η ελπίδα τώρα της Ανάστασης προς τους αδερφούς ήταν μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχουμε ελπίδα, χαρά επάνω μας. Ματθαίος 23:8. Σεις όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε σεις αδελφοί είστε. Ο Κύριος μας ονομάζει αδερφούς. Ρωμαίους 8:29. Αυτός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο μεγάλος μας αδερφός είναι ο Ιησούς μας, που μας φροντίζει, μας διδάσκει την αγάπη, μας προώρεσε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και θα μας δοξάσει, αδερφοί. Εφεσίους 2:19. Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια αγαπημένη, ένα πρότυπο πνευματικό που πρέπει να εξαπλωθεί και να σκεπάσει όλη τη γη. Οι οικογένειες, αδερφοί, όλες, το 80% μπορούμε να πούμε έξω, είναι κάτω από το σκοτάδι, είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου, είναι διχασμένοι, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, σπάνια βλέπεις οικογένεια ενωμένη. Δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, ξέρουν μόνο τι πάει να πει συμφέρον, τσακωμός, έχθρα και κακό. Το πρότυπο λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάσει κάθε οικογένεια που πλησιάζει σε εμάς. Όταν δηλαδή βλέπει κάποιος την οικογένειά μας, τι πρέπει να βλέπει? Την αγάπη, την ενότητα, τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Όταν πλησιάσει κάποιος την Εκκλησία, τι πρέπει να δει? Πρέπει να δει την αγάπη της Εκκλησίας, τη στήριξη της Εκκλησίας. Τι έπαθε ο αδερφός μας? Τι συμβαίνει στον αδερφό μας? Το ενδιαφέρον. Τις θυσίασε για τον αδερφό σου. Χρόνο, θυσίασε τα πάντα για να βοηθήσει τον αδερφό σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 133. Τρία εδάφια είναι αυτός ο ψαλμός και ανοίγει όλη την καρδιά του Κυρίου. Ψαλμός 133. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονίαν αδερφοί. Είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το κατεβαίνον επί το πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το κατεβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως υδρόσος του αερμών, η κατεβαίνουσα επί τα όρη της Σιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Η ευλογία και η ζωή είναι όταν η οικογένεια, το σπίτι μας και η οικογένεια του Θεού κατοικούν εν ομονία. Εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει χρήσμα, εκεί υπάρχει ευλογία. Στη Β' Κορινθίου στο 2.11 μας λέει εκεί πέρα να προσέξουμε για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο σατανάς αυτό που κάνει είναι τι να κάνει. Πήγε, λέει, άνθρωπος το βράδυ, ενώ ήταν ωραία όλα, η βασιλεία του Θεού ήταν όμορφη. Τι έσπηρε? Ζυζάνια. Η δουλειά του σατανά, το λέει, ο διάβολος το λέει, είναι να σπέρνει ζυζάνια. Και η δουλειά των Αγίων είναι να βγάζουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλεις να μην σε πιάσει ο σατανάς κορόιδο, θα έλεγα, μην αφήσει την καρδιά σου να φυτρώσουν τα ζυζάνια. Γιατί ο διάβολος θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι η εξαίρεση. Αν τον Κύριο που ήταν ο Κύριος πήγε και τον πείραξε, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι εγώ εξαιρούμαι, εμένα δεν με πειράζει ο διάβολος. Μην αφήσεις την καρδιά σου. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Ανανία. Τι έκανε ο Ανανίας? Είπε ένα ψέμα. Του αρέσανε τα χρήματα, είπε ψέματα ότι τόσο πουλήσαμε το κτήμα ενώ ήταν δικό τους. Και τι του λέει ο Πέτρος? Γιατί άφησε Ανανία να γεμίσει ο σατανάς την καρδιά σου με ψέμα? Πήγε να κάνει θυσία ο άνθρωπος, αλλά θυσία με ψέμα. Και ο Κύριος του λέει, μόλυνες την καρδιά σου. Και ο άνθρωπος πέθανε, πέθανε και η γυναίκα του. Εφεσίους 4:25. Όθεν, λέει, απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Α. Πέτρου 5:1-11. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Α. Πέτρου 5:1-11. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτυρης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δε έσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του πιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέβανο της δόξης. Ομοίως, οι νεότεροι υποτάχθεται εις τους πρεσβυτέρους. Κοιτάξτε, μέσα στη γραφή, όπου και αν διαβάσεις, πάντα υπάρχει διδασκαλία να είναι αγαπημένοι, αυτοί που είναι από πάνω και αυτοί που είναι από κάτω, ο ένας να αγαπάει, ο άλλος να στηρίζει, να πειθαρχεί, ο άντρας να είναι εκεί, να αγαπάει τη γυναίκα. Γιατί οι άντρες, θα το πω και ας με μαλώσουνε, για να δίνει εντολή ο Κύριος τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα με την αγάπη ο άντρας. Και λέει η γυναίκα τι να κάνει? Να σέβεται τον άντρα. Για να το λέει αυτό για τη γυναίκα, πάει να πει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα με το σεβασμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάντα ο Θεός διδάσκει. Δεν αφήνει. Πάντα μιλάει για τους πάνω και τους κάτω, δεξιά και αριστερά. Αδελφοί, έτσι είναι η ζωή μας. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Οι άντρες πρέπει να μάθουν να αγαπάνε τις γυναίκες. Οι γυναίκες να προσπαθήσουν με την καλύτερη τους διάθεση να υπακούσουν τους άντρες. Οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι να καλύπτουν, να αγκαλιάζουν, να αγαπάνε αυτούς που είναι και ποιμένονται από κάτω. Και οι νεότεροι αυτοί που έρχονται να μην θέλουν να γίνουν ανώτεροι από τους πρεσβυτέρους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα? Εάν αγαπάς, υποτάσσεσαι. Με ποια έννοια? Βλέπεις τον αδερφό σου σε αδυναμία. Τι θα κάνεις? Θα τον πας κόντρα στην αδυναμία του ή θα τον βοηθήσεις στην αδυναμία του? Υποτάσσομαι πάει να πει, υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού πρώτα για το συμφέρον της ψυχής. Όχι να σου πει ο άλλος να πας να πες στη θάλασσα και να πας, δεν μιλάμε για τέτοια υποταγή, αλλά μιλάμε για την υποταγή που ο Θεός θέλει. Υποτασσόμαστε στον Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Πάντες δε, υποτασσόμενες αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Τι θέλει να χτυπήσει τώρα εδώ ο Κύριος? Το υπερήφανο πνεύμα. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, αντιτάσσεται στον Κάιν. Εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώστε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρημνα ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύρετες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ώστε κάλεσε εμάς στην αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο. Πότε παθαίνουμε λίγο? Όταν δεν προσέξουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συνήθως τα παθήματά μας είναι από ανυπακοή μας. Γι' αυτό και πιάνει ο Κύριος και προτρέπει την Εκκλησία να μην πάθει. Ο Κύριος δεν θέλει να πάθεις για να μάθεις. Θέλει να μάθεις επειδή στο λέει Αυτός. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά αφού πάθουμε λοιπόν, Αυτός θα μας τελειοποιήσει. Η Ράβδος λέει διώνει την ανοησία από το παιδί. Θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και θα μας θεμελιώσει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή αγαπάει πολύ την Εκκλησία Του και θέλει να είναι ενωμένη, την προτρέπει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Ματθαίος 24:12. Ματθαίος 24:12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς προχωράμε, αδερφοί, ο κόσμος δεν γίνεται πιο άγιος, γίνεται ανάγιος. Η αμαρτία όλο και ισχωρεί σε κάθε χώρα, ισχωρεί σε κάθε σπίτι. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο συμβιβασμός, η ελάττωση της καθαρότητας και του αγιασμού θα φέρει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες και πολλές εκκλησίες. Ποια θα είναι η θέση μας σε μια τέτοια εποχή? Και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Αλλά αν είμαστε, λέει, άγρυπνοι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αν ζούμε με λαχτάρα για να δούμε την αποκατάσταση μιας ζημιάς, η θέση μας θα είναι ενωτική. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίσουμε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, εάν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να συμφιλιωθούμε στην οικογένειά μας. Είμαστε έτοιμοι να μην αφήσουμε τον διάβολο να θριαμβεύει. Λέει ότι είναι έτοιμος, λέει, σαν το λιοντάρι. Ο οποίος κάνει κάτι δικό του, έχει δικαίωμα το λιοντάρι να τον φάει. Είμαστε έτοιμοι με ενότητα να στηρίξουμε την αγάπη μας και να μην αφήνουμε το πνεύμα της εποχής να μας επηρεάζει. Όταν σκεφτόμαστε χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι σαν του Κάιν. Όταν σκεφτόμαστε με τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι αγαθές, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαθοί. Ιωάννης 17:20-21. Ιωάννης 17:20-21. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι για να μπορεί να ενεργεί και να μπορεί να εργάζεται. Στον Εζεκιήλ, στο 3:17, «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρέ μου. Όταν λέγω προς τον άνομο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού». Κοιτάξτε τι σημαντικά είναι τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας έβαλε να είμαστε φύλακες. Γένεση 4:9. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδερφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω. Μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα είσαι επικατάρατος». Πάει ο Κύριος και του λέει, «Πού είναι ο αδερφός σου?» Του δίνει βήμα. Θα μπορούσε να πει, «Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έκανα λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου? Είμαι φυλακάς του?» Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι γραμμένα εδώ. Ο Εζεκιήλ φωνάζει, οι προφήτες φωνάζουνε. Ναι, είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Στον Ιάκωβο, στο 3:5-6, μας μιλάει εκεί πέρα για τη γλώσσα που βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και όταν η γλώσσα βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια μέρα θα κάψει και τη δική μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει στις παροιμίες το 6:19. Λέει ότι ο Κύριος μισεί τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδερφών. Μάρτυρα λέει ψευδή και λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έρηδα μεταξύ των αδερφών. Ρωμαίος 14:19, λέω αυτό και τελειώνω. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομήν αλλήλων. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Αυτός που μπορεί να μας δώσει χάρη για να σηκώσουμε το φορτίο στην οικοδομή του Θεού είναι ο Θεός, αδερφοί. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Ας διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο. Ρωμαίος 15:1-7. «Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν εις αυτούς». Είπαμε στην αρχή ότι για να προσφέρεις, για να θυσιάσεις, πρέπει να δώσεις. «Αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις τον πλησίον, δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρασε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο οι ονοδισμοί των ονειδιζόντων σε, επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλους κατά τον Χριστόν Ιησού. Δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, που ποτέ δεν τελειώνει. Τα πάντα μπορούν να παρέλθουν, όμως ο Λόγος του Κυρίου είναι εκεί. Γενναίες πάνε, έρχονται, όμως ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πάντα φρέσκος, πάντα χρήσιμος, πάντα σωτήριος. Αμήν. Εάν θυμάστε πριν κάποιο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον νόμο και τη χάρη. Είχαμε μιλήσει για τον νόμο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και τη χάρη που ο Κύριος μας κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη? Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε ο νόμος. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος ως προς το ότι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να δικαιωθούν μέσα από τον νόμο. Ως μέσο δηλαδή δικαίωσης, ναι, ο νόμος καταργήθηκε. Όμως είναι εκεί. Ο νόμος, αδελφοί, δεν φεύγει. Αυτό που καταργήθηκε ξέρουμε ότι είναι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος. Όμως ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος του Θεού. Και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτό. Πολλοί λένε ότι ισχύει, πολλοί λένε ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, είμαστε μέσα στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι όντως έτσι? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο της αγάπης, που, αδελφοί, δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, εύκολο σαν άνθρωποι να τον εκπληρώσουν αυτόν τον νόμο της αγάπης, εάν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που βάζει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Άλλο η αγάπη του κόσμου, η συναισθηματική αγάπη σε κάποιους ανθρώπους, και άλλο η αγάπη του Θεού, που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Πολλοί λένε ότι μπορώ να παραβιάζω τους νόμους του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη, θα κάνω ό,τι θέλω, είμαι ελεύθερος, μπορεί ακόμα και να μοιχεύσω και να πονεύσω και να κάνω χίλια δυο, να ζήσω τη ζωή μου, είμαι ελεύθερος. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εις αφορμή της αρχός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλως. Αυτή την αγάπη πρέπει να την ανακαλύψουμε, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός μπορεί να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ελεύθεροι σαν χριστιανοί. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που το λένε αυτό, ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε με τέλεια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Όταν δηλαδή υπάρχει τέλεια αγάπη, η αγάπη του Θεού μέσα μας, που αυτή η αγάπη απευθύνεται στον ίδιο το Θεό και στον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε στην ουσία? Είναι το θέλημα του Θεού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την καρδιά του Θεού και δεν είναι ότι ζούμε με το πρέπει, αλλά απορρέει ό,τι κάνουμε από μια καρδιά αγάπης που ο Θεός έχει χτίσει μέσα μας. Και είμαστε ελεύθεροι. Σαν χριστιανοί δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Αμήν. Δεν είμαστε ελεύθεροι να μισούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να έχουμε μια συγκακία μέσα μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κουτσομπολεύουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να φθονούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε κάτι κακό για τον πλησίον μας. Εκεί τελειώνει η ελευθερία. Εκεί ξεκινάει η απαγόρευση, θα λέγαμε. Απαγορεύεται αυτό. Και βάσει αυτού, αδελφοί, θα πρέπει να βαδίσουμε μέσα στη χριστιανική μας τη ζωή. Αμήν. Εκεί είναι η βάση μας, εκεί είναι που προχωράμε, αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αμήν. Δεν κάνει ό,τι επιθυμεί η σαρκική του καρδιά. Γι' αυτό το λόγο ο Ιάκωβος, ακούστε τι λέει, δύο φορές μιλάει για τον νόμο της αγάπης. Ιάκωβος 1.25 λέει, «Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας». Αυτά τα ακούμε από εδώ, από εκεί, και δεν τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά για να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο νόμος της ελευθερίας. «Και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της ελευθερίας? Μια εξήγηση μπορεί να είναι όλος ο νόμος του Θεού. Οι 10 εντολές. Που και αυτό είναι, αδελφοί, γιατί δεν είναι κάτι αντίθετο ο λόγος και ο νόμος του Θεού με αυτό που ο Θεός, με το θέλημα του Θεού. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε κόντρα αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό ίσχυε τότε, τώρα δεν ισχύει. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι η καρδιά του Θεού. Ιάκωβος 2:12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Αυτόν τον νόμο της αγάπης που μιλάμε σήμερα, ο Ιάκωβος το λέει νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η αγάπη μέσα μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Νιώθει ελεύθερος. Δηλαδή, για φανταστείτε τον Ιησού, ένα παράδειγμα, το παράδειγμά μας, ο οποίος ήταν γεμάτος από την αγάπη του Θεού για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο. Τι λέτε, ο Ιησούς ζούσε με το πρέπει να τον βοηθήσω, πρέπει να τον συγχωρήσω, πρέπει να κάνω έλεος, πρέπει να είμαι άγιος, πρέπει. Δεν ζούσε με αυτό, ζούσε ελεύθερα. Ο ορισμός της ελευθερίας. Έκανε το θέλημα του Θεού ελεύθερα, γεμάτος από αγάπη μέσα στην καρδιά του. Γεμάτος από αγάπη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που θα έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Και να σας πω κάτι, αυτό ήθελε να πετύχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε παρακάτω. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για ποιο λόγο έδωσε τον νόμο? Για να τυραννίσει τους ανθρώπους? Όχι. Ήθελε να τους δείξει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Έχουμε πει ότι ο μισός δεκάλογος του Μωυσή απευθύνεται στο Θεό και έχει να κάνει με την αγάπη μας στο πρόσωπό του, και ο άλλος μισός νόμος, οι υπόλοιπες εντολές, έχει να κάνει με τον συνάνθρωπό μας. Αμήν. Αυτό είναι. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην μοιχεύσεις, μην... Όλα αυτά μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν, αδερφοί, αυτό που θα δούμε σήμερα, την αληθινή αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε ο Θεός να τους δώσει εξωτερικές εντολές ώστε να ξέρουν, να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αμήν. Τώρα όμως, αδελφοί, έγινε κάτι καινούριο. Έγινε μια θυσία. Έγινε μια φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω στο Σταυρό για μας. Αμήν. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου που κήρυξε και ήταν κάτι σαν να τρύπησε, λέει, την καρδιά τους. Αυτό λέει στο αρχαιοκείμενο, αυτό εννοεί. Όταν άκουσαν ότι εκείνον που ο Θεός όρισε να είναι Υιός Θεού, εσείς το σταυρώσατε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί εκεί απευθύνεται ο Θεός. Εκεί απευθύνεται ο Θεός. Επίσης αυτό το νόμο της αγάπης ή το νόμο της ελευθερίας, ο Ιάκωβος τον ονομάζει ο βασιλικός νόμος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλικός νόμος? Ιάκωβος 2:8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Γιατί τον λέει βασιλικό νόμο? Γιατί ο Θεός μας έκανε βασιλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ως βασιλείς δεν είμαστε κάτω από κάποιον ανθρώπινο άλλο νόμο. Ένα στοιχείο είναι αυτό που μας έκανε βασιλείς. Τι σημαίνει βασιλικός νόμος? Ότι είσαι σαν βασιλιάς ο οποίος πράττεις χωρίς να είσαι κάτω από την εξουσία κανενός αλλού νόμου. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Αλλά όμως αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, αδελφοί, που να αγαπάμε. Μου κάνει εντύπωση όσον αφορά την Καινή Διαθήκη ότι ξεκινάμε όλοι μας από μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Η βάση είναι ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει την αποτυχία μας. Όλοι μας. Ήμασταν σαν αυτό τον άσωτο γιο, ο οποίος σκόρπισε τα υπάρχοντα του πατέρα του και έφτασε να τρώει χαρούπια μαζί με τους χείρους και ήρθε σε αυτόν και λέει ας επιστρέψω στον οίκο του πατέρα. Να με κάνει σαν ένα δούλο του. Αναγνώριση της αποτυχίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να μην έχουν καταλάβει τη χάρη του Θεού πραγματικά, να έχουν φύγει, να έχουν φάει τα μούτρα τους στον κόσμο και να επιστρέφουν ξανά. Συγχώρεσέ. Ήμαρτον εις το Θεό, είναι ο ποιός σου και δεν είναι άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάνε με ως ένα τον εστωτό σου. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια είναι η καρδιά του Θεού για μας? Ποια είναι η καρδιά του Θεού? Η καρδιά του Θεού είναι να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει στην αγκαλιά του, να μας δείξει την αγάπη του. Μας έβαλε, λέει, την στολή την πρώτη. Την καλύτερη. Αμήν, την καλύτερη.

έχει επιστρέψει. Για πέστε μου. Όχι για να βλέπει πόσο καλά τα καταφέρνει στο άρμεγμα ή στο όργωμα, αλλά στο πόσο έχει καταλάβει τη χάρη του Θεού. Πόσο έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός αυτό που έκανε ο Κύριος και τον συγχώρεσε. Πόσο ευγνώμων είναι ή πόσο αγνώμων είναι. Εάν επιθυμεί πράγματα όλο και περισσότερο για τον εαυτό του ή όχι. Εάν τα βάζει με τους συνδούλους του ή με τον αδερφό του, είναι σε μια στάση υπακοής, σε μια στάση ταπείνωσης, σε μια στάση ευγνωμοσύνης και αγάπης. Όλη αυτή την καρδιά πρέπει να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης. Αυτή είναι η χάρις. Εκεί μας κάλεσε ο Θεός στη χάρη και μας είπε ότι μπορεί να μην έχεις πολλές ικανότητες ή μπορεί να έχεις πολλές ικανότητες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου να αγαπάς τα αδέρφια σου. Όχι να τα μισείς, όχι να μη συγκακείς, όχι να κάνεις ό,τι σκέφτεται η σάρκα σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχεις εκτιμήσει αυτή την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή σου. Για φανταστείτε, σκεφτόμουν, θυμάστε την ιστορία αυτή με τον άσωτο γιο, ότι ο πρώτος γιος βάδιζε όπως ο πατέρας του συνέχεια, λέει, όλες τις εντολές εγώ τις έκανα, δεν παρέβηκε καμία εντολή. Ήταν εκεί, σταθερός. Ο άλλος έφυγε. Και όταν επέστρεψε, ο πρώτος γιος είπε, «Μα γιατί, μα γιατί». Και σκεφτόμουν να φανταστείτε αυτός ο πρώτος γιος να μην ήταν έτσι, αλλά να ήταν ακριβώς σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα. Σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα του που είπε, νεκρός ήταν ο γιος μου και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε. Αυτός ο πρώτος γιος, αν είχε αυτή την καρδιά του πατέρα του, αυτός θα έντυνε τον αδερφό του με την πρώτη στολή. Αυτός θα του βάζε τα παπούτσια του. Αυτός θα ήταν που θα του βάζε το δαχτυλίδι. Αυτός. Για φαντάσουμε τώρα ο άσωτος γιος να τα βάζει με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εκεί και είχε την καρδιά του Θεού να τον δεχτεί και να το καλέσει ξανά μέσα στο σπίτι του. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε με μια καρδιά ευγνωμοσύνης όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Δεν ήρθαμε στην Εκκλησία του Κυρίου για κανένα άλλο σκοπό, αλλά για να σωθούμε. Αμήν. Και μας κάλεσε και μας είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο από σας. Εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είπε ο Κύριος. Όταν έχεις αυτή την καρδιά, είσαι σαν βασιλιάς. Είσαι σαν βασιλιάς. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, βοήθησε τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, πρόσεχε να μην κάνεις εκείνο ή άλλο. Όχι. Είσαι σύμφωνος με την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την καρδιά και εκπληρώνουμε αυτό τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελευθερίας, εκπληρώνουμε όλο τον νόμο μετά. Δεν ακυρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, απλά εκπληρώνεται. Αυτό είπε και ο Χριστός. Λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω. Αλλά πώς να τον εκπληρώσεις? Μόνο με μια καρδιά η οποία είναι ταυτισμένη με την καρδιά του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς πραγματικά να είσαι και ελεύθερος.

0: να βαδίζεις και να νιώθεις την έρμηνεια του Θεού, την αποδοχή του Θεού, την καρδιά του Θεού που να λέει «Αυτός είναι ο Γιος μου μονογενής, εις τον οποίο ευαρεστείτε». Μονογενείς δεν είμαστε. Αλλά θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Δεν υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό που προβάλλεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντίκρουση, δεν υπάρχει διαφορά. Ένας είναι ο νομοθέτης και αυτός ο νομοθέτης έχει την ίδια καρδιά, δεν άλλαξε η καρδιά του Θεού. Δεν είναι ο αυστηρός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ο καλός Θεός στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό, αδερφοί, το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό και λέγεται αγάπη. Συνοψίζεται σε μια λέξη αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Η διαφορά τώρα μεταξύ των δύο οικονομιών ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στη Καινή Διαθήκη είναι η εξής. Είναι το μέσο που επιτυχάνεται. Ο στόχος είναι η αγάπη. Το μέσο αλλάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη το μέσο ποιο ήτανε? Οι εξωτερικοί νόμοι και κανόνες που ήθελε μέσα από εκεί οι άνθρωποι να φτάσουν στην αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρις και η αγάπη του Θεού η οποία δίδεται σε μας για το Πνεύμα του Θεού. Το δούμε παρακάτω. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αγάπη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάτω από τη χάρη. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε, αδελφοί, από αυτή τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που γίνεται συνέχεια. Και θα πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται συνέχεια μέσα μας ώστε να πετύχει αυτό το σκοπό ο Θεός. Αν δεν πετύχουμε αυτό το σκοπό, αδελφοί, έχουμε χάσει το δρόμο απλά. Μπορούμε να γίνουμε κι εμείς νομικιστές, αγνώμονες, να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να καταδαγκάνουμε ο ένας τον άλλον και τελικά να χάσουμε και την ψυχή μας. Να ξεχάσουμε τον καθαρισμό που λέει ο Πέτρος των παλαιών μας αμαρτιών. Ξεχάσουμε τη χάρη που μας ήρθε. Φανταστείτε αυτόν τον γιο, τον άσωτο γιο, να αρχίσει να κατακρίνει τον αδερφό του. Να βλέπει τα τρωτά του σημεία, να βλέπει τα λάθη του και να τον κατηγορεί στον πατέρα του. Αυτό τον αδερφό που τον ευεργέτησε και τον συγχώρεσε. Για φανταστείτε το. Για φανταστείτε το. Ο Θεός τα βλέπει αυτά, αδερφοί. Αυτά είναι που βλέπει ο Θεός. Τη στάση μας. Τη στάση μας. Σε αυτή τη χάρη που δόθηκε σε μας. Ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του. Όχι λόγω κάποιου σφάλματος, αλλά λόγω της αδυναμίας του σαρκικού ανθρώπου να μπορέσει να τον εκπληρώσει αυτό το νόμο. Βλέπουμε την αμαρτωλότητα και τη σαρκικότητα της φύσης του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε στο Ρωμαίος 7:12. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για ποιο νόμο λέει? Της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, λέει, Άγιος, η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Δεν φτιάχτηκε για κάποιο σκοπό άλλο, δηλαδή το να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει τέτοια καρδιά ο Θεός. Έχει αγαθή καρδιά. Δηλαδή, όταν λέει αγαθή η εντολή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κίνητρο του Θεού είναι αγαθός προς αυτό. Ήθελε να πετύχει κάτι, δεν ήθελε να κατακρίνει, δεν ήθελε να θανατώσει τον ασεβή. Στο 14. Διότι εξέβρωμα ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε όμως είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Αναγνωρίζω ποιος, ο Απόστολος Παύλος, πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς. Μπορούμε να κατηγορούμε ένας τον άλλον. Μπορούμε να βρούμε. Και βέβαια μπορούμε να βρούμε. Σε όλους. Ράματα για τη γούνα τους. Έτσι. Όλοι μας. Όμως αυτό που πραγματικά, αδελφοί, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Ήρθαμε στο σπίτι του πατέρα μας σαν δούλοι, χωρίς να έχουμε δικά μας δικαιώματα και απαιτήσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Το μόνο που έχουμε είναι να ευχαριστούμε τον Θεό, το δοξάζουμε και να περιμένουμε το έλεος και τη χάρη Του. Αμήν. Όπως η δούλη, λέει, κοιτάζει στη χείρα της κυρίας αυτής, έτσι και εμείς στο χέρι του Θεού. Αν θέλει να μας δώσει χαρίσματα, θα μας τα δώσει. Αν θέλει να μας δώσει ευεργεσία, θα μας τα δώσει. Δεν αξίζουμε για τίποτα από όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός. Ρωμαίος 7:22 λέει, διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστιόταν ο Απόστολος Παύλος, αλλά βλέπω όμως στα μέλη μου, εν της μέλεσή μου, άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νόους μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας που έχω μέσα στα μέλη μου. Μια άλλη δύναμη, που αυτή η δύναμη μπορεί να νικηθεί με τον νόμο της αγάπης. Αυτή η δύναμη, η σαρκική δύναμη που έχουμε μέσα μας, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα στον κάθε ένα από εμάς, μπορεί να υποταχθεί και να νικηθεί με το Πνεύμα του Θεού, καθώς εργάζεται μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Αμήν. Μπορεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι ειλικρινής, αναγνωρίζει, αδελφοί, αυτό το νόμο που υπάρχει μέσα στα μέλη του. Τον αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάχεται. Πώς μάχεται? Με το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να νικήσουμε σαρκικά. Δεν μπορούμε να πάμε και να απομονωθούμε σε κάνα μοναστήρι. Όχι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να επικεντρωθούμε στην αγάπη Του και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο, αδελφοί, στην αγάπη του Θεού και στον πλησίον. Ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Η χάρις, τώρα στην Καινή Διαθήκη, η χάρη που μας έκανε ο Κύριος ξεκινά με μια θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Πού εντός μας? Στην καρδιά μας. Και αυτή η θαυματουργική ενέργεια της χάρτος του Θεού λέγεται αναγέννηση. Αμήν. Η χάρη είναι η πόρτα που ο Θεός μέσα από τη χάρη έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο για να σου φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Για ποιο σκοπό? Για να πετύχεις το σκοπό που είναι η αγάπη. Βλέπουμε προφητικά στον Ιεζεκίλ, στο 36-26 λέει, και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλειν ημίν. Και από σπάσα στη λιθίνη καρδία, από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη. Προφητευμένο από τότε για την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Το κέντρο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι που ο Θεός, αδελφοί, στοχεύει να μας αλλάξει. Και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε εμπόδιο. Δεν θέλει να γυρνάμε προς τα πίσω. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ξεχνάμε τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αλλαγής τη βλέπουμε στον Ιερεμία ξανά προφητικά. Η Ιερεμίας 31-31 λέει, «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα». Καινούργια διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Ιερεμίας 31-33, «Και άφθη θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας», λέγει Κύριος, «θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών». Α, ποιο νόμο? Ναι, τον νόμο. Για ποιο νόμο λέει? Για τον νόμο. Όχι σαν εξωτερική παρέμβαση, αλλά να έρθει ο νόμος και να σταλάξει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου. Αυτό γίνεται, αδελφοί, θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Ποιος θα το γράψει αυτό, τον νόμο, ποιος θα το γράψει? Ο Θεός θα το γράψει. Πού? Μέσα στα κατάβαθα, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος του Θεού ότι ο νόμος του Θεού είναι Άγιος. Η εντολή Αγία και αγαθή. Δεν θα τον απορρίψει, δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια και να ζει ελεύθερος. Τι ψεύτικη διδασκαλία είναι αυτή? Όχι, αλλά θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και θα λέει σαν τον Απόστολο Παύλο ότι ειδύνομαι στον νόμο του Θεού. Δεν είναι εχθρός σου ο νόμος. Είναι ευεργεσία του Θεού για σένα και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Μέσω, αδερφοί, της Νέας Διαθήκης, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά, με την αναγέννηση, η φύση του αμαρτωλού αλλάζει. Αλλάζει η φύση μας. Και γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσεως. Κατά πόσον έχουμε επιτρέψει αυτό να γίνει στη ζωή μας, ο Κύριος ξέρει το καθενός μας στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να το εντοπίσουμε όπως το εντοπίζουμε σήμερα, να το αναγνωρίσουμε και να το ζητήσουμε αυτό να συμβαίνει μέχρι τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Να φτάσουμε κι εμείς πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Εκεί ζεις στην κατάπαυση. Εκεί ζεις στην πλήρη ελευθερία. Εκεί ο Κύριος είναι μαζί σου συνεχώς και εργάζεται, γιατί είσαι ταυτισμένος με την καρδιά του. Χωρίς λάθος κίνητρα. Η παλιά αυτή πέτρινη καρδιά έχει φύγει, αφαιρείται. Και έρχεται μια νέα φύση που ιδύνεται στον νόμο του Θεού. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Άγιο Πνεύμα στην ευαίσθητη πλέον πλάκα της καρδιάς του πιστού. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και στη νέα συμπεριφορά του πιστού. Αλλάζει το είναι μας. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά, αλλά γίνεται μια αλλαγή από εντός, όχι από εκτός. Ο νόμος αυτό δυστυχώς σε πολλούς έκανε. Έκανε πολλούς φαρισαίους απ' έξω να είναι καλοί και από μέσα να είναι σαπίλα. Σαν τους τάφους τους, ασβεστομένους τους, είπε ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται μέσα στα ενδόμηχα με την αναγέννηση, με το πνεύμα του, εργάζεται συνεχώς για να πετύχει ένα σκοπό. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε «Είμαι αναγεννημένος». Αυτό ο Θεός το έκανε. Αμήν. Αυτό ο Θεός το έκανε. Αλλά το έκανε για ένα σκοπό. Ποια είναι η ικανοποίηση του Θεού? Να πετύχεις το σκοπό σου. Αμήν. Και να ζεις μέσα σε αυτό το βασιλικό νόμο, το νόμο της αγάπης. Ρωμαίος 8:3. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένας να τον πετύχει, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να πληρωθεί η δικαιοσύνη. Να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Σε εμάς που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ο νόμος είναι δίκαιος και η εντολή αγία. Και θέλει να πετύχει μια δικαιοσύνη ο Θεός. Αμήν. Μια δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τους ανθρώπους? Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην αγαπάς δηλαδή περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με τον εξής τρόπο. Ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω. Η χάρη εξαρτάται από τη θαυματουργική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται από μέσα. μπορούμε να πετύχουμε, αδελφοί, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας μόνο μέσω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το νόμο της αγάπης μόνο όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Ρωμαίος 5:5. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη σειρά. Αμήν. Γιατί ήρθε η αναγέννηση στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί εργάζεται μέσα στην καρδιά μας? Ποιος είναι ο στόχος? Και πώς επιτυχάνεται? Από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, έρχεται και εκχύνεται η αγάπη του Θεού μέσα μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη αγάπη ή ανθρώπινα συναισθήματα. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την ίδια αγάπη του Θεού που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχύσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος να την εκχύσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μέσο, πώς μπορούμε? Μόνο με το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του Πνεύματος, που όλοι ξέρουμε το εδάφιο αυτό, Γαλάτας 5:22. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το πρώτο ποιο είναι? Η αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη του Θεού? Από το Πνεύμα του Θεού. Όταν το αφήνουμε εμείς να εργαστεί. Αγάπη, χαρά, χαιρόμαστε. Άμα είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος. Έχεις την ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, χριστότητα να βοηθάς, αγαθοσύνη, έρχεται η αγαθότητα του Θεού μέσα μας, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και λέει στο τέλος, κατά τον διούτον δεν υπάρχει νόμος. Αφού έχει εκχυθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, αφού έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου, αφού έχεις τον καρπό του Πνεύματος μέσα σου, ο νόμος του Θεού δεν υπάρχει εκεί. Δηλαδή αυτόν εκπληρώνεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος νόμος? Εκπληρείς τον νόμο του Θεού. Κατά τον τίποτα δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεσαι μια εξωτερική επέμβαση του νόμου στη ζωή σου. Γιατί η επέμβαση του νόμου του Θεού έχει γίνει μέσα σου και όχι απ' έξω σου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Και αυτός ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος καταργεί όλους τους άλλους νόμους. Γιατί έχεις μπει μέσα στο βασιλικό νόμο. Έχεις την καρδιά του μεγάλου βασιλιά. Αμήν. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Και αυτό είναι το εξής. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό, απλά συνέστημα. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Έχει εφαρμογή στη ζωή του πιστού. Σε όλη την Αγία Γραφή, η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης για όλους εμάς τους πιστούς μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη, η απόδειξη της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να οριστεί με μια λέξη: υπακοή. Υπακούμε. Ιερεμίας 7:23. Αλλά το λόγο του τον προσέταξε σε αυτούς λέγον: ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου και περιπατείτε εν πάσης της οδής τας οποίας διόρισε σε εσάς για να ευημερείτε. Ακούσατε, λέει, τη φωνή μου. Αυτό το λόγο προσέταξε σε εσάς. Να ακούτε τη φωνή μου και τότε θα είμαι Θεός σας. Για να το καταλάβουμε πιο καλά, στην Καινή Διαθήκη, όταν τελευταία βραδιά που ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές του, τους λέει αυτό ακριβώς. 3-4 φορές τους το είπε. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξετε. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν ή σε αυτόν. Θα φανερωθώ σε εκείνον. Και λέει και το αντίθετο. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τα λόγια μου. Αδερφοί, η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει το πρότυπο μιας ζωής που ελέγχεται σε κάθε μια πτυχή του από αυτή την αγάπη. Καλύπτει την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη σχέση μας στην οικογένεια, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τη σχέση μας με τα αδέρφια μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας έξω. Αυτό είναι το πρότυπο της ζωής που ο Θεός θέλει να πετύχει μέσω της αγάπης που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο της ζωής είναι να έχουμε μια καρδιά που να προσέχουμε τους Άγιους Θείους Λόγους Του ώστε να τους εφαρμόσουμε με την αγάπη του Θεού και το δεύτερο να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιου να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί μέσα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο παιδιά. Όποιος φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη. Αμήν. Το πούμε όλο αυτό. Ελάτε να σηκωθούμε να το πούμε. Το πούμε όλοι μαζί. Α Ιωάννου 2.5. Όστις όμως φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Ο Κύριος αδερφοί να μας δώσει αυτή την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και να πετύχουμε το στόχο.
2: Αμήν.
1: Που είναι η αγάπη. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα Κύριε, καθώς τα αγγεία μας είναι σπασμένα μπροστά Σου, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό και είμαστε εδώ στα πόδια Σου Κύριε να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου έχει να πει στην Εκκλησία Σου σήμερα. Οι λόγοι Σου είναι πνεύμα και ζωή για μας. Μας δίνεις Εσύ τη δική Σου ζωή Κύριε. Και κάθε μέρα βαθμιδών μας αλλάζεις. Μας κάνεις όμοιους με Σένα. Περνάς μέσα μας τις Άγιες Αρετές Σου Κύριε. Μας μεταμορφώνεις από δόξα σε δόξα. Και θέλω σήμερα Κύριε Εσύ να μιλήσεις στο βάθος της ψυχής μας Κύριε. Εκεί που άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο λόγος είναι αυτός που μπορεί να διεισδύσει Κύριε, γιατί είναι το μότερος υπερ πάσαν δύστημον μάχαιρα. Και μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες της καρδιάς. Να βγάλει από μέσα μας το σκοτάδι και να φέρει το φως Σου το Άγιο. Το φως της ζωής. Χρήσε μας το βράδυ αυτό. Χρήσε την ακοή μας Κύριε. Χρήσε και εμένα. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου, τη χάρη Σου αυτή την ώρα. Ώστε Εσύ να υψωθείς, να μεγαλυνθείς Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Όλη η δόξα ανοίξει σε Σένα Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Θεός από αρχής αυτό που ήθελε ήταν να μας κάνει όχι μόνο κατοικών αλλά και καθομοίωσή Του. Και ο Θεός δεν ξεφεύγει από τους στόχους Του. Αμήν. Δεν είναι θαυμαστό το ότι ο Κύριος μας κάλεσε αδελφοί και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούμε, μαθαίνουμε το Λόγο Του, αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Κυρίου. Δεν είναι θαυμάσιο. Λοιπόν, είμαστε στο ξυλουργείο του Χριστού. Και μας φτιάχνει, ροκανίζει, κόβει, συνδέει, κάνει πράγματα μέσα μας για να μας κάνει καθομοίωσή Του. Καθομοίωσή Του. Ο Θεός μας λοιπόν από τη φύση Του είναι Θεός χάριτος και ελέος. Είναι έτσι. Λέει στον Ψαλμό 145:8 «Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Θυμάστε όταν έκρυψε το Μωυσής στη σκισμή του βράχου ότι οι άγγελοι διακήρυξαν το όνομα του Κυρίου και τι έλεγαν, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, φιλάνθρωπος, πολυέλεος. Τι θα πει πολυέλεος? Έχει πολύ έλεος και πολυέσπλαχνος. Εάν λοιπόν και εφόσον ο Κύριος θέλει να γίνουμε όπως είναι Εκείνος, δεν θα πρέπει ο λαός Του να είναι και αυτός γεμάτος χάρη και έλεος? Πέστε μου. Αμήν. Εκεί όμως μας παγιδεύει ο εχθρός. Μας παγιδεύει καθώς ζούμε και εμπλεκόμαστε μέσα στις σχέσεις μας, οικογενειακές, φιλικές, εκκλησιαστικές σχέσεις, όπου ό,τι σχέση υπάρχει, θα έρθει εκεί ο εχθρός να πειράξει, να βάλει ζυζάνια, να βάλει αγκάθια και αλλάζει μετά η καρδιά μας. Και ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δείξει κάποια πράγματα. Εφεσίους 2:7 λέει «Δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού». Να δούμε λίγο, θέλω τη φύση του Θεού όσον αφορά το θέμα αυτό, τη χάρη και το έλεος. «Δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός έχει υπερβάλλοντα πλούτο χάριτος. Αμήν. Ωραία. Επίσης, λίγο παραπάνω στο τέταρτο εδάφιο, λέει, ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία αγάπησε ημάς. Πλούσιος είναι σε έλεος ο Θεός. Θα λέγαμε, υπό μία έννοια είναι ανεξάντλητο το έλεος Του και η χάρις Του, από γενιά σε γενιά. Και Τον ευχαριστούμε. Για να δούμε λίγο, τι είναι η χάρις του Θεόδεφη και τι είναι το έλεος. Η χάρις του Θεού είναι η άπειρη, δωρεάν αγάπη, δηλαδή δεν μας αξίζει, δεν μας αξίζει. Αλλά ο Θεός την δίνει. Καλοσύνη, χάρη έχει μέσα καλοσύνη. Και σωτήρια δύναμη από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Δεν μας δίνεται η χάρη επειδή την αξίζουμε, αλλά είναι δώρο ευσπλαχνίας του Θεού προς εμάς για να μας βοηθήσει, για να μας συγχωρεί, για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη και χαρά από εκείνον. Το έλεος είναι το συμπονετικό του χαρακτήρα του. Ο Θεός συμπονάει σπλάχνα ελέους. Και είναι η ενεργός αντίδρασή του στην ανθρώπινη δυστυχία και αμαρτία. Σημαίνει ότι ο Θεός παρακρατεί την τιμωρία και την καταδίκη που δίκαια αξίζουν οι άνθρωποι, όμως δεν αφήνει την κρίση του να έρθει. Και επιλέγει ανταυτού να προσφέρει συγχώρεση, υπομονή και ανακούφιση μέσω της αγάπης, η οποία είπαμε δεν κερδίζεται. Δίνεται δωρεάν. Ωραία. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ χάριτος και ελέους? Το έλεος σημαίνει πως δεν παίρνεις την τιμωρία που σου αξίζει για τα λάθη σου. Ενώ η χάρη σημαίνει πως λαμβάνεις μια ανεκτίμητη ευλογία και δώρο που δεν αξίζεις. Καθόλου δεν το αξίζεις. Το έλεος δηλαδή σώζει από το κακό, ενώ η χάρη δίνει το αγαθό. Εξού και τα χαρίσματα. Με το έλεος αποφεύγεται η ποινή, σταματάει η τιμωρία ή ο πόνος που δικαιωματικά αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε λάθος. Λειτουργεί αφαιρετικά το έλεος και μας γλιτώνει από τα χειρότερα. Η χάρις είναι δωρεάν προσφορά, χαρίζει δώρα. Η χάρις χαρίζει. Έτσι. Το έλεος σταματάει την κρίση. Δεν αφήνει να εκδηλωθεί ενώ θα έπρεπε. Εάν ο Θεός μας ήταν τυπικιστής και νομικιστής. Χαρίζει λοιπόν δώρα, δύναμη, σωτηρία και ευλογία χωρίς καμιά προϋπόθεση αξίας. Δεν το αξίζουμε αυτό. Γι' αυτό και η σωτηρία, τι είναι? Εκπίστως κατά χάρη. Και αυτό Θεού το δώρο. Αμήν. Είναι δώρο. Η χάρη δωρίζει. Ξεπερνάει δηλαδή ο Θεός τα αυστηρά όρια του τι αξίζει. Γι' αυτό και ονομάζει την περίοδο όλη αυτή της Καινής Διαθήκης, πώς την ονομάζει, περίοδος χάριτος. Αυτή είναι επάπειρον, ο καιρός αυτός της χάριτος. Όχι, έχει ένα όριο ο Θεός μέσα στη βουλή του, ξέρει εκείνος, είναι πάντα σοφός, Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Και μιλάω πρώτα για εδώ στη γη. Όταν πληθυνθεί η ανομία και οι άνθρωποι εκλέξουν το σκοτάδι έτσι που δεν μπορεί πλέον να κινηθεί το Πνεύμα του Θεού, κατεβαίνει, ενώ τον καιρό που θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ξεκινήσουν όλα αυτά, ο Θεός θα έρθει και θα κάνει κρίση και μέσα στην κρίση αυτή πάλι βλέπουμε ότι να κάνει χάρη. Στους Αγίους της θλίψης τους δέχεται και τους 144.000 τους οποίους και σφραγίζει, τους φυλάει και τους παίρνει κοντά του και αυτούς. Αλλά μετά τέρμα η χάρις. Τέρμα. Τώρα, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε αυτή τη βασική αρετή μέσα στον Θεό. Αρετές, αν θέλουμε να τις συγχωρήσουμε, το έλεος και τη χάρη του. Πώς λειτουργεί, πώς είναι ο Θεός μας? Να ευχαριστούμε που είναι έτσι.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ωραία. Ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει, Β' Κορινθίους 6:1. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμε εν ταυτό να μη δεχθείτε την χάρη του Θεού. Πέστε μου το.
2: Αμήν.
1: Πιο δυνατά.
2: Αμήν.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να δεχθεί τη χάρη του Θεού μάταια? Εις μάτιν. Ναι, γι' αυτό και το λέει. Επίσης, Εβραίους 12:15 λέει, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Τι είναι αυτό που μπορεί να σου στερήσει τη χάρη και να γίνει η αποδοχή της χάριτος μάταια σε μια καρδιά μέσα? Κοιτάξτε πώς συνδέει. Λέει, μήπως ρίζα της πικρία αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μία θόση πολύ. Όταν η καρδιά δεχθεί μέσα της πικρία, την παρομοιάζει σαν τα αγριόχορτα, τα οποία απλώνουν συνέχεια από κάτω ρίζες και πού βλέπεις και βγαίνουν δεξιά και αριστερά και είναι ολόκληρο δίκτυο από κάτω. Ρίζα πικρίας, αναφίωσα, φέρει ενόχληση. Και τι άλλο κάνει? Μιένει πολλούς. Μιένει πολλούς. Αλλά ο Πέτρος μας λέει, στο 4:10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ακούστε, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό γεμάτο χάρη και έλεος. Πλούσιο. Και έχουμε και ορισμένα παιδιά του Θεού, όχι εμείς, για άλλους μιλάω, που είναι γεμάτα πικρία. Μου έκανε αυτό, δεν το ξεχνάω. Δεν πρόκειται να του συγχωρήσω ποτέ. Είναι αυτό ένα παιδί του Θεού? Το αναγνωρίζει ο Θεός αυτό σαν δικό του παιδί? Να πούμε λίγο γιατί το τέλος αυτής της παραβολής που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 18, από το 32 θα διαβάσω, είναι η περίπτωση που κάποιος είχε καταχραστεί από τον πλούτο του Κυρίου του 1.000.000 τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αμύθιτο ποσό. Αδύνατο να το ξεπληρώσει κανείς ό,τι και να έκανε. Γι' αυτό και του είπε ότι στο 25, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε τον Κύριο σε αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τελείωνε. Και πεσό λοιπόν ο δούλος προς εκείνη, αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησαν σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει». Ρε παιδί μου, πού θα τα βρεις εσύ στο χάλι που είσαι 10.000 τάλαντα. Είχε όμως αυτή την ψευδέστηση. Σπλαχνησής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Τι του έκανε ο Κύριος? Χάρη και έλεος. Του χάρισε το χρέος και το έλεος είναι ότι δεν τον άφησε να πάει φυλακή. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ, 7, κάπου εκεί. Σε σχέση με το χρέος, τίποτα. Και πιάσας αυτόν, έπνιγε. Τον έπνιγε. Λέγον, απόδοση με ό,τι χρωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρακάλει αυτόν, λέγον, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ακριβώς τα ίδια λόγια που έλεγε αυτός στον Κύριο. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως ο αποδώσει το φιλόμενον. Φοβερά τα λόγια του Κυρίου είναι, αδελφοί. Για ποιους τα λέει?

Τότε προσκαλέσε αυτόν ο κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ. Πάν το χρέος εκείνο, σι αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Σε πόσους από εμάς ο Κύριος μας συγχώρεσε, αδελφή. Αμήν. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδελό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστείς ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, εωσού αποδώσει πάν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτε και ο πατήρ μου ο υπουράνιος, ακούστε τώρα τι λέει, θέλει κάμει σε εσάς. Σε ποιους? Στους πονηρούς δούλους. Είναι δούλοι, αλλά είναι πονηροί, δεν έχουν την καρδιά του Κυρίου τους. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Το ξαναλέω. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού. Δεν μιλάμε για τους έξω. Για ποιος μιλάει? Για μας, για μένα, για σένα. Και έτσι πρέπει να αφήσουμε το Λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα μας. Στο κατά Μάρκο 11:21, θυμάστε ότι ο Κύριος λίγες εβδομάδες πριν σταυρωθεί, κατέβαινε από τη Βηθανία προς την Ιερουσαλήμ και στον δρόμο είδανε μια σικιά. Και ο Κύριος την καταράστηκε. Την άλλη μέρα τους ξαναπέρασε από το ίδιο μέρος, επίτηδες. Και ο Πέτρος παρατήρησε τη σικιά. Και λέει στο 21, και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Ψάξτε λίγο. Δεν λέει να πιστεύετε στον Θεό που πρέπει. Εδώ τι λέει? Να έχουμε την πίστη του Θεού. Αυτή που ο Θεός έχει ορίσει. Όπως είναι μέσα στον Θεό όλα τακτοποιημένα. Και όπως ο Θεός μπορεί να ακούσει τις προσευχές μας και να ενεργήσει, γιατί ενεργεί με άγιους νόμους ο Θεός. Τίποτα δεν κάνει το οποίο είναι σε αταξία. Όλα ό,τι κάνει είναι τέλεια ο Θεός. Είναι τέλειος και έχει ορίσει την πίστη μας. Και η πίστη λειτουργεί όταν η καρδιά μας, το είναι μας ολόκληρο, είναι ταυτισμένο και ταιριάζει απόλυτα με αυτό του Κυρίου. Όταν οι αρετές του γίνονται δικό μας κτήμα και τρόπο ζωής. Η πίστη του Θεού. Και αυτή έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου έρχεται μέσα μας. Διότι, αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπη προς το όρος τούτο σηκώθηκε και ρίφθηκε στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπε. Μιλάει λοιπόν για μια ενεργητική πίστη. Μια πίστη η οποία καθώς εκφράζεται στην προσευχή κινεί τον ουρανό, ώστε να κινηθούν τα βουνά από μπροστά μας, τα όρη, οι δυσκολίες, τα αξεπέραστα, αυτά που είναι πέρα από μας και πολύ μεγαλύτερα. Πόσοι έχουμε μπροστά μας, αδελφοί, όροι που πρέπει να μετακινηθούν? Αμήν. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Για αυτή την πίστη μιλάει. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ότι εγώ έχω πίστη και θα πω σε αυτό το όρος, ο όρος, σήκω φύγε. Θυμάστε τι λέει ο Παύλος? Και αν έχω πίστη ώστε να μετακινώ όρη. Αλλά τι να λείπει? Αγάπη. Γιατί όλα τελικά εκεί καταλήγουν. Αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλο λαλάζων. Δεν μιλάει για αυτή την πίστη που έχει ο νους, ο κόσμος στο νου του. Όχι, αδελφοί.

0: Δια τούτο σας λέγω πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πέστε μου τώρα, πόσοι από εμάς έχουμε προσευχηθεί και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πόσοι. Θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ωραία. Και ακούστε το κλειδί. Στο 25. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, βλέπετε είναι μέσα στο ίδιο περιεχόμενο, δεν άλλαξε. Στο περιεχόμενο να κινούμε όροι. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, όταν είστε δηλαδή σε στάση προσευχής μπροστά στον Κύριο. Και κάθε πότε προσευχόμαστε. Κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Αδιαλείπτως. Αδιαλείπτως. Οπότε, αυτό που λέει εδώ είναι στάση ζωής πλέον. Γιατί είτε οδηγάς, είτε στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε το βράδυ που πας σπίτι, είτε το βράδυ που κοιμάσαι, το παιδί του Θεού τι κάνει, συνέχεια επικοινωνεί. Κύριε, σε παρακαλώ αυτό, κάνει εκείνο, βοήθησε τον. Συνέχεια. Δεν σταματάει το πνεύμα σου να προσεύχεται. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, πέστε μου το, πιο δυνατά. Το κλειδί. Το κλειδί. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρς σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Πρέπει να αφήσουμε αυτό να χτυπήσει κάτω και να τρυπήσει και τον πάτο. Προσέξτε. Λέει συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δεν λέει περίμενε όταν έρθει ο αδερφός σου να σου ζητήσει συγγνώμη τότε να του πεις σε συγχωρώ. Δεν λέει έτσι. Που καλό είναι. Εάν μας το λέει αλλού ότι εάν έχεις κάτι με τον αδερφό σου πήγαινε συμφιλίο σου, ζήτα συγχώρεση. Και πρέπει. Εάν έχω βλάψει κάποιον, έχω πει κάτι για κάποιον και τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα ήταν λάθος, θα έχω το θάρρος και την πίστη να πάω να βρω τον αδερφό μου να του πω «Σε παρακαλώ, συγχώρησέ μου, ήταν άστοχο αυτό». Και εκεί τώρα θα δοκιμαστεί η δική σου καρδιά. Θα πεις, εντάξει, συγχωρώ, αλλά περίμενε άλλη φορά, αν σου μιλήσω εγώ. Γίνεται και αυτό. Που σημαίνει τι. Δεν έκανες χάρη, δεν έκανες έλεος, κρατάς μέσα σου ασυγχωρητικότητα. Πέστε μου τώρα, η ασυγχωρητικότητα μέσα μας, τι φέρνει. Πικρία. Πικρία. Θυμάστε που σας λέω συχνά ότι υπάρχουν οι χριστιανοί που είναι σαν το λεμόνι. Γιατί. Πικρία. Πικρία. Ξέρετε τι σημαίνει. Ότι μέχρι εκείνη την ώρα η χάρις του Θεού εισμάτην. Δεν έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού. Ούτε το ελέος του. Το κλειδί αδερφοί είναι ότι δεν περιμένω να έρθει ο αδερφός μου που μου είπε κάτι ή άκουσα ότι κάποιος είπε ότι ο Τάδη είπε έτσι, ξέρετε, όλο αυτό το αλαλούμ και δεν του μιλάω, κρατάω μακριά σε απόσταση, δεν το χαιρετάω, γιατί μέσα μου αισθάνομαι ότι μου χρωστάει. Πόσοι έχουμε νιώσει έτσι, αδερφοί, πόσοι έχουμε νιώσει. Ο Κύριος τι είπε για τον δούλο αυτόν, που του χάρισε το τόσο μεγάλο χρέος και μετά έπιασε τον αδερφό του και τον έπνιγε. Για κάτι. Μπορούμε να συγκρίνουμε τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών που ο Κύριος μας τις σκέπασε. Την ευχαριστούμε. Ω, αμήν. Να ευχαριστούμε. Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το βάρος με το ότι ο αδερφός σου είπε κάτι για σένα ή έκανε κάτι. Είσαι πρόσβαλε και μέσα σου το πνίγεις. Μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο. Όχι, δεν μπορεί. Αλλά ο Θεός τι μας λέει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. εάν έχετε τι καθάτινος. Εάν. Συγχώρησε. Γιατί το ζητάει αυτό, αδελφοί. Το ζητάει γιατί θέλει οι καρδιές μας να είναι υγιείς. Να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να συνεχίσει να εκχέει χάρη και έλεος επάνω μας, γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού και το έλεος του δεν μπορούμε ούτε να αυξηθούμε, ούτε να πάμε μπροστά. Μένουμε στάσιμοι, νήπια, κακομαθημένα μωρά, τα οποία όταν μεγαλώσουν και είναι κακομαθημένα γίνονται επικίνδυνα μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε ένα άλλο εδάφιο. Στο Ματθαίο 6-9 ο Κύριος μας διδάσκει πάλι για την προσευχή. Στο Μάρκο είδαμε ότι μιλάει για την προσευχή που μετακινεί όροι και πώς καταλήγει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Συγχωρείτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός μου είναι Θεός συγχώρησης. Δεν θα δεχθώ μέσα μου πικρία. Δεν θα δεχθώ μέσα μου ότι είναι από εκεί που δεν περιμένεις μπορεί να έρθει κάτι. Κάτι να συμβεί. Να ακούσεις ένα λόγο και να σε λιώσει. Όταν πας στην προσευχή, Κύριε, δεν θα αφήσω το λόγο αυτό να περάσει μέσα μου. Φύλαξε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ. Προστάτεψέ με. Και συγχωρώ άφθονα. Γιατί θέλω τη συγχώρησή σου. Θέλω να με συγχωρείς συνεχώς, να μου κάνεις έλεος, για να μπορώ να προδεύω να γίνεται το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου. Και δεν θα αφήσω πικρία ή κακία ή φθόνο ή ζήλια, οτιδήποτε άλλο, να εξουσιάσει μέσα στην ψυχή μου. Ματθαίος 6-9, εδώ είναι τώρα η Κυριακή προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Κυρίου, μας δίδαξε. Και οι μαθητές του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι ενώ είχαν δει τόσα πράγματα από τις δυνάμεις και την ευλογία μέσω του Χριστού στους ανθρώπους, δεν ζήτησαν θαύματα, δυνάμεις, να περπατάνε πάνω στο νερό, ξέρω εγώ, να πολλαπλασιάζουν τους άρτους, τα ψάρια που είδανε. Όχι. Είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί, λέει, πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω. Και έχουμε ανάγκη, ο Θεός έκανε έτσι τη ζωή μας, ώστε να έχουμε ανάγκη. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Και αναγκαστικά φτάνει ο άνθρωπος σε σημείο να πει, Θεέ μου βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Πόσοι έχουμε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο. Όλος ο κόσμος. Και η προσευχή είναι που ανοίγει τον ουρανό. Φέρνει απαντήσεις. Ούτε λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Όχι όπως οι άλλοι που βατολογούν, να πούν ας πούμε το βασιλέφουρο αν είναι 10 φορές, το πάτερ ημών 20 φορές, το πιστεύω άλλες τόσες. Αυτά είναι βατολογίες. Δεν μας δίδαξε αυτό ο Κύριος, ούτε μας δίδαξε να λέμε το πάτερ ημών πολλές φορές. Μας έδωσε τον τύπο της προσευχής και τα θέματα τα οποία πρέπει να θίγονται στην προσευχή μας. Ξεκινάμε με δοξολογία. Ξεκινάμε με δοξολογία. Δεν ξέρετε τι ομορφιά και βάθος έχει μέσα η προσευχή αυτή. Θυμάστε το εδάφιο που λέει «Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προστεθούν». Το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει να ζητάμε στην προσευχή ποιο είναι, γιατί ξεκινάμε, είπαμε, με δοξολογία. Στη δοξολογία δίνουμε, προσφέρουμε. Ερχόμαστε με τα δώρα μας, την ευχαριστία μας, την αγάπη μας, τη δοξολογία μας, τον έπαινο προς τον Θεό, τον ύμνο που έχουμε και είμαστε ιερείς. Είναι ώρα προσφέρουμε εμείς στο Θεό. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε, ελθέτω η βασιλεία σου. Το πρώτο πράγμα. Αυτό δεν μας είπε να κάνουμε. Και λέει μετά στο 12 εδάφιο, και συγχώρησον εις ημάς τα σαμαρτία ημών. Δεν μου λέτε, κάθε μέρα που περνάει κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι έχουν λυπήσει το Θεό και πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση. Πρέπει. Γίνεται. Ωραία. Είμαστε λοιπόν χρεώστες. Κάθε μέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρησέ με για αυτό που έγινε, Κύριε. Λυπήσουμε, κάνε μου έλεος. Αμήν. Και ο Κύριος το κάνει. Αλλά είναι με προϋπόθεση, αδελφοί, και εδώ θέλω λίγο να μείνουμε. Συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας ημάς, τις οφειλέτες ημών, σε αυτούς που μας οφείλουν. όταν ο Κύριος ρίχνει μια ματιά στην εκκλησία, τα βλέπει όλα, αλλά ιδιαίτερα ενοχλείται από αυτό. Τα αδέλφια μεταξύ τους να αφήνουν πικρίες, να αφήνουν παρεξηγήσεις και να τα κρατάνε μέσα τους κρυφό καμάρι. Πικρία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το έλεος, ούτε τη χάρη του Θεού. Ότι η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού και το έλεος του σε μια καρδιά η οποία δεν συγχωρεί τους άλλους. Δεν μπορεί να κινηθεί το έλεος και η χάρη του Θεού γιατί εσύ δεν κάνεις έλεος. Επομένως λειτουργεί αυτό που είδαμε στην παραβολή. Δεν αφήνεις και ο Θεός λέει, ωραία, και εγώ δεν αφήνω τις δικές σου αμαρτίες. Και καμιά φορά επιτρέπει να μπει ο άνθρωπος στη φυλακή μέχρι να αποδώσει το έσχατο λεπτό. Και να πεις, Θεέ μου, συγχώρησε με, τι έκανα. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, άντε βγες τώρα. Γιατί νοιάζεται μέσα για την ψυχή σου, τις αρετές του χαρακτήρα σου, είναι εκεί. Δεν θέλει ο Θεός να πάρει άδειους ντενεκέδες να τους πάει στον ουρανό. Θέλει να είμαστε γεμάτοι καλούς καρπούς, γεμάτοι από τη ζωή του Χριστού, γεμάτοι από το χαρακτήρα του. Αυτός είναι ο πλούτος και η δόξα. Και λέει μετά, στο 6:14, το 13 λέει, και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Και συνεχίζει τώρα και λέει στο 14, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Κοιτάξτε εδώ με τι έμφαση δίνει ο Κύριος στη συγχώρεση. Πόσο σημαντικό είναι. Είναι για τον Θεό σημαντικό. Αλλά είναι εξίσου και για μας σημαντικό. Γιατί εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε η ψυχή μας στρεβλώνει μέσα. Και καθώς στρεβλώνει η ψυχή, στρεβλώνουν και οι σκέψεις μας. Και είναι άτομα τα οποία κάνουν ζημιά, λένε χιλιαδιό, κάνουν πράγματα τα οποία είναι επιζήμια και από την άλλη μεριά θεωρούν ότι εγώ μια χαρά είμαι. Ναι. Αυτό είναι ανοησία. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ευαίσθητος. Ευαίσθητος στους γύρω του. Ξέρετε, ο νάρκισσος τι βλέπει μου και τι ενδιαφέρεται μόνο. Τον εαυτό του. Κάνε μου αυτό σε παρακαλώ, πήγαινε εσύ εκεί και δεν καταλαβαίνει το βάρος που δίνει στον άλλον. Γιατί δεν λείπει αυτό από εκεί. Λείπει. Και δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε εμείς τέτοιες στρεβλώσεις μέσα στο χαρακτήρα μας. Δηλαδή, να κάνουμε τον κόσμο κουβάρι για, με τα λόγια μας, συμπεριφορά μας. Να έρχεται η κόλαση και μετά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι όλα. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Εκεί τώρα διεγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού. Γιατί ο Θεός, το πρώτο πράγμα για το οποίο ζηλοτυπεί είσαι εσύ, εγώ. Και θέλει να είμαστε όμοιοι με Εκείνον. Και τι κάνει τους ιούς που παραδέχεται, αναγκάζεται να πάρει τη ράβδο, να φέρει παιδεία. Και όποιος είναι ιός ή δικατέρα, γίνονται μέτοχοι, θέλουν δεν θέλουν, της παιδείας του Θεού. Γιατί έτσι ο Θεός δείχνει την αγάπη Του. Όν την αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνουμε, πάλι ο Κύριος θέλει να μας δώσει περισσότερα, μας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα και επιτρέπει καταστάσεις, δοκιμασίες. Μιλήσαμε για αυτά πριν μερικές εβδομάδες. Εφόσον λοιπόν στεκόμαστε προσευχόμενοι και από την καρδιά μας συγχωρούμε. Το αν θα έρθει άλλος να σου δει συγγνώμη είναι έτερον εκάτερον. Μακάρι να γίνει και να έρθει. Αδερφέ, και τι λέμε συνήθως, αν ένας καλός αδερφός, συγγνώμη, είπα αυτό το πράγμα και σε πείραξα. Τι θα πεις? Ναι, εντάξει, συγχωρώ. Τι θα πεις? Ούτε να το σκέφτεσαι, αδερφέ μου. Είναι έτσι? Ναι. Ούτε να το σκέφτεσαι. Τελείωσε, άστο. Προχωράμε με τον Κύριο. Ένα παιδί του Θεού έτσι θα φερθεί. Όταν λοιπόν στέκεσαι προσευχόμενος και συγχωρείς, δεν παίρνεις τις αρνητικότητες αυτές να τις βάλεις μέσα σου και να τις φυλακίσεις εκεί. Αλλά τα αφήνεις όλα στα πόδια του Κυρίου. Είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα όταν έχεις πίστη στην αγάπη του Θεού και στη φροντίδα του. Λέει, έκαστος είστατε υπίπτη μπροστά στον Κύριό του. Εάν κάποιος είπε κάτι και φοβάσαι μήπως και λερωθεί το όνομά σου, η διακονία σου, το ένα σου και το άλλο σου, μην ξεχνάς ότι αυτός που δίνει τη διακονία, αυτός που δίνει το χρήσμα, αυτός που δίνει την ευλογία, ποιος είναι? Δεν είμαι εγώ ή ο Α ή ο Β. Όχι. Ο Κύριος το κάνει. Πόσα λέγανε για τον Κύριο, πόσα του λέγανε. Και κοιτάξτε, όταν ήταν στο Σταυρό ο Κύριος, δηλαδή τι χειρότερο μπορούσαν να το κάνουνε? Τον σταυρώνανε σαν πλάνο, σαν διαφθορέα, σαν ένα απορριμμένο και αποβλητέο από διοπομπαίο τράγο. Ο Κύριος που είχε στραμμένο το βλέμμα του? Στον Κύριο, τον Πατέρα του. Πολύ ωραία. Και σε όλα αυτά που του κάνανε, για όλα αυτά που του κάνανε, τι έλεγε? Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ελάτε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος μας έλεγε, Πάτερ, άφεσε αυτοί, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Περίμενε να έρθουν να το ζητήσουν συγγνώμη για να τους πει, να πει στον Πατέρα, Κύριε, συγχώρησέ τους. Όχι. Τι έκανε? Συγχώρησε. Όταν συγχωρείς λοιπόν, παίρνεις τη στάση αυτή. Η στάση αυτή έχει καρφιά, αγκάθια. Θα πούν πάντα κακό λόγο, λέει, ψευδόμενοι εναντίον σας, ένε και νεμού. Ο Παύλος λέει, σταυρούμε κάθε μέρα, σταυρώνουμε κάθε μέρα. Και ο Κύριος μας είπε, θες να με ακολουθήσεις, πάρε το σταυρό σου στον νόμο και ακολούθησε με. Αρνήσου τον εαυτό σου, αρνήσου τον κόσμο. Και καθώς το κάνεις αυτό, μέσα σου γεμίζεις με ουράνιο θησαυρό, μέσα σου γεμίζεις με την ομορφιά του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός. Και ό,τι αν ζητήσεις, θα γίνει. Ιωάννης 14:13. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, θέλω κάμην τούτο. Δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Στο Ιωάννης 14:14. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμην αυτό. Στο 15:7 Ιωάννης. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν εν εμή, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Θέλουμε κι άλλα. Να δούμε κι άλλα. Κατά Ιωάννη 15:16. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα δε να επάγετε εσείς και να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει. Ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου να σας δώσει αυτό. Όλα αυτά τα λέει στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη 16:23 και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλεις ζητήσει παρά μου δεν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου θέλει σας δώσει. Με ποια προϋπόθεση όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση? Ναι, να έχουμε πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Και πού φάνηκε η αγάπη του Χριστού για μας? Πού φάνηκε, αδερφοί? Στο Σταυρό. Στο Σταυρό. Μας ζητάει ο Κύριος να λέει, ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο ουδείς θέλει δει τον Θεό. Αυτό θα πει να ζητάω τον αγιασμό. Πάω κόντρα στη σάρκα μου, κόντρα στο εγώ μου, κόντρα σε αυτό το οποίο προσβάλλεται κάθε φορά και πρέπει να το θεραπεύσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μην αφήνεις να ασχολείται άλλος με αυτά τα πράγματα, ασχολήσου εσύ με τον Κύριο. Αμήν. Θα το κάνουμε όταν χρειαστεί, αμήν. Χαρά μας θα είναι, αλλά οι Άγιοι του Θεού τακτοποιούν το πρόβλημά τους μπροστά στον Κύριο. Δεν πάμε στην Εκκλησία με πικρίες, με κακίες, με φθόνο, με αντιζηλίες. Εκτός όλα αυτά που λέει εκεί στην Γαλάτας 5.16, τα έργα της σαρκός. Μη γέννητο. Αυτό θα πει να είμαστε Άγιοι ενώπιον του Θεού, Άγιοι. Και ο αγιασμός, το πρώτο μέτρο είναι τα αδέλφια μου. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον του Γιάννη? Η Ιωάννα. Από εκεί ξεκινάει. Τα παιδιά είναι γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια πικρία με τα παιδιά τους. Δεν μιλιώνται. Είναι παιδιά που δεν μιλάνε στους γονείς. Χριστιανοί. Ή αδέλφια, σαρκικά αδέλφια, πιστά, που δεν μιλάει το ένα με το άλλο. Και πέστε μου τώρα, όταν έχουμε κοινωνία, η κοινωνία, σε τι κοινωνούμε? Τι είναι αυτό στο οποίο έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας? Και αυτό μας κάνει να έχουμε σχέση, ουράνια σχέση, σχέση αγάπης. Κοινωνούμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι η κοινωνία. Έχουμε κοινωνήσει δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό, στον χαρακτήρα Του, στη ζωή Του. Γι' αυτό είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Θέλεις αυτή η ζωή του Χριστού να διαρρέει τη δική σου ζωή σε κάθε φάσμα της, σε κάθε εκδήλωσή της, από την πιο στενή σχέση που έχουμε, άντρας-γυναίκα, μέχρι και τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε, μέχρι και τους εχθρούς. Όπα, τι είπε για τους εχθρούς? Να τους αγαπάμε. Τώρα, Κύριε, τους εχθρούς θέλουν να μας πιούν το αίμα. Να τους αγαπάμε. Ναι. Για να μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να τους σώσει ο Κύριος. Άτομα για τα οποία δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις καρδιά για αυτά, δεν νοιάζεσαι για τη σωτηρία τους, δεν μπορείς να τα ευαγγελίσεις. Όταν έχεις συγχωρήσει άφθονα, η καρδιά σου είναι ελεύθερη να βγει προς τα έξω και να αγαπήσει και ξένους ανθρώπους, που δεν έχεις καμιά υποχρέωση. Καμιά υποχρέωση. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Μπροστά στον Κύριο δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ξένοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έφερε στην οικογένειά Του. Κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια ο Κύριος. Ω, αυτή την καρδιά του Θεού, την ποθούμε, αδελφοί, τη θέλουμε? Πόσο τη θέλουμε? Πόσο? Θέλουμε να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή μας αυτή η καρδιά, αυτή η ζωή, αυτή η οδός που μας έδωσε ο Κύριος? Και να αρνηθούμε το έξω. Να αρνηθούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή μάλλον του φρονήματος του κόσμου. Τι είναι ως φρόνημα, είναι το φρόνημα του κόσμου? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε και να κάνουμε σαν εκκλησία μια Άγια πράξη μπροστά στον Κύριο, ώστε όταν ο Κύριος κοιτάει από πάνω ή που είναι εδώ ανάμεσά μας, να βλέπει έναν λαό γεμάτο συγχώρεση. Το θέλει? Όταν προσευχόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με πικρίες μέσα μας. Δεν ακούει ο Θεός τις προσευχές. Δεν ανεβαίνουν. Και θα ήθελα να καλέσω την Εκκλησία στην προσευχή. Είναι ανάγκη να κλείνουμε το γόνι. Και πριν ξεκινήσουμε, τακτοποίησε την καρδιά σου. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο πιο μπροστά. Να προσευχθεί ο καθένας, να τακτοποιηθεί μπροστά στον Κύριο. Να τα βρει με εκείνον. Άφησε τον Κύριο να περάσει μέσα και να σε ελέγξει για αυτά που εσύ τα αφήνεις πίσω. Ξέρετε, ο εγκέφαλος ό,τι είναι δυσάρεστο, το πάει πίσω. Δεν κάθεσαι να θυμάσαι όλη την ώρα τις κηδείες, τα μνήματα, τους τάφους και όλα αυτά. Δεν τα θυμάσαι. Γιατί? Ο εγκέφαλός σου τα πάει πίσω. Και αυτό ο Θεός το κάνει. Άφησε τον Κύριο να πάει και να βρει τα σημεία τα οποία πρέπει να γιατρευτούν. Που είναι η δική σου ευθύνη αυτή. Δεν μιλάμε για άλλους, μιλάμε εγώ και ο Κύριος. Άφησε τον Κύριο να πάει να βρει εκείνα τα σημεία και να σε ελέγξει. Μήπως έχω κάνει αδικία, μήπως αδίκησα. Ζήτησα δανεικά και δεν τα έχω δώσει πίσω. Μήπως ήταν υποχρέωσή μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Και λέω, άστομα, δεν βαριέσαι τώρα σιγά. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Και εκεί τώρα είναι που θέλει η Εκκλησία Του να μεγαλουργήσει. Στις αρετές. Στο να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Γιατί Τον αγαπάμε. Πώς Τον αγαπάμε, αδελφοί. Ωραία. Αμήν. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Καθώς θα προσευχηθούμε. Άφησε τον Κύριο να έρθει και να σου βάλει μέσα σου έλεγχο για οτιδήποτε έχει μείνει ασυγχώρητο, για οτιδήποτε έχουμε αφήσει να γίνει πικρία, να βγάλει ρίζες και να φυτρώσει. Γιατί έχουμε το ιδίωμα όλοι μας, τι να κάνουμε όταν έχουμε καμιά πικρία, πού θα την πούμε? Στον Κύριο. Συνήθως πού τη λέμε? Πού τη λέμε? Στο άτομο που ξέρουμε ότι είναι φίλος μας, είναι κοντά μας. Άστε, τι έχεις, σε βλέπω καλά. Άστε, δεν πειράζει. Τι έχεις, βέβαια, παιδί μου, πες μου. Άστα, τι να στα λέω τώρα, ξέρεις, ο Τάδε έκανε αυτό, μου είπε αυτό και εκείνο και... Ω, επικρία, τι κάνει? Πάει και βρίσκει άλλο έδαφος. Και εκείνο το άτομο έχει άλλο κολλητό και πάει και ξέρεις τι μου είπε... Και γεμίζει μετά η Εκκλησία πικρία. Είναι έτσι, αδελφοί? Είναι έτσι? Από μικρός είμαι στην Εκκλησία. Ξέρω αρκετά πράγματα. Πώς δουλεύουν αυτά. Και τα παλεύουμε. Ωραία. Να βάλουμε εδώ ένα τέλος, αδελφοί. Εάν είναι κάτι πολύ σοβαρό, έλα και βρες μου. Μίλησέ μου. Ό,τι έχεις. Και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ζήτα βοήθεια. Πήγαινε σε ένα από τους πρεσβυτέρους για να πάρεις βοήθεια. Αλλά προς Θεού μη μεταδίδεις αυτή την πικρία εκεί, γιατί είναι δηλητήριο για την άλλη ψυχή. Και δηλητηριάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτός μας. Μέλη αλλήλων. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πρώτα για το Λόγο Σου, Κύριε. Γιατί νοιάζεσαι για μας. Επειδή μας αγαπάς και έχεις βάλει το όνομά Σου επάνω μας, Κύριε. Μας αποκαλείς Υιούς και Θυγατέρες Σου, Βασίλειο Ιεράτευμα, Έθνος Άγιο. Και την ώρα αυτή ερχόμαστε να Σου ζητήσουμε συγχώρεση, Κύριε, για οτιδήποτε έχουμε φιλοξενήσει μέσα μας, έχουμε κρατήσει επειδή πειραχτήκαμε, Κύριε. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν έχει σημασία. Αλλά την ώρα αυτή θέλουμε να ελευθερωθεί η καρδιά μας μπροστά Σου, Κύριε. Και κάνουμε τον λόγο τον οποίο Εσύ μας είπες, όταν στεκόμαστε προσευχόμενοι να συγχωρούμε, Κύριε. Και με τη δική Σου χάρη και το έλεος και τη δύναμή Σου συγχωρούμε Σου. Αφήνουμε κάθε βάρος, κάθε κακό λόγο που έχουμε ακούσει εναντίον μας, κάθε κακή ενέργεια, οτιδήποτε έχει γίνει εσκεμμένα ή μη, εμείς το συγχωρούμε, Κύριε. Επιλέγουμε να το συγχωρήσουμε, γιατί Εσύ μας το ζητάς. και η καρδιά μας είναι στραμμένη σε σένα, σε αυτό που εσύ θέλει να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα, Κύριε, ο λαός σου θα αγιαστεί για σένα, ώστε οι προσευχές μας να ακούγονται, Κύριε. Οι προσευχές μας να ανοίγουν τον ουρανό σου, Κύριε, και να βλέπουμε τις ευλογίες σου. Και δεν θα γίνουμε εμπόδιο, κανείς από μας, στο να δούμε το χέρι σου να κάνει τα μεγαλεία σου. Κάνε έλεος, Κύριε, στα άτομα που ίσως δεν καταλαβαίνουν και φέρονται παράξενα, φέρονται πειρακτικά και δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, και τα συγχωρούμε, τα ευλογούμε, Χριστέ μου, Άγιε. Και θέλουμε η αγάπη σου να πλημμυρίσει όλη την Εκκλησία σου, Κύριε, γιατί είμαστε λαός δικό σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή. Θέλουμε η χάρις και το έλεος σου να αρέει άφθονα και πλούσια μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Μέσα σε όλη την Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη σύνθεση του ανθρώπου. Και είδαμε ότι ο Θεός μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται όχι μόνο από σώμα και ψυχή, αλλά και από πνεύμα. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, δυστυχώς η ψυχολογία δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Από πού το πήρε αυτό, άραγε? Από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ ξεκίνησε να βλέπει τον άνθρωπο σαν ζώο. Είναι μια άλλη ζωική ύπαρξη. Πού είμαστε? Αλλά δεν είμαστε σαν τα ζώα. Γιατί? Αδελφοί, μόνο αυτός που μας δημιούργησε ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Και υπάρχει λόγος που μας έδωσε σώμα, ψυχή και πνεύμα μέσα. Και είδαμε ότι η ψυχή είναι το εσωτερικό του ανθρώπου, σε αντιστοιχεία με τον ναό ή τη σκηνή του μαρτυρίου, αν θέλετε. Το σώμα είναι η αυλή, τα άγια είναι η ψυχή και τα ενδότερα, τα κρυπτά είναι τα άγια των Αγίων και εκεί είναι το πνεύμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα μας περιτυλιγμένο όχι μόνο από το σώμα, αλλά και από την ψυχή. Είναι τα κρυπτά μας. Το βαθύ εσωτερικό μας είναι. Και ο Θεός έχει λόγο που μας κατασκεύασε με τον τρόπο αυτό. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο στόχος του Θεού ποιος είναι τελικά για τον άνθρωπο? Πριν το δημιουργήσει, ο Θεός μέσα στη βουλή του τα προείδε, τα κατασκεύασε, μέσα στη βουλή του τα τελείωσε. Όλα εν Χριστώ Ιησού, λέει. Ο Χριστός είναι η αρχή, αυτός είναι το περιεχόμενο και το τέλος του σχεδίου του Θεού. Στόχος του για τον άνθρωπο είναι να γίνει όπως είναι ο Θεός. Και ο Θεός έδωσε, μας έδωσε τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από την Παρθένο Μαρία, για να φανερώσει τον Πατέρα, να φανερώσει την αλήθεια του, να φανερώσει το θέλημα του ποιο είναι. Να μας το πει δηλαδή με τρόπο απλό, κατανοητό, ώστε να μπορούμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Έτσι και λέει ο Ιωάννης ότι εμείς λέει, τον ψηφαθήσαμε, τον ακούσαμε, τον είδαμε, το λόγο της ζωής, ο οποίος έγινε σαν. Ο λόγος που ο Θεός μας έφτιαξε έτσι που μας έφτιαξε είναι ότι ο τελικός μας προορισμός είναι να είμαστε σαν όχι θεοί, αν και λέει εγώ είπα θεοί είστε, έτσι, αλλά να έχουμε τις ποιότητες, τις αρετές, το χαρακτήρα του Θεού. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού? Ο Χριστός, λέει, ως τον χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι το αποτύπωμα, το αποτύπωμα της υποστάσεως του Θεού. Και τώρα θέλει να προσαρμόσει το χαρακτήρα μας στον δικό του. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Γιατί δεν είναι αλλαγή μια και έξω, μακάρι να ήταν. Λέω πολλές φορές, αν είχαμε δύο κουμπιά, ένα κόκκινο και ένα πράσινο. Και το πράσινο έλεγε, άμα το πατήσεις θα γίνει σαν το κουτό. Το κόκκινο είναι ό,τι άλλο θες. Ποιο θα πάνε? Μπορεί εσείς έτσι το πράσινο. Το πράσινο θέλει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που έκανε ο Θεός αυτή μέσα είναι κάτι έξωπο, πολύπλοκο, αλλά και πολύ ευλογημένο. Αυτό που μας έδωσε. Και μέσα από τις αντιλήψεις αυτές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να επικοινωνεί συνέχεια μαζί μας. Είμαστε μεταξύ δύο κόσμων. Στη σφαίρα της ύλης και στη σφαίρα του πνεύματος. Στη σφαίρα του πνεύματος είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Αμήν. Όταν λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις συνημμένοι είναι εν το μέσο, πώς είναι εν το μέσο. Όταν λέει ότι κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας ο Χριστός, η σφαίρα του πνεύματος πού είναι. Εδώ. Εδώ. Όχι ότι ο Θεός δεν κατοικεί τους ουρανούς των ουρανών. Λέει ο Παύλος, αρπάχθηκα μέχρι του τρίτου ουρανού. Εκεί είναι η δόξα του Θεού. Είναι πάνω από αυτά ο Θεός, όμως η παρουσία του είναι παντού, δια Ιησού Χριστού τώρα. Δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν επιθυμεί και θέλει να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη αντίληψη για τον κόσμο αυτό. Να μην είμαστε ανισόρροποι δηλαδή. Να αντιλαμβανόμαστε τέλεια το κάθε τι, να επικοινωνούμε τέλεια. Να έχουμε τέλεια κοινωνία μεταξύ μας, με τους άλλους ανθρώπους έξω. Να μην είμαστε φευγάτοι. Είτε δείτε, κάποιοι άνθρωποι, ο τύπος του δεξιού ημισφαιρίου, ο ζωγράφος ας πούμε, με το κασκόλ και τον περέ, που είναι, α, γεια σας, τι κάνετε, αυτό, φευγάτοι. Δεν μας θέλει έτσι ο Κύριος. Θέλει να είμαστε, πώς ήταν ο Κύριος. Μιλούσε με τους ανθρώπους. Επικοινωνούσε. Ναι. Και ακόμη λέει συνέτρωγε μετά των τελωνών και των πορνών. Ώστε οι Φαρισαίοι τον κοροϊδεύανε και τι λέγανε. Φάγος και εινοπότηση. Σκανδαλιζόταν η Αγίωση από τον Χριστό. Οι Φαρισαίοι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει πάνω. Τέλεια ισορροπία. Εδώ. Να δουλεύουν τέλεια οι αιτήσεις. Και οι πέντε, αλλά ακριβώς με παράλληλο τρόπο να δουλεύουν τέτοια οι πνευματικές σου αισθήσεις. Για αυτά μιλάμε. Να δουλεύουν τέλεια τα δώρα που σου δώσανε μέσα σου. Το πνεύμα σου. Οι ικανότητες του πνεύματος. Οι δυνάμεις του πνεύματος. Θα δούμε αρκετά στοιχεία σήμερα. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ανθρώπινο πνεύμα. Και είπαμε ότι, μάλλον λίγο να πάω πιο πίσω, είδαμε ότι είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Μέσα στην ψυχή, τι είπαμε ότι έχει, ψυχή από τι αποτελεί. Σύμφωνα με το λόγο. Τίποτα δεν έχω βγάλει το κεφάλι μου. Είναι εδάφια και γι' αυτό και σας παίρνω. Είναι λίγο, θα λέγαμε, κουραστικό να πας κάθε τι να το εδραιώσεις από ένα εδάφιο ήδη. Και έτσι πρέπει να πάμε στο πόδι. Με φόβο και τρόπο. Γιατί εάν λέμε πράγματα που δεν είναι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και εγώ που τα λέω και εσείς που τα ακούτε και που δεν τα ερευνάτε. Όταν μίλησε ο Παύλος στην Βέρεια, λέει, οι Βερείς ήταν ευγενέστεροι παρά τον Ευγενέστερο. Διότι εξέτεθουν τα γραφά κάθε μέρα για να δουν εάν ούτε σου έπρεπε τα βγαίνει. Ογορεύεται να πεις, μα το είπε ο Τάδε. Το αποθέμεις, το αποθέμεις. Ποιος πειράζει. Δεν λέμε εδώ τι λέει ο Θέμης, τι λέει ο Γιώργος. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί αναπαυόμαστε, εκεί είμαστε ασφαλείς. Λόγου του Θεού, όχι τον ανθρώπινο. Γι' αυτό αυτό δεν έχει να κάνει με φιλοσοφία ανθρώπινη, δεν έχει να κάνει με το τι λένε οι άνθρωποι, έχει να κάνει με το τι λέει αυτός που μας έπλασε. Και μας ανοίγει με τρόπο πανέμορφο να δούμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε το, να έχουμε, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το γνώτι σε αυτόν. Ποιος ξέρει τον εαυτό του σήμερα. Ποιος. Μόνο δια του Πνεύματος μπορούμε. Μόνο δια του Λόγου του Θεού μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο που συμβαίνει μέσα μας. Και είπαμε ότι η ψυχή έχει μέσα της τρία μέρη. Τον νου, την θέληση και το αίσθημα. Αυτά είναι στη σφαίρα της ψυχής μας. Και περάσαμε από τα εδάφια και τα είδαμε αυτά, όποιος δεν τα έχει ακούσει μπορεί να ζητήσει το ηχητικό να τα ξανακούσει πάλι. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πνεύμα του ανθρώπου. Το ανθρώπινο πνεύμα έχει τη συνείδηση. Καθόμουν αυτές τις μέρες και έψαχνα όλη τη γραφή από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη, σε ό,τι έχει να κάνει με πνεύμα, με καρδιά, όλα τα εδάφια. Όλα τα εδάφια, γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις μια πανοραμική εικόνα για το τι ο Κύριος λέει για το καθηγητή, πώς εκφράζει. Και το πνεύμα έχει την συνείδηση, είπαμε. Είναι μέρος του πνεύματος. Λέει για παραδείγμα ο Παύλος, Ρωμαίους 9:1, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Στο πάλι στην Ρωμαίους λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τα τέκνα του Θεού. Από τη μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας και από την άλλη η σύνδεσή μας συμμαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι αυτή η αντισφαίρεση, τα λέγαμε, η συμμαρτυρία γίνεται μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα. Η συνείδησή μας είναι μέρος του πνεύματος. Μάλιστα είχαμε πει ότι είναι κάτι που ο Θεός άφησε από τον Αδάμ την πρωτινή του κατάσταση πριν πέσει. Και μας έδωσε τον κάθε άνθρωπο ένα οδηγό του τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτό είναι η συνείδηση. Και είναι χρέος μας τώρα να φυλάμε τη συνείδησή μας καθαρή. Τίμια. Ειλικρινή συνείδηση. Για να συνεχίζει να διακρίνει το καλό και το κακό. Γιατί εάν ψευδόμαστε στον εαυτό μας, χαλάμε τη συνείδησή μας. Γι' αυτό λέει να μας ραντίσει από συνειδήσεως πονηράς, λέει, ή άλλοι που έχουν καυτηριάσει τη συνείδηση. Καυτηριάζω τη συνείδηση σημαίνει την αναισθητοποιώ, ώστε δεν την ακούω και δεν μπορεί η συνείδηση να κάνει τη δουλειά της. Και ο άνθρωπος ξεφεύγει εντελώς. Ξέρετε πως η συνείδηση πως είναι, αδερφοί? Μας έδωσε υψηλότερα πράγματα από τη συνείδηση ο Κύριος. Είναι ο λόγος. Είναι η αλήθεια του, εκπεφρασμένη από το πνεύμα του και γραμμένη. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει ο λόγος, εκεί που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, εκεί που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, γιατί εδώ είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ρωτάνε οι άνθρωποι, ωραία, και αυτοί ας πούμε στο Τιβέτ, τι ψηλά, που δεν πάει, πατάει άνθρωπο, τι στη ζούγκλα μέσα, πώς θα τους κρίνει ο Θεός αφού δεν έχουν ακούσει? Έχουν μέσα τη μαρτυρία, τη συνείδηση. Εάν υπακούν στη συνείδησή τους, παρόλο που δεν έχουν ακούσει, ο Θεός αυτό το λαμβάνει υπόψη. Εάν δεν υπακούν στη συνείδησή τους, δεν θα υπακούν και σε ό,τι αλήθεια να ακούν. Επομένως, αυτό είναι επιχείρημα του Παύλου. Ο Ρωμαίος στο δεύτερο κεφάλαιο του λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα κρίνει τα έθνη τα οποία δεν γνώρισαν και να ακούσαν. Σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης τους, η οποία υπαγορεύει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εάν κάνουμε κάτι λάθος, τι κάνει η συνείδηση? Βγάζει λογισμούς, βγάζει επιχειρήματα και αρχίζει και σε κατακρίνει. Όχι, αυτό που είναι. Δεν είναι το λάθος. Γι' αυτό και αυτό το λόγο. Και μέσα είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι τύψεις. Οι τύψεις, οι ερημίες. Τις είχαν μάλιστα φτιάξει και προσωπικότητες θεές, οι οποίες αντί για μαλλιά είχαν φύγια για να παραστήσουν το τι κάνουν μέσα. Τα έθνη ξέρανε, καταλαβαίνανε τι γινόταν και τι ήταν αυτό. Που ο Θεός μας το λέει τόσο όμορφο. Τόσο όμορφο. Η συνείδηση. Την Α Κορινθίους το 5:3 είναι η περίπτωση που ο Παύλος καλεί την εκκλησία της Κορινθίου, ενώ είναι απόν ο ίδιος, αλλά λέει είναι παρόν κατά το πνεύμα να κρίνουν κάποιον άνθρωπο που έκανε μια φοβερή πράξη, πόρνευε με την μητριά του. Εκεί. Και λέει στο 3, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα. Λέει, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτω πράξανα. Πώς τον έκρινε? Πώς κρίνουμε? Βάσει της συνείδησης και βάσει του εμπλουτισμού που δίνει ο Λόγος Θεού μέσα στη συνείδηση. Γιατί καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνεις τη δικαιοκρισία του Θεού. Ο Θεός αυτά διδάσκει. Γιατί έτσι εξεδελέγει? Ό,τι έχει πει ο Χριστός, πώς το είναι? Ό,τι έχει γραφτεί είναι βάση του νόμου που ο Θεός έχει δώσει το Μωυσή. Αυτό δεν καταργήθηκε. Τι καταργήθηκε από τον νόμο? Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Προσέξτε το καλά. Πολλοί άνθρωποι λένε, αυτό είναι στην παλέτη. Δεν ξέρουν τι λένε. Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Δηλαδή, ό,τι ήταν

εσωτερικό νόμο. Τα εορτολόγια, όλα αυτά ήταν σκιές και τύποι από αυτά που πρόκειται να έρθουν, που τα ζούμε τώρα. Ο υπόλοιπος νόμος όμως ισχύει. Δηλαδή, μιλάει στην Καινή Διαθήκη για το τίμα του πατέρα και τη μητέρα. Ναι. Άρα ισχύει. Το θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεόν σου, ισχύει. Που μη χεύσεις, σου κλέψεις. Βέβαια. Βέβαια ισχύει. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη σε όλα όσα, να το πω έτσι μια λέξη, στον ηθικό νόμο. Ο ηθικός νόμος δεν άλλαξε. Μόνο τα τελειτουργικά όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να αντικαταστούμε την ουσία. Στο Ψαλμό 51:10 λέει «Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός». Δηλαδή ένα πνεύμα που να είναι ακέραιο. Το πνεύμα ευθές. Τι είναι αυτό που μέσα σου ορίζει το ευθές από το τρευλό. Η συνείδηση δουλεύει. Εκείνη βάση της κρίσης. Αυτό κρίνει. Και ό,τι χτίσει ο Θεός μέσα μας από κρίση με την καλή έννοια, δηλαδή να έχουν την ικανότητα της κρίσης, σωστής κρίσης, το χτίζει πάνω στη συνείδηση. Επίσης λέει στον Ψαλμό 34:18 «Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς του πνεύμα». Και τώρα είναι μια άλλη λέξη που σημαίνει πάλι συντριμμένο. Συντριμμένο πνεύμα. Γιατί? Γιατί ξέρεις ενσυνείδητα ότι έχεις σφάλει πολλές φορές και είσαι συνέχεια σε μετάνοια. Και ζητάς συγχώρεση και το έλεος του Κυρίου. Κάτι που να το κάνεις είναι η στάση της. Αμήν. Μέρα, κάθε μέρα. Αυτή είναι η στάση. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα πει πλούσιο σήμερα δεν έχω κρύα ουδενό. Αλλήμον. Είμαστε σε κατάσταση μετά. Και αυτό τώρα προδίδει πάλι την κατάσταση της συνείδησης, ότι δουλεύει μέσα. Ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει στη συνείδησή του, που υποτίθεται ότι είναι πνευματικό. Το πρώτο σημάδι, το ότι δεν πάει καλά, που φαίνεται. Εδώ τι είδαμε, το σημάδι του πνευματικού ανθρώπου ποιο είναι. Και είπαμε, πνεύμα, συντετριμμένο, ταπεινό. Ο άνθρωπος που έχει πάψει να λειτουργεί ή να ακούει τη συνείδηση. Έχει πάψει η συνείδηση να λειτουργεί ή δεν ακούει τη συνείδηση. Πώς φαίνεται? Δεν ακούει. Έχει φύγει από τη στάση της συντριβής. Τι είναι η στάση της συντριβής, Κύριε? Είμαι ουδέν. Είμαι ένα τίποτα. Αχρίος δούλος. Το λέει. Αχρίος δούλος. Και να το νιώθεις, όχι να το λες για τα... να το λες. Να νιώθεις. Γιατί είμαστε αχρίοι. Αν ο Κύριος δεν μας κάνει χάρη και έδειξε, τελειώσαμε. Την άλλη μέρα κιόλα. Τελειώσαμε. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέρος του πνεύματος. Το δεύτερο μέρος είναι η ικανότητα της κοινωνίας που έχουμε στο πνεύμα μας. Κοινωνία με τον Θεό. Αυτό μας ξεχωρίζει από όλη την υπόλοιπη. Κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό, παρόλο που πολλές φορές αυτά ακούν καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν έχουν θέλω όπως εμείς, ελεύθερο. Κοιτούνται μέσα στα αίσθητά. Κοινωνία. Για να δούμε το γραφικό έδαφος για την κοινωνία. Πού το στηρίζουν. Θυμάστε όταν μιλούσε ο Κύριος της Σαμαρίτης και τον ρώτησε εδώ να προσκυνάμε στο Σικάρ ή στην Ιερουσαλήμ. Στον Ιωάννη 4:24 λέει ο Κύριος απάντησε «Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν». Τι θα πει εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας και με την αλήθεια που ο Θεός μας έγραψε. Έτσι προσκυνάται ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα. Για να προσκυνήσουμε τον Θεό. Τι θα πει προσκυνώ? Κινούμε προς τα εμπρός και κοιτώ. Κινούμε προς τα εμπρός για να δείξω την υποταγή μου.
τίποτα.

0: μέσω μέσα σένα και σου δίνω όλη μου την αγάπη. Είναι υποσχή. Αλλά αυτό γίνεται εν τέλει. Αυτό είναι. Και λατρεία, γιατί πάνε μαζί αυτά, λατρεία τι θα πει, το να υπηρετείς τον Θεό. Να δουλεύεις τον Θεό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει Παύλος Απόστολος, βουλ, να δουλεύεις για τον Κύριο. Όλη η ζωή σου δηλαδή είναι στα δικά του χέρια, στη δική του διάταξη. Κύριε, πες μου τι θέλεις να κάνεις. Πάρτε το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Λατρεύουμε και προσκυνούμε τον Θεό, το δούμε τώρα, πνεύμα. Το πνεύμα. Αλλά λατρεία σημαίνει κοινωνία. Έχουμε κοινωνία. Ξέρετε πώς είναι. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι αγαπιών. Και ο λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα, τον πίλ και την λύπη μέσα στο άσμασμά. Έτσι. Αγαπιών. Και έρχεται η νύπη στην αγκαλιά του νυφίου τη και καίει την αγάπη της. Και αυτός καίει την αγάπη. Αυτή είναι η λατρεία και η προσκή. Γι' αυτό και το κοινό, τελειώτα. Φιλό. Προς κοινό. Φράζει την αγάπη. Φιλό. Λέει τα φιλήματα του στόματος του φιλιά. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπο που φιλήσουμε. Πνεύμα είναι. Τι εννοεί όμως αυτό. Ότι έχουμε την ικανότητα να έχουμε κοινωνία πνευματική με το πνεύμα. Το πνεύμα. Να ευχαίουμε την αγάπη μου. Να το ευχαίουμε όλα αυτά τα θαυμάσια συναισθήματα του πνεύματος. Σε εκείνον. Και αυτό απαγορεύεται να το δώσεις σε άλλο άτομο. Θυμάστε όταν ο διάβολος πείραξε τον Χριστό. Τελευταίος πειρασμός, αφού τον ανέβασε πάνω σε ένα υψηλό σε όραση μέσα, του έδειξε την δόξα των βασιλείων της γης. Τι του είπε. Πέσανε με προσκυνήσεις, λέει. Και όλα αυτά είναι δοσμένα σε μένα και εγώ θα σου τα δώσω. Τι το απάντησε ο Κύριος. Είπαγε ο πίσκος Σατανάς, διότι είναι γεγονένα. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλει να θέλεις. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την ικανότητα και είναι τα Άγια των Αγίων είναι ό,τι ωραιότερο και ωραιότερο θέλει ο Θεός να του δώσει ο μάθος. Και ο κάθε ένας μας που υπάρχει, υπάρχουμε για το θέλημά. Και είμαστε αντικατάστατοι. Όταν λοιπόν ο διάβολος κλέβει μια ψυχή ή μας κάνει να στραφούμε σε πράγματα που γίνονται είδωλα μέσα στη ζωή μας, πώς ονομαζόμαστε, πώς μας ονομάζει μετά, ειδωλολάτρες. Δίνουμε τις δυνάμεις της αγάπης μας, της κοινωνίας μας, πού? Σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι θες ονόμαστε. Και ο Θεός μετά, λυπάται στο πνεύμα. Λυπάται. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην κοινωνία. Η ειδωλολατρία ίσον θάνατο. Αλλά μέσα στο πνεύμα μας και με το πνεύμα μας μπορούμε να λατρέψουμε τον Θεό, να τον προσκυνήσουμε. Να έχουμε δηλαδή κοινωνία μαζί του. Εν πνεύμα. Πνεύμα. Αυτό αδελφοί είναι δώρο του Θεού. Σου το έχει δώσει και αυτό το λόγο. Για να μπορείς να επικοινωνείς και όχι μόνο να μπορείς να έχεις αλυσφαιρίσει με τον Θεό. Να έχεις πάρει δώσει αγάπης. Αμήν. Και εκεί είναι που θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και θα μας ακούσει όταν η καρδιά μας ανοίγει με αυτόν τον τρόπο σε εκείνον και τον αγαπούμε. Όταν λατρεύεις τον Θεό σημαίνει ότι έχεις επαφή με τον Θεό. Κοινωνία με τον Θεό. Και αυτά τα εδάφια που είπαμε αποδεικνύουν ότι η λειτουργία της λατρείας ή της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας. ήταν λοιπόν τη συνείδηση, το πνεύμα και τι άλλο, την κοινωνία. Την κοινωνία. Προς Ρωμαίους 1:9 ο Παύλος πάλι λέει, επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου. Ακούμε. Πώς λατρεύω. Με το πνεύμα μας. Έτσι έχουμε κοινωνία με εκείνον. Εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδειλήπτω σας εντιμούμε. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι το όργανο της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας μέσα. Ρωμαίους 7:6, τώρα όμως απειλάχθημε, λέει ο Παύλος, από τον νόμο, αποθανόντως εκείνου υπό το οποίο κρατούμεθα, δια να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Είμαστε που είπαμε λατρεία και προσκύνηση. Λατρεία. Και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Επίσης, Εφεσίους 6:18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Μπορεί λίγο να πάρει το κείμενο, αδερφέ. Είναι Εφεσίους 6:18. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύμα. Τι σημαίνει εν πνεύμα? Με το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και λατρεύοντας αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία δίπλος κινείται. Τι σημαίνει εκεί το εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας. Εδώ τι σημαίνει η διαφράση? Το κείμενο. Ο άνθρωπος το κάλλον. Μιλάει ότι προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, μιλάμε, δεν είναι? Μιλάμε. Ναι. Τι είναι αυτό, πώς αλλιώς ονομάζεται? Προσευχή. Προσεύχομαι, μιλάω στον Θεό. Τι είναι η προσευχή? Και πώς κάνουμε την προσευχή, λέει το πνεύμα. Θυμάστε που λέει ο Παύλος για τις γλώσσες. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:14. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μας, ο δε νους μου είναι καρποφόρος. Δεν μας ανεβάζει προσευχή. Λέει ότι στην αρχή, Α' Κορινθίους 14:2 λέει, διότι αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη, δεν λαλεί σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Γιατί δεν λαλεί σε ανθρώπους αυτός που προσεύχεται με αγνώριστη γλώσσα? Γιατί δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι. Εκτός κι αν ο Θεός χρησιμοποιεί μια άγνωστη μεν στον ομιλούντα γλώσσα, αλλά γνωστή σε κάποιους άλλους. Κάτι που μου έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Όλοι εκείνοι ξέραν τα αραμαϊκά. Ήτανε προσήλυτοι ή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν έτοιμοι από όλα τα μέρη της γης στο ναό για να προσκυνήσουν. Και άκουγαν ο καθένας τη διάλεκτη γλώσσα, τη διάλεκτη. Δηλαδή ήταν εκεί Κρήτες. Ξέρετε τι ακούγανε? Κύριε, σε ευχαριστούμε! Αυτό ακούγανε. Διάλεκτη. Ήταν από τον Πόντο. Τι να ακούγανε από τον Πόντο? Ασον Κύριον! Το πνεύμα μου προσέχει. Με το πνεύμα μας έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Η κοινωνία είναι εδρεωμένη μέσα στο πνεύμα μας. Και είναι τόσο ικτρό, τόσο φοβερό να είναι το πνεύμα του ανθρώπου νεκρό. Πώς νεκρώνεται το πνεύμα, δηλαδή? Τι είναι αυτό που νεκρώνει το πνεύμα? Και είπε ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Η νέκρα αυτή που ήτανε. Γιατί ο άνθρωπος ζούσε μια χαρά. Το πνεύμα. Η αμαρτία νεκρώνει το πνεύμα. Κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Και το πνεύμα είναι νεκρό του ανθρώπου. Ζει, αλλά είναι σαν πεθαμένο. Γι' αυτό και έρχεται ο Κύριος να αναστήσει με τον λόγο. Να σηκώσει τον άνθρωπο. Να βγάλει από την έκρη της αμαρτίας. Να το φέρει μέσα στο φως, μέσα στην δόξα. Και να φέρει μέσα του το νέο πνεύμα, το κατά Θεόν χτιστέντα. Το κατά Θεόν χτιστέντα. αυτό που είναι ευτισμένο κατά Θεό μέσα στον άνθρωπο και αρχίζει ο άνθρωπος και έχει νοματική κοινωνία. Όταν μας βαπτίσει και με το πνεύμα, είναι που το πνεύμα μας, δηλαδή, είναι η στήλη στο Θεό του Θεού Πάντα. Στην Προδρομέως λέει 8:16. Αυτό το πνεύμα, το Άγιο, συμμαρτυρεί το πνεύμα τίμων με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Ήθελα ένα άλλο εδάφιο που λέει ότι είναι στην Προδρομέως και λέει το πνεύμα του λαλή μυστήρια, ανεκλάριστα. Ανεκλάριστα, πράγματα που δεν μπορεί να τα πει με το νου, με τις ικανότητες της ψυχής. Δεν μπορεί να τα πει. Το πνεύμα όμως από μέσα παίρνει ικανότητες θείες από τον Θεό και αρχίζει να εκφράζεται με άλλη γλώσσα και αυτά το ονομάζει μυστήρια. Μυστήρια. Επειδή αυτός που λαλεί με γλώσσα εννοεί προσευχή με γλώσσα, λαλεί μυστήρια. Γιατί ουδής ακούει αυτόν τι εννοεί. Ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει, εκτός εάν είναι μήνυμα στην Εκκλησία με γλώσσες, να διερμηνεύσει κάποιος να ακουστεί το μήνυμα. Οπότε είσαι δυναμή μετά με την προφητεία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει η μητέρα του Κυρίου, το Λουκά 1:47, η Μαρία, λέει μεγαλύνει όταν συσχαιρετήθηκε με την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν έγκυος με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την ώρα εκείνη που χαιρετηθήκανε, σκύρτησε το βρέφος Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μαμάς του και πληρώθηκε με μάγιο. Και προφήτευσε η Ελισάβετ και ανταποκρίνεται μετά η Μαρία μου και το πνεύμα του Θεού πάνω της, πιστεύω τότε ήταν που συνέλαβε. Γιατί λέει, όταν ρώτησε τον άγγελο, πώς θελήσετε, πώς θα γίνει δηλαδή, ενώ άντρα δεν γνωρίζω, να γεννήσω ιό. Και λέει, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει σε πότε πείτε το πνεύμα του άνθρωπο. Και του λέει, και βρω, όταν πήγε να δει, ξαδεύτηκε σάπτω. Και δύναμη του υψίστου θέλησε τη θρησκεία σου. Και το γενόμενο σου Άγιο. Το οποίο θα γεννηθεί από σένα είναι Άγιο. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Και θέλει να καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Πώς ανταποκρίθηκε η Μαρία, τι είπε στο 1:47 Λουκάς. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Όταν λατρεύουμε τον Κύριο, το πνεύμα μας τι παθαίνει μέσα μας. Τι θα πει αγαλιάζω. Αγαλιάζομαι. Έχω υπερβολική χαρά. Έχουμε υπερβολική χαρά. Προσέξτε, αυτή είναι η χαρά του πνεύματος. Δεν έχει να κάνει με τη χαρά της ψυχής, του ψυχικού ανθρώπου, είναι και αυτή ομορφή και τι θέλουμε. Αλλά είναι τα συναισθήματα της ψυχής και το πνεύμα μας έχει δικά του συναισθήματα. Είδατε που λέει ένα εδάφιο, λέει εν μέσω λήψεως με τα χαράς πολύ. Εν μέσω λήψεως με τα χαράς πολύ. Πώς είναι δυνατόν να περνάς λήψη αλλά μέσα στην έχει χαρά. Αυτή είναι η χαρά του πνεύμα. Πνεύμα μας έχει κοινωνία με τον Θεό και αντλεί από τη χαρά του ουρανού. Και καλό είναι να ξυπνήσει όλο αυτό μέσα μας, να μάθουμε να δούμε τη δυνάμεις του ουρανού. Αυτά που δεν μας έδωσε. Να μην είμαστε ψυχία. Χωρίζει. Ψαρχικός δηλαδή, ονομάζεται ψυχικό. Γιατί πηγαίνει μόνο με τις ψυχικές αντιλήψεις. Πέντε αισθήσεις, αυτά που βλέπει, αυτά που αγγίζει, αυτά που ακούει, από αυτά προσβάλλεται για να χαρεί, προσβάλλεται για να λυπηθεί και οτιδήποτε άλλο. Το άλλο λείπει, γιατί είναι ψυχικός. Το άλλο είναι νεκρό. Ενώ σε εμάς τι κάνει ο Κύριος, ποια ήταν η επιθυμία του Κύριου. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί θυσιάστηκε αυτό, να κάνει τι, να σκεπάσει τις αμαρτίες. Γιατί ήθελε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας. Ο λόγος του Θεού είναι λογικότατος. Λογικός. Όλα είναι λογικά συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να υποθέσει τίποτα. Γιατί ήθελε να σκεπάσει την αμαρτία μας. Για να μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα να κατοικήσει και να μας αναγεννήσει. Γιατί ήθελε να μας αναγεννήσει. Μια αλυσίδα το ένα με το άλλο. Ποιος είναι ο στόχος του που μας αναγέννησε. Ωραία, είμαι αναγεννημένο. Τώρα τι κάνω. Να με πληρώσει με το πνεύμα το Άγιο. Παρουσία. Ματήρινε εμείς και εγώ είμαι εμείς. Να σε πληρώσει με το πνεύμα του Πατέρα, ώστε το πνεύμα σου να πληρώσει με αυτό που ο Θεός είναι. Και αυτό είναι μια σταγόνα της κληρονομίας σου. Πνεύμα που σου δίνει, δεν είναι το πνεύμα το Άγιο, δεν είναι ο αραγών της κληρονομίας. Ναι. Για να γεμίσει με εκείνο. Πληρούστε πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνομαστε πνεύμα Άγιο, τι πληρώνεται δηλαδή. Η ψυχή, το σώμα ή το πνεύμα. Το πνεύμα. Και αντανακλάτης την ψυχή και μετά αντανακλάτης το σώμα. Αλλά ξέρετε ότι γίνεται και το αντίστοιχο. Αν ο άνθρωπος, ξέρω, αρρωστήσει βαριά, ομοιγέννητο, αυτό περνάει στην ψυχή. Κουράζεται, αρχίζει να έχει φόβο το ένα το άλλο. Και μετά αυτό περνάει στο πνεύμα μας. Γιατί δεν είναι άσχετο το ένα το άλλο. Είμαστε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν, η κοινωνία ανήκει στη σφαίρα του πνεύματος. Α' Κορινθίους 6:17 λέει, ο δε κολλόμενος το Κύριο, δηλαδή κολλόμενος, αυτός που προσκολάται το Κύριο, είναι ένα. Πώς προσκολόμαστε το Κύριο, έχοντας κοινωνία. Πιο πολλές φορές προσέχουμε, νιώθω τον εαυτό μου ότι ακουμπάω στα στήθη του Κυρίου και τον αγαπώ. Κολλημένο. Και δεν θέλω να πω. Είναι εν πνεύμα. Εκείνος που είναι ενωμένος με τον Κύριο. Πραγματική κοινωνία σημαίνει ότι γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Κύριο. Σκεφτόμαστε όπως εκείνος. Δρούμε όπως εκείνος. Νιώθουμε όπως εκείνος. Αντιλαμβανόμαστε όπως εκείνος. Τι ώρα δηλαδή. Να είσαι εδώ κάτω στη ζωή, αλλά να ζεις ακριβώς πάνω στο θέλημα του Θεού. Να κινείσαι όπως ο Θεός. Δεν έκανε τίποτα ο Χριστός που δεν είναι στο θέλημα του Πατέρα. Θυμάστε τι είπε. Ό,τι ακούω, το κάνω. Πού τα ακούγε. Πότε τα ακούγε. Γιατί νομίζετε προσευχότανε από το απόγευμα, το βράδυ. Και άλλες φορές από όσο ο Βαθέος σηκωνότανε να πάει να προσευχθεί. Γιατί. Γιατί είχε ανάγκη να έχει συνεχή και τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα και να γνωρίζει το θέλημά του. Εκεί ο Θεός επιθυμούσε μαζί του και του έλεγε το κάθε τι. Εκεί του άνοιγε τέλεια τις γραφές. Ίσως και από πολύ πιο νεαρή ηλικία από αυτός ήξερε το λόγο του τέλεια. Τέλεια. Ήξερε όλες τις προφητείες που είχαν να κάνουν με το άτομο. Συγκεκριακρίνη. Θυμάστε μέρες παιδικοστής όταν κύριε τον Πέτρο μιλάει για την ανάσταση του Χριστού. Και αυτά τώρα οι αποκαλύψαμες προφανώς δόθηκαν από τον Χριστό μετά την ανάστασή του όταν σε αναστρεφόταν μέσα στους μαθητές 40 μέρες. Τότε τους εξήγησε πράγματα. Όπως και στους δύο μαθητές που προς Εμαούς πηγαίνανε. Και αρχή σας λέει από του Μωυσέως και όλων των προφητών, τους έλεγε για τον Χριστό ότι επρόκειται να τα πάθει αυτά. Τους άνοιγε τις γραφές ο Κύριος. Και λέει ο Πέτρος ότι ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι θα γινόταν. Γιατί ήταν φθαμένο. Λέει, ήχον τον Κύριο μου ενώπιον για να μην σ' αρεθώ. Προωρώμη τον Κύριο μου. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό έβλεπε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, ότι το έκανε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, τον οποίο αγαπούσε και ο Χριστός επίσης. Το αντικείμενο της αγάπης που είμαστε όλοι εμείς. Τι άλλο λέει, δεν θα αφήσει την ψυχή μου εν το άδει, δεν τον δώσει όσο να έχει διαφορά. Ήξερε ότι ήταν ασκητή. Ήξερε. Δεν θα τον αφήσει να δει διαφθορά, δηλαδή όχι πάνω από τρεις μέρες. Γιατί την τέταρτη μέρα ο Λάζαρος τι έκανε. Μύριζε. Μάστε, είπε η Μάρτα, ήδη όζει. Λέει, μυρίζει. Λέει, κύριε. Το ήξερε και αυτό. Και μετά λέει για την εδόξασή του πάλι στον ίδιο ψαλμό. Είχε τέλεια αντίληψη για όλη του τη ζωή, καθώς ήταν γραμμένοι μέσα στο λόγο. Και πώς θα την αντιλαμβανόταν. Για το πνεύμα. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία. Γιατί δεν υπήρχε αμαρτία στη μέση. Οπότε όλα δούλευαν σωστά και όπως έπρεπε. Τώρα, μας είναι που έρχεται και μας βοηθάει ο Κύριος. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από το παράκλητο. Το δικηγόρο που κάθεται δίπλα μας. Τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, για να μας υποστηρίξει και να μας βοηθήσει, γιατί μας αγαπάει. Γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Για να μπορεί να κατοικήσει και να μας φέρει στην κοινωνία με τον πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1-3, λέει, η κοινωνία δε ημών, κοινωνία, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί είναι και ενθέμα. Το πνεύμα σου πρέπει να κοινωνήσει. Αν πάρουμε τον τύπο του ναού ή τη σκηνή του μαρτυρίου, πού ήταν η παρουσία του? Ο θρόνος. Λέει, ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος στον θρόνο της χάρης. Αυτός ο θρόνος στην Παλαιά Διαθήκη, πού ήταν? Τα Άγια του Αγίου. Το πνεύμα σου είναι τα Άγια του Αγίου. Εκεί στείνει ο Θεός τον θρόνο. Εκεί στείνει. Αμήν. Ωραία. Να πούμε άλλο ένα. Ένα ακόμα. Τι άλλο έχει το πνεύμα μας? Έχει τη διέστηση. Την διέστηση. Στην Α' Κορινθίους 2:11 λέει, διότι τι των ανθρώπων γινός κοιτά του ανθρώπου, η μη το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Το πνεύμα μας γνωρίζει περισσότερα από ό,τι γνωρίζει η ψυχή μας. Τα του ανθρώπου είναι ο ψυχικός κόσμος. Όλο αυτό το make-up του ιστορικού μας κόσμου, το πνεύμα μας το γνωρίζει. Γι' αυτό και ανεβάζει τέλειες προσευχές. Θέλω το εδάφιο αυτό στην Πεντομέως, λέει, επειδή λέει το τι να προσευχθούμε καθώς πρέπει, δεν γνωρίζουμε, και αυτό το πνεύμα γνωρίζει τι είναι το πρόβλημα του πνεύματος και τα θεώνει και τέβει υπέρ των Αγίων και εγκαιτεύει με στεναγμούς αλλαδί. Δεν ξέρω να σας έχω πει την ιστορία αυτή με τον αρχό τον πόνο. Πώς ξέρει τον πόνο. Θα μάθεις άνθρωπος του Κύριου. Που έφερε στον Κύριο, δεν ξέρω, εκατομμύρια μόνο. Έφερε στην αυτή η διάρκεια. Και μας λέει ότι ένα βράδυ, μία η ώρα, ξύπνησε και άρχισε να προσεύχεται με γλώσσα. Να κλαίει γοερά. Όλο αυτό στο πνεύμα με γλώσσες, με γλώσσες, με γλώσσες. Δεν μπορούσε να σταματήσει, ούτε να κοιμηθεί. Μετά από καμιά ώρα και κάτι, κόπασε αυτό, ξύπνησε. Και ο άνθρωπος κοιμήθηκε. Αλλά δεν ήξερε γιατί όλο αυτό. Την άλλη μέρα του παίρνει ο μικρός του αδερφός, ο οποίος δεν είχε δώσει την καρδιά του. Ήταν μέσα στην αμαρτία. Το παίρνει και του λέει, Ράινχαρντ, θέλω να σου πω κάτι που έγινε χθες. Μία η ώρα ήμουνα πάνω σε μια γέφυρα και ήθελα να πέσω κάτω να... γιατί είχα φτάσει πλέον στο αποκούλι. Αλλά εκείνη την ώρα ήμουν έτοιμο να κάνω, άκουσα μια φωνή και μου είπε ο Κύριος. Λέει, μη το κάνεις. Εγώ είμαι έτοιμο. Και σταμάτησα. Και εκείνη την γέφυρα πάνω γονάτισα και έπεσα την καρδιά μου στον Κύριο. Δεν ήξερε, όταν δουλεύει το πνεύμα μας για πολλά πράγματα, το η διάνοια μας δεν καταλαβαίνει. Είναι σε άλλη σφαίρα. Μπορούμε να ακούσουμε τον λόγο, μπορούμε να κάνουμε καλές αποφάσεις, έτσι. Δουλεύει αυτό, αλλά δουλεύει στον χώρο. Η σφαίρα του πνεύματος, αγαπητοί, ο Κύριος μας έχει δώσει αυτό το όπλο, το θησαυρό, το πνεύμα σου. Και φρόντισε να είναι ξύπνιο, να είναι σε διέγερση, να είναι ευθές. Ναι, πά, θα δούμε τις ικανότητες του πνεύματος, πώς γίνεται μέσα στο πνεύμα. Η διέστηση λοιπόν, πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με φυσικό τρόπο. Το πνεύμα μας γνωρίζει. αισιόδα. Είχε τέλεια αντίληψη από το πνεύμα του το τι συνέβαινε γύρω του. Μπορεί σε μεγάλη απόσταση το πνεύμα του γνώριζε το τι συμβαίνει. Τα σκυλιά έχουν ευαίσθηση. Πόσο μάλλον άνθρωπος. Τι έγινε. Αμάρτησε άνθρωπος και ο Θεός έκοψε την επικοινωνία των δυνάμεων αυτών του πνεύματος σου με το νου. Γιατί ένας καλός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να κλωρίζει. Θα κάνει καλοσύνη. Ο κακός άνθρωπος τι θα κάνει. Θα γίνει πάρα πολύ κακός και επικίνδυνος με τέτοιες δυνάμεις. Οι μάγοι τι κάνουν. Επειδή δεν το έχουν αυτό, επικαλούνται δαίμονες και οι δαίμονες τους λένε τι συμβαίνει εδώ και εκεί, γιατί μπορούν και το κάνουν. Και συνδέονται με τους δαίμονες. Και έχουν δυνάμεις. Μπορούν να ξέρουν πράγματα και παίρνουν πληροφορίες στο νου τους οι δαίμονες. Και αυτό είναι γνωστό. Είναι. Γι' αυτό και το είπε, είναι επικίνδυνοι. Μάγοι που έχουν, να το πω με την κακή έννοια, χαρισματούχημα, όχι κουμπογιανίτες, αλλά χαρισματούχημα, αυτοί μπορούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο αυτό. Στέλνουν πνεύματα, ξέρουν τα πνεύματά τους, τους διατάζουν και πάνε και σκοτώνουν. Γιατί είναι ακάλυπτο. Είναι ακάλυπτο. Μια αδερφή στην Βραζιλία είχε κάποια γειτόνισσά της από ζήλια και κακία μίστοσε αυτόν τον μάγο, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος όλοι, να τη σκοτώσει. Του έδωσε τα χρήματα και αυτός διάταξε τους δαίμονες να πάνε να τη σκοτώσουν τη γυναίκα. Και γυρίζουν πίσω οι δαίμονες και του λένε δεν μπορούμε να θέλει. Τι, αυτός νομίζει ήταν ο μεγάλη δύναμη όπως με τον Σίμωνο Μάγο. Δύναμη του Θεού μεγάλη. Έλληνε, έδαινε ό,τι σκότωνε, ό,τι ήθελε. Δεν μπορούμε να θέλει. Γιατί δεν μπορούμε να θέλει. Κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς και δεν μπορούμε να θέλει. Πιο δυνατός από εμάς και ποιος είναι. Λέω με δεν έλεγα. Κοροϊδά είναι. Τον ευαγγελίζει η γυναίκα, μιλάει για τον κύριο του και δίνει την καρδιά του τον κύριο. Και αυτός και το αγοράκι του πιστέψανε και τώρα είναι ένας με φοβερή εξουσία. Και έχει πέρυσι την βασιλεία του πάρα πάρα πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση το τι συμβαίνει μέσα στο πνεύμα. Οι δαίμονες μπορούν να κάνουν αυτό που ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν. Αυτό απαγόρευσε. Δεν μας αφήνει να έχουμε τη διάθεσή μας, τις δυνάμεις του πνεύματος. Γιατί αυτό το χάσμα το γεφύρισε ο Κύριος όταν μας βαπτίζει. Γεφυρώνει όταν μας βαπτίζει με το πνεύμα. Τι κάνει, δίνει την ικανότητα του πνεύματός μας που έχει. Να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται, εισπρέπει μόνο σε προσεκτή γλώσσα. Οπότε, ό,τι αντιλαμβάνεται το πνεύμα, μέσα σε ένα πνεύμα, οτιδήποτε, όταν προσέψει με γλώσσες, ποιος προσέρχεται, λέει, το πνεύμα σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί να μην καταλαβαίνεις. Ο οποίος δεν είναι κουτσομπόλης. Μπορεί να προσέχει σε Θεό για ένα άτομο το οποίο είναι μέσα πορνεία, καταρτία, βρωμιά, τέτοια. Να κάνει πράγματα και εσύ να το προσέχει σε μεγλώσει, αλλά δεν θέλει ο Θεός να ξέρει. Άλλες φορές φανερώνει πράγματα με το πνεύμα διάκριση. Φανερώνει. Αλλά με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιου χρησιμοποιεί τις αντιλήψεις του πνεύματός μας. Είδατε που λέει ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Μόνο για Άγια πράγματα. δεν σε αφήνει να έχεις υπερφυσική γνώση και να την διαχειριστείς εσύ. Αφήνει το πνεύμα σου να κάνει τέτοιες προσευχές. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, θα προσευχηθώ πρώτα με τι. Θα προσευχηθώ με τον πνεύμα. Θα ψάλλω με τον πνεύμα. Θα ψάλλω. Δύο ειδών προσευχές. Διαβάζω συγγράμματα διάφορα. Ευαγγελικούς, βαπτιστές. Τσάχνω πράγματα και πέφτω πάνω στις σκέψεις τους. Δεν υπάρχουν τα εδάφια αυτά στις συγγράμματα. Γιατί? Γιατί έχουν αρνηθεί την βάπτιση στο Πνεύμα του Άγιου, έχουν αρνηθεί τα χαρίσματα. Και κοιτάνε τώρα να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουν εκείνοι, θα γυρίζουν από εδώ, θα γυρίζουν από εκεί, αλλά η Γραφή μιλάει. Μιλάει. Η διέστηση. Το Πνεύμα μας λοιπόν μπορεί να διακρίνει αυτό που η ψυχή δεν μπορεί να διακρίνει. Κοιτάξτε τι λέει στο Μάρκο 2:8. Και ευθύς νοής σας ο Ιησούς δια του Πνεύματος. Και λέει για το Πνεύμα του Άγιου. Το δικό του Πνεύμα. Ότι ούτε διαλογίζονται κάθε αυτούς. Το καλό Μάγδα, ο οποίος να σε ευλογεί. Είπε προς αυτούς, δια τι διαλογίζεται τα αυτά της καρδίας. Ήξερε με το Πνεύμα του τι σκεπτόντουσαν οι μαθητές. Αυτό δεν ήταν γνώση που δόθηκε από το Πνεύμα του Άγιο. Ήταν η ικανότητα του Κυρίου που είχε στο Πνεύμα του να αντιλαμβάνεται. Διέστηση. Γιατί δεν είχε αμαρτία όμως. Και μπορούσε αυτό τέλεια να δει. Μπορείς κανένα να μπορούσε να αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές το διέχω. Κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο εδάφια νομίζω ακόμα και αυτό. Ένα ακόμα θα πω όμως για να κλείσω. Το Μάρκο 8:12. Λέει και αναστενάξας εν το πνεύμα και αυτού λέει τι η γενναία αυτής τι σημείων αμήν λέγω εμήν ειδωτήστε τη γενναία αυτής σημείων. Αναστέναξε λέει στο πνεύμα. Ο Βάμπας λέει τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού. Ενώ το Κύμπρο λέει αναστέναξε το πνεύμα και αυτού. Το πνεύμα του σφίχτηκε, πιέστηκε και αντέδρασε μέσα από το πνεύμα του. Ή τι λέει, μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα μας λυπάται, έχει συναισθήματα, θα δούμε παρακάτω. Και είναι η διέστηση που μας έχει δώσει ο Κύριος. Το να αντιλαμβανόμαστε, να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στο πνεύμα μας προέρχεται από μια άμεση αίσθηση διάκρισης που δεν εξαρτάται από τη λογική. Όπως είπαμε τον αδελφό μας τον Πόντε, μπορεί και ανάμεσά μας να το έχουμε δεχτεί αυτό, ενώ όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά, νιώθεις μέσα σου μια δυσφορία που δεν έχει να κάνει με την λογική. Εξετάζεσαι. Τι είναι? Το πνεύμα σου αντιλαμβάνεται μια δυσάρεστη κατάσταση. Διαισθάνεται. Και όταν διαισθάνεσαι κάτι τέτοιο, τι πρέπει να κάνει? Προσευχή. Τι προσευχή? Με γλώσσα. Με γλώσσα. Μας δίνει τη διέστηση να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, άρχισε τη γλώσσα. Θα κάνει τέλεια προσευχή το πνεύμα σου προς τον Θεό. Αμήν. Και ο Κύριος συνήθως ενεργεί άμεσα όταν προσέξει τον Θεό. Γιατί δεν υπάρχει εμπόδιο. Δεν είναι ο νου σου να... Δηλαδή, αν άκουγες τον εαυτό σου τώρα, έτσι, το πνεύμα σου ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά. Καταλαβαίνει τα κρυπτά της υπόγεια πράγματα και αυτά και αρχίζει και τα βάζει στην προσευχή. Και άμα ακούσεις το, να προσεύχεται το πνεύμα στα υλικά και να λέει Κύριε βγάλε το φόνο από μέσα μου. Τι θα κάνει? Πάει το πνεύμα. Κύριε εγώ φόνο. Μπαίνει ο νους του μέσα και καλά έχει το πνεύμα. Γι' αυτό για να μην χαλάει η προσευχή μας και να είναι τέλεια, αφού προσευχηθούμε και εκφράσουμε κάθε τι το αντίστοιχο, αφού προσευχηθούμε γλώσσες πρώτα, μετά εκφράζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε με το νου. Αυτά γίνονται μέσα στο πνεύμα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε αγαπούμε μέσα από όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας και νιώθουμε τη γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Και σήμερα το βράδυ ζητάμε εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Αλλά και σε όποια καρδιά ακόμη δεν έχει λάβει αναγέννηση, θέλουμε εσύ να αναγεννήσεις σήμερα το βράδυ, Κύριε. Ο Λόγος σου ο δυνατός, η θυσία σου η Άγια κάνει να διαγραφεί μπροστά μας, Κύριε Ιησού, με τα πιο μελανά χρώματα. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την τόση αγάπη σου, για την τόση φροντίδα σου, Κύριε, για τον κάθε ένα από εμάς. Σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου, ανοίγουμε την καρδιά μας και θέλουμε, Κύριε, να μας αγγίξεις τα κατάβαθα μας, Κύριε σου. Να ανανεώσεις το πνεύμα μας. Να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε. Να ανανεώσεις την όρασή μας. Την αγιοσύνη μας ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου. Ξέρουμε ότι η ώρα πλησιάζει που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Πώς τελειώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ποιο είναι το τέλος? Πού βρίσκονται οι Άγιοι του Θεού? Στον Παράδεισο. Παράδεισο θα πει κήπος. Στον κήπο του Κυρίου, εκεί που φυτρώνει το δέντρο της ζωής και δίνει τους καρπούς αυτού. Είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, μέσα στην αιώνια δόξα. Έτσι τελειώνει το βιβλίο. Σε έναν κήπο. Και πώς αρχίζει?

δύναμος γεμάτος αγάπη που θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί, μέσα στον κήπο εκείνον, ξεκινάει τη ζωή της ανθρωπότητας με τον Αδάμ και την Εύα. Επομένως, ο κήπος εκείνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προφητική εικόνα για αυτό που ο Θεός ήθελε και θέλει και θα έχει στο τέλος. Το βλέπουμε. Μια προφητική εικόνα είναι. Ο Αδάμ, η Εύα μέσα, ο Χριστός δηλαδή και η νύμφη μέσα σε εκείνο το όμορφο ιδηλιακό περιβάλλον με την παρουσία του Θεού. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι τελειώνοντας τη ζωή του ο Χριστός βρίσκεται σε έναν κήπο. Γιατί ξέρετε, τόσο η Γεθσημανή ήταν κήπος, το λέει, όσο και ο τόπος που έθαψαν τον Χριστό, και αυτό ήταν κήπος. Λέει στον Ιωάννη 19:41, ήτο δεν το τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος. Και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίον ουδής είχε τεθεί. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, παράκουσαν το θέλημά του και έγιναν η αιτία να μπει η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας να έρθει ο θάνατος. Ήρθαν κατάρες και ζούμε αυτή την ώρα στο αποτέλεσμα των πράξεων των πρωτοπλάστων. Όμως το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Το σχέδιο του Θεού ήτανε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και ο Αδάμ ονομάζεται ο πρώτος Αδάμ και ο Ιησούς ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Ήρθε ο Χριστός για να πράξει αυτά τα οποία δεν έπραξε ο Αδάμ. Ήρθε να ευαρεστήσει τον Θεό, να πράξει το θέλημά του. Και ο Θεός στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη, συμμαρτυρεί και λέει ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθη. Και το είπε άλλη μια φορά, πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης, διπλή μαρτυρία. Εκεί είπε ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθη, αυτού ακούεται. Αυτού ακούεται. Έπραξε τέλεια το θέλημα του Θεού. Και ότι ευαρεστήθηκε ο Θεός, το εκδήλωσε καθώς ήρθε δια του Πνεύματος του και κατοίκησε μέσα στο Χριστό, στο βάπτισμα. Και έμεινε επ' Αυτόν, λέει ο Ιωάννης. Έμεινε επ' Αυτόν. Πέρασε από τους πειρασμούς του εχθρού αμέσως μετά το βάπτισμα. Εφέρθη, λέει, εις έρημο, για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Εφέρθη, δηλαδή, σαν να το απέτησε ο διάβολος και ο Θεός τον πήγε εκεί με το πνεύμα του για να περάσει μέσα από το τεστ. Γιατί? Γιατί έπρεπε ο Χριστός να νικήσει όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε ή που ιτήθηκε μέσα σε αυτά. Έπρεπε να αποκαταστήσει πράγματα. Έπρεπε να φέρει την αλήθεια στο φως εναντί της πλάνης του εχθρού. Έπρεπε να κάνει το λάθος σωστό. Οτιδήποτε παράληψε ο Αδάμ, έχασε, ο Χριστός τώρα ερχόταν για να το τακτοποιήσει, να βάλει τη δικαιοσύνη, να φέρει τη δικαιοσύνη εις κρίση, στο φως την κρίση. Για να ικανοποιηθεί η καρδιά του Πατέρα, η δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του Θεού. Στην Εδέμ, ο Αδάμ, πρώτα απ' όλα, Εδέμ σημαίνει ευχαρίστηση. Έτσι. Και τους έβαλε ο Θεός σε έναν τόπο που ήταν ευχαρίστηση και για τον ίδιο και για αυτούς. Χαιρόταν ο Θεός. Σε αντίθεση με τη Γεθσημανή, όπου έπρεπε ο έσχατος Αδάμ να περάσει από εκεί. Τι θα πει η Γεθσημανή, είπαμε? Λιοτρίβη. Ελαιοτριβείο. Εκεί δηλαδή που ο καρπός θλίβεται

0: γίνεται σαν λάσπη και πρέπει μετά να περάσει από το πιεστήριο, να πιεστεί για να ξεχωρίσει το λάδι από το κακό μέρος της ελιάς. Είπαμε, δεν υπάρχει τύχη. Όλα είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα του δυσκελιασμένα. Στην Εδέμ, λοιπόν, Αδάμ έζησε τη δική του ύψωση. Ζήτησε τη δική του ύψωση, θέλοντας να γίνει σαν Θεός. Εντάξει, αυτό το ζήτησε η Εύα, αλλά τώρα κοντά στην Εύα και ο Αδάμ ταυτίστηκε με αυτήν. Γιατί λέει, ο Αδάμ δεν υπατήθη, η γηνή απατηθής έγινε παραβάτης. Όμως ταυτίστηκε με την Εύα ο Αδάμ. Και ο Θεός καταλογίζει την αμαρτία σε ποιον? Τον Αδάμ. Ένας αμάρτησε, πάντε σύμμαρτον. Για αυτόν τον έναν, σε ποιον τον καταλογίζει? Σε αυτόν που είχε την ευθύνη, τον Αδάμ. Στη Γεθσημανή ο έσχατος Αδάμ, τι λέει η Γραφή, εκένωσε τον εαυτό του. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Δεν ζήτησε την δική του ύψωση και το δικό του θέλημα. Ο Αδάμ και η Εύα υπερηφανεύτηκαν. Ο Χριστός σύντριψε τον εαυτό του όπως συντρίβει το καρπό της ελιάς στο ηλιοτριβείο. Έσπασε. Φιλιππησίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γινόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Βλέπουμε, θέλω να δούμε την αντίθεση αφενός και αφετέρου να δούμε πώς ο Κύριος αντιστάθμισε το κακό. Πώς αντιστάθμισε το κακό μας. Ο Αδάμ έβαλε το θέλημά του πάνω από το θέλημα του Θεού. Προτίμησε να κάνει αυτό που ήθελε η Εύα. Στη Γεθσημανία ο Χριστός τι είπε? Το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου. Το δικό σου θέλημα. Ψαλμός 40, εδάφιο 7. Τότε είπα, το είναι προφητεία, και είπαμε τις προφητείες αυτές τις δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τη Βουλή του Θεού. Την ορισμένη, την προδιατεταγμένη Βουλή του Θεού. Όπου όλα είναι τελειωμένα εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Μέσα στη Βουλή του Θεού όλα είναι προγνωρισμένα, προορισμένα, τακτοποιημένα και τελειωμένα. Και η αρχή και το τέλος αυτής της Βουλής είναι ο Ιησούς. Τός είναι η αρχή της κτήσεως του Θεού. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Όλα αυτά αναφέρονται στη Βουλή του Θεού. Και τι λέει? Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου, ο νόμος είναι εν μέσω της καρδίας μου. Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα. Έρχεται ο Υιός του Θεού και λέει, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου. Ξέρετε κάτι, για τον Ιησού το να πράττει το θέλημα, να γνωρίζει και να πράττει το θέλημα του Θεού, ήταν η ζωή του ίδια. Η ίδια η ζωή του. Και εκεί θέλει να μας φέρει. Σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αντίληψη. Ο Αδάμ υπάκουσε στο ψέμα και στην πλάνη. Ενώ ο Χριστός αποδείχτηκε πιστός στην αλήθεια και πέθανε για αυτήν. Τι είπε ο ίδιος στον Ιωάννη 14:6, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί δια μου. Κοιτάξτε την αντίθεση. Και θέλω ταυτόχρονα, καθώς περνάμε μέσα από όλο αυτό σήμερα και ακούμε, και το λέω για αυτούς που ίσως περπατάνε με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και με τα δύο πόδια στον κόσμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Τελικά, ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς? Ποια ζωή αξίζει να ζούμε? Ωραία, θα πει κανείς που του αρέσει η αμαρτία, α, είναι ωραία η αμαρτία, ωραία, εντάξει, για προχώρησε λίγα χρόνια παρακάτω. Συνέχισε. Αν ο εχθρός σε αφήσει να ζεις, για πάνε προς το τέλος να δούμε. Εάν κοιτάξεις πίσω, τι θα έχεις? Εάν κοιτάξεις μπροστά, τι θα έχεις? Από πίσω έρημος και από μπροστά κόλαση. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να μπορεί να σε σώσει. Αλλά το καλύτερο είναι να του δώσει τη ζωή σου, πότε? Σήμερα. Σήμερα. Ο Αδάμ έγινε δούλος του Σατανά, γιατί λέει, όποιον υπακούς, σε αυτόν γίνεσαι δούλος. Ο Χριστός προτίμησε να είναι δούλος του Θεού. Άρα ελεύθερος. Δούλος στο θέλημά του. Δούλος στην αγάπη του Κυρίου. Δεμένος με δεσμά αγάπης για τον Πατέρα του και για μας. Ισαΐες 42:1. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα. Ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Κοιτάξτε Θεός, τι ωραία λόγια λέει για τον Υιό. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Φιλιππισίους 2:7. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δεν ζήτησε ο Κύριος να υψώσει τον εαυτό του. Αντίθετα, με το ψέμα που κατάπιε η Εύα, ότι θα είστε σαν τους θεούς. Σαν τους θεούς. Δώσε σε έναν άπιστο άνθρωπο εξουσία πάνω στην ύλη. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Το πρώτο που θα σκεφτεί ποιο είναι? Ή κάνω τις πέτρες χρυσό. Γίνω πιο πλούσιος. Όλοι οι κλέφτες, οι ληστές, ποιο είναι το όνειρό του? Να κλέφτει μια τράπεζα και μετά πού να ζήσουν, πού να πάνε? Μέσα στην Καραϊβική, ξέρω, εκείνα τα νησιά. Που είναι ο παράδεισος για αυτούς. Δεν υπάρχει παράδεισος εδώ, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει. Η αμαρτία τα έχει χαλάσει όλα, τα έχει καταστρέψει. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ό,τι κάνεις υπάρχει αντίκτυπος. Εάν κλέψεις, θα σου κλέψουνε. Όποιος απολύει με μάχαιρα, τι λέει ο Χριστός? Με μάχαιρα θα απολυστεί. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουνε. Ζούνε μέσα σε ένα ψέμα, σε μια πλάνη, και αυτό κάνει ο διάβολος βέβαια. Ιωάννης 17:3. Αυτή δεν είναι αιώνια ζωή. Το να γνωρίσεις εσύ τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Προτίμησε ο Κύριος τη γνώση από τον Πατέρα μέσα από τους λόγους της ζωής, να γεμίσει με αυτούς, παρά την άνομη γνώση. Αυτή που θέλησε ο Αδάμ και Εύα μέσα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Περιφρόνησε ο Αδάμ το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός έγινε ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια και άλλες αρετές. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο καρπός της ζωής. Αυτό διάλεξε. Εάν δεν διαλέξεις αυτό, έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο. Έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο και πρέπει να μετανοήσεις να επιστρέψεις στον Κύριο. Η ζωή σου θα είναι καρπός του σκότους μετά. Κάτω από την αξία του άρχοντα του σκότους. Λέει στην Α Ιωάννου 5:20. Εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις εμάς νόηση, διαναγνωρίζομαι τον αληθινόν. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνες. Προσέξτε, αυτά που ο διάβολος είπε στην Εύα και στον Αδάμ, ότι θα αποκτούσαν εάν έφτρωγαν από το δέντρο της γνώσεως, τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, ότι θα είστε σαν θεοί. Κοιτάξτε, ο Υιός του ανθρώπου. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Και αυτή τη ζωή ο Υιός τι την έκανε? Την κράτησε μόνο για τον εαυτό του? Μας την έδωκε άφθονα και πλούσια. Ήρθε ένας άγγελος, πείραξε τον Αδάμ και την Εύα, ενώ στη Γεθσημανή ήρθε άγγελος του Κυρίου και ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Και ρωτάω, μπορούσε Αδάμ και Εύα να ζητήσουν ενίσχυση από τον Θεό στον πειρασμό? Βέβαια μπορούσε. Θα είχαν ενίσχυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πήρε κατάρα ο Αδάμ να τρώει τον άρτο του με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο έσχατος Αδάμ, από την αγωνία που είχε μέσα στον κήπο, άρχισε να ιδρώνει αίμα. Υπάρχει λόγος που σας λέω αυτά. Δέστε το σαν μια εισαγωγή για αυτό που είναι να μπούμε και να καταλάβουμε. Λουκάς 22:44, «Κελθόν εις αγωνίαν προσήφθη το θερμότερον, έγινε δε ο ιδρός αυτού ως τρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γην». Γιατί στη γη? Γιατί καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου, τι είπε ο Θεός. Και τι θα βγάζει? Αγκάθια και τριβόλους. Και δεν είναι κατά τύχη ότι ένα στρατιώτης έπλεξε το ακάθινο στεφάνι και το πίεζαν μέσα στην Άγια Κεφαλή του Κυρίου. Για να σηκώσει τα αγκάθια, την κατάρα. Το χέρι που άπλωσε για να πάρει τον καρπό, ο Κύριος το άπλωσε για να τρυπηθεί. Τιμωρία. Τι βλέπω? Η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού δεν παίζει. Δεν παίζει. Εάν δεν καλυφθείς μέσα από αυτή την Άγια, την έξοχη θυσία, δεν υπάρχει τίποτα να σε καλύψει. Θα βρεθείς μόνος, άδειος, κενός, υλικό για την κόλαση. Και ο Θεός είναι αδέκαστος και είναι κριτής. Γι' αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τι έκανε ο Πατέρας διά του Ιησού και τι έκανε ο Χριστός για να γίνει το θέλημα του Πατέρα και να σώσει εμάς. Και αν αμελήσει κανείς, λέει, αυτή τη σωτηρία, είναι άξιος κατάρας και αφανισμού. Ιωάννης 19:5, «Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιων». Του κοροϊδέψανε. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είναι αυτός. Και δέχτηκε ο Κύριος την εσχήνη, την τροπή, την κοροϊδία. Για τον Ιησού ο κήπος της Γεσημανής είναι σαν μια ανάσα που παίρνει κανείς όταν έχει να κάνει μια βαθιά κατάδυση. Έπρεπε να μπει μέσα στην ώρα του σκότους. Την ώρα της καταπίεσης, της κατάθλιψης, την οποία θα δούμε τώρα εδώ. Ήταν η στιγμή εκείνη που μπορούσε να δει καθαρά τα βία και σκοτεινά σύννεφα του Γολγοθά να μαζεύονται από πάνω του. Από πολλές απόψεις η Γεθσημανή ήταν πιο δύσκολη για τον Ιησού από το Γολγοθά. Συνάντησε την πιο μεγάλη δυσκολία στην Γεθσημανή, όχι στο Γολγοθά. Όχι ότι εκείνο ήταν λιγότερο. Οι ώρες που πέρασε μέσα εκεί με τους μαθητές του θα είναι πιο σκοτεινές ώρες της ζωής του Ιησού. Αν και η αποφασιστική πνευματική μάχη που ήρθε να δώσει ο Ιησούς έγινε στο Γολγοθά, αλλά είναι στη Γεθσημανή που ο Ιησούς πρέπει να δώσει την πραγματική μάχη από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει και που θα είναι πιο τρομακτική για την ψυχή του. Είναι σαν την έγκυο γυναίκα που έρχεται την ώρα της γέννας, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να φέρει ζωή. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή μας, οι πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή του Ιησού είναι επίσης εκείνες οι στιγμές στην οποία η χάρη του Θεού λάμπει πιο φωτεινά. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, βλέπουμε την αγάπη του Χριστού. Λέει στο Ματθαίο 26:39, «Και προχωρήσας λοιπόν, ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Τι μας διδάσκει το εδάφιο? Το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, ούτε άλλος τρόπος που μπορούμε να σωθούμε. Θα πεις, μα εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο εδώ. Ω, είναι εκεί. Ελάτε να το δούμε. Τι ζητάει ο Κύριος από τον Πατέρα? Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Θεός μαρτύρησε 2 φορές και είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευερεστήθην. Όταν ήταν να αναστήσει το Λάζαρο, έκανε μια σύντομη προσευχή ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε? Πάτερ, ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Τέλεια κοινωνία, τέλεια σύνδεση. Ό,τι ζητούσε ο Κύριος, γινότανε. Τι του ζητάει? Αν είναι δυνατόν. Εάν υπάρξει δηλαδή μία περίπτωση να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Δηλαδή, Πατέρα, αν υπάρχει άλλος τρόπος που να μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, ώστε να μην πιω αυτό το ποτήρι, να μην περάσω μέσα από αυτό, σε παρακαλώ κάντο. Αλλά αν δεν γίνεται, ας γίνει το θέλημά σου. Το ξαναλέει στο 42ο εδάφιο, Ματθαίος 26:42. Πάλι εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Τρίτη φορά, 44 εδάφιο, λίγο παρακάτω. Πάλι εκεί στη Γεθσημανή, την ώρα που προσευχότανε. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Πόσες φορές ο Ιησούς το ζήτησε αυτό από τον Πατέρα? 3 φορές. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να μην το πιω, ποιο ήταν το ποτήρι? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που ενοχλούσε το? Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα. Ναι, δεν ήθελε να διασπαστεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χριστός θα γευότανε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλη την κατάρα, την αρρώστια, την ακαθαρσία και τη βρωμιά που θα έχει γεννήσει, είχε γεννήσει και θα γεννούσε το ανθρώπινο γένος μέχρι εκείνη την ώρα, όλο αυτό θα χυνόταν μέσα στο Χριστό, ώστε αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός θα τον έκανε αμαρτία. Συν το ότι θα είχε μετά και την κρίση του Θεού επάνω του. Εφόσον θα γινόταν η αμαρτία σου, η αμαρτία μου. Δηλαδή θα έβλεπε στο πρόσωπο του όλη την ανθρωπότητα, με όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά της, με την πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, αρσέλια, ιδωλατρία, φθόνους, φόνους, μάχες, όλη τη βρωμιά του ανθρωπίνου γένους μέσα στο Χριστό, και θα εξαπέλυε όλη την κρίση της δικαιοσύνης του επάνω του. Γι' αυτό έλεγε, αν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε, 3 φορές. Μου κάνει εντύπωση, 3 φορές ζείτε το ίδιο πράγμα. Α Πέτρου 2:24. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε. Λέει, βάστασε στο σώμα του. Ο Θεός θα έριχνε την οργή του και τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας πάνω του, σαν να τα είχε πράξει ο Χριστός. Γι' αυτό και φώναξε στο Σταυρό, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε? Γιατί τον εγκατέλειψε. Δεν μπορούσε ο Θεός να είναι μέσα του. Αυτό το βάσανο της οργής του Θεού. Αυτός ο χωρισμός της αδιάσπαστης κοινωνίας που είχε με τον πατέρα του ήταν αυτό που ο Ιησούς δεν ήθελε να υποστεί. Και ρωτάω, υπήρχε άλλος τρόπος για να το κάνει ο Θεός? Εάν υπήρχε, θα το έκανε? Βέβαια. Οπωσδήποτε. Ποιος θέλει να δει το μονογενείο του, που είναι ο μόνος από το ανθρώπινο γένος, που τον ευαρέστησε, χαροποίησε την καρδιά του Θεού, να τον δει να περνάει μέσα από αυτό το μαρτύριο? Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ο Θεός έστειλε τον Χριστό στο Σταυρό. Τι λέτε, υπάρχει άλλος τρόπος? Μήπως με τον Βούδα, μήπως με τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ ή ξέρω εγώ τον Κομφούκιο ή μέσα από το Ζεν, ξέρω εγώ, μέσα από τον Μπράχμα, Βίσνου, Σίβα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Γιατί έτσι μας λένε. Όλα αυτά είναι δρόμοι που κανείς μπορεί... Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αδελφοί, έχει κάτσει αυτό μέσα μας? Η αλήθεια αυτή έχει κάτσει και να χτυπήσει τον πάτο της καρδιάς, ότι δεν είναι άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανόν δια το οποίο να σωθούμεν. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Ο Κύριος δεν είπε ψέματα. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε ξεγελάει. Ο Θεός το φωνάζει και θα φωνάζει. Μία οδός είναι. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν δέχεται ο Θεός καμία άλλη οδός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Κανείς άλλος δεν ήταν αναμάρτητος, κανείς δεν ευαρέστησε τον πατέρα και κανείς δεν διέθεσε τον εαυτό του, ενώ ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είπε ο Πέτρος. Στις Πράξεις το 4.12, το εδάφιο που είπα. Μιλάει στο συνέδριο και του λέει, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε άλλο όνομα άλλο είναι υπό των ονόμων δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και ο Κύριος είπε το θέλημά σου. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δηλαδή plan B. Αν πεθάνεις θα πας στο πουργατόριο και εάν οι συγγενείς σου ρίξουν μπόλικα χρήματα και αυτά και πάρουν συγχωροκάρτια, θα ξεφύγεις και θα πας στον ουρανό. Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο δαιμονικό. Δεν είναι του Θεού. Ή και να είσαι στην κόλαση, θα σου κάνουμε ευχέλαια, θα σου κάνουμε, ξέρω εγώ, μνημόσυνα. Πλούσια. Και θα βάλουμε δυο και τρεις ψαλτάδες να σου ψάλουν τα καλύτερα με τον ερώτητο τρόπο και τι, η ψυχή θα ξαφνικά θα κάνει ένα άλμα να έρθει από την κόλαση στον παράδεισο? Όχι, αδελφοί μου. Μπροστά μας είναι η πλάνη, τη βλέπουμε. Γιατί μας έδωσε την αλήθεια και μπορούμε να διακρίνουμε. Τι άλλο? Ότι δεν υπάρχει για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου, για τα παιδιά σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου και τους ανθρώπους που βλέπεις γύρω σου, δεν υπάρχει plan B. Δεν μπορεί κανείς να εξαγοράσει τη σωτηρία του. Άμα γεράσω θα κάνω καλά έργα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εάν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος από αυτά, γιατί να πεθάνει ο Χριστός, ποιος ο λόγος? Ή ο Ιησούς ή τίποτα. Ή ο Ιησούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς ο Κύριος έφαγε το δείπνο με τους μαθητές εκείνο το βράδυ, πηγαίνει από το σπίτι στο οποίο είχαν φάει προς το όρος των Ελαιών. Κάπου 800 μέτρα ήταν οδός Σαββάτου. Δηλαδή η απόσταση μπορούσαν να διανύσουν Σάββατο. Έτσι, και το Πάσχα λογιζόταν σαν Σάββατο. Και τι τους είπε? Τους λέει ότι όλοι θα με καταλήψετε, λέει. Όλοι σας. Είχε ήδη πει ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς τελικά θα αντιμετώπιζε αυτή την τρομερή μάχη μόνος. Μόνος. Θα γίνει αυτό που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 13:7. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένος μου. Ρομφαία. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το σκεφτόμουν τώρα εκεί. Τους έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, ε? Και τι έβαλε? Για να φυλάει το δέντρο της ζωής, για να μην φάει ο Αδάμ και η Εύα από αυτό, ενώ ήταν σε αμαρτία και ζήσουν αιώνια, έβαλε, λέει, τη ρομφαία, την φλογίνη, την περιστρεφωμένη. Ναι, αλλά Κύριε, θέλουμε να έρθουμε πάλι στον Παράδεισο. Υπάρχει ένας τρόπος μόνο. Ποιος είναι αυτός? Η ρομφαία πρέπει να σε κόψει. Πρέπει να πεθάνεις. Και όταν λέμε να πεθάνεις, εννοούμε να πεθάνεις ως προς τη σάρκα, ως προς τον σαρκικό σου άνθρωπο. Να δεχτείς, να μετανοήσεις πραγματικά, να αλλάξεις τρόπο ζωής με τη χάρη και το έλεος του Θεού, να αναγεννηθείς δηλαδή, να γίνεις νέο κτίσμα. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένους μου και κατά του ανδρός της συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Αυτό θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Προφητείες αιώνες πριν δοσμένες. Και τώρα λάμβαναν την εκπλήρωσή τους. Ακούστε, αδελφοί, αυτό το πράγμα το τρέμω. Ειλικρινά το τρέμω. Δηλαδή, να είμαστε αυτοί για τους οποίους έγιναν προφητείες. Πολύ καιρό πριν, μέσα στους αιώνες αν θέλετε. Και που θα πρέπει τώρα να αντιδράσουμε όπως το Πνεύμα του Θεού θέλει. Να πούμε ναι Κύριε, να κάνουμε το μέρος μας. Να ξυπνήσουμε. Και αντί να το κάνουμε αυτό, να λέμε εντάξει, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει. Σαν τις 10 παρθένες. Που ενώ ήταν για γάμο κοιμόντουσαν. Για τον Ιησού η Γεθσημανή και ο Γολγοθάς θα είναι τόποι μοναξιάς. Μόνος. Θα αντιμετωπίσει και θα δώσει τις μάχες εκεί μόνος. Την πιο σκοτεινή ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Πρόσεχε το αυτό. Όταν ξεκινήσει το σκοτάδι, θα απειλήσει τη ζωή σου. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Τι θα κάνεις? Εάν δεν κάνεις αυτό, θα πας στη φυλακή. Εάν δεν κάνεις εκείνο, θα γίνει αυτό. Η μέθοδος του διαβόλου είναι πανάρχια. Θα σε απειλήσει. Θα νιώσεις απειλή. Και τώρα πρέπει να πας στη Γεθσημανή. Γιατί έχουμε κι εμείς μέρος σε αυτό. Έχουμε μέρος. Δούμε λίγο παρακάτω. Τους λέει στο Μάρκο 14:27 και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντε στέλνετε σκανδαλιστή εν εμή τη νύχτα ταύτη. Οι μαθητές, Κύριε, λέει σου, σκανδαλιστείτε σε μένα. Διότι είναι γεγραμμένον, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Κοιτάξτε ο Κύριος πώς ζούσε. Ήξερε το λόγο. Φράση, φράση, φράση, φράση. Και ήξερε πότε ακριβώς εκπληρώνονταν κάθε λόγος που το Πνεύμα του είχε δώσει. Γιατί? Γιατί τον ζούσε το λόγο. Τον πίστευε. Ώστε γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει για σου γίνουσι ταύτα πάντα. Με αυτή την πίστη πήγαινε ο Χριστός. Στο λίγο παρακάτω στο 29 εδάφιο, Μάρκος 14-29 λέει, ο Πέτρος τ' άκουσε, όλοι θα με εγκαταλείψετε. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντα σκανδαλιστός είναι εγώ όμως σου χει. Ο Πέτρος. Τον αγαπάω τον Πέτρο πολύ. Ενθουσιώδης, ορμητικός, δυνατός. Παντού πρώτος πήγαινε σε όλα. Δεν φοβόταν, δεν δίλιαζε πουθενά. Αλλά μην ξεχνάμε το βράδυ εκείνο τι ήταν, τι ώρα ήταν εκείνη, αδελφή. Η ώρα του σκότους. Η ώρα του σκότους. Θέλω η Εκκλησία να προσεύχεται γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Κύριος, δεν ξέρουμε. Εάν κανείς ξέρει να μου πει. Να το φωνάξει, να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να πάμε στη Γεθσημανή, στην προσευχή, να αφήσουμε το πιεστήρι να πιέσει για να βγει από μέσα μας ό,τι κακό και στραβό είναι. Να βγει από μέσα μας το φρόνημα του κόσμου, η ακαταρσία, η αμαρτία, ο τρόπος του σκέπτεσαι του άρχοντος του αέρου, του κόσμου τούτου. Τι λέτε, το εννοούσε ο Πέτρος αυτό? Το εννοούσε αυτό που είπε? Εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται, μαζί σου τα είμαι. Και του είπε ο Κύριος ότι ναι, θα δώσει την ψυχή σου για μένα. Στο Μάρκο 14:30 και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς σου λέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις. Τρεις θέλεις μια πραγματική. Διάλεξα την αφήγηση του Μάρκου, γιατί έχει εδώ κάτι το ιδιαίτερο που θέλω να δούμε λίγο. Πριν φωνάξει ο αλέκτορ δύο φορές, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Παρακάτω, στο 68, έχουμε τις περιπτώσεις που ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο το βράδυ εκείνο. Και τη δεύτερη φορά τώρα, είναι αυτή που λέει στο 68, ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, δε καταλαμβάνω τι συλλέγεις. Και εξήλθεν έξω στο προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Μια φορά. Γιατί είπε ότι θα φωνάξει ο αλέκτορ δις? Του δώσε ευκαιρία ο Κύριος με ένα πετιναράκι. Πέτρο, θυμίσου! Τι σου είπε ο Ιησούς? Ναι, μίλησε με το... με τον γάιδαρο στον Βαλαάμ, τον Πέτρο με τον αλέκτορα. Στο 72 ήταν η τρίτη φορά πλέον που αρνήθηκε τον Χριστό και καταργιότανε κιόλας τον εαυτό του. Και ο αλέκτορ εφώναξεν εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει, δεις, θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και έρχισε να κλαίει πικρός. Την ώρα του σκότους, αδελφοί, μπορεί να βρει ο άνθρωπος να σκέφτεται ή να κάνει πράγματα που ούτε καν περίμενε ότι θα γινότανε. Θα έκανε ο άνθρωπος. Και ο Λουκάς προσθέτει ακριβώς αυτό. Κάτι που με έκανε να κλαίω ώρες, ακριβώς αυτό εδώ, η φράση αυτή. Όχι τώρα, καιρό πριν. 22-61 και στραφής ο Κύριος. Δηλαδή την ώρα εκείνη που ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί και φώναξε ο αλέκτορ. Τη δεύτερη φορά, στραφής ο Κύριος ενέβλεψε εις τον Πέτρο. Ενώ ήταν δαρμένος, ξυλοκοπημένος, του τράβαγαν τα γένια, τον βλασφημούσανε, τον χαστουκίζανε, εκείνος που είχε το νου του. Στον Πέτρο. Σε σένα έχει το νου του ο Κύριος. Σε σένα έχει το νου του. ανέβλεψε εις τον Πέτρον. Ανέβλεψε σημαίνει έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί ήτανε δεμένο, τον είχανε άγρυπνος, ξυλοκοπημένος και σηκώθηκε να... και κοίταξε τον Πέτρο. Ήξερε και πού είναι. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου. Και σκέφτομαι, αδελφοί, τι ματιά θα ήταν αυτή. Τι έκανε μέσα στον Πέτρο αυτό. Τι έκανε. Τι λέτε, να είχε κατάκριση. Να του λέγε, Πέτρο, δεν στα έλεγα εγώ. Τι ματιά ήταν αυτή. Πιστεύω ήταν γεμάτη συμπόνια. Συμπάθεια, συμπαράσταση με τον Πέτρο. Σαν να του έλεγε, Πέτρο, δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν έχει αυτό, δεν έχει κατάκριση ο Ιησούς. Δεν σε κατακρίνει ποτέ. Δεν είναι εδώ για να κατακρίνει. Είναι εδώ να σώσει, να ευεργετήσει, να ευλογήσει, να σε σηκώσει. Έχει καλές σκέψεις μόνο για σένα. Η ώρα της κρίσης θα έρθει, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Γι' αυτό μην ακούς τα ψεύδη του εχθρού. Μην τα ακούς. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό στον Πέτρο. Λέει ο Λουκάς στο 62. Και εξελθών έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Αντίθετα με τον Ιούδα, ο οποίος πήγε και κρεμάστηκε, ο Πέτρος έσπασε η καρδιά του. Έσπασε. Κατάλαβε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Το πιασε τελικά και έσπασε και έκλαψε. Γι' αυτό μετά τον βρίσκει στη λίμνη και τρεις φορές του λέει, Σίμωνε, να αγαπάς με. Σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις πάντα. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ποιμήνε τα πρόβατα. Και έγινε ένας καλός ποιμένας ο Πέτρος, μέχρι που έδωσε την ψυχή του για τον Κύριο. Γετσημανή. Ελαιοτριβείο. Ξέρετε, τώρα βέβαια γίνεται με την φυγό κέντρο δύναμη, όταν λιώσει η ελιά με το κουκούτσι και όλα μαζί, μετά τα περνάνε από μια επεξεργασία για να ξεχωρίσει λίγο το λάδι και μετά το περνάνε από μια, ένα καζανάκι τέλος πάντων με ζεστό νερό που με την φυγόκεντρο δύναμη το λάδι σαν ελαφρύτερο ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο κατσίγαρης που είναι βάση νερό κατεβαίνει κάτω και ξεχωρίζονται τα υλικά. Τότε όμως δεν το κάνανε έτσι, το κάναμε τον παλιό τρόπο. Αφού έλειωνε πλέον η ελιά, έλειωνε, την βάζανε σε σάκους μέσα, ειδικούς σάκους, και είχαν μια τεράστια δοκό, η οποία είχε, κατέβαζε κάτω άλλα δοκάρια με ένα ανάλογα κάποιο πλάτος πάλι από ξύλο και στην άκρη. Και είχαν τώρα ένα σάκο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, στη σειρά. Και κατέβαινε αυτό και στην άκρη τώρα βάζανε βάρη. Επάνω στο μεγάλο αυτό δοκό. Βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη και πίεζε αυτό, πίεζε, πίεζε, πίεζε, πίεζε. Μέχρι που το λάδι άρχισε να βγαίνει, που είναι η καλύτερη μέθοδος για να βγάλεις το καλύτερο λάδι. Αυτή. Πιεστήριο. Το πιεστήριο. Πιέστηκε η ψυχή του Κυρίου. Λέει στους μαθητές του, όταν έφτασε η μανίτη, τους είπε, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Δηλαδή, ένιωθε τόσο βάρος που μπορούσε να του σκοτώσει αυτό το βάρος. Έως θανάτου. Δεν είχαν δει ποτέ άλλοτε τον Ιησού να ταράζεται με τέτοιο τρόπο. Όπως το βάρος εκείνο που προστίθετο στη δοκό, έτσι τώρα όλη η αμαρτία του κόσμου, όλη η κατάσταση αυτή μέσα στην οποία έμπαινε ο Χριστός και έπρεπε να περάσει, να τον νικήσει και να πεθάνει στο σταυρό, βάρινε επάνω του. Η θλίψη και ο τρόμος για αυτό που έρχεται αρχίζουν να τον πιέζουν τόσο πολύ. Το βάρος αυτό απείλησε να το σκοτώσει τον Κύριο. Δεν ήταν απλά ένας φυσιολογικός φόβος του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι, ήρωες, αντιμετώπισαν το θάνατο θαραλέα. Και πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός αυτό έκανε. Όχι, δεν το έκανε αυτό ο Κύριος. Είναι τόσο λάθος κανείς να νομίζει ότι ο Χριστός φοβότανε το θάνατο. Φοβερό λάθος. Δεν ήταν ο φόβος του επίγειου θανάτου που θλίβει και τρομοκρατεί τον Ιησού τόσο πολύ. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Εκεί στην ησυχία του κήπου της Γεσημανής το βράδυ εκείνο, καθώς άφησε τους 8 μαθητές, πήρε τους 3 πιο μέσα στον κήπο, τους άφησε εκεί και μετά αυτούς πήγε πιο πέρα και προσευχότανε. Και πεσών πρόμητα, λέει, μπρούμητα, στο καταπρόσωπο στη γη. Στην ησυχία εκείνη του κήπου, ο Ιησούς κοιτάζει και βλέπει την κόλαση με όλους τους τρόμους και την ανίποτη φρίκη της κόλασης να ανοίγονται μπροστά του. Γιατί, μην ξεχνάτε, όλο αυτό ήταν βασισμένο στην πίστη. Πώς το περνούσε αυτό ο Κύριος? Πώς το περνούσε, πέστε μου. Ποιος ήταν ο αντίποδας, τι ήταν το αντίβαρο μέσα του? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Το περνούσε διαπίστεως. Ήταν γραμμένο από το Πνεύμα του Θεού αιώνες πριν, μέσα από πολλούς προφήτες. Και ήξερε ο Κύριος έναν αυτούς τους ψαλμούς. Έναν τους ήξερε. Και καθώς περνούσε από κάθε φάση, είχε παρηγορία τον Λόγο ο οποίος τον στήριζε. Θα το δούμε σε λίγο. Όλη η βρωμιά και η ηθική σύψη της ανθρώπινης φυλής θα ερχόταν επάνω του, στο σταυρό επάνω. Το αμέτρητο και βρώμικο βάρος όλης της αμαρτίας της ανθρώπινης ιστορίας θα ερχόταν επάνω του. Και θα ξεχυνόταν μέσα στην τέλεια πεντακάθαρη ψυχή του Ιησού που δεν γνώρισε αμαρτία. Και ο ουράνιος πατέρας που τον αγαπούσε θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Και όχι μόνο, θα εξαπολύσει όλη του την οργή και την απέκτεια που έχει για την αμαρτία στον Ιησού. Και ο Κύριος είπε, το θέλημά σου να γίνει, Κύριε. Θλίφθηκε ψυχή του. Και τι βγήκε? Τι φάνηκε εκεί? Ποιος θα μου πει? Τι ήταν αυτό που υπερίσχυσε? Τι φάνηκε μέσα στο Χριστό, μέσα από? Τι φοβερή αυτή η θλίψη που περνάει. Φάνηκε η αγάπη που έχει για τον Πατέρα και η αγάπη που έχει για την Εκκλησία. Αυτό φάνηκε. Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις τέτοιες και μας φέρνει ο Κύριος στο λιοτρίβι. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό ως αυτό. Αυτό που ο Κύριος πέρασε και αυτό που το επιμέρους που περνάμε εμείς. Καμιά σχέση. Ούτε να το διανοηθείς. Αλλά ο Κύριος μας περνάει από εκεί για να βγάλει πράγματα από μέσα μας όσο αντέχει η καρδιά μας. Λίγο. Αλλά έχουμε χάρη. Έχουμε έλεος. Ο Θεός είναι μαζί μας. Το Πνεύμα Του είναι μέσα μας. Έχουμε παρηγορία, έχουμε στήριξη. Ο Κύριος ήταν μόνος και ο Πατέρας τον εγκατέλειψε. Και όταν είσαι εκεί στο πιεστήριο εκείνο και ξεκινάνε φόβοι εναντίον σου και οτιδήποτε άλλο, θα πιεστείς. Τι περιμένει ο Θεός να βγει από εκεί? Όταν πιέζεις την ελιά, τι περιμένεις, τον κατσίγαρη ή το λάδι? Το λάδι. Το λάδι. Θυμάστε, οι 10 παρθένες, οι 5 δεν είχαν λάδι, οι άλλες είχαν λάδι. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να πάρεις το λάδι είναι μέσα από το λιοτρίβι, μέσα από την πίεση αυτή, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και κάνεις αποφάσεις να πεις, Κύριε, όχι εσένα θα ακολουθήσω. Θέλω η ζωή μου να παράγει φως. Για να παράξεις φως πρέπει να έχεις το λάδι. Το λάδι. Την ώρα εκείνη που ο Κύριος πάλευε μέσα στην προσευχή του, μέχρι που άνοιξαν οι πόροι του, έσπασαν τα αιμοφόρα αγία και αναμίχθηκε ο υδρότας με το αίμα. Και αυτό λέγεται αιμοτίδρωση στην ιατρική. Για να το πάθει ο άνθρωπος να περάσει μέσα από φοβερή οδύνη. Πίεση, κατάθλιψη τόσο δυνατή, ώστε να σπάσουν από την πίεση τα αιμοφόρα αγία. Καθώς ήταν πεσμένος στο χώμα και θα λέγαμε διαλυγόταν με το Θεό, αν Κύριε, αν υπάρχει τρόπος, ας παρέλθει το ποτήρι του τόπου μου. Ταυτόχρονα πιστεύω, αδελφοί, ότι οι προφητικοί λόγοι του Θεού που είχαν να κάνουν με αυτήν την ώρα θα αντιχούσαν μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Θα τον οθούσαν να παραδοθεί και να ευλογήσει το Θεό και το θέλημά του για να σώσει τον κόσμο. Ήτανε ο οδηγός του Κυρίου μέσα στο σκοτάδι αυτό. Ό,τι και να περνάς ή πρόκειται να περάσεις, δεν ξέρω. Τι λέει ο ψαλμωδός? Ο λόγος σου είναι φως εις τα στρίβους μου. Φως. Σου έχει δώσει φως ο Κύριος να μπορεί να περάσεις. Να μην ξεγελαστείς. Μην χαλάσεις την ομορφιά της ζωής σου. Την αξία της. Το πολύτιμό της. Αγαπάει ο Θεός τις αξίες του. Λέει στον Ψαλμό 16:8, ενώπιον μου ήχον τον Κύριον διαπαντός. Ιδιαίτερα το λέει για τη Γεσημανή. Διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία είναι η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει να απαυθεί επελπίδη. Να σας πω τι έγινε στη Γεσημανή, αδελφοί. Εκεί νίκησε ο Κύριος. Θυμάσαι τι σου έλεγε στην αρχή? Ότι ήταν σε αδημονία. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Προσεύχησε με τη μου. Ξανά, προσεύχησε με τη μου. Την τρίτη φορά τους λέει, τελείωσε. Έρχονται αυτοί που είναι να... Αλλά ήταν ήσυχος, δεν ξαναπαρακουνήθηκε. Δεν έδειξε την παραμικρή λύπη για οτιδήποτε. Σηκώθηκε από την προσευχή με νίκη. Προσέξτε, δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικό. Οι απειλές ήταν οι ίδιες, οι καταστάσεις ήταν οι ίδιες. Τι άλλαξε? Πάρ' το αυτό. Έχεις πρόβλημα, πήγαινε στη Γεθσημανή και στην προσευχή σου θα πάρεις τη νίκη για αυτό το οποίο προσεύχεσαι. Θα είναι εκεί αυτό, αλλά θα έχεις πάρει τη νίκη. Εδώ. Εδώ. Μέσα. Η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδα. Ωραία, θα πεθάνω, το ξέρω, αλλά όμως έχω ελπίδα. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθοράν. Πέστε μου, ήταν φως αυτό για τον Κύριο? Α, οπωσδήποτε. Το ίδιο και για μας. Πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη εκεί πίσω. Τι θα γίνει κι αν πεθάνουμε? Τι θα γίνει μετά? Μα σου έχει δώσει φως, Κύριε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει. Πρέπει να χαίρεσαι. Ο Παύλος τι έκανε? Συμφέρισε με έναν άπελτο για να είμαι με τον Χριστό. Είχε ενθουσιασμό, χαρά, αλλά για σας πρέπει να μείνω. Εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδελφοί. Εκεί. Εφανέρωσε σε με την οδό της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Ήξερε ότι θα ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτό που κολλάει. Για πότε το λέει? τεπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά. Για πότε το λέει? Για την ενδόξασή του. Εντάξει, του τα έδωσε εδώ ο Κύριος. Και έπρεπε με πίστη να τα κρατήσει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Τα κράτησε, ελευθερώθηκε. Και πήγε στο Γολγοθά με νίκη. Στον Ισαΐα 53:10, άλλο ο Κύριος, και αυτό το θυμόταν ο Κύριος, άλλο ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν. Α, Κύριε, αυτό που περνάω, το επιτρέπεις εσύ για να σωθεί η ανθρωπότητα. Εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, τι είναι αυτό που κάνω τώρα, τι είναι μπροστά μου, να δώσω τον αυτόν προσφορά περί αμαρτίας. Τι λέει μετά? Θέλει δει έκονα, θα δει απογόνους, θα δει αποτέλεσμα της θυσίας του, τη σωτηρία των εθνών. Θέλει μακρύνει τα σημέρα σε αυτού. Πόσες μέρες? Αιώνια. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χείρη αυτού. Γιατί μετά την ενδόξαση ο Χριστός είναι πανταχοπάρον και μέχρι τώρα καλεί. Μέχρι τώρα. Στο 53:11 θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Και θέλει χορταστεί. Όλα αυτά την ώρα εκείνη. Ο λόγος ήταν πλούσιος μέσα στο Χριστό. Παρηγόρησαν την ψυχή του. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Ο Ισαΐας έζησε πόσο, το 670 περίπου προ Χριστού. Δηλαδή μιλάμε για 7 αιώνες πριν. Ο Κύριος του μίλησε. Ο πατέρας μίλησε στον Υιό του μέσα από τη γραφή. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδω και την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά των ανόμων ελογίστη και αυτός ευάστασε τα αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανόμων. Ίσιος ο Κύριος. Έφυγε το άγχος, έφυγε όλη αυτή η

0: εγκατέλειψη, ένιωσε την εγκατάλειψη, ένιωσε τον δεύτερο θάνατο. Για να μην του περάσουμε εμείς. Ο Ιωάννης μας λέει, Α Ιωάννου 3,16, «Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε». Και ακούστε το δεύτερο κομμάτι. «Και εμείς χρειστούμε να βάλουμε τα σπιχά σημών για ποιους». Πέστε το. Αμήν. Υπέρ των αδελφών ημών. Εάν πεις ότι είμαι χριστιανός, μπαίνει σε μια διαθήκη αίματος. Που ο Κύριος απαιτεί να είσαι πρόθυμος να βάλεις την ψυχή σου για τα αδελφιά σου. Όπως ο Ιησούς. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, αδελφοί, είναι η αγάπη του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Πιο μεγάλος θησαυρός δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη αγάπη δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσουμε από τη Γεθσημανή όπως πέρασε ο Κύριος. Την πέρασε εκείνος για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ο διάβολος καταστράφηκε στο Γολγοθά. Αλλά ιτήθηκε στη Γεθσημανή. Μην αποφεύγεις την προσευχή, σε παρακαλώ. Ο διάβολος θα ασκήσει όλη την πίεση. Από οπουδήποτε μπορεί. Να σου κλέψει την προσευχή. Να γίνεις ένας χριστιανός που δεν προσεύχεται. Έχουμε τέτοιους χριστιανούς άραγε. Εάν σου πω ότι αν είσαι έτσι σήκω στο χέρι σου να τη σηκώσεις. Χριστιανός χωρίς προσευχή. Δηλαδή δεν παίρνω λίγη ώρα να κάτσω στα γόνατα να μιλήσω στον Κύριο. Το ανοιχτό να του μιλήσω. Δώσε την αγάπη μου. Κάτσω μαζί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός, πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί. Το να δούμε τον Κύριο να ευεργετεί ανθρώπους και να χαίρονται μαζί μας. Να χαίρονται. Κύριε, θέλω να ελκύσεις εσύ σήμερα κάθε μια καρδιά που έχει ανάγκη από αναγέννηση, Κύριε. Που έχει ανάγκη από σωτηρία. Που έχει ανάγκη το αίμα σου να σβήσει όλο το αμαρτωλό παρελθόν, Κύριε. Και να δώσεις ζωή αιώνια, να γράψεις το όνομα των παιδιών σου στο βιβλίο της ζωής, Κύριε Ιησού. Έλκυσε σήμερα το βράδυ. Με τα τρυπημένα χέρια σου εσύ, τα έχεις απλωμένα και περιμένεις. Σε ευχαριστώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές όλα αυτά τα στάδια που μπορεί να περνάμε εμείς στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες όταν πήγα στρατιώτης. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει καλύτερα ένας ο οποίος έχει πάει στρατιώτης, έτσι. Γιατί οι αδερφές δεν έχουν πάει, αλλά λίγο από το στρατό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε. Και θυμάμαι όταν πήγα να παρουσιαστώ, που ήμουνα μαζί με όλους αυτούς μέσα στο λεωφορείο και ήμασταν ένα ασκέρι. Ο καθένας και πάνω του. Άλλος, ξέρω εγώ, πάει φαντάρος με το ρολογάκι του το ωραίο, με το κινητό του το ωραίο, με τα ρουχαλάκια του τις μάρκες, όλα αυτά τα γνωστά, και πας και μόλις μπαίνεις μέσα σε παραλαμβάνουν. Και το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα μόλις μπεις μέσα σε παραλαμβάνουν, σε περνάνε από διάφορα γραφεία και σε βλέπουν, σε εξετάζουν και τα λοιπά, και μετά αφού περάσεις από τα γραφεία αυτά σε πάνε σε ένα μέρος και σου δίνουν ρούχα, τα οποία τα ρούχα αυτά δεν σταματάει πλέον να φοράς καμπάνες και τέτοια πράγματα. Αλλά όλοι πλέον φοράνε την ίδια στολή. Αμήν. Γιατί το κάνουν αυτό, άδελφοι? Λέτε. Γιατί σταματάς πλέον να υπάρχεις εσύ σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εγώ που με ξέρουν όλοι και τα λοιπά. Πλέον είσαι, πώς σε φωνάζουνε? Στρατιώτη. Σε φωνάζουν στρατιώτη. Και είσαι ντυμένος με την ίδια στολή που φοράνε όλοι. Σταματάει πλέον να ισχύει αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός εξαιτίας των ρούχων του. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν να κάνεις ποιο είναι? Θυμάστε όσοι πήγαμε στρατιώτες? Βήμα. Σε παίρνουν από την πρώτη μέρα μέχρι σχεδόν που φτάνεις να ορκιστείς και μαθαίνεις πώς να περπατάς. Θυμάστε πώς όταν μπήκαμε μέσα ήμασταν τι έγινε, πώς είσαι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και μετά μαθαίνεις να περπατάς σαν στρατιώτης. Και έχουμε δει, αδερφοί, σε παρελάσει στρατό πώς είναι. Πώς είναι αυτός ο οποίος είναι στρατιώτης μέσα στο, εκεί πέρα που τον έχουν βάλει να παρελάζει, μπορεί να πηγαίνει όπως θέλει? Πιστεύω να καταλαβαίνουμε λίγο, να πιάνουμε λίγο το νόημα. Και ο Κύριος μόλις σε καλεί, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις, γιατί μας παρομοιάζει σαν στρατιώτες. Το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις είναι να μάθεις πώς να βαδίζεις και να περπατάς άξια της πρόσκλησης με την οποία καλέστηκες. Και δεν μπορείς πλέον να περπατάς όπως ήρθε. Αυτός ο οποίος μέσα στο στράτευμα περπατάει όπως θέλει, κάνει μπαμ από μακριά. Και το λέω αυτό γιατί και στη δικιά μας τη ζωή, σαν παιδιά του Θεού, αυτός ο οποίος δεν περπατάει όπως ο Κύριος θέλει να περπατάει, κάνει μπαμ από μακριά. Μπορεί να νομίζεις εσύ ότι εντάξει, σιγά μπορώ να κάνω εγώ τι θέλω. Αλλά όμως φαίνεται από μακριά αυτό το οποίο δεν έχεις και που έχουν οι άλλοι, που έχουν μάθει και μαθαίνουν να περπατάνε σαν στρατιώτες μέσα σε ένα στράτευμα. Και σε μαθαίνει ο Κύριος, βγάζει την υπερηφάνεια από πάνω σου, βγάζει τον εγωισμό, θέλει να βγάλει όλα αυτά τα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς και τις αντιλήψεις μου, και πλέον μαθαίνεις να ζεις με τις αντιλήψεις αυτές που σου περνάει ανώτερος με τις διαταγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα σε ένα γραφείο που είχα πολλές διαχειρήσεις και δίνανε τότε στο στρατό κάθε τρίμηνο στέλναμε καταστάσεις στα κεντρικά στην Αθήνα που έπρεπε οι καταστάσεις αυτές να ελεγχτούν για να περάσουν από έγκριση. Και εγώ ήξερα τις περισσότερες διαχειρήσεις, τέλος πάντων, ήξερα από αρτοποιία, ήξερα από έντυπα, ήξερα από καύσιμα, ήξερα από τρόφιμα. Και μου λέει ο αξιωματικός, εσύ θα πας να περάσεις. Ήμουν 19 χρονών τότε, θα πας εσύ, μου λέει. Και ήταν ένα άλλο παιδί, Ρεθυμιώτης κιόλας, ο οποίος είναι τελειώσει πανεπιστήμιο. Και μου λέει, όταν πήγαμε πίσω στο θάλαμο, μου λέει, ποιος σου είπε ότι θα πας εσύ? Εσύ, μου λέει, εγώ είμαι πολύ πιο σπουδαγμένος από σένα. Οπότε θα πάω εγώ. Του λέω, Δημήτρη, κανένα πρόβλημα. Εγώ του λέω, δεν αποφασίζω. Αυτός που το είπε, εγώ δεν έχω θέμα, ας πάει όποιος θέλει. Εγώ θα πάω, μου λέει, γιατί εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα. Ελεύθερα, του λέω. Και μετά από λίγες μέρες, αυτός ο βαθμοφόρος, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν μόνιμος και ήθελε να μας στείλει, μου λέει, Τζιράκι, πότε θα φύγεις? Του λέω εγώ επίτηδες τώρα για να ακούσει το άλλο παιδί που ήταν μέσα. Του λέω γιατί εγώ θα πάω. Και μου λέει ναι, ποιος θα πάει? Του λέω είναι και ο Δημήτρης θέλει να πάει. Του λέει έλα εδώ Δημήτρη, το φωνάζει. Λέει ναι, του λέει για να πας πιστά. Του λέει συγγνώμη, του λέει ποιος είπε ότι θα πας? Λέει ξέρετε, σκέφτηκα. Του λέει ποιος είπε ότι εδώ μπορείς να σκέφτεσαι? Ποιος το είπε, του λέει, ότι μπορείς να σκέφτεσαι και να εκφράζεις τη σκέψη σου? Εδώ θα σκέφτεσαι και θα εκφράζεις αυτά τα οποία σε διατάζουν να σκέφτεσαι και να εκφράζεις. Και λέω, τελικά, ο κύριος είναι πολύ καλός δάσκαλος, ε? Γιατί εμείς πολλές φορές, παρόλο που είμαστε στο στρατό του Χριστού, νομίζουμε ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εκφραζόμαστε όπως όλος ο κόσμος, να κάνουμε ό,τι κάνει όλος ο κόσμος και να είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν μας κάλεσε ο κύριος να ζήσουμε έτσι. Για να κάνουμε αυτό που εκείνος θέλει. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αλλά δεν θα είσαι μέλος του στρατεύματος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Και πολλές φορές, συνήθως σαν άνθρωποι που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και περνάμε τις δυσκολίες, ξέρετε ότι εάν έχεις μάθει στην πειθαρχία του πνεύματος, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για ανθρώπινη πειθαρχία, έτσι, εδώ μιλάμε για το να πειθαρχήσουμε στον Κύριο, αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη και ξέρει πολύ καλύτερα το καλό σου ποιο είναι και το καλό μου ποιο είναι. Και λέει ο Κύριος ότι για μας έχει αγαθές σκέψεις. Έχει αγαθές σκέψεις. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, μέσα στις, στα διάφορα της καθημερινότητας, προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και σαν χριστιανοί πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει και για μας και για τους άλλους. Προσευχόμαστε, ζητάμε. Κύριε, δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο, δώσε μου τις δυνάμεις σου, δώσε μου. Ζητάμε. Αλλά σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι θα ήταν λίγο ξύμορο το να είμαστε μέσα στο στράτευμα του Κυρίου, να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού και ο Κύριος να μην έχει προμηθεύσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά Του. Τι λες, αυτός ο στρατιώτης ο οποίος πάει στον πόλεμο, πάει χωρίς να έχει το όπλο του, χωρίς να έχει τα πολεμοφόδια του, χωρίς να έχει τις εξαρτήσεις του, χωρίς να έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται και κάποια στιγμή όταν βρεθεί στη μάχη θα αρχίσει να φωνάζει. Τι θα γίνει τότε? Πέταξε το πουλί. Το πουλί έχει πετάξει. Όταν πάει στη μάχη, όταν σταθεί εκεί που πρέπει, είναι εξοπλισμένος, είναι πάνοπλος. Και ο ίδιος ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος το είπε. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος. Διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 14, εδάφιο 28. Λέει ο Χριστός, λέει, διότι ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει, να τον χτίσει, να τον τελειώσει. Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον τελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή στο 31, ποιος βασιλιάς είναι που πάει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά και δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν μπορεί με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000. Και αν ο Κύριος το λέει αυτό σε εμάς, αδερφοί, αυτός ο πρώτος ο οποίος μέτρησε να δει εάν μπορεί να τελειώσει τον οίκο του και πώς θα τον τελειώσει και αν μπορεί να νικήσει στον πόλεμο, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Και κάλεσε ένα λαό, κάλεσε ένα στράτευμα το οποίο αποτελείται και από άνδρες και από γυναίκες και από γιους και από θυγατέρες, τους οποίους τους έφερε και τους φέρνει προκειμένου να τους ετοιμάσει για να εκτελεστεί ο σκοπός του. Που ο σκοπός του τελικά είναι το να μας φέρει όλους μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του, να ζήσουμε μαζί του και να έχουμε αιώνια κοινωνία με το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός έκανε από την αρχή την ανάλογη προμήθεια, ώστε εσύ και εγώ να έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Λέει, καθώς η Θεία δύναμη σ' αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια τον οποίον εδωρήθησαν εις ημάς οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνεται κοινωνία θείας φύσεως, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά μέσα στον κόσμο διαμέσου της επιθυμίας. Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού τι λέξεις χρησιμοποιεί και τι γραμματικούς χρόνους. Τι λέει? Εχάρισε. Μας χάρισε. Μας δώρισε. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός το έχει ήδη κάνει. Και λέει για να μας δώσει να εννοήσουμε ότι πάντα όσα χρειαζόμαστε μας τα χάρισε και μας τα δώρισε. Βλέπετε τι λέει? Πάντα. Όλα τα απαραίτητα. Και βλέπουμε πώς μας δόθηκαν. Τι λέει? Υπάρχει ένα μέσο δια το οποίο μας χαρίστηκαν. Και αυτό το μέσο λέει, γιατί αλλιώς εάν δεν ήταν το μέσο αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει, θα μπορούσε ο καθένας να το έχει. Αλλά ποιο είναι το μέσο? Τι λέει? Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς. Δηλαδή είναι δοσμένα, είναι έτοιμα, και καθώς τον, όχι απλά τον γνωρίζεις, τι λέει, τον επιγνωρίζεις. Όχι μια απλή γνώση δηλαδή. Αλλά καθώς προχωράς να έρθεις στην επίγνωση, να γνωρίσεις δηλαδή σε βάθος τον Κύριο, τότε είναι που λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ήδη προβλέψει. Αμήν. Ο Θεός είναι, αδερφοί, καλός Κύριος. Αμήν. Που ξέρει να κάνει τις δουλειές του τέλεια. Αμήν. Δεν τα κάνει ο Θεός ημιτελεί, ούτε τα αφήνει στη μέση. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Λέει, οι βουλές μου δεν είναι όπως οι βουλές σας. Λέει, ούτε οι δρόμοι μου όπως οι δρόμοι σας. Αυτά που κάνει ο Κύριος είναι τέλεια. Αμήν. Τέλεια. Και έχει προβλέψει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι να σου τα δώσει, ώστε να γίνεις, λέει, κοινωνός θείας φύσης. Τι σημαίνει αυτό? Να μετέχεις από αυτό που ο ίδιος είναι. Να γίνεις όπως εκείνος είναι, ώστε να αποφύγεις την διαφθορά η οποία έρχεται μέσα από τον κόσμο. Πώς έρχεται, λέει? Πώς έρχεται η διαφθορά του κόσμου? Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Βλέπεις, η επιθυμία είναι σαν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι έξω από σένα, έξω από την καρδιά σου, και θέλει να βρει τόπο η επιθυμία, ώστε να μπει μέσα και να σε κάνει η επιθυμία να διαφθαρείς με τα στοιχεία του κόσμου. Εάν κλείσει την πόρτα, μπορεί να μπει? Και όλο αυτό γίνεται καθώς έρχεσαι στην επίγνωση του προσώπου του και λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία σου είναι απαραίτητα, ώστε να μετέχεις από τη Θεία Φύση. Αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12. Λέει, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Αμήν. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Αμήν. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις. Αφού τον δέχτηκες, βλέπετε, σε τι χρόνο χρησιμοποιεί τα ρήματα? Παρελθόντα. Είναι παρελθόν χρόνος. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κοιτάξτε, λέει, όσοι εδέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, και είναι παρελθοντική χρόνη, αλλά όμως λέει, εις τους πιστεύοντας. Αυτό τι χρόνος είναι? Συνεχής. Δηλαδή, το να είσαι παιδί του Θεού και να βαδίζεις μέσα στην εξουσία του Θεού είναι κάτι το οποίο γίνεται καθώς συνεχώς μένεις μέσα στην πίστη του Θεού. Που σημαίνει ότι εάν φύγεις μέσα από την πίστη και αρνηθείς την πίστη, μετά τι γίνεται? Σταματάει η εξουσία. Σταματάει η εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε στην πίστη. Β' Τιμωθαίου, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, τον Τιμόθεο, διότι δεν έδωσε σε μας ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πότε ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί? Πότε μας έδωσε? Βλέπετε ότι είναι ήδη δοσμένο. Και το πνεύμα αυτό δόθηκε σε μας όταν ο Κύριος μας γέννησε με το λόγο του και έβαλε το σπέρμα του, που είναι ο λόγος, μέσα μας. Και καθώς μετά σε βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα, σε σφραγίζει και λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός πνεύμα φόβου ή δειλίας. Που σημαίνει ότι δεν σου δίνει πνεύμα φόβου ή δειλίας, αλλά σου δίνει κάτι άλλο. Δεν σου δίνει το ένα, όμως σου είναι δοσμένο κάτι άλλο. Γιατί είναι αυτό? Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή, είναι ήδη δοσμένο, αδερφοί, σε εμάς το πνεύμα αυτό της δύναμης, της αγάπης και σοφρονισμού. Τι σημαίνει ο σοφρονισμός? Τι σημαίνει το να είναι κανείς σόφρον? Σως στις φρένες. Ότι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος σου δίνει ένα πνεύμα σοφρονισμού και μπορείς πλέον να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά, να μπορείς να διακρίνεις σωστά, να μπορείς να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά, και αυτό το οποίο λες να έχει εξουσία και δύναμη. Αυτό σημαίνει. Και λέει, μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μας, ούτε εμένα το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Και λέει στο 9, ώστις έσωσε εμάς και εκάλεσε με κλίση Αγία. Προσέξτε, μας έσωσε και μας κάλεσε με Άγια κλίση. Όχι κατά τα έργα μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν είδε το αν ήσουν καλός άνθρωπος. Εγώ ήμουν καλός άνθρωπος από πριν και γι' αυτό ο Θεός με έσωσε. Μπορεί κανείς να το πει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βάλει στην πλάστη κατά έργα του? Εδώ παλεύουμε με τα έργα μας πολλές φορές και σαν παιδιά του Θεού. Και παλεύουμε με τα έργα μας. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος σε έσωσε και σε κάλεσε με Άγια κλίση, όχι κατά τα έργα σου, λέει. Αλλά πώς? Λέει, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την πρόθεσή του και τη χάρη του, τη δοθήσα σε εμάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Αμήν. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Πριν αιώνες, τι σημαίνει προχρόνων αιωνίων? Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος να πεις ήταν πριν 100 εκατομμύρια χρόνια ή πριν από 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν χρόνων αιωνίων, λέει ο Κύριος, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιο του, εν Χριστώ σε είδε και με είδε, και μέσα εκεί ήταν που ο Θεός έκανε την κλίση. Το καταλαβαίνουμε? Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Αυτό μας λέει ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε τυχαίοι πάνω στο πρόσωπο της γης. Πότε ο Θεός σε είδε και σε κάλεσε? Προχρόνων αιωνίων. Προχρόνων αιωνίων σε είδε εν Χριστώ Ιησού και σου έδωσε την κλίση του, και δεν το έκανε ανάλογα αν ήσουν καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος, γιατί κανείς μας δεν ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι, τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν. Αλλά ο Θεός το έκανε με το τι είδε ότι θα γινώσουν από τη στιγμή που θα τον δεχόσουν και μετά. Αμήν. Βλέπετε που στηρίζεται η κλίση του Θεού. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν προχρόνων αιωνίων. Βλέπεις, αν διαβάσεις αυτά τα εδάφια καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τύχη. Τυχαία βρέθηκε κάποιος εκεί και μου μίλησε και πίστεψα. Δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός αυτό το είχε δει προχρόνων αιωνίων. Και επειδή σε αγάπησε, δια του Ιησού Χριστού, σου έδωσε, λέει, αυτή την κλίση, την Άγια, και σε κάλεσε και σε έσωσε. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, έγινε η κλίση τότε, φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τώρα φανερώθηκε, αλλά η κλίση ήταν από τότε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ώστις κατήργησε μεν το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή για την αυθαρσία, δια του Ευαγγελίου στο οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος και δάσκαλος στα έθνη. Πώς ο Κύριος λέει κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή, πώς την αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Και λέει για την οποία αιτίαν και πάσχω αυτά πλην δεν εσχύνομαι, δεν επεσχύνομαι. διότι ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Δια του Ευαγγελίου ο Θεός, δια του Χριστού λέει, προσέξτε λέει, κατάργησε το θάνατο. Τον κατάργησε το θάνατο. Πώς τον κατάργησε το θάνατο, αδελφοί? Με το να ζήσει τέλειος, να πεθάνει, να σηκώσει τις αμαρτίες μας, και επειδή ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει και αναστήθηκε. Αμήν. Και με την Ανάστασή του καταργεί το θάνατο για τον κάθε έναν ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν. Και σου λέει ο Κύριος, κοίτα, για σένα και για μένα ο θάνατος έχει καταργηθεί πλέον. Αμήν. Έχει καταργηθεί και έφερε στο φως, λέει, τη ζωή και την αυθαρσία. Αμήν. Και πού είναι η ζωή και η αυθαρσία? Μάλλον, πώς είναι η ζωή και η αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, λέει, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Λέει, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού. Και ρωτάω, εφόσον το Ευαγγέλιο είναι δύναμη του Θεού, άρα για να έρθει η δύναμη αυτή την οποία χρειαζόμαστε, τι χρειάζεται να έχουμε πιο πολύ? Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρυχθεί περισσότερο Ευαγγέλιο, πρέπει να ακουστεί περισσότερο Ευαγγέλιο, γιατί από εκεί θα έρθει η πίστη ώστε να λάβει ο άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται. Εκεί είναι η δύναμη αρφή, στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές ή τι έκαναν. Διαβάζω το Μάρκο κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Μάρκος κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Λέει, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν. Τι λέει? Εξήλθαν, κήρυξαν το λόγο και ο Κύριος τι έκανε? Συνεργούσε, μαρτυρούσε στο κήρυγμά τους. Πώς μαρτυρούσε? Λέει, με θαύματα. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Κύριος μαρτυρούσε δια των επακολουθούντων σημείων. Δηλαδή ο Κύριος άρχισε να κάνει σημεία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πάντα θέλουν να δουν σημεία. Πάντα θέλουν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο, τους λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννη 4:48, κοιτάξτε τι τους λέει. Λέει, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, αν δεν δείτε σημεία και τέρατα δεν θα πιστέψετε. Πάντα ήθελαν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο και τι του λένε? Κοιτάξτε τι του λένε στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, στο 30. Να διαβάσω. Ιωάννης 6:30 λέει, τότε είπα, εδώ είναι τώρα αφού τους έχει ταΐσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τους 5.000, και έρχονται στον Κύριο και λένε προς Αυτόν, τι σημείο κάνεις εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Τι ζητάνε? Σημείο. Ζητάνε σημείο. Μαθαίος κεφάλαιο 12, εδάφιο 38. Μαθαίος 12:38. Απεκρίθησαν κάποιοι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να δούμε σημείο από σένα. Σημείο. Λουκάς κεφάλαιο 11, εδάφιο 16. Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρά αυτού σημείο εξ ουρανού. Και όσο αφορά αυτό που λένε εδώ πέρα, και πολλές φορές το ακούμε και περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Είναι πολλές φορές που περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Και λέμε όπως αυτοί λένε, Κύριε δείξε μας σημείο για να πιστέψουμε σε αυτά που κάνεις. Και ρωτάω αδερφοί, στο να θέλει ο άνθρωπος να δει σημείο για να πιστέψει, πού είναι το λάθος? Όταν δεις σημείο, όταν δεις για να πιστέψεις, αυτό μετά χάνεται η έννοια της πίστης. Χάνεται. Γιατί η πίστη είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και εφόσον πιστεύεις, είναι που θα κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Καταλαβαίνουμε. Εφόσον βαδίζεις με πίστη στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που ο Κύριος έχει πει, και ζεις μέσα σε αυτά, τότε είναι που κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργεί ανάποδα. Δεν μπορείς να πεις ότι να δω ώστε να πιστέψω. Τελείωσε. Χάθηκε η έννοια της πίστης. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να δει σημείο για να πιστέψει, πώς θα μπορούσες να τον ονομάσεις? Άπιστο. Άπιστο. Πρέπει να δει σημείο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Θωμά, κοίτα Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Του έδειξε ο Κύριος σημείο του Θωμά. Μόλις ο Θωμάς έλεγε, εάν δεν δω τον τύπο των ύλων στα χέρια του, εγώ δεν πιστεύω. Και ο Κύριος έρχεται μέσα και του λέει, βάλε τα χέρια σου. Κύριε, πιστεύω. Ο Κύριος του είπε, να μην γίνεσαι άπιστος. Γιατί έπρεπε να δει ο Θωμάς για να πιστέψει. Έπρεπε να δει. Αν περιμένεις κάθε φορά να δεις για να πιστέψεις, αν κάθε φορά πρέπει να δεις για να πιστέψεις, πρόσεξε, γιατί αυτό που έχεις μέσα δεν είναι πίστη του Θεού. Δεν είναι πίστη του Θεού. Και αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, αδερφοί. Πρέπει να το φτιάξουμε. Η αντίληψη αυτή η οποία μας έχει περάσει από τον κόσμο, το να πρέπει να δούμε για να πιστέψουμε, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός διδάσκει. Με αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του. Ο Κύριος θέλει να ζεις με πίστη, σημαίνει ότι ό,τι σου λέει, ό,τι είναι αυτό που λέει ο λόγος του και σε καλεί να βαδίσεις μέσα σε αυτό, δεν το βλέπεις, αλλά το πιστεύεις. Λέτε, όταν είπε ο Κύριος στους ιερείς, όταν ήταν να μπει ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη Χαναάν, να ξεκινήσει από την Ιεριχώ, και έπρεπε να περάσει τον Ιορδάνη, ο οποίος ήταν στο ξεχύλισμά του, και τους είπε, θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα βάλουν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Οι ιερείς τι έβλεπαν? Τι έβλεπαν οι ιερείς? Λέτε να έβλεπαν να σταμάτησε το νερό και μετά να μπήκαν? Ή μήπως σαν και εμάς που θα είχαν το πόδι τους και θα λέγανε μπαίνω, δεν μπαίνω, μπαίνω, δεν μπαίνω. Ή το έχω στην άκρη, κάτσε να βλέπω να το βάλει ο άλλος πρώτα, μην τον πάρει ο ποταμός, να μείνω εγώ απ' έξω. Έβαλαν τα πόδια τους μέσα και αφού πάτησαν μέσα στον Ιορδάνη, σύρθηκε ο Ιορδάνης, λέει, πίσω. Σύρθηκε πίσω. Έως Αδάμ. Αλλά ο Κύριος όμως είναι καλός. Και οι άνθρωποι ζητάνε σημεία και ο Κύριος δίνει σημεία. Είδατε, κήρυξαν οι Απόστολοι και ο Κύριος μαρτυρούσε με τα επακολουθούντα σημεία. Άρα γινόταν σημεία. Φτιάξτε Πράξεις, κεφάλαιο 6, εδάφιο 8. Λέει, ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα μέσα στο λαό. Σημεία μεγάλα και τέρατα, ο Στέφανος. Πράξεις, κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Λέει, ικανό λοιπόν καιρό διέτριψαν, μιλώντας με παρησία για τον Κύριο, ο οποίος έδινε μαρτυρία στο λόγο της χάρης του και έδινε να γίνονται σημεία και τέρατα διαμέσου των χεριών τους. Μιλάει για τους μαθητές, τους αδερφούς. Τι κάνανε, λέει, ο Κύριος τι έκανε? Μέσα από τα χέρια τους έκανε σημεία και τέρατα ο Κύριος. Δηλαδή, αυτό το οποίο ζητούσαν οι άνθρωποι, τους το έδινε ο Κύριος. Μέσα από τη χάρη του. Πράξεις, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Εδώ είναι ο Σίμων, ο μάγος, ο οποίος ακούει τον Φίλιππο να μιλάει, βλέπει τις δυνάμεις, βλέπει τα θαυμάσια και λέει, ο δε Σίμων και αυτός πίστεψε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μαζί με τον Φίλιππο και θεωρούσε τα σημεία και τα θαύματα τα μεγάλα τα οποία γίνονταν και εξεπλήτε του. Για να βάλουμε λίγο το κείμενο. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Θεωρών σημεία και δυνάμεις. Σημεία και δυνάμεις. Κάποιος μου είπε κάποτε ότι η λέξη θαύμα δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άμα δείτε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάζουμε, εγώ βέβαια δεν τα έχω ψάξει όλα τα εδάφια για να δω στο αρχαίο, αλλά βλέπετε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μιλάει για σημεία και δυνάμεις. Σημεία και τέρατα. Σημεία και τεράστια. Σημεία και δυνάμεις. Γιατί μας μαθαίνει ο Θεός, έμαθε τα παιδιά του ο Κύριος να βαδίζουν μέσα σε αυτό το οποίο το υπερφυσικό ήταν η καθημερινότητά τους και δεν θαύμα ήταν για αυτούς οι οποίοι δεν ήξερα. Για τα παιδιά του Θεού ήταν τα σημεία και οι δυνάμεις. Και οι δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει Πράξεις. Κεφάλαιο 15, εδάφιο 12. Λέει, «Εσιώπησε δε το πάντο πλήθος και οίκον το Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκανε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Ο Κύριος έκανε σημεία και δυνάμεις και είναι δεδομένο μέσα στο λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο. Δηλαδή, σαν παιδί του Θεού, σαν πιστός, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν είχε ο Θεός, ούτε έχει θέμα να κάνει σημεία και δυνάμεις. Κανένα θέμα. Πού είναι το θέμα, αδελφοί? Το θέμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι δοσμένος αυτόν. Είναι δοσμένος αυτόν. Αλλά βλέπουμε μέσα σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στα Ευαγγέλια, ο Κύριος να κάνει σημεία και δυνάμεις. Να σας διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Ματθαίος κεφάλαιο 24, εδάφιο 23. Ματθαίος 24, 23. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, εδώ είναι που τον ρώτησαν, για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπετε σημεία, τι είναι αυτά τα σημεία. Και τους λέει, τότε, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν, τι θα δείξουν, σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή, όπως ο Θεός δίνει να γίνονται σημεία και τέρατα, απ' την άλλη μεριά ο διάβολος θα σηκώσει, λέει, ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, οι οποίοι τι θα κάνουν, σημεία και τεράστια. Σημεία, λέει, και μεγάλα και τέρατα θα δείξω. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 6. Μιλάει τον Αντίχριστο και λέει, και τώρα γνωρίζετε αυτό το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μονάχα μέχρι σου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει. Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Κοιτάξτε τι λέει. Ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημείο και τέρατα ψεύδους. Θα αρχίσει δηλαδή ο εχθρός να χρησιμοποιεί δυνάμεις και σημεία και τέρατα, όμως ο Κύριος πώς το ονομάζει, θα είναι, λέει, ψεύδους. Γι' αυτό είπε, θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Και μέσα σε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για να μπορούν να διακρίνουν. Και ιδιαίτερα, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουμε, να μάθουν και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέτε, ο Λόγος Θεού μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει ένα υπερθαυμαστό έργο, αδερφοί. Το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μπει μέσα σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τα σημεία του Θεού και τα τεράστια από τα σημεία που κάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι. Διαβάσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει προφητικά ο Ισαΐας, αλλά είναι μεσιανική προφητεία. Και λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία με έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο? Για σημεία και τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έχει, ποιοι είναι αυτοί? Όλοι εμείς. Και σε δείχνει το Πνεύμα του Θεού, τι λέει? Ιδού τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Και να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό, εγώ και τα παιδιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει στους όχλους, στο Λουκά 11:29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, άρχισε να τους λέει. Η γενεά αυτή η πονηρή σημείο ζητάει. Και σημείο δεν θα δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, τους φέρει ο Κύριος το παράδειγμα ενός προφήτη, τον οποίο ο Θεός τι τον έκανε τον προφήτη, αδερφοί? Σημείο. Έφερε τον Ιωνά και τον έκανε σημείο. Και τους λέει στο 30, διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, δηλαδή τον έκανε ο Θεός τον Ιωνά ένα σημείο για ένα ολόκληρο λαό. Ήθελαν να δουν σημείο, σαν οι Νινεβίτες οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, στην ακαθαρσία, μέσα στην πονηρία, όπως ακριβώς ήταν και ο λαός την περίοδο που ο Κύριος ήρθε. Όπως αυτοί ζητούσαν σημείο, έτσι και ο λαός Ισραήλ ζητούσε σημείο, και ο Κύριος τους δίνει το ίδιο όνομα, Γενεά, Πονηρά και Μιχαλής. Και θέλετε σημείο, και το σημείο που δόθηκε σε αυτούς ποιος ήταν? Ο Ιωνάς. Έβαλε ο Θεός ένα άνθρωπο να ζήσει σαν σημείο, να τον βάλει σαν σημείο μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος, και το έθνος αυτό με το σημείο του Θεού τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Μετανόησε. Μετανόησε. Ήρθε ο Ιωνάς και κήρυξε το θέλημα του Θεού, κήρυξε την κρίση του Θεού, και ένα ολόκληρο έθνος το οποίο ήταν βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, σκληροτράχυλοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς ότι αν διαβάσετε την ιστορία, ήταν τόσο σκληρή, τόσο κακή οι Νινεβίτες που προκαλούσαν τον τρόμο μόνο στο άκουσμα. Λέει η ιστορία ότι πριν μπει μέσα στην Νινεβή, στο δρόμο δεξιά και αριστερά ήταν πάσαλοι που ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι, τα κεφάλια κομμένα, κρεμασμένα στους πασάλους, γδαρμένα τα σώματά τους, τα είχαν στο δρόμο καθώς πήγαινε. Και σκεφτείτε τον προφήτη του Θεού να πηγαίνει να μπει μέσα στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο. Και λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τους λέει, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στη γενεά αυτή. Λέει ο Κύριος, ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς. Και καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς, το σημείο το οποίο ζητάτε τώρα είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Να δούμε και άλλα σημεία. Κοιτάξτε, η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 24, εδάφιο 27. Λέει, εκείνη την ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί, λέει στον Εζεκιήλ ο Κύριος, προς τους διασωθέντες, και θα μιλήσεις και δεν θα είσαι πλέον άλαλος, και θα είσαι σε αυτούς σημείο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Δηλαδή, καθώς έβλεπε κάποιος τον Εζεκιήλ, τι έβλεπε? Ο Εζεκιήλ τον έκανε ο Θεός να είναι ένα σημείο, ώστε μόλις τον έβλεπαν οι άνθρωποι, καταλάβαιναν, λέει, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Βάζει τον Εζεκιήλ, τον βάζει να του λέει, γιατί κάνανε προφητικές πράξεις οι προφήτες. Του λέει, θα πάρεις την αποσκευή σου, θα ανοίξεις μια τρύπα στον τοίχο και θα τη βγάλεις μέσα από εκεί. Και θα σε βλέπει όλος ο λαός. Και θα περάσεις και εσύ μέσα την τρύπα να βγεις, να φύγεις. Και τους λέει, κοιτάξτε τι του λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Το διαβάσουμε λίγο πιο πάνω. Θα πει κανείς, τι κάνεις, τρύπες στον τοίχο, πας καλά. Πιο πάνω να πάμε από την αρχή. Λέει, «Ιε ανθρώπου, κατοικείς μέσα σε οίκο αποστάτη, οι οποίοι έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν και δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν και δεν ακούνε, γιατί είναι οίκος αποστάτης, για τούτο. Ετοίμασε αποσκευή, φτιάξε τη βαλίτσα σου δηλαδή, μετοικισμού, και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους, και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους, ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης». Δηλαδή, έπρεπε να κάνει ο Εζεκίλ μια πράξη μπροστά σε όλους, να το βλέπουν. Να τον βλέπουν. Και λέει, ενώπιον αυτών, στο 5, άνοιξε τρύπα στον τοίχο και φέρε τη βαλίτσα σου διαμέσου της τρύπας αυτής, διαμέσου του τοίχου. Θα την πάρεις τον νόμο, θα τη βγάλεις έξω ενώ σκοτεινιάζει, θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη. Τι λέει? Γιατί σε έδωσα σημείο στον Ισραήλ. Σημείο στον Ισραήλ. Και λέει στο 7, και έκανα όπως με διέταξε ο Κύριος, έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή με τικισμού, και το βράδυ έκανα στον εαυτό μου διόρυγμα στον τοίχο με τα χέρια μου και την έβγαλα ενώ σκοτίνιαζε ενώπιον αυτών και τη σήκωσα στον ώμο. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέα και του λέει ο Κύριος, ο οίκος αυτός είναι οίκος αποστάτης. Και δεν είπε σε σένα, τι κάνεις? Και πες τους, ούτου λέει ο Κύριος, το φορτίο αυτό αποβλέπει τον Άρχοντα στην Ιερουσαλήμ και όλο τον οίκο Ισραήλ, οι οποίοι είναι ανάμεσά τους. Και λέει στο 11, πες τους, εγώ είμαι το σημείο σας. Εγώ είμαι το σημείο σας. Μέσα σε μια γενιά η οποία είναι γεμάτη πονηριά, γεμάτη ακαθαρσία, γεμάτη βρωμιά. Πέρα ο Ισραήλ είναι να μετικιστεί, να πάει εχμάλωτος. Και ο Θεός ο οποίος θέλει να μαρτυρήσει τον εαυτό του, σηκώνει τον προφήτη και του λέει, κοίτα, εσύ είσαι το σημείο. Πες τους το. Όπως έκανα σε σένα, όπως έγινε σε σένα, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Κύριος θέλει να γνωριστεί στους ανθρώπους. Θέλει να τους να γνωριστεί σε αυτούς. Θέλει να τους ελκύσει, θέλει να τους σώσει. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός τι κάνει? Καλεί εσένα. Καλεί εμένα, καλεί ανθρώπους για να φανερώσει τον εαυτό του. Για να δώσει τα σημεία του να φανούν μέσα στον κόσμο. Φτιάξτε τι λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, εσείς είστε η επιστολή μας, γραμμένη στις καρδιές μας, που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι η επιστολή, η δική του επιστολή. Γιατί λέει μετά, κοιτάξτε τι λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διακονία μας. Δηλαδή, καθώς δούλευε ο άνθρωπος του Θεού, ο καθένας, το κάθε παιδί του Θεού, ο Θεός τι το έκανε? Τι επιστολή? Του Χριστού. Του Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάνει ο Θεός να είσαι ο λόγος του, τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει και να τον γνωρίσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Σε κάνει επιστολή δική του, κατοικεί μέσα σου, βάζει το λόγο του μέσα σου, να σε κάνει το λόγο του, για να μπορεί να δει όποιος είναι στη ζωή σου εκείνον. Εκείνον. Και όχι τη ζωή σου και πόσο καλός άνθρωπος είσαι, και πόσο ευγενικός είσαι. Σκεφτείτε τον ευγενικό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πόσο ευγενικός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Γεννήματα ηχηδνών. Προσέξτε, ερχόταν οι άνθρωποι να βαπτιστούν και τους έλτι, τους το έλεγε ο Ιωάννης. Γεννήματα ηχηδνών, ποιος σας έδειξε να, πώς να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Και δεν ξέρω, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει κρυφτεί λίγο. Γιατί κοιτάμε όλοι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μην στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Μην τους στεναχωρήσουμε. Μην χαλάσουμε τώρα, μην χαλάσουν οι καρδιές τους. Σκεφτείτε τον Ιωάννη, Έλα καλέ μου, Φαρισαία, να κάτσεις. Έτσι έκανε. Μέχρι τέλους, στη φυλακή μέσα ήταν και δεν φοβόταν να ελέγξει τον Ηρώδη για τη μοιχεία που έκανε με την Ηρωδιάδα. Δεν τον ένοιαζε τον Ιωάννη. Αυτό το οποίο κάνεις το να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου είναι αμαρτία και ο Θεός θα σε κρίνει. Και σκέφτηκε ο Ιωάννης ότι την επόμενη στιγμή μπορεί το κεφάλι του να ήταν πάνω σε ένα πιάτο. Αλλά ο Κύριος τον έβαλε τον Ιωάννη και ήταν σημείο. Σημείο, γιατί γι' αυτό και μετά ο Ηρώδης, όταν του είπαν για τον Χριστό, για αυτά που έκανε, τι έλεγε? Ο Ιωάννης είναι που αναστήθηκε. Εγώ τον σκότωσα, αλλά αυτός αναστήθηκε. Τον έκανε ο Κύριος σημείο εκεί πέρα. Και θυμάστε, χρόνια μετά πάει ο Παύλος Κυρίτη και βρίσκει μαθητές οι οποίοι είχαν ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και ήταν πιστοί. Ήταν πιστοί. Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε, όπως και ο Εζεκίηλ, όπως και ο Ιερεμίας, δεν κήρυξαν το ουμανιστικό Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μόλις έρθει θα σου δώσει στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέταλα και όλα θα είναι καλά. Και ο Κύριος τι είπε? Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του και να πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος σε μου. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφοί? Να δούμε παρακάτω. Κατοικεί μέσα μας, βάζει το λόγο του μέσα μας και μας κάνει το λόγο του. Γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Όποιος ακούει εσάς, ποιον ακούει?
2: Εμένα.
1: Αμήν. Βλέπεις, για ποιο λόγο πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα σου και σε κάνει επιστολή δική του. Μα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ο Κύριος ξέρει τι να πεις. Και ρωτάω, αδερφοί, όταν πας και σταθείς μπροστά σε έναν άνθρωπο και ανοίξεις το στόμα σου και αυτός ανοίξει από την άλλη μεριά και θα συνήθως το 99% όταν οι άνθρωποι ανοίγουν, τι θα σου πούν? Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Και πες μου, μπορείς να τους βοηθήσεις τα προβλήματά τους? Μπορείς. Έχεις το φάρμακο? Έχεις αυτόν ο οποίος είναι η λύση σε όλα τα θέματα. Και σε κάνει ο Κύριος τώρα, καθώς είναι μέσα σου, να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματά τους.
2: Αμήν.
1: Σε κάνει ο Θεός να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματά τους.
2: Αμήν.
1: Γιατί δεν εξαιρεί κανένα παιδί του Θεού από το να είναι η επιστολή γραμμένη και να μπορεί να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Θέλει να φανερώσει τη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο? Θέλει, αδερφοί?
2: Αμήν.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή σταυρώθηκε ο Χριστός, σήκωσε την αμαρτία μας και

0: Ιησούς, αδερφοί. Είδατε τι είπε ο Κύριος. Όπως ο Ιωνάς ήταν σημείο στην Νινεβή, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Και πολλές φορές ο Κύριος ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλεγόμενο. Και πώς αλλιώς τον ονομάζει? Πέτρα σκανδάλου. Μπορεί να γίνει σκάνδαλο. Χωρίς να θες. Ο Κύριος ήθελε να σκανδαλίζει ανθρώπους ή να τους σώζει. Ήθελε να σώζει. Αλλά οι άνθρωποι ερχόταν και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Τι έπρεπε ο Κύριος να κάνει? Μην τους σκανδαλίσουμε. Μην τους στεναχωρήσουμε. Είσαι εκεί όπως ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι και τα υπόλοιπα, το τι ο Θεός θα κάνει είναι δικιά του δουλειά. Εσύ καλείσαι και εγώ να ζήσουμε όπως εκεί θέλει να ζήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε πολύ ταπεινοί. Εγώ δεν... Ο Κύριος ήταν ταπεινός, αδελφοί. Τι είπε? Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Το είπε. Και λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Να πούμε τέτοιο πράγμα. Τι ταπείνωση είναι αυτή. Ταπείνωση είναι αυτή. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μέσα από μένα. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Η ταπείνωση, ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση είναι όταν πιστεύεις και ομολογείς και λες αυτό το οποίο ο Θεός λέει ότι είσαι. Όταν δεν ομολογείσαι, δεν πιστεύεις αυτό που ο Θεός λέει ότι είσαι να το λες, αυτό είναι υπερηφάνεια. Δηλαδή το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Λέει, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά μαζί με αυτόν ο Παύλος λέει, μπορώ να κάνω
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα δύναμη. Σώπα καλέ, που μπορείς. Δεν λάβαμε πνεύμα φόβου, ούτε δειλίες. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχεις φόβο?
1: Αμήν.
0: Καλά το κατάλαβες. Καλά το κατάλαβες. Δεν έχω φόβο. Ο μόνος φόβος που έχω είναι ο Κύριος, το να ευαρεστήσω αυτόν, το να προσέξω μη σκοντάψω στη ζωή μου και κάνω πράγματα που λυπήσουν το πνεύμα του. Αυτός είναι ο φόβος μου και ο Κύριος μας καλεί έτσι να μετρήσουμε τις ημέρες της ζωής μας. Αυτά που σκέφτεσαι, μήπως τον στεναχωρούνε, μήπως τον λυπούνε, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Το να ζεις μέσα στο νου σου, έχοντας τις δικές σου αντιλήψεις, αφήνοντας έξω αυτό που ο Θεός λέει, χαλώντας το σχέδιο που ο Θεός έχει για σένα. Γιατί όταν ο Θεός λέει ότι σε έκανε δικαιοσύνη του δια του Ιησού Χριστού, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Εσύ ή εγώ που λέει, εγώ δεν. Άραγε ο Θεός με ακούει. Άραγε ο Θεός με αγαπάει. Τι διαβάσαμε πριν, αδελφοί? Σε κάλεσε με κλήση Άγια προχρόνων αιωνίων.
1: Αμήν.
0: Όχι κατά τα έργα σου, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση.
1: Αμήν.
0: Δεν είδε ο Θεός μες στη ζωή σου αν σκόνταψεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, αν κάτι δεν κάνεις καλά. Γιατί γι' αυτό το λόγο λέει ο Λόγος Θεού ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, πόσες φορές εάν ο αδερφός μου αμαρτήσει σε μένα να τον συγχωρήσω? 7 φορές την ημέρα. Και ο Κύριος του είπε 490 φορές την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο αδερφός σου μπορεί να αμαρτήσει 490 φορές την ημέρα και πάλι είναι εναντίον σου, δηλαδή να τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει, και πάλι είναι αδερφός σου και πάλι δια του Ιησού Χριστού είναι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και ανήκει σε εκείνον και αυτός είναι που δουλεύει. Και πάλι ο Θεός σε θέλει να πεις ότι κοίταξε με, είμαι επιστολή του Χριστού, την οποία μπορεί να τη δει κάποιος και να τη διαβάσει και μέσα και έξω. Και δεν είναι υπερηφάνεια, αδερφή. Δεν είναι υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός δεν με ακούει. Ο Θεός με ξέχασε. Για πες μου, όταν σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε ξέχασε, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ποιο είναι? Κάνεις το Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες, μέχρι τη

0: Συνδέεται ο αιώνος. Μα δεν το βλέπω. Πώς θα το δεις? Με πίστη. Θα πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, είναι γύρω σου, έχει τους αγγέλους του μαζί σου και θα δεις όλες τις ενέργειες του Θεού όποτε χρειάζεσαι. Όποτε χρειάζεσαι. Αυτή είναι η ταπείνωση, έρφη. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να λες αυτό που ο Κύριος λέει για σένα ότι είσαι. Γιατί αυτό είσαι. Υπάρχουν πράγματα που ο εχθρός δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει, όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διακρίνουν τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει να το διακρίνει. Ας μην πούμε για τους χριστιανούς. Σημείο Μωυσής. Σημείο και η μάγη. Ρίχνει κάτω τη ράβδο του, γίνεται φίδι, φωνάζει ο Φαραώ τους μάγους, ρίχνουν κάτω τις ράβδες τους, γίνονται φίδια. Σημείο ένας, σημείο και ο άλλος. Ξανά σημείο ο Μωυσής, ξανά σημείο η μάγη. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση και τη διάκριση για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Κοιτάξτε πώς έρχεται. Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε από τη στενή πύλη. Γιατί η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και φέρνει στην απώλεια και η οδός που φέρνει στην απώλεια είναι πλατιά και ευρύχωρη. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Θέλεις τη ζωή σου στην ευρυχωρία, στην άνεση. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Στενή και θλιμμένη. Και λέει μετά. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λίγοι και άρπαγες. Σου λέει προσέξτε. Πώς ξεκινάει το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει μέσα από τη στενή πύλη. Και μετά τους λέει προσέξτε τους ψευδοπροφήτες. Στο 16. Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως συνάγουν από ακαθόν στα φύλλα ή από τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Αμήν. Δηλαδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν σημεία και τέρατα, τι καρπούς θα έχουν? Κακούς. Κακούς. Ενώ από την άλλη μεριά ένα παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί να τον κάνει σημείο δικό του, τι καρπούς θα έχει? Κοιτάξτε τι λέει. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάμνον καλό, εκόπτεται, καρπό καλό κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και λέει στο 20. Άρα, από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Και συνεχίζει, προσέξτε. Ξεκινάει με τη στενή πύλη, να το συνδέσουμε μέσα, να καταλάβουμε τι σημαίνει, αδερφή. Και αυτή η στενή πύλη που μπαίνει ο άνθρωπος, μετά σου σε φέρνει στους ψευδοπροφήτες και το πώς τους γνωρίζεις. Άρα, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Και πώς έρχεται ο καρπός? Γιατί το θέμα μας λέει, άρα από τους καρπούς αυτών θα γνωρίσετε. Ωραία, και πώς έρχεται ο καρπός? Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττουν το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όλο αυτό το έχει συνδέσει με τη στενή πύλη και με τους ψευδοπροφήτες και με τον καρπό τους. Δεν θα εισέλθει ο καθένας ο οποίος λέει, ναι, εγώ πιστεύω. Αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατέρα μου του εν της ουρανής. Πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Σημεία δηλαδή. Ο καρπός που είναι. Ο καρπός ο οποίος έρχεται από την υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Και λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν για τον Κύριο τι ήταν? Ψεύτικοι. Γιατί δεν είχαν τον καρπό, γιατί δεν είχαν μπει μέσα από τη στενή πύλη, αλλά προτιμούσαν να είναι η ζωή τους, πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα. Το σπίτι μου, η δουλειά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, να είμαι όλα εντάξει και μετά. Αυτή είναι η στενή πύλη, που οδηγεί στον ουρανό. Όταν το πρώτο μέλημά σου να είναι όλα, κανένας δεν λέει να μην είναι όλα καλά. Αλλά ωραία, αν δεν είναι καλά, τι πρέπει να γίνει? Τι θα κάνεις τότε? Εάν σηκωθεί το άλλο άτομο της οικογένειας και σου πει, κοίτα, εάν πιστεύεις στον Χριστό, κάποτε ήταν η μητέρα του, ηλικιωμένος, είναι με τον Κύριο τώρα, και όταν είχε πιστέψει νέος, του λέει η μητέρα του, εάν ξαναπάς εκεί, θα ανέβω, θα βγω στο μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Μα απειλεί να μην πάω, γιατί άμα πάω θα πεθάνει. Βέβαια, ο αδερφός ήταν σοφός. Της λέει: μην βγεις στον μπαλκόνι, να πας στον τρίτο για να μην ταλαιπωρηθούμε, να πας μια και έξω. Της είπε. Τι σημαίνει, δεν την αγαπούσε τη μαμά του? Δεν την αγαπούσε. Αλλά ήθελε να της πει: κοίτα, το πρώτο που μετράει για μένα δεν είναι το τι θα πεις εσύ. Εσύ σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Η γυναίκα σου σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι. Ο άντρας σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το αφεντικό σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Να μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, τι έκανα? Δηλαδή όταν έρθει το άλλος και ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα οχετό, είναι όλα καλά. Αλλά εγώ απαγορεύεται. Και τι θα κάνεις? Τι θα επιλέξεις? Έδιναν τους μαθητές. Τους έκανε ο Κύριος τους μαθητές σημεία? Τον Πέτρο τον έπιασαν. Άμα του έλεγε ο Κύριος Πέτρο, Πέτρο κοίτα, θα με ακολουθήσεις και στη διάρκεια του δρόμου σου θα περπατάς μαζί μου, θα πέφτει ράβδος. Και τι έκαναν οι μαθητές όταν έφυγαν? Λέει, τους έφεραν, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μην μιλάνε σε αυτό το όνομα. Και αυτοί βγήκαν έξω και τι έκαναν? Έχερον, λέει. Δόξα του Θεού, τις φάγαμε. Φάγαμε ξύλο για τον Κύριο. Πέτρο, Παύλο, ακολούθησέ με και η ζωή σου θα είναι... Θα έχει κάτι διωγμούς special. Πέρασε ο Παύλος. Κατεβατά είναι οι δοκιμασίες. Τι λέτε, τον ενδιέφερε? Ο Παύλος ήταν τέρας μόρφωσης. Αμήν. Αυτός ήταν και τέρας μόρφωσης. Αμήν. Μορφωμένος. Αλλά τι λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τον έκανε ο Κύριος τον Παύλο σημείο. Σημείο. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια και θα ομολογήσω προς αυτούς, λέει στο 23, ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από μη εργαζόμενη την ανομία. Και λέει στο 24, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμια αυτούς. Δηλαδή, ο καλός καρπός και ο ψεύτικος καρπός, με τι το συνδέει ο Κύριος? Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή, αυτό που θα ξεχωρίσει το σημείο του Θεού από το σημείο του διαβόλου, ποιο είναι, αδερφοί? Ο καρπός. Ο καρπός. Ο καρπός θα κάνει να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς που θα στείλει ο διάβολος προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε πώς αλλιώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο Ματθαίο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 24. Ματθαίος 13:24 λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς. Λέγω, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Αλλά ενώ κοιμόταν οι άνθρωποι, ήρθαν ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ανεχώρησε. Όταν δε βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες στον αγρό σου? Πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια? Ο δε είπε προς αυτούς, εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπάγουμε να συλλέξουμε αυτά? Ο δε είπε, όχι. Μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήσατε να αυξάνουν μαζί μέχρι του θερισμού και το πυρό του θερισμού. Θα πω στους θερητές να συλλέξουν πρώτα τα ζυζάνια, να τα δέσουν σε δέσμες, να τα κάψουν έλεος ήτο να συνάξουν την αποθήκη μου. Και έρχονται τώρα οι μαθητές και ρωτάνε.
1: Ωραία παραβολή.
0: Ωραία ιστοριούλα, ε. Τον ρωτάνε στο 36, λίγο πιο κάτω. Τότε αφήσα στους όχλους, έρχεται στην οικία Ιησούς και έρχονται οι μαθητές του και λένε, Κύριε, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο σπύρον, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος. Τι κάνει ο Κύριος, παίρνει σπόρο στα χέρια του και τον σπέρνει. Δηλαδή, η δουλειά του Κυρίου ποια είναι? Να ρίχνει σπόρο. Να ρίχνει σπόρο. Ο σπύρο τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι. Ποιοι είναι? Ή της βασιλείας. Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα να είμαστε ο καλός σπόρος. Θέλεις να είσαι ο καλός σπόρος? Πόσοι θέλουμε να είμαστε καλός σπόρος? Πρόσεξε τώρα. Τον καλό σπόρο ο Κύριος τι τον κάνει? Τι τον κάνει? Τον ρίχνει. Πού τον ρίχνει? Στον αγρό. Ποιος είναι ο αγρός? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Για να σε κάνει σημείο ο Θεός. Θα σε σπείρει στον κόσμο. Βλέπεις, δεν είσαι εδώ πέρα να είσαι ένας σπόρος. Θυμάστε παλιά πως κάναμε στο δημοτικό που μας βάζανε, εγώ βέβαια ποτέ δεν τα κατάφερνα, και βάζαμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα στο ποτηράκι τις φακές. Και για να είναι λίγες φακούλες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έτσι κάνουμε. Βάζουμε το ποτηράκι, βάζουμε λίγες φακούλες και βλέπουμε τις φακούλες, τα παιδάκια. Και σου λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, φακές. Τρώγονται. Άμα έχει μέσα τρεις φακές, ποιος τα φάει και ποιος τα κοιτάζει? Και ο Κύριος λέει, ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι η γη της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος να είσαι ο καλός σπόρος. Βάζει τον εαυτό του μέσα σου και θέλει ο Θεός να γίνουν τα σημεία του αρφή, να γίνουν τα τεράστια του. Αλλά για να γίνουν, τι αποτέλεσμα θα φέρει και από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει το σημείο? Για πείτε μου. Το αν πεις, Κύριε, καλός σπόρος, ρίξε με στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι το σπίτι που μένεις. Ο κόσμος είναι όλο αυτό το οποίο ο Κύριος σε έβαλε μέσα και σου λέει, κοίτα, σε κάλεσα για να είσαι σημείο. Και το σημείο και το τεράστιο, το δικό μου, είναι αυτό το οποίο το ξεχωρίζεις από τον καρπό. Και ο καρπός είσαι εσύ και θέλω να σε πάρω και να σε ρίξω μέσα στο πρόσωπο της γης. Για ποιο λόγο? Ώστε αυτός ο καρπός που θα πέσει μέσα στο πρόσωπο της γης να φέρει πολύ καρπό. Και λέει, γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και να
2: πεθάνει.
0: Δηλαδή, είμαι καρπός καλός και για να καρποφορήσω τι πρέπει να κάνω? Πεθάνω. Να πεθάνω. Και δεν μιλάμε φυσικά να πεθάνω. Ο Κύριος μας έδωσε, λέει, ζωή και αυτή άφθονη. Να πεθάνω ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημά του, ώστε να φανεί ο καρπός του Θεού.
2: Αμήν.
0: Αμήν. Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο το 22, διαβάσουμε. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή ο καρπός του Κυρίου. Τι είναι ο καρπός του Κυρίου? Ο δε καρπός του πνεύματος, ο Κώστας, που ο Κύριος θέλει να τον κάνει να είναι και αυτός καρπός δικός του του πνεύματος, γιατί δικός του καρπός είμαι, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, ειρήνη, αγάπη, χαρά, να είμαι χαρούμενος και είναι μέσα μου η χαρά, γιατί είναι καρπός του Πνεύματος και δεν φεύγει και έχω μέσα μου καλούς καρπούς, καλό καρπό, ώστε ο Θεός να με σπείρει και να βγει καλός καρπός. Σκέψε ο Θεός να σε σπείρει και να... Γιατί ξέρετε αδερφοί, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό θα δώσεις. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να είσαι βουτυγμένος στη θλίψη και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να δεις ο άνθρωπος αυτός να είναι γεμάτος χαρά. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το μεταδώσεις. Γι' αυτό λέει ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή πας, σε σπέρνει ο Κύριος και εκεί πέρα που θα πέσεις θα φυτρώσεις. Γιατί καρπός θα βγει? Αγάπη. Θα βγει χαρά. Ναι, αλλά στις δυσκολίες περνάω τόσα, ξέρεις πώς θα περνάω εγώ? Εσύ τα βάζει ο νου σου. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ότι αυτό που περνάς, το περνάς μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν το περνάει. Και ο Παύλος περνούσε. Και τι λέει? Στη φυλακή μέσα, χαίρεται Κυρίο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρεται. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε. Ξέροντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του, τα κρατάει στην αγκαλιά Του και τίποτα δεν τελειώνει αν αυτός δεν μπει τέλος. Και αυτό σε κάνει να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Δηλαδή πίστη, πραότητα και κράτη. Όταν σε σπείρει ο Κύριος, αυτό που θα καρποφορήσει θα είναι αυτός ο καρπός. Αυτός ο καρπός. Αμήν. Το να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον, αδερφοί, σημαίνει ότι γινόμαστε αυτός ο καρπός, ο καλός καρπός που ο Κύριος θέλει να σπείρει και ο Κύριος θα σε σπείρει μέσα στον αγρό που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Εκεί θα μας σπείρει. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, ο Κύριος να μείνουμε μέσα στους φίλους μας. Δεν μας κάλεσε να περνάμε καλά. Αμήν. Να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά. Αλλά δεν μας κάλεσε το να μείνουμε στο να είμαστε εδώ και να περνάμε εμείς καλά. Τα σημεία και τα τέρατα γίνονται μέσα στον αγρό. Μέσα στον αγρό. Και σαν γιος της βασιλείας θα φέρεις όπου πας τα αποτελέσματα που φέρνει ο καρπός του Πνεύματος. Και έτσι θα μπορεί να γίνει η βασιλεία του Θεού. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γίνει η βασιλεία του Θεού όπως τον ανώ, έτσι και στη ζωή σου. Έτσι και στη ζωή σου. Ώστε αυτός ο καρπός ο οποίος θα έρθει από σένα και να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς τον Εζεκίηλ και το οποίο του είπε «Εσύ είσαι το σημείο». Αμήν. Και να πει ο Κύριος «Κοίτα, το σημείο μου είσαι εσύ». Και βάλτε όλα τα ονόματα. Ο καρπός μου είσαι εσύ και θέλω να σε ρίξω μέσα στον κόσμο και να βγει καλός καρπός. Καλός καρπός. Προσέξτε, ο Κύριος λέει, έριξε το σπόρο στον αγρό και μετά στο τέλος μάζεψε όλο τον καρπό και τον έφερε μέσα στην αποθήκη και γέμισε η αποθήκη του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έκανες αυτή την τιμή και μας κάλεσες και μας θέλεις να μας κάνεις τον κάθενα από μας ένα σημείο και τεράστιο. Ένα σημείο που θα φανερώσει την παρουσία σου, θα φανερώσει την πιστότητά σου, θα φανερώσει τη δόξα σου, θα φανερώσει την καλοσύνη σου, θα φανερώσει την αγάπη σου, Κύριε. Θα φανερώσει την πιστότητά σου. Και είμαστε εδώ να σου πούμε ναι, Κύριε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία. Θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Γένεση, στο 4, να διαβάσουμε από το 3 έως το 12. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί εγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν σοι πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά είσαι θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού». Εδώ είναι μια πολύ όμορφη και θλιβερή ιστορία, αληθινή όμως. Εμφανίζονται δύο αδέρφια, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα τέκνα αυτά που έχουν μάθει από τον Θεό, από τον Πατέρα τους, για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνουν για να είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κατάλαβα και παίρνω από αυτό το μήνυμα είναι το φοβερό μίσος που έχει ο εχθρός ανάμεσα σε δύο αδέρφια και βρίσκει τρόπο να τους χωρίσει. Ο στόχος του διαβόλου είναι να χωρίσει ό,τι είναι αγαπημένο, ό,τι είναι αδερφικό, ό,τι είναι από τον Θεό. Για παράδειγμα, η οικογένεια, η εκκλησία, ένα έθνος ολόκληρο. Καλούνται να μπουν σε μία προσφορά. Έχουν διδαχτεί, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν θυσίες. Γνώριζαν ότι εάν έκαναν θυσία, αυτό που ο Θεός τους είχε διατάξει μέσω του πατέρα τους, γιατί γνώριζαν πολύ καλά, θα τους άνοιγε, θα έκανε χάρη ο Θεός επάνω τους, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του που θα γινόταν μια φορά και θα κάλυπτε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την αμαρτία. Είπαμε ότι το αίμα του Χριστού είναι τόσο δυνατό που μπορεί να συγχωρεί και να καλύπτει αμαρτία. Και θέλω να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζητάμε την εξουσία που έχει το αίμα της θυσίας του Χριστού για κάθε μας ανάγκη, κάθε μας πρόβλημα και κάθε δυσκολία. Ο Θεός λοιπόν έβαλε αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα στα δύο αυτά αδέρφια για να διδαχτούν όλες οι γενιές της γης ότι η ζωή μας όλη είναι μια θυσία. Η ζωή του ανθρώπου πρέπει να περιέχει προσφορά και θυσία. Εάν η προσφορά και η θυσία είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με αυτό που ο Θεός θέλει, είσαι ευπρόσδεκτος, ο ουρανός είναι ανοιχτός, η παρουσία του Θεού είναι επάνω σου. Εάν η θυσία και η προσφορά δεν είναι όπως ο Θεός θέλει και είναι κάτι δικό σου επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις έτσι, ο ουρανός δεν ανταποκρίνεται. Ένα αιώνιο μάθημα για πάντα. Μέσα από αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός ζητάει το καλύτερο της ζωής μας, το πολυτιμότερο της ζωής μας. Του ζητούσε να προσφέρουν τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, τα ομορφότερα. Θυμόσαστε ότι δεν έπρεπε να πάνε ζώο να θυσιάσουν που είχε μόμο, που ήταν άρρωστο. Ο Θεός θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Την έκανε σήμερα σε μένα και την κάνω και εγώ στην Εκκλησία. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο Θεός. Τι θυσίασες σήμερα για μένα? Τι θυσίασες σήμερα για μένα? Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει να έχουμε πάντα μία προσφορά. Όταν ξεκινάει η μέρα μας, ξεκινάει η ζωή μας και πηγαίνουμε στον Κύριο με προσφορά, ευχαριστία. Τώρα δεν πάμε να σφάξουμε ένα αρνί και να προσφέρουμε, γιατί έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό που προσφέρθηκε για μας και διαπίστεως πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά δια του αίματος του αρνίου και μετά φέρνουμε κάθε προσευχή και κάθε ευχή μας στον Κύριο, όπως του λέμε: Κύριε, σου αφιερώνω σήμερα την ημέρα μου, σου αφιερώνω, Κύριε, τη ζωή μου, σου αφιερώνω, Κύριε, τα παιδιά μου, σου αφιερώνω, Κύριε, το καλύτερό μου. Ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Εάν βρούμε τρόπους θυσίας που είναι αδιάφοροι για τον Θεό, δεν θα δεχτεί, είναι απλό. Και λέω σήμερα λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε θυσία χιλέων, να προσφέρουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει για μας και είναι ευλογημένο και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία που κάνουμε να έρθουμε εδώ, αδερφοί, έχει μισθαποδοσία. Και λυπάμαι που πάρα πολλοί αδερφοί, δυστυχώς, δεν ήρθανε σήμερα να προσφέρουν το καλύτερό τους στον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθει η μέρα αποστασίας. Θα έρθει η μέρα δυσκολίας. Εάν μάθουμε από τα πρώτα που κάνουμε στη ζωή μας να προσφέρουμε και να θυσιάζουμε στον Κύριο, ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό? Εάν ο ουρανός είναι ανοιχτός και έχεις κάθε μέρα θυσίες στον Κύριο, είσαι πάντα ευλογημένος και θέλεις τον Κύριο, θέλεις την δόξα του ουρανού και δεν μπορείς χωρίς αυτή. Άμα θυσιάζεις μια φορά το μήνα, άμα θυσιάζεις μια φορά το χρόνο, κάποιοι λένε πάμε μια φορά το μήνα στην εκκλησία ή θα κάνουμε για τον Κύριο αυτό κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ πώς. Τόσο παίρνουνε. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το παράδειγμά μας. Θυσίασε όλη του τη ζωή προσφορά για να σωθούμε όλοι εμείς. Ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του για τη λύτρωσή μας. Πάντα στη θυσία κάτι προσφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε? Ο Θεός θέλει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όταν δίνει ο άνθρωπος, όταν θέλει να θυσιάσει, να παραδώσει, έχει μία καλή καρδιά, μία καρδιά η οποία εμπνέεται από τον Κύριο. Στην θυσία εδώ που διαβάσαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο Κάιν δεν ήθελε να προσφέρει από αυτό που γνώριζε ότι ο Θεός ζητάει. Ήθελε να προσφέρει με το δικό του τρόπο. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν. Ο Κύριος δεν δέχτηκε τη θυσία του. Και του λέει, γιατί αγανάκτησες και γιατί το πρόσωπό σου εκατηφίασε? Λέει ο αδερφός ο Θέμης στις σημειώσεις του, στο σημείο αυτό λέει, γιατί θύχτηκε το εγώ σου? Εάν λέει, εκεί που λέει είσαι ευπρόσδεκτος, στα εβραϊκά έχει τη λέξη υψωμένος. Επειδή δηλαδή, εάν κάνεις θυσία όπως ο Θεός θέλει, το πρόσωπο σου θα υψώνεται ενώπιον του Κυρίου και η παρουσία του Θεού θα σε γεμίζει. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδερφοί? Οι θυσίες που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι ευπρόσδεκτες ενώπιον του Κυρίου. Κάτι έχουμε χαλάσει με τις θυσίες μας και γι' αυτό το πρόσωπό μας είναι πάρα πολλές φορές. Και δεν μιλάω για εσάς, μιλάω για μένα. Είμαι σε στενοχώρια. Δεν νιώθω πάντα την παρουσία του Θεού και θέλω αυτό να αλλάξει τη ζωή μου. Μιλάω για μένα. Θέλω να μου δώσει ο Κύριος αυτή την καρδιά του Άβελ, της πραγματικής θυσίας, της πραγματικής προσφοράς, να είμαι στην ώρα μου, όταν εκεί που ο Θεός με θέλει, όπως με θέλει και να κάνω ό,τι θέλει. Θέλω να πετάξω από πάνω μου την καρδιά του Κάιν. Θέλω να πετάξω την καρδιά αυτή που γέμισε μίσος, γέμισε φθόνο, επειδή κρύφτηκε η παρουσία του Θεού και έγινε δολοφόνος του αδερφού του. Ο Κύριος ρωτά, γιατί είσαι θλιμμένος? Πάντα υπάρχει από τον Κύριο ένα ερώτημα. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι θλιμμένος? Και αρχίζουν οι δικαιολογίες. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, αλλά η καρδιά μας ξέρει η πραγματική αιτία ποια είναι. Συμφωνούμε, αδελφοί? Στο Λουκά, στο 17 κεφάλαιο, στο 12 έως το 17, εδώ λέει ότι εισήργονται σε μια κόμη και τον συνάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά και ύψωσαν τη φωνή και λέγοντας τον Ιησού, «Κύριε, επιστάτα, ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα για να τους δώσει το ελεύθερο να μπορέσουν να περάσουν μέσα στην πόλη. Ήτανε εκτός. «Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών». Μια παρέα 10 άνθρωποι πηγαίνανε, είχαν τη λέπρα τους. Η λέπρα είναι σύμβολο της αμαρτίας. Η απομόνωση, η κατάρα, η ταλαιπωρία. Βρίσκουν λοιπόν τον Ιησού στο δρόμο και ο Κύριος με ένα λόγο, συνήθως ο Θεός με ένα λόγο θεραπεύει. Ένας λόγος είναι αρκετός για να αφαιρέσει την λέπρα. Να μισήσουμε την λέπρα, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τον τρόπο του Κάιν, να μισήσουμε τον τρόπο το δικό μας και να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί το ξέρουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. «Είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσε κατά πρόσωπο επί τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών». Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι 9 πού είναι?» Ρωτάει, «Πού είναι αυτοί οι 9? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, δεν έγιναν καλά?» Τι λέτε, ήξερε ο Κύριος αν έχουν γίνει καλά? Το ήξερε πολύ καλά. Ήξερε τι δύναμη και εξουσία είχε ο λόγος του. Αλλά μόνο ο Σαμαρίτης επέστρεψε, θυσίασε από το χρόνο του. Επέστρεψε για να πει ένα ευχαριστώ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε, όταν θεραπευτήκαμε, επιστρέψαμε να πούμε στον Κύριο ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Και όταν ο Κύριος σήμερα γιατρεύει την ασθένειά μας, όταν σήμερα εργάζεται στην καρδιά μας, επιστρέφουμε να του πούμε ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Ξέρεις, η επιστροφή και η ευχαριστία στον Κύριο είναι μια θυσία. Αφήνεις τα πάντα για να έρθεις στην εκκλησία. Ο τόπος και η ώρα αυτή είναι μια θυσία που έχει διατάξει ο Κύριος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο λαό του Θεού, νομίζω ότι έχει καταλάβει με λάθος τρόπο τις θυσίες προς τον Θεό. Θυσία πραγματική είναι, ναι, να αφήνεις την καλοπέρασή σου και να έρχεσαι και να αγωνίζεσαι στον καλό τον αγώνα εδώ που είναι η πίστη. Μας προτρέπει ο Κύριος να προσέχουμε αυτές τις θυσίες. Στο Ματθαίο, στο 23 έως 6, ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, ρωτάει, «Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου?» Ρωτάει τον άνθρωπο αυτό,

την ενδέκατη ώρα βρήκε και άλλους αργούς και τους ρωτάει, γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, τι κάνετε εδώ, γιατί είσαστε αργοί. Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί ότι ο Θεός μια μέρα θα μας βάλει κάτω και θα πει, γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες το άλλο. Γιατί φέρθηκε σε αυτή την περίπτωση έτσι. Τι λέτε, ναι, έχουμε δεχτεί το αίμα του Χριστού, ο Κύριος τα καλύπτει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί. Αλλά όταν μαζευτούν αρκετά πράγματα, αδερφοί, εναντίον μας, υπάρχει κατηγορητήριο. Εδώ υπήρχε ένα κατηγορητήριο. Τους λέει, γιατί κάθεστε αργοί. Είναι σαν να μας λέει ο Θεός ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο και εμείς τι να κάνουμε, να καθόμαστε αργοί. Και ο Κύριος λέει, γιατί στέκεστε αργοί. Πηγαίνετε, λέει, και θα λάβετε, λέει, το μισθό σας. Γιατί λοιπόν Κάιν, γιατί δεν ευχαρίστησαν οι εννέα και γιατί κάθεστε αργοί. Εύχομαι, καθώς μιλάω, να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει και να μας μιλάει, αδερφοί. Γιατί, παιδί μου, δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να το κάνεις. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ξέρεις να κάνεις και το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία σε σένα. Να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει ένα σεβασμό, ένα φόβο απέναντι στον Κύριο. Να φύγουμε από το η χάρη, το έλεος μας καλύπτει τα πάντα, αμήν. Καλύπτει, κάνει χάρη και έλεος. Αλλά ο Θεός βάζει και τα όρια. Έβαλε τα όρια της προσφοράς και της θυσίας. Στον Εζεκιήλ, στο 18, 30 και 31, λέει εδώ. Δια τούτο οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδία και νέο πνεύμα. Και γιατί να αποθάνεται οίκος Ισραήλ? Διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Καρδιά νέα, πνεύμα νέο. Επιστρέψατε και ζήσατε. Γιατί Κάιν να σκοτώσει τον αδερφό σου? Ήταν τόσο απλό να μετανοήσεις. Όταν ο Θεός δίνει βήμα να απολογηθούμε, όταν μας λέει, γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου, είναι σαν να σου λέει, υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Δεν είναι τελειωμένο ότι θα κριθείς. Σου λέει, επέστρεψε. Είναι κρίμα να χαθείς. Επέστρεψε και θα σωθείς. Θέλω να έχουμε μία καρδιά. Όχι αυτή η καρδιά που είχε ο Κάιν, που την είχε κληρονομήσει από τους πεσμένους γονείς, αλλά να έχουμε την καρδιά, αδερφοί, που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά που όταν ο Κύριος πει, γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό, πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Γιατί να αποθάνομεν? Στις πράξεις στο 2.46 θέλω να διαβάσουμε πώς αυτή η καρδιά η νέα είχε έρθει μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Αγίων. Πράξεις 2.46. Και καθημέρας εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Κοιτάξτε τι έκανε η εκκλησία και πώς ο Θεός εργαζότανε. Έμεναν ομοθυμαδών μαζί, τα αδερφάκια αγαπημένα. Είχανε κοινωνία. Κοινωνία, έπαιρναν κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνώριζαν και είχαν το φόβο του Θεού επάνω τους.
λάβαναν την τροφή.

0: επιστροφή τους εναγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, οι καρδιές των Αγίων αρχίζουν και γίνονται πολύπλοκες, ξεφεύγουν από την απλότητα. Και ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Όταν έγιναν οι καρδιές έτσι πολύπλοκες, σταμάτησε να σώζει. Μπήκε η Εκκλησία στο σκοτάδι και επιστρέφει ο Κύριος τώρα πριν λίγα χρόνια, 100 χρόνια περίπου, και κάνει μια θαυμαστή επίσκεψη πάλι στο λαό του και αρχίζει, δίνει το πνεύμα νέο και καρδιά νέα και ζητάει από την Εκκλησία να προσέξει την απλότητα της καρδιάς και το ομοθυμαδόν, την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα του σώματος. Θέλετε ο Κύριος να προσθέσει στην Εκκλησία σωζωμένους. Εδώ το λέει, εδώ είναι το μυστικό, είναι όλα γραμμένα μέσα στη γραφή. Πράξεις 4.32. Πράξεις 4.32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή είτε ομοία. Και ουδέν εις έλεγεν ότι είναι αυτού, τις εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Τι κάνανε? Με απλότητα. Απλότητα καρδιάς. Στις πράξεις, στο 15, 8 και 9 μας λέει, εδώ είναι που ο Θεός επισκέπτεται τα έθνη και ακούστε τι λέει. Καρδιές νέες, αδερφοί. Ο Θεός θέλει η καρδιά αυτή του Κάιν, του αδελφοκτόνου, να φύγει από, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την οικογένειά μας. Γενικά, οτιδήποτε διχάζει και χωρίζει, πρέπει αυτό να πάει μακριά από τη ζωή μας. Θέλει θυσία. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε εθίχθης. Εθίχθης, και επειδή εθίχθης πρέπει να πάει να τον σκοτώσεις. Α, και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία. Χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Πώς καθαρίζει η καρδιά? Πώς θα μπορούσε η καρδιά του Κάιν να καθαριστεί? Έπρεπε να πιστέψει αυτό που ο Θεός του είχε πει να κάνει, να το πράξει, και ο Θεός θα έφερνε μετά επάνω του τη χάρη, δεν θα γινότανε αδερφοκτόνος. Η καρδιά η πορωμένη που έχει μάθει να κάνει το δικό της, καταντάει όμως να είναι μια θανατηφόρα καρδιά. Δεν ξέρω, αδελφοί, που έχουμε την αδελφότητα, σε ποια θέση, αλλά στην καρδιά του Κυρίου η αδελφότητα είναι στην πρώτη θέση. Όταν έχεις ένα καλό νέο, αυτόν που αγαπάς τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, θέλω να μοιραστώ μαζί σου, αδερφέ, αυτό το καλό νέο. Θέλεις να του μεταδώσεις τη χαρά σου. Στον Ιωάννη, στο 20:17, κοιτάξτε πώς μας θεωρεί και πώς μας βλέπει ο Κύριος. Ιωάννης 20:17. Έχει γίνει η Ανάσταση, πηγαίνει ο Κύριος, λέει στη Μαγδαληνή, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου». Πώς σου ονόμασε? Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Και σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά? Τι εγχείρηση πρέπει να κάνουμε μέσα μας? Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα θαύμα, εγώ έτσι νιώθω. Γιατί όποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον αδερφό μου όπως τον εαυτό μου, τι λέει? Λέει ψέματα. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα, όχι η Εκκλησία η δική μας, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, έχει ανάγκη να καταλάβει τη φιλαδέλφεια και την αγάπη την πραγματική. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία λόγια για την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, λέει, τον αδερφό σου, αν κατηγορείς τον αδερφό σου, είσαι δολοφόνος, είσαι φωνιάς. Αν λέει, λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψεύτης είσαι. Και τόσα ισχυρά λόγια λέει ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, πηγαίνετε στους αδερφούς μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ήτανε 3,5 χρόνια μαζί. Είχανε δεθεί. Ήξερε ο Κύριος ότι αυτοί θα ήτανε αυτοί που θα συνέχιζαν το έργο Του. Ήτανε αυτοί που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο. Ήτανε τα αδέρφια Του. Τους αγαπούσε. Θέλω αυτή την καρδιά. Την έχεις δηλαδή και δεν τη θέλεις. Αμήν. Τη θέλουμε αυτή την καρδιά. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά στον Κύριο. Να μην ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς Του. Ιωάννης 20:17 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτσι προς τον Πατέρα μου, αλλά είπα και προς αδερφούς μου και είπε προς αυτόν, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Ματθαίος 28:10. Εδώ έχουν πάει, μας λέει ο Ματθαίος στον τάφο, οι γυναίκες και ο άγγελος τους λέει ότι ο Κύριος αναστήθηκε και πηγαίνετε, λέει, ταχαίως να το πείτε, λέει. Τότε λέει προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε να αγγείλετε προς τους αδελφούς μου δια να υπάγωσιν εις τη Γαλιλαία και εκεί θέλουσουμε ειδή. Λίγο πιο πάνω λέει, πήγαινε να πεις, λέει, γρήγορα, λέει, στους αδελφούς μου ότι αναστήθηκα. Και λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος, λέει, χαίρεται, τον προσκυνούνε. Και λέει, πηγαίνετε και πείτε στους αδερφούς μου να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Ήθελε οπωσδήποτε να δώσει, οι μαθητές του αδερφοί είχαν λυπηθεί. Όλο αυτό που είχε συμβεί είχε ταράξει τη ζωή τους. Η ελπίδα τώρα της Ανάστασης προς τους αδερφούς ήταν μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχουμε ελπίδα, χαρά επάνω μας. Ματθαίος 23:8. Σεις όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Πάντες δε σεις αδελφοί είστε. Ο Κύριος μας ονομάζει αδερφούς. Ρωμαίους 8:29. Αυτός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο μεγάλος μας αδελφός είναι ο Ιησούς μας, που μας φροντίζει, μας διδάσκει την αγάπη, μας προώρεσε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και θα μας δοξάσει, αδερφοί. Εφεσίους 2:19. Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια αγαπημένη, ένα πρότυπο πνευματικό που πρέπει να εξαπλωθεί και να σκεπάσει όλη τη γη. Οι οικογένειες, αδερφοί, όλες, το 80% μπορούμε να πούμε έξω, είναι κάτω από το σκοτάδι, είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου, είναι διχασμένοι, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, σπάνια βλέπεις οικογένεια ενωμένη. Δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, ξέρουν μόνο τι πάει να πει συμφέρον, τσακωμός, έχθρα και κακό. Το πρότυπο λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάσει κάθε οικογένεια που πλησιάζει σε εμάς. Όταν δηλαδή βλέπει κάποιος την οικογένειά μας, τι πρέπει να βλέπει? Την αγάπη, την ενότητα, τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Όταν πλησιάσει κάποιος την Εκκλησία, τι πρέπει να δει? Πρέπει να δει την αγάπη της Εκκλησίας, τη στήριξη της Εκκλησίας. Τι έπαθε ο αδερφός μας? Τι συμβαίνει στον αδερφό μας? Το ενδιαφέρον. Θυσίασε για τον αδερφό σου. Χρόνο, θυσίασε τα πάντα για να βοηθήσει τον αδερφό σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 133. Τρία εδάφια είναι αυτός ο ψαλμός και ανοίγει όλη την καρδιά του Κυρίου. Ψαλμός 133. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσιν εν ομονίαν αδερφοί. Είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το κατεβαίνον επί το πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το κατεβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως υδρόσος του αερμών, η κατεβαίνουσα επί τα όρη της Ιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Η ευλογία και η ζωή είναι όταν η οικογένεια, το σπίτι μας, και η οικογένεια του Θεού κατοικούν εν ομονία. Εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει χρήσμα, εκεί υπάρχει ευλογία. Στη Β' Κορινθίου στο 2.11 μας λέει εκεί πέρα να προσέξουμε για να μην υπερισχύσει καθημόν ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο σατανάς αυτό που κάνει είναι τι να κάνει. Πήγε, λέει, άνθρωπος το βράδυ, ενώ ήταν ωραία όλα, η βασιλεία του Θεού ήταν όμορφη. Τι έσπηρε? Ζυζάνια. Η δουλειά του σατανά, το λέει, ο διάβολος το λέει, είναι να σπέρνει ζυζάνια. Και η δουλειά των Αγίων είναι να βγάζουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλεις να μην σε πιάσει ο σατανάς κορόιδο, θα έλεγα, μην αφήσει την καρδιά σου να φυτρώσουν τα ζυζάνια, γιατί ο διάβολος θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι η εξαίρεση. Αν τον Κύριο που ήταν ο Κύριος πήγε και τον πείραξε, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι εγώ εξαιρούμαι? Εμένα δεν με πειράζει ο διάβολος. Μην αφήσεις την καρδιά σου. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Ανανία. Τι έκανε ο Ανανίας? Είπε ένα ψέμα. Του αρέσανε τα χρήματα, είπε ψέματα ότι τόσο πουλήσαμε το κτήμα ενώ ήταν δικό τους. Και τι του λέει ο Πέτρος? Γιατί άφησε Ανανία να γεμίσει ο σατανάς την καρδιά σου με ψέμα? Πήγε να κάνει θυσία ο άνθρωπος, αλλά θυσία με ψέμα. Ο Κύριος του λέει, μόλυνες την καρδιά σου. Και ο άνθρωπος πέθανε, πέθανε και η γυναίκα του. Εφεσίους 4:25. Όθεν, λέει, απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Α Πέτρου 5:1-11. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Α Πέτρου 5:1-11. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτυρ των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δε έσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέβανο της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθεται εις τους πρεσβυτέρους. Κοιτάξτε, μέσα στη γραφή, όπου και αν διαβάσεις, πάντα υπάρχει διδασκαλία να είναι αγαπημένοι, αυτοί που είναι από πάνω και αυτοί που είναι από κάτω, ο ένας να αγαπάει, ο άλλος να στηρίζει, να πειθαρχεί, ο άντρας να είναι εκεί, να αγαπάει τη γυναίκα. Γιατί οι άντρες, θα το πω και ας με μαλώσουνε, για να δίνει εντολή ο Κύριος στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα με την αγάπη ο άντρας. Και λέει η γυναίκα τι να κάνει? Να σέβεται τον άντρα. Για να το λέει αυτό για τη γυναίκα, πάει να πει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα με το σεβασμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάντα ο Θεός διδάσκει. Δεν αφήνει. Πάντα μιλάει για τους πάνω, για τους κάτω, δεξιά και αριστερά. Αδελφοί, έτσι είναι η ζωή μας. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Οι άντρες πρέπει να μάθουν να αγαπάνε τις γυναίκες. Οι γυναίκες να προσπαθήσουν με την καλύτερη τους διάθεση να υπακούσουν τους άντρες, οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, να καλύπτουν, να αγκαλιάζουν, να αγαπάνε αυτούς που είναι και ποιμένονται από κάτω, και οι νεότεροι αυτοί που έρχονται να μην θέλουν να γίνουν ανώτεροι από τους πρεσβυτέρους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα? Εάν αγαπάς, υποτάσσεσαι. Με ποια έννοια? Βλέπεις τον αδερφό σου σε αδυναμία. Τι θα κάνεις? Θα τον πας κόντρα στην αδυναμία του ή θα τον βοηθήσεις στην αδυναμία του? Υποτάσσομαι πάει να πει, υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού πρώτα για το συμφέρον της ψυχής. Όχι να σου πει ο άλλος να πας να πες στη θάλασσα και να πας, δεν μιλάμε για τέτοια υποταγή, αλλά μιλάμε για την υποταγή που ο Θεός θέλει. Υποτασσόμαστε στον Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Πάντες δε, υποτασσόμενες αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Τι θέλει να χτυπήσει τώρα εδώ ο Κύριος? Το υπερήφανο πνεύμα. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, αντιτάσσεται στον Κάιν. Εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώστε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρημνα ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει υπερ ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύρετες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως κάλεσε εμάς στην αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο. Πότε παθαίνουμε λίγο? Όταν δεν προσέξουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συνήθως τα παθήματά μας είναι από ανυπακοή μας. Γι' αυτό και πιάνει ο Κύριος και προτρέπει την Εκκλησία να μην πάθει. Ο Κύριος δεν θέλει να πάθεις για να μάθεις. Θέλει να μάθεις επειδή στο λέει Αυτός. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά αφού πάθουμε λοιπόν, Αυτός θα μας τελειοποιήσει. Η Ράβδος λέει διώνει την ανοησία από το παιδί. Θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και θα μας θεμελιώσει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή αγαπάει πολύ την Εκκλησία Του και θέλει να είναι ενωμένη, την προτρέπει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Ματθαίος 24:12. Ματθαίος 24:12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς προχωράμε, αδερφοί, ο κόσμος δεν γίνεται πιο άγιος, γίνεται ανάγιος. Η αμαρτία όλο και εισχωρεί σε κάθε χώρα, εισχωρεί σε κάθε σπίτι. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο συμβιβασμός, η ελάττωση της καθαρότητας και του αγιασμού θα φέρει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες και πολλές εκκλησίες. Ποια θα είναι η θέση μας σε μια τέτοια εποχή? Και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Αλλά αν είμαστε, λέει, άγρυπνοι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αν ζούμε με λαχτάρα για να δούμε την αποκατάσταση μιας ζημιάς, η θέση μας θα είναι ενωτική. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίσουμε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, εάν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να συμφιλιωθούμε στην οικογένειά μας. Είμαστε έτοιμοι να μην αφήσουμε το διάβολο να θριαμβεύει. Λέει ότι είναι έτοιμος, λέει, σαν το λιοντάρι, ο οποίος κάνει κάτι δικό του, έχει δικαίωμα το λιοντάρι να τον φάει. Είμαστε έτοιμοι με ενότητα να στηρίξουμε την αγάπη μας και να μην αφήνουμε το πνεύμα της εποχής να μας επηρεάζει. Όταν σκεφτόμαστε χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι σαν του Κάιν. Όταν σκεφτόμαστε με τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι αγαθές, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαθοί. Ιωάννης 17:20-21. Ιωάννης 17:20-21. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι για να μπορεί να ενεργεί και να μπορεί να εργάζεται. Στον Εζεκιήλ, στο 3:17, «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρέ μου. Όταν λέγω προς τον άνομο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετείς αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού». Κοιτάξτε τι σημαντικά είναι τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας έβαλε να είμαστε φύλακες. Γένεση 4:9. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδερφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω. Μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα είσαι επικατάρατος». Πάει ο Κύριος και του λέει, «Πού είναι ο αδερφός σου?» Του δίνει βήμα. Θα μπορούσε να πει, «Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έκανα λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου? Είμαι φυλακάς του?» Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι γραμμένα εδώ. Ο Εζεκιήλ φωνάζει, οι προφήτες φωνάζουν. Ναι, είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Στον Ιάκωβο, στο 3:5-6, μας μιλάει εκεί πέρα για τη γλώσσα που βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και όταν η γλώσσα βάζει φωτιά σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια μέρα θα κάψει και τη δική μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει στις παροιμίες το 6:19. Λέει ότι ο Κύριος μισεί τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδερφών. Μάρτυρα λέει ψευδή και λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έρηδα μεταξύ των αδερφών. Ρωμαίους 14:19, λέω αυτό και τελειώνω. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Αυτός που μπορεί να μας δώσει χάρη για να σηκώσουμε το φορτίο στην οικοδομή του Θεού είναι ο Θεός, αδερφοί. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Ας διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο. Ρωμαίους 15:1-7. «Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκουμε σε αυτούς». Είπαμε στην αρχή ότι για να προσφέρεις, για να θυσιάσεις, πρέπει να δώσεις. «Αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις τον πλησίον, δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρασε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλους κατά τον Χριστόν Ιησού. Δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, που ποτέ δεν τελειώνει. Τα πάντα μπορούν να παρέλθουν, όμως ο Λόγος του Κυρίου είναι εκεί. Γενναίες πάνε, έρχονται, όμως ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πάντα φρέσκος, πάντα χρήσιμος, πάντα σωτήριος. Αμήν. Εάν θυμάστε πριν κάποιο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον νόμο και τη χάρη. Είχαμε μιλήσει για τον νόμο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και τη χάρη που ο Κύριος μας κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη? Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε ο νόμος. Και είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος ως προς το ότι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να δικαιωθούν μέσα από τον νόμο. Ως μέσο δηλαδή δικαίωσης, ναι, ο νόμος καταργήθηκε. Όμως είναι εκεί. Ο νόμος, αδελφοί, δεν φεύγει. Αυτό που καταργήθηκε ξέρουμε ότι είναι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος. Όμως ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος του Θεού. Και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτό. Πολλοί λένε ότι ισχύει, πολλοί λένε ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, είμαστε μέσα στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι όντως έτσι? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο της αγάπης, που, αδελφοί, δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, εύκολο σαν άνθρωποι να τον εκπληρώσουν αυτό τον νόμο της αγάπης, εάν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που βάζει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Άλλο η αγάπη του κόσμου, η συναισθηματική αγάπη σε κάποιους ανθρώπους, και άλλο η αγάπη του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Πολλοί λένε ότι μπορώ να παραβιάζω τους νόμους του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη, θα κάνω ό,τι θέλω, είμαι ελεύθερος, μπορεί ακόμα και να μοιχεύσω και να πονεύσω και να κάνω χίλια δυο, να ζήσω τη ζωή μου, είμαι ελεύθερος. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλως. Αυτή την αγάπη πρέπει να την ανακαλύψουμε, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός μπορεί να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ελεύθεροι σαν χριστιανοί? Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που το λένε αυτό, ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε με τέλεια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Όταν δηλαδή υπάρχει τέλεια αγάπη, η αγάπη του Θεού μέσα μας, που αυτή η αγάπη απευθύνεται στον ίδιο το Θεό και στον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε στην ουσία? Είναι το θέλημα του Θεού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την καρδιά του Θεού και δεν είναι ότι ζούμε με το πρέπει, αλλά απορρέει ό,τι κάνουμε από μια καρδιά αγάπης που ο Θεός έχει χτίσει μέσα μας. Και είμαστε ελεύθεροι. Σαν χριστιανοί δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Αμήν. Δεν είμαστε ελεύθεροι να μισούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να έχουμε μια συγκακία μέσα μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κουτσομπολεύουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να φθονούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε κάτι κακό για τον πλησίον μας. Εκεί τελειώνει η ελευθερία. Εκεί ξεκινάει η απαγόρευση, θα λέγαμε. Απαγορεύεται αυτό. Και βάσει αυτού, αδελφοί, θα πρέπει να βαδίσουμε μέσα στη χριστιανική μας τη ζωή. Αμήν. Εκεί είναι η βάση μας. Εκεί είναι που προχωράμε. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αμήν. Δεν κάνει ό,τι επιθυμεί η σαρκική του καρδιά. Γι' αυτό το λόγο ο Ιάκωβος, ακούστε τι λέει, δύο φορές μιλάει για τον νόμο της αγάπης. Ιάκωβος 1.25 λέει, «Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας». Αυτά τα ακούμε από εδώ, από εκεί, και δεν τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά για να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο νόμος της ελευθερίας. «Και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της ελευθερίας? Μια εξήγηση μπορεί να είναι όλος ο νόμος του Θεού. Οι 10 εντολές. Και αυτό είναι, αδελφοί, γιατί δεν είναι κάτι αντίθετο ο λόγος και ο νόμος του Θεού με αυτό που ο Θεός, με το θέλημα του Θεού. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε κόντρα αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό ίσχυε τότε, τώρα δεν ισχύει. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι η καρδιά του Θεού. Ιάκωβος 2:12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Αυτόν τον νόμο της αγάπης που μιλάμε σήμερα, ο Ιάκωβος το λέει νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η αγάπη μέσα μας, τώρα στην Καινή Διαθήκη, έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Νιώθει ελεύθερος. Δηλαδή, για φανταστείτε τον Ιησού, ένα παράδειγμα, το παράδειγμά μας, ο οποίος ήταν γεμάτος από την αγάπη του Θεού, για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο. Τι λέτε, ο Ιησούς ζούσε με το πρέπει να τον βοηθήσω, πρέπει να τον συγχωρήσω, πρέπει να κάνω έλεος, πρέπει να είμαι άγιος, πρέπει. Δεν ζούσε με αυτό, ζούσε ελεύθερα. Ο ορισμός της ελευθερίας. Έκανε το θέλημα του Θεού ελεύθερα, γεμάτος από αγάπη μέσα στην καρδιά του. Γεμάτος από αγάπη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που θα έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Και να σας πω κάτι, αυτό ήθελε να πετύχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε παρακάτω. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για ποιο λόγο έδωσε τον νόμο? Για να τυραννίσει τους ανθρώπους? Όχι. Ήθελε να τους δείξει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Έχουμε πει ότι ο μισός δεκάλογος του Μωυσή απευθύνεται στο Θεό και έχει να κάνει με την αγάπη μας στο πρόσωπό του, και ο άλλος μισός νόμος, οι υπόλοιπες εντολές, έχει να κάνει με τον συνάνθρωπό μας. Αμήν. Αυτό είναι. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην μοιχεύσεις, μην... Όλα αυτά μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν, αδερφοί, αυτό που θα δούμε σήμερα, την αληθινή αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε ο Θεός να τους δώσει εξωτερικές εντολές ώστε να ξέρουν, να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αμήν. Τώρα όμως, αδελφοί, έγινε κάτι καινούριο. Έγινε μια θυσία. Έγινε μια φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω στο Σταυρό για μας. Αμήν. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου που κήρυξε και ήταν κάτι σαν να τρύπησε, λέει, την καρδιά τους. Αυτό λέει στο αρχαίο κείμενο, αυτό εννοεί. Όταν άκουσαν ότι εκείνον που ο Θεός όρισε να είναι Υιός Θεού, εσείς το σταυρώσατε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί εκεί απευθύνεται ο Θεός. Εκεί απευθύνεται ο Θεός. Επίσης αυτό το νόμο της αγάπης ή το νόμο της ελευθερίας, ο Ιάκωβος τον ονομάζει ο βασιλικός νόμος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλικός νόμος? Ιάκωβος 2.8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο του βασιλικό κατά τη γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Γιατί τον λέει βασιλικό νόμο? Γιατί ο Θεός μας έκανε βασιλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ως βασιλείς δεν είμαστε κάτω από κάποιον ανθρώπινο άλλο νόμο. Ένα στοιχείο είναι αυτό που μας έκανε βασιλείς. Τι σημαίνει βασιλικός νόμος? Ότι είσαι σαν βασιλιάς ο οποίος πράττεις χωρίς να είσαι κάτω από την εξουσία κανενός αλλού νόμου. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Αλλά όμως αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Αδελφοί, που να αγαπάμε. Μου κάνει εντύπωση όσον αφορά την Καινή Διαθήκη ότι ξεκινάμε όλοι μας από μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Η βάση είναι ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει την αποτυχία μας. Όλοι μας. Ήμασταν σαν αυτό τον άσωτο γιο, ο οποίος σκόρπισε τα υπάρχοντα του πατέρα του και έφτασε να τρώει χαρούφια μαζί με τους χείρους και ήρθε σε αυτόν και λέει ας επιστρέψω στον οίκο του πατέρα. Να με κάνει σαν ένα δούλο του. Αναγνώριση της αποτυχίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να μην έχουν καταλάβει τη χάρη του Θεού πραγματικά, να έχουν φύγει, να έχουν φάει τα μούτρα τους στον κόσμο και να επιστρέφουν ξανά. Συγχώρεσέ. Ήμαρτον εις το Θεό, είναι οποιό σου και δεν είναι άξιος να ονομαστώ γιο σου. Κάνε με ως ένα τον μισθωτό σου. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια είναι η καρδιά του Θεού για μας? Ποια είναι η καρδιά του Θεού? Η καρδιά του Θεού είναι να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει στην αγκαλιά του, να μας δείξει την αγάπη του. Μας έβαλε, λέει, την στολή την πρώτη. Την καλύτερη. Αμήν, την καλύτερη. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αμήν. Του έβαλε δαχτυλίδι, του έβαλε υποδήματα στα πόδια. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αποστατούν κάποιο διάστημα. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτή είναι η καρδιά. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, τα μάτια του Θεού ή τα μάτια αυτού του ανθρώπου που συγχώρεσε το γιο του, πού είναι, άραγε? Είναι στον πρώτο γιο ο οποίος κάνει το θέλημά του συνέχεια, προχωράει. Είναι σε εκείνον ο οποίος έχει επιστρέψει. Για πέστε μου. Όχι για να βλέπει πόσο καλά τα καταφέρνει στο άρμεγμα ή στο όργωμα, αλλά στο πόσο έχει καταλάβει τη χάρη του Θεού. Πόσο έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός αυτό που έκανε ο Κύριος και τον συγχώρεσε. Πόσο ευγνώμων είναι ή πόσο αγνώμων είναι. Εάν επιθυμεί πράγματα όλο και περισσότερα για τον εαυτό του ή όχι. Εάν τα βάζει με τους συνδούλους του ή με τον αδερφό του. Είναι σε μια στάση υπακοής, σε μια στάση ταπείνωσης, σε μια στάση ευγνωμοσύνης και αγάπης. Όλη αυτή την καρδιά πρέπει να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης. Αυτή είναι η χάρις. εκεί μας κάλεσε ο Θεός στη χάρη και μας είπε ότι μπορεί να μην έχεις πολλές ικανότητες ή μπορεί να έχεις πολλές ικανότητες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου να αγαπάς τα αδέρφια σου. Όχι να τα μισείς, όχι να μη είσαι κακής, όχι να κάνεις ό,τι σκέφτεται η σάρκα σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχεις εκτιμήσει αυτή την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή σου. Για φανταστείτε, σκεφτόμουν, θυμάστε την ιστορία αυτή με τον άστοτο γιο, ότι ο πρώτος γιος βάδιζε όπως ο πατέρας του συνέχεια, λέει, όλες τις εντολές εγώ τις έκανα, δεν παρέβηκε καμία εντολή, ήταν εκεί, σταθερός. Ο άλλος έφυγε. Και όταν επέστρεψε, ο πρώτος γιος είπε, μα γιατί. Και σκεφτόμουν, φανταστείτε αυτός ο πρώτος γιος να μην ήταν έτσι, αλλά να ήταν ακριβώς σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα. Σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα του που είπε, νεκρός ήταν ο γιος μου και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε. Αυτός ο πρώτος γιος, αν είχε αυτή την καρδιά του πατέρα του, αυτός θα έντυνε τον αδερφό του με την πρώτη στολή. Αυτός θα του βάζε τα παπούτσια του. Αυτός θα ήταν που θα του βάζε το δαχτυλίδι. Αυτός. Για φαντάσου μετά τώρα ο άσωτος γιος να τα βάζει με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εκεί και είχε την καρδιά του Θεού να τον δεχτεί και να το καλέσει ξανά μέσα στο σπίτι του. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε με μια καρδιά ευγνωμοσύνης όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Δεν ήρθαμε στην εκκλησία του Κυρίου για κανένα άλλο σκοπό, αλλά για να σωθούμε. Αμήν. Και μας κάλεσε και μας είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο από σας. Εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είπε ο Κύριος. Όταν έχεις αυτή την καρδιά, είσαι σαν βασιλιάς. Είσαι σαν βασιλιάς. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, βοήθησε τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, πρόσεχε να μην κάνεις εκείνο ή άλλο. Όχι. Είσαι σύμφωνος με την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την καρδιά και εκπληρώνουμε αυτό τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελευθερίας, εκπληρώνουμε όλο τον νόμο μετά. Δεν ακυρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, απλά εκπληρώνεται. Αυτό είπε και ο Χριστός, λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω. Αλλά πώς να τον εκπληρώσεις? Μόνο με μια καρδιά η οποία είναι ταυτισμένη με την καρδιά του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς πραγματικά να είσαι και ελεύθερος, να βαδίζεις και να νιώθεις την εύνοια του Θεού, την αποδοχή του Θεού, την καρδιά του Θεού που να λέει, αυτός είναι ο γιος μου μονογενής εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μονογενείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Δεν υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό που προβάλλεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντίκρουση, δεν υπάρχει διαφορά. Ένας είναι ο νομοθέτης,

είναι η εξής. Είναι το μέσο που επιτυχάνεται. Ο στόχος είναι η αγάπη. Το μέσο αλλάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη το μέσο ποιο ήτανε? Οι εξωτερικοί νόμοι και κανόνες, που ήθελε μέσα από εκεί οι άνθρωποι να φτάσουν στην αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρις και η αγάπη του Θεού, η οποία δίδεται σε μας για το Πνεύμα του Θεού. Το δούμε παρακάτω. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αγάπη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάτω από τη χάρη, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε, αδελφοί, από αυτή τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που γίνεται συνέχεια. Και θα πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται συνέχεια μέσα μας, ώστε να πετύχει αυτό το σκοπό ο Θεός. Αν δεν πετύχουμε αυτό το σκοπό, αδελφοί, έχουμε χάσει το δρόμο απλά. Μπορούμε να γίνουμε κι εμείς νομικιστές, αγνώμονες, να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να καταδαγκάνουμε ο ένας τον άλλον και τελικά να χάσουμε και την ψυχή μας. Να ξεχάσουμε τον καθαρισμό που λέει ο Πέτρος των παλαιών μας αμαρτιών. Ξεχάσουμε τη χάρη που μας ήρθε. Φανταστείτε αυτόν τον γιο, τον άσωτο γιο, να αρχίσει να κατακρίνει τον αδερφό του. Να βλέπει τα τρωτά του σημεία, να βλέπει τα λάθη του και να τον κατηγορεί στον πατέρα του. Αυτό τον αδερφό που τον ευεργέτησε και τον συγχώρεσε. Για φανταστείτε το. Για φανταστείτε το. Ο Θεός τα βλέπει αυτά, αδερφοί. Αυτά είναι που βλέπει ο Θεός. Τη στάση μας. Τη στάση μας. Σε αυτή τη χάρη που δόθηκε σε μας. Ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του. Όχι λόγω κάποιου σφάλματος, αλλά λόγω της αδυναμίας του σαρκικού ανθρώπου να μπορέσει να τον εκπληρώσει αυτό το νόμο. Βλέπουμε την αμαρτωλότητα και τη σαρκικότητα της φύσης του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε στο Ρωμαίος 7:12. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για ποιο νόμο λέει? Της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, λέει, Άγιος, η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Δεν φτιάχτηκε για κάποιο σκοπό άλλο, δηλαδή το να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει τέτοια καρδιά ο Θεός. Έχει αγαθή καρδιά. Δηλαδή, όταν λέει αγαθή η εντολή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κίνητρο του Θεού είναι αγαθός προς αυτό. Ήθελε να πετύχει κάτι, δεν ήθελε να κατακρίνει, δεν ήθελε να θανατώσει τον ασεβή. Στο 14. Διότι εξεύρωμα ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε όμως είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Αναγνωρίζω ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς. Μπορούμε να κατηγορούμε ένας τον άλλον? Μπορούμε να βρούμε? Και βέβαια μπορούμε να βρούμε. Σε όλους. Ράματα για τη γούνα τους. Έτσι. Όλοι μας. Όμως, αυτό που πραγματικά, αδελφοί, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Ήρθαμε στο σπίτι του πατέρα μας σαν δούλοι, χωρίς να έχουμε δικά μας δικαιώματα και απαιτήσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Το μόνο που έχουμε είναι να ευχαριστούμε τον Θεό, το δοξάζουμε και να περιμένουμε το έλεος και τη χάρη του. Αμήν. Όπως η δούλη, λέει, κοιτάζει στη χείρα της κυρίας αυτής, έτσι και εμείς στο χέρι του Θεού. Αν θέλει να μας δώσει χαρίσματα, θα μας τα δώσει. Αν θέλει να μας δώσει ευεργεσία, θα μας τα δώσει. Δεν αξίζουμε για τίποτα από όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός.

0: Ρωμαίος 7:22 λέει, διότι δίνομαι μεν στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστώ τον Απόστολος Παύλος. Αλλά βλέπω όμως στα μέλη μου, εν της μέλεσή μου, άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας που έχω μέσα στα μέλη μου. Μια άλλη δύναμη, που αυτή η δύναμη μπορεί να νικηθεί με τον νόμο της αγάπης. Αυτή η δύναμη, η σαρκική δύναμη που έχουμε μέσα μας, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα στον κάθε ένα από εμάς, μπορεί να υποταχθεί και να νικηθεί με το Πνεύμα του Θεού, καθώς εργάζεται μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Αμήν. Μπορεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρυγόντος.
1: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι ειλικρινής, αναγνωρίζει, αδελφοί, αυτό το νόμο που υπάρχει μέσα στα μέλη του. Τον αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάχεται. Πώς μάχεται? Με το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να νικήσουμε σαρκικά. Δεν μπορούμε να πάμε και να απομονωθούμε σε κανένα μοναστήρι. Όχι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να επικεντρωθούμε στην αγάπη Του και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο, αδελφοί, στην αγάπη του Θεού και στον πλησίον. Ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Η χάρις, τώρα στην Καινή Διαθήκη, η χάρη που μας έκανε ο Κύριος ξεκινά με μια θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Πού εντός μας? Στην καρδιά μας. Και αυτή η θαυματουργική ενέργεια της χάρητος του Θεού λέγεται αναγέννηση. Αμήν. Η χάρη είναι η πόρτα που ο Θεός μέσα από τη χάρη έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο για να σου φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Για ποιο σκοπό? Για να πετύχεις το σκοπό που είναι η αγάπη. Βλέπουμε προφητικά στον Ιεζεκίλ, στο 36-26 λέει, και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλειν ημίν. Και από σπάσα στη λιθίνη καρδία, από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη. Προφητευμένο από τότε για την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Το κέντρο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι που ο Θεός, αδελφοί, στοχεύει να μας αλλάξει. Και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε εμπόδιο. Δεν θέλει να γυρνάμε προς τα πίσω. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ξεχνάμε τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αλλαγής τη βλέπουμε στον Ιερεμία ξανά προφητικά. Η Ιερεμίας 31-31 λέει, «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα». Καινούργια διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Ιερεμίας 31-33, «Και άφθη θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει ο Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών». Α, ποιο νόμο? Ναι, το νόμο. Για ποιο νόμο λέει? Για το νόμο. Όχι σαν εξωτερική παρέμβαση, αλλά να έρθει ο νόμος και να σταλάξει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου. Αυτό γίνεται, αδελφοί, θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Ποιος θα το γράψει αυτό, τον νόμο, ποιος θα το γράψει? Ο Θεός θα το γράψει. Πού? Μέσα στα κατάβαθα, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος του Θεού ότι ο νόμος του Θεού είναι Άγιος. Η εντολή Αγία και αγαθή. Δεν θα τον απορρίψει, δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια και να ζει ελεύθερος. Τι ψεύτικη διδασκαλία είναι αυτή? Όχι, αλλά θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και θα λέει σαν τον Απόστολο Παύλο ότι ειδύνομαι στον νόμο του Θεού. Δεν είναι εχθρός σου ο νόμος. Είναι ευεργεσία του Θεού για σένα και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Μέσω, αδερφοί, της Νέας Διαθήκης, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά, με την αναγέννηση, η φύση του αμαρτωλού αλλάζει. Αλλάζει η φύση μας. Και γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσεως. Κατά πόσον έχουμε επιτρέψει αυτό να γίνει στη ζωή μας, ο Κύριος ξέρει το καθενός μας στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να το εντοπίσουμε όπως το εντοπίζουμε σήμερα, να το αναγνωρίσουμε και να το ζητήσουμε αυτό να συμβαίνει μέχρι τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Να φτάσουμε κι εμείς πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Εκεί ζεις στην κατάπαυση. Εκεί ζεις στην πλήρη ελευθερία. Εκεί ο Κύριος είναι μαζί σου συνεχώς και εργάζεται, γιατί είσαι ταυτισμένος με την καρδιά Του. Χωρίς λάθος κίνητρα. Η παλιά αυτή πέτρινη καρδιά έχει φύγει, αφαιρείται. Και έρχεται μια νέα φύση που ιδύνεται στον νόμο του Θεού. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Άγιο Πνεύμα στην ευαίσθητη πλέον πλάκα της καρδιάς του πιστού. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και στη νέα συμπεριφορά του πιστού. Αλλάζει το είναι μας. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά, αλλά γίνεται μια αλλαγή από εντός, όχι από εκτός. Ο νόμος αυτό δυστυχώς σε πολλούς έκανε. Έκανε πολλούς φαρισαίους απ' έξω να είναι καλοί και από μέσα να είναι σαπίλα. Σαν τους τάφους τους, ασβεστομένους τους, είπε ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται μέσα στα ενδόμηχα με την αναγέννηση, με το Πνεύμα Του, εργάζεται συνεχώς για να πετύχει ένα σκοπό. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε «Είμαι αναγεννημένος». Αυτό ο Θεός το κάνει. Αμήν. Αυτό ο Θεός το κάνει. Αλλά το κάνει για ένα σκοπό. Ποια είναι η ικανοποίηση του Θεού? Να πετύχεις το σκοπό σου. Αμήν. Και να ζεις μέσα σε αυτό το βασιλικό νόμο, το νόμο της αγάπης. Ρωμαίος 8:3. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένας να τον πετύχει, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να πληρωθεί η δικαιοσύνη. Να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Σε εμάς που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο νόμος είναι δίκαιος και η εντολή αγία. Και θέλει να πετύχει μια δικαιοσύνη ο Θεός. Αμήν. Μια δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τους ανθρώπους? Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην αγαπάς δηλαδή περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με τον εξής τρόπο. Ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω. Η χάρη εξαρτάται από τη θαυματουργική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται από μέσα. μπορούμε να πετύχουμε, αδελφοί, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας μόνο μέσω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το νόμο της αγάπης μόνο όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Ρωμαίος 5:5. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη σειρά. Αμήν. Γιατί ήρθε η αναγέννηση στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί εργάζεται μέσα στην καρδιά μας? Ποιος είναι ο στόχος? Και πώς επιτυχάνεται? Από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, έρχεται και εκχύνεται η αγάπη του Θεού μέσα μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη αγάπη ή ανθρώπινα συναισθήματα. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την ίδια αγάπη του Θεού που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχύσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος να την εκχύσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μέσο, πώς μπορούμε μόνο με το Πνεύμα του Θεού? Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του Πνεύματος, που όλοι ξέρουμε το εδάφιο αυτό, Γαλάτας 5:22. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το πρώτο ποιο είναι? Η αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη του Θεού? Από το Πνεύμα του Θεού, όταν το αφήνουμε εμείς να εργαστεί. Αγάπη, χαρά, χαιρόμαστε. Άμα είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος. Έχεις την ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, χριστότητα να βοηθάς, αγαθοσύνη, έρχεται η αγαθότητα του Θεού μέσα μας, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και λέει στο τέλος, κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Αφού έχει εκχυθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, αφού έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου, αφού έχεις τον καρπό του Πνεύματος μέσα σου, ο νόμος του Θεού δεν υπάρχει εκεί. Δηλαδή αυτόν εκπληρώνεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος νόμος? Εκπληρείς τον νόμο του Θεού. Κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεσαι μια εξωτερική επέμβαση του νόμου στη ζωή σου. Γιατί η επέμβαση του νόμου του Θεού έχει γίνει μέσα σου και όχι απ' έξω σου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Και αυτός ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος καταργεί όλους τους άλλους νόμους. Γιατί έχεις μπει μέσα στο βασιλικό νόμο. Έχεις την καρδιά του μεγάλου βασιλιά. Αμήν. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Και αυτό είναι το εξής. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό, απλά συνέστημα. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Έχει εφαρμογή στη ζωή του πιστού. Σε όλη την Αγία Γραφή, η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης για όλους εμάς τους πιστούς μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη, η απόδειξη της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να οριστεί με μια λέξη: υπακοή. Υπακούμε. Ιερεμίας 7:23. Αλλά το λόγο του τον προσέταξε σε αυτούς λέγον: ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου και περιπατείτε εν πάση της σωθής τας οποίας διόρισε σε εσάς για να ευημερείτε. Ακούσατε, λέει, τη φωνή μου. Αυτό το λόγο που προσέταξε σε εσάς. Να ακούτε τη φωνή μου και τότε θα είμαι Θεός σας. Για να το καταλάβουμε πιο καλά στην Καινή Διαθήκη, όταν τελευταία βραδιά που ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές του, τους λέει αυτό ακριβώς. 3-4 φορές τους το είπε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξετε. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί, υπό του πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν ή σε αυτόν. Θα φανερωθώ σε εκείνον. Και λέει και το αντίθετο. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τα λόγια μου. Αδερφοί, η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει το πρότυπο μιας ζωής που ελέγχεται σε κάθε μια πτυχή του από αυτή την αγάπη. Καλύπτει την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη σχέση μας με την οικογένεια, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τη σχέση μας με τα αδέρφια μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας έξω. Αυτό είναι το πρότυπο της ζωής που ο Θεός θέλει να πετύχει μέσω της αγάπης που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο της ζωής, είναι να έχουμε μια καρδιά που να προσέχουμε τους Άγιους Θείους Λόγους Του, ώστε να τους εφαρμόσουμε με την αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο, να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί μέσα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο παιδιά. Όποιος φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη. Αμήν. Το πούμε όλο αυτό. Ελάτε να σηκωθούμε να το πούμε. Το πούμε όλοι μαζί. Α Ιωάννου 2:5. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει αυτή την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και να πετύχουμε το στόχο.
2: Αμήν.
1: Που είναι η αγάπη. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα Κύριε, καθώς τα αγγεία μας είναι σπασμένα μπροστά Σου, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό και είμαστε εδώ στα πόδια Σου Κύριε να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου έχει να πει στην Εκκλησία Σου σήμερα. Οι λόγοι Σου είναι πνεύμα και ζωή για μας. Μας δίνεις Εσύ τη δική Σου ζωή, Κύριε. Και κάθε μέρα βαθμιδών μας αλλάζεις. Μας κάνεις όμοιους με Σένα. Αμήν. Περνάς μέσα μας τις Άγιες Αρετές Σου, Κύριε. Μας μεταμορφώνεις από δόξα σε δόξα. Και θέλω σήμερα, Κύριε, Εσύ να μιλήσεις στο βάθος της ψυχής μας, Κύριε. Εκεί που άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο λόγος είναι αυτός που μπορεί να διεισδύσει, Κύριε, γιατί είναι το μότερος υπερ πάσαν δύστημον μάχαιρα. Και μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες της καρδιάς. Να βγάλει από μέσα μας το σκοτάδι και να φέρει το φως Σου το Άγιο. Το φως της ζωής. Χρήσε μας το βράδυ αυτό. Χρήσε την ακοή μας, Κύριε. Χρήσε και εμένα. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου, τη χάρη Σου αυτή την ώρα. Ώστε Εσύ να υψωθείς, να μεγαλυνθείς Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Όλη η δόξα ανοίξει σε Σένα, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Θεός από αρχής αυτό που ήθελε ήταν να μας κάνει όχι μόνο κατοικώνα, αλλά και καθομοίωσή Του. Και ο Θεός δεν ξεφεύγει από τους στόχους Του. Αμήν. Δεν είναι θαυμαστό το ότι ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούμε, μαθαίνουμε το Λόγο Του, αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Κυρίου. Δεν είναι θαυμάσιο. Λοιπόν, είμαστε στο ξυλουργείο του Χριστού. Και μας φτιάχνει, ροκανίζει, κόβει, ξέρω εγώ, συνδέει, κάνει πράγματα μέσα μας για να μας κάνει καθομοίωσή Του. Καθομοίωσή Του. Ο Θεός μας λοιπόν από τη φύση Του είναι Θεός χάριτος και ελέος. Είναι έτσι. Λέει στον Ψαλμό 145:8 «Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Θυμάστε όταν έκρυψε το Μωυσή στη σκισμή του βράχου ότι οι άγγελοι διακήρυξαν το όνομα του Κυρίου και τι έλεγαν, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, φιλάνθρωπος, πολυέλεος. Τι θα πει πολυέλεος? Έχει πολύ έλεος και πολυέσπλαχνος. Εάν λοιπόν και εφόσον ο Κύριος θέλει να γίνουμε όπως είναι Εκείνος, δεν θα πρέπει ο λαός Του να είναι και αυτός γεμάτος χάρη και έλεος? Πέστε μου. Αμήν. Εκεί όμως μας παγιδεύει ο εχθρός. Μας παγιδεύει καθώς ζούμε και εμπλεκόμαστε μέσα στις σχέσεις μας, οικογενειακές, φιλικές, εκκλησιαστικές σχέσεις, όπου ό,τι σχέση υπάρχει, θα έρθει εκεί ο εχθρός να πειράξει, να βάλει ζυζάνια, να βάλει αγκάθια και αλλάζει μετά η καρδιά μας. Και ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δείξει κάποια πράγματα. Εφεσίους 2:7 λέει, «Δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού». Να δούμε λίγο, θέλω, τη φύση του Θεού όσον αφορά το θέμα αυτό, τη χάρη και το έλεος. «Δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός έχει υπερβάλλοντα πλούτο χάριτος. Αμήν. Ωραία. Επίσης, λίγο παραπάνω στο τέταρτο εδάφιο, λέει, ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία αγάπησε ημάς. Πλούσιος είναι σε έλεος ο Θεός. Θα λέγαμε, υπό μία έννοια είναι ανεξάντλητο το έλεος Του και η χάρις Του, από γενιά σε γενιά. Και Τον ευχαριστούμε. Για να δούμε λίγο, τι είναι η χάρις του Θεόδεφη και τι είναι το έλεος. Η χάρις του Θεού είναι η άπειρη, δωρεάν αγάπη, δηλαδή δεν μας αξίζει, δεν μας αξίζει. Αλλά ο Θεός την δίνει. Καλοσύνη, χάρη έχει μέσα καλοσύνη. Και σωτήρια δύναμη από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Δεν μας δίνεται η χάρις επειδή την αξίζουμε, αλλά είναι δώρο ευσπλαχνίας του Θεού προς εμάς για να μας βοηθήσει, για να μας συγχωρεί, για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη και χαρά από εκείνον. Το έλεος είναι το συμπονετικό του χαρακτήρα του. Ο Θεός συμπονάει σπλάχνα ελέους. Και είναι η ενεργός αντίδρασή του στην ανθρώπινη δυστυχία και αμαρτία. Σημαίνει ότι ο Θεός παρακρατεί την τιμωρία και την καταδίκη που δίκαια αξίζουν οι άνθρωποι, όμως δεν αφήνει την κρίση του να έρθει. Και επιλέγει ανταυτού να προσφέρει συγχώρεση, υπομονή και ανακούφιση μέσω της αγάπης, η οποία είπαμε δεν κερδίζεται. Δίνεται δωρεάν. Ωραία. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ χάριτος και ελέους? Το έλεος σημαίνει πως δεν παίρνεις την τιμωρία που σου αξίζει για τα λάθη σου. Ενώ η χάρη σημαίνει πως λαμβάνεις μια ανεκτίμητη ευλογία και δώρο που δεν αξίζεις. Καθόλου δεν το αξίζεις. Το έλεος δηλαδή σώζει από το κακό, ενώ η χάρη δίνει το αγαθό. Εξού και τα χαρίσματα. Με το έλεος αποφεύγεται η ποινή. Σταματάει η τιμωρία ή ο πόνος που δικαιωματικά αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε λάθος. Λειτουργεί αφαιρετικά το έλεος και μας γλιτώνει από τα χειρότερα. Η χάρις είναι δωρεάν προσφορά, χαρίζει δώρα. Η χάρις χαρίζει. Έτσι. Το έλεος σταματάει την κρίση. Δεν αφήνει να εκδηλωθεί ενώ θα έπρεπε. Εάν ο Θεός μας ήταν τυπικιστής και νομικιστής. Χαρίζει λοιπόν δώρα, δύναμη, σωτηρία και ευλογία χωρίς καμιά προϋπόθεση αξίας. Δεν το αξίζουμε αυτό. Γι' αυτό και η σωτηρία, τι είναι, εκ πίστος κατά χάρη. Και αυτό Θεού το δώρο. Αμήν. Είναι δώρο. Η χάρις δωρίζει. Ξεπερνάει δηλαδή ο Θεός τα αυστηρά όρια του τι αξίζει. Γι' αυτό και ονομάζει την περίοδο όλη αυτή της Καινής Διαθήκης, πώς την ονομάζει, περίοδος χάριτος. Αυτή είναι επάπειρον, ο καιρός αυτός της χάριτος. Όχι, έχει ένα όριο ο Θεός μέσα στη βουλή του, ξέρει εκείνος, είναι πάντα σοφός, Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Και μιλάω πρώτα για εδώ στη γη. Όταν πληθυνθεί η ανομία και οι άνθρωποι εκλέξουν το σκοτάδι έτσι που δεν μπορεί πλέον να κινηθεί το Πνεύμα του Θεού, κατεβαίνει, ενώ τον καιρό που θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ξεκινήσουν όλα αυτά, ο Θεός θα έρθει και θα κάνει κρίση και μέσα στην κρίση αυτή πάλι βλέπουμε ότι να κάνει χάρη. Στους Αγίους της θλίψης τους δέχεται και τους 144.000 τους οποίους και σφραγίζει, τους φυλάει και τους παίρνει κοντά του και αυτούς. Αλλά μετά τέρμα η χάρις. Τέρμα. Τώρα, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε αυτή τη βασική αρετή μέσα στον Θεό. Αρετές, αν θέλουμε να τις συγχωρήσουμε, το έλεος και τη χάρη του. Πώς λειτουργεί, πώς είναι ο Θεός μας? Να ευχαριστούμε που είναι έτσι.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ωραία. Ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Β' Κορινθίους 6:1. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμεν εν ταυτό να μη δεχθείτε την χάρη του Θεού. Πέστε μου το.
2: Αμήν.
1: Πιο δυνατά.
2: Αμήν.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να δεχθεί τη χάρη του Θεού μάταια? Εις μάτιν. Ναι, γι' αυτό και το λέει. Επίσης, Εβραίους 12:15 λέει, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Τι είναι αυτό που μπορεί να σου στερήσει τη χάρη και να γίνει η αποδοχή της χάριτος μάταια σε μια καρδιά μέσα? Κοιτάξτε πως συνδέει. Λέει μήπως ρίζα της πικρία αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μία θόση πολύ. Όταν η καρδιά δεχθεί μέσα της πικρία, την παρομοιάζει σαν τα αγριόχορτα τα οποία απλώνουν συνέχεια από κάτω ρίζες και που βλέπεις και βγαίνουν δεξιά και αριστερά και είναι ολόκληρο δίκτυο από κάτω. Ρίζα πικρίας, αναφίωσα φέρει ενόχληση. Και τι άλλο κάνει? Μιένει πολλούς. Μιένει πολλούς. Αλλά ο Πέτρος μας λέει, στο 4:10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους, ακούστε, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό γεμάτο χάρη και έλεος. Πλούσιο. Και έχουμε και ορισμένα παιδιά του Θεού, όχι εμείς, για άλλους μιλάω, που είναι γεμάτα πικρία. Μου έκανε αυτό, δεν το ξεχνάω. Δεν πρόκειται να του συγχωρήσω ποτέ. Είναι αυτό ένα παιδί του Θεού? Το αναγνωρίζει ο Θεός αυτό σαν δικό του παιδί? Να πούμε λίγο γιατί το τέλος αυτής της παραβολής που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 18, από το 32 θα διαβάσω, είναι η περίπτωση που κάποιος είχε καταχραστεί από τον πλούτο του Κυρίου του 1.000 τάλαντα, 10.000 τάλαντα, αμύθιτο ποσό. Αδύνατο να το ξεπληρώσει κανείς ό,τι και να έκανε. Γι' αυτό και του είπε ότι στο 25, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε τον Κύριο σε αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τελείωνε. Και πεσό λοιπόν ο δούλος προς εκείνη, αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησαν σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Βε παιδί μου, πού θα τα βρεις εσύ στο χάλι που είσαι 10.000 τάλαντα. Είχε όμως αυτή την ψευδέστηση. Σπλαχνησής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Τι του έκανε ο Κύριος? Χάρη και έλεος. Του χάρισε το χρέος και το έλεος είναι ότι δεν τον άφησε να πάει φυλακή. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ, 7, κάπου εκεί. Σε σχέση με το χρέος, τίποτα. Και πιάσας αυτόν, έπνιγε. Τον έπνιγε. Λέγον, απόδοση με ό,τι χρωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρακάλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ακριβώς τα ίδια λόγια που έλεγε αυτός στον Κύριο. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως ο αποδώσει το φιλόμενον. Φοβερά τα λόγια του Κυρίου είναι, αδελφοί. Για ποιους τα λέει? Και συγκεκριμένα, για μένα, για μένα. Οι δόντες δε οι σύδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τα μάτια του Θεού βλέπουν τα πάντα. Μπαίνουν μέχρι μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. Τίποτα δεν είναι κρυφό στα μάτια του Κύριου. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει γιατί κάνουμε το κάθε τι, γιατί μιλάμε το κάθε τι, τι σκεφτόμαστε, τα γνωρίζει, είναι παντογνώστης ο Θεός. Τότε προσκαλέσαι σε αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο, σι αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Σε πόσους από εμάς ο Κύριος μας συγχώρεσε, αδελφοί. Αμήν. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδελό σου, καθώς και εγώ σε ελεήσα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτε και ο πατήρ μου ο υπουράνιος, ακούστε τώρα τι λέει, θέλει κάμι σε εσάς. Σε ποιους? Στους πονηρούς δούλους. Είναι δούλοι, αλλά είναι πονηροί, δεν έχουν την καρδιά του Κυρίου του. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Το ξαναλέω. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού. Δεν μιλάμε για τους έξω. Για ποιους μιλάει? Για μας, για μένα, για σένα. Και έτσι πρέπει να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα μας. Στο κατά Μάρκο 11:21 θυμάστε ότι ο Κύριος λίγες εβδομάδες πριν σταυρωθεί κατέβαινε από τη Βηθανία προς την Ιερουσαλήμ και στο δρόμο είδανε μια σικιά. Και ο Κύριος την καταράστηκε. Την άλλη μέρα τους ξαναπέρασε από το ίδιο μέρος, επίτηδες. Και ο Πέτρος παρατήρησε τη σικιά. Και λέει στο 21, και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Ψάξτε λίγο. Δεν λέει να πιστεύετε στον Θεό που πρέπει. Εδώ τι λέει? Να έχουμε την πίστη του Θεού. Αυτή που ο Θεός έχει ορίσει. Όπως είναι μέσα στον Θεό όλα τακτοποιημένα. Και όπως ο Θεός μπορεί να ακούσει τις προσευχές μας και να ενεργήσει, γιατί ενεργεί με Άγιους νόμους ο Θεός. Τίποτα δεν κάνει το οποίο είναι σε αταξία. Όλα ό,τι κάνει είναι τέλεια ο Θεός. Είναι τέλειος και έχει ορίσει την πίστη μας. Και η πίστη λειτουργεί όταν η καρδιά μας, το είναι μας ολόκληρο, είναι ταυτισμένο και ταιριάζει απόλυτα με αυτό του Κυρίου. Όταν οι αρετές του γίνονται δικό μας κτήμα και τρόπο ζωής. Η πίστη του Θεού. Και αυτή έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου έρχεται μέσα μας. Διότι, αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπη προς το όρος τούτο σηκώθηκε και ρίφθηκε στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπε. Μιλάει λοιπόν για μια ενεργητική πίστη. Μια πίστη η οποία καθώς εκφράζεται στην προσευχή κινεί τον ουρανό, ώστε να κινηθούν τα βουνά από μπροστά μας, τα όρη, οι δυσκολίες, τα αξεπέραστα, αυτά που είναι πέρα από μας και πολύ μεγαλύτερα. Πόσοι έχουμε μπροστά μας, αδελφοί, όροι που πρέπει να μετακινηθούν. Αμήν. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Για αυτή την πίστη μιλάει.

Δια τούτο σας λέγω πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πέστε μου τώρα, πόσοι από εμάς έχουμε προσευχηθεί, προσευχηθεί και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πόσοι. Θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ωραία. Και ακούστε το κλειδί. Στο 25. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, να πείτε είναι μέσα στο ίδιο περιεχόμενο, δεν άλλαξε. Στο περιεχόμενο να κινούμε όροι. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, όταν είστε δηλαδή σε στάση προσευχής μπροστά στον Κύριο. Και κάθε πότε προσευχόμαστε. Κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Αδιαλείπτως. Αδιαλείπτως. Οπότε, αυτό που λέει εδώ είναι στάση ζωής πλέον. Γιατί είτε οδηγάς, είτε στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε το βράδυ που πας σπίτι, είτε το βράδυ που κοιμάσαι, το παιδί του Θεού τι κάνει, συνέχεια επικοινωνεί. Κύριε, σε παρακαλώ αυτό, κάνει εκείνο, βοήθησε τον. Συνέχεια. Δεν σταματάει το πνεύμα σου να προσεύχεται. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, πέστε μου το, πιο δυνατά. Το κλειδί. Το κλειδί. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Πρέπει να αφήσουμε αυτό να χτυπήσει κάτω και να τρυπήσει και τον πάτο. Προσέξτε. Λέει συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δεν λέει περίμενε όταν έρθει ο αδερφός σου να σου ζητήσει συγγνώμη, τότε να του πεις σε συγχωρώ. Δεν λέει έτσι. Που καλό είναι. Εάν μας το λέει αλλού ότι εάν έχεις κάτι με τον αδερφό σου πήγαινε συμφιλιό σου, ζήτα συγχώρεση. Και πρέπει. Εάν έχω βλάψει κάποιον, έχω πει κάτι για κάποιον και τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα ήταν λάθος, θα έχω το θάρρος και την πίστη να πάω να βρω τον αδερφό να του πω σε παρακαλώ συγχώρεσέ μου, ήταν άστοχο αυτό. Και εκεί τώρα θα δοκιμαστεί η δική σου καρδιά. Θα πεις, εντάξει, συγχωρώ, αλλά περίμενε άλλη φορά, αν σου μιλήσω εγώ. Γίνεται και αυτό. Που σημαίνει τι. Δεν έκανες χάρη, δεν έκανες έλεος, κρατάς μέσα σου ασυγχωρητικότητα. Πέστε μου τώρα, η ασυγχωρητικότητα μέσα μας, τι φέρνει. Πικρία. Πικρία. Θυμάστε που σας λέω συχνά ότι υπάρχουν οι χριστιανοί που είναι σαν το λεμόνι. Γιατί. Πικρία. Πικρία. Ξέρετε τι σημαίνει. Ότι μέχρι εκείνη την ώρα η χάρη του Θεού εισμάτην. Δεν έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού. Ούτε το ελέος του. Το κλειδί αδερφοί είναι ότι δεν περιμένω να έρθει ο αδερφός μου που μου είπε κάτι ή άκουσα ότι κάποιος είπε ότι ο Τάδε είπε έτσι, ξέρετε, όλο αυτό το άλλα λουμ και δεν του μιλάω, κρατάω μακριά σε απόσταση, δεν το χαιρετάω, γιατί μέσα μου αισθάνομαι ότι μου χρωστάει. Πόσοι έχουμε νιώσει έτσι, αδερφοί, πόσοι έχουμε νιώσει. Ο Κύριος τι είπε για τον δούλο αυτόν, που του χάρισε το τόσο μεγάλο χρέος και μετά έπιασε τον αδερφό του και τον έπνιγε. Για κάτι. Μπορούμε να συγκρίνουμε τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών που ο Κύριος μας τις σκέπασε. Την ευχαριστούμε. Ω, αμήν. Την ευχαριστούμε. Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το βάρος με το ότι ο αδερφός σου είπε κάτι για σένα ή έκανε κάτι. Είσαι πρόσβαλε και μέσα σου το πνίγεις. Μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο. Όχι, δεν μπορεί. Αλλά ο Θεός τι μας λέει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε.

0: εάν έχετε τι καθάθυμος. Εάν. Συγχώρησε. Γιατί το ζητάει αυτό, αδελφοί? Το ζητάει γιατί θέλει οι καρδιές μας να είναι υγιείς. Να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να συνεχίσει να εκχέει χάρη και έλεος επάνω μας, γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού και το έλεος του δεν μπορούμε ούτε να αυξηθούμε, ούτε να πάμε μπροστά. Μένουμε στάσιμοι, νήπια, κακομαθημένα μωρά, τα οποία όταν μεγαλώσουν και είναι κακομαθημένα γίνονται επικίνδυνα μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε ένα άλλο εδάφιο. Στο Ματθαίο 6-9 ο Κύριος μας διδάσκει πάλι για την προσευχή. Στο Μάρκο είδαμε ότι μιλάει για την προσευχή που μετακινεί όροι και πώς καταλήγει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Συγχωρείτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός μου είναι Θεός συγχώρησης. Δεν θα δεχτώ μέσα μου πικρία. Δεν θα δεχτώ μέσα μου ότι είναι από εκεί που δεν περιμένεις μπορεί να έρθει κάτι. Κάτι να συμβεί. Να ακούσεις ένα λόγο και να σε λιώσει. Όταν πας στην προσευχή, Κύριε, δεν θα αφήσω το λόγο αυτό να περάσει μέσα μου. Φύλαξε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ. Προστάτεψέ με. Και συγχωρώ άφθονα. Γιατί θέλω τη συγχώρησή σου. Θέλω να με συγχωρείς συνεχώς, να μου κάνεις έλεος, για να μπορώ να προδεύω να γίνεται το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου. Και δεν θα αφήσω πικρία ή κακία ή φθόνο ή ζήλια, οτιδήποτε άλλο, να εξουσιάσει μέσα στην ψυχή μου. Ματθαίος 6-9, εδώ είναι τώρα η Κυριακή προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Κυρίου, μας δίδαξε. Και οι μαθητές του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι ενώ είχαν δει τόσα πράγματα από τις δυνάμεις και την ευλογία μέσω του Χριστού στους ανθρώπους, δεν ζήτησαν θαύματα, δυνάμεις, να περπατάνε πάνω στο νερό, ξέρω εγώ, να πολλαπλασιάζουν τους άρτους, τα ψάρια που είδανε. Όχι. Είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί, λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω. Και έχουμε ανάγκη, ο Θεός έκανε έτσι τη ζωή μας, ώστε να έχουμε ανάγκη. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Και αναγκαστικά φτάνει ο άνθρωπος σε σημείο να πει, Θεέ μου βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Πόσοι έχουμε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο. Όλος ο κόσμος. Και η προσευχή είναι που ανοίγει τον ουρανό. Φέρνει απαντήσεις. Ούτε λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Όχι όπως οι άλλοι που βατολογούν, να πούν ας πούμε το Βασιλέφουρο άνοιε 10 φορές, το Πάτερ ημών 20 φορές, το πιστεύω άλλες τόσες. Αυτά είναι βατολογίες. Δεν μας δίδαξε αυτό ο Κύριος, ούτε μας δίδαξε να λέμε το Πάτερ ημών πολλές φορές. Μας έδωσε τον τύπο της προσευχής και τα θέματα τα οποία πρέπει να θίγονται στην προσευχή μας. Ξεκινάμε με δοξολογία. Ξεκινάμε με δοξολογία. Δεν ξέρετε τι ομορφιά και βάθος έχει μέσα η προσευχή αυτή. Θυμάστε το εδάφιο που λέει «Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προστεθούν». Το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει να ζητάμε στην προσευχή, ποιο είναι? Γιατί ξεκινάμε, είπαμε, με δοξολογία. Στη δοξολογία δίνουμε, προσφέρουμε. Ερχόμαστε με τα δώρα μας, την ευχαριστία μας, την αγάπη μας, τη δοξολογία μας, τον έπαινο προς τον Θεό, τον ύμνο που έχουμε και είμαστε ιερείς. Είναι ώρα προσφέρουμε εμείς στο Θεό. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε, ελθέτω η βασιλεία σου. Το πρώτο πράγμα. Αυτό δεν μας είπε να κάνουμε. Και λέει μετά στο 12 εδάφιο, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, δεν μου λέτε, κάθε μέρα που περνάει κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι έχουν λυπήσει το Θεό και πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση. Πρέπει. Γίνεται. Ωραία. Είμαστε λοιπόν χρεώστες. Κάθε μέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρησέ με για αυτό που έγινε, Κύριε. Λυπήσουμε, κάνε μου έλεος. Αμήν. Και ο Κύριος το κάνει. Αλλά είναι με προϋπόθεση, αδελφοί, και εδώ θέλω λίγο να μείνουμε. Συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας ημάς, τις οφειλέτες ημών, σε αυτούς που μας οφείλουν. Ο Όταν ο Κύριος ρίχνει μια ματιά στην Εκκλησία, τα βλέπει όλα, αλλά ιδιαίτερα ενοχλείται από αυτό. Τα αδέλφια μεταξύ τους να αφήνουν πικρίες, να αφήνουν παρεξηγήσεις και να τα κρατάνε μέσα τους κρυφό καμάρι. Πικρία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το έλεος, ούτε τη χάρη του Θεού. Ότι η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού και το έλεος του σε μια καρδιά η οποία δεν συγχωρεί τους άλλους. Δεν μπορεί να κινηθεί το έλεος και η χάρη του Θεού γιατί εσύ δεν κάνεις έλεος. Επομένως λειτουργεί αυτό που είδαμε στην παραβολή. Δεν αφήνεις και ο Θεός λέει, ωραία, και εγώ δεν αφήνω τις δικές σου αμαρτίες. Και καμιά φορά επιτρέπει να μπει ο άνθρωπος στη φυλακή μέχρι να αποδώσει το έσχατο λεπτό. Και να πεις, μου συγχώρησε με, τι έκανα. Και ο Κύριος λέει, ξέρετε, βγες τώρα. Γιατί νοιάζεται μέσα για την ψυχή σου, τις αρετές του χαρακτήρα σου, είναι εκεί. Δεν θέλει ο Θεός να πάρει άδειο, δεν είναι κέντρες να τους πάει στον ουρανό. Θέλει να είμαστε γεμάτοι καλούς καρπούς, γεμάτοι από τη ζωή του Χριστού, γεμάτοι από το χαρακτήρα του. Αυτός είναι ο πλούτος και η δόξα. Και λέει μετά, στο 6:14, το 13 λέει, και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Και συνεχίζει τώρα και λέει στο 14, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Κοιτάξτε εδώ με τι έμφαση δίνει ο Κύριος στη συγχώρεση. Πόσο σημαντικό είναι. Είναι για τον Θεό σημαντικό. Αλλά είναι εξίσου και για μας σημαντικό. Γιατί εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε η ψυχή μας στρεβλώνει μέσα. Και καθώς στρεβλώνει η ψυχή, στρεβλώνουν και οι σκέψεις μας. Και είναι άτομα τα οποία κάνουν ζημιά, λένε χιλιαδιό, κάνουν πράγματα τα οποία είναι επιζήμια και από την άλλη μεριά θεωρούν ότι εγώ μια χαρά είμαι. Ναι. Αυτό είναι ανοησία. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ευαίσθητος. Ευαίσθητος στους γύρω του. Ξέρετε, ο νάρκισσος τι βλέπει και τι ενδιαφέρεται μόνο. Τον εαυτό του. Κάνε μου αυτό σε παρακαλώ, πήγαινε εσύ εκεί και δεν καταλαβαίνει το βάρος που δίνει στον άλλον. Γιατί δεν λείπει αυτό από εκεί. Λείπει. Και δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε εμείς τέτοιες στρεβλώσεις μέσα στο χαρακτήρα μας. Δηλαδή, να κάνουμε τον κόσμο κουβάρι για με τα λόγια μας, συμπεριφορά μας. Να έρχεται η κόλαση και μετά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι όλα. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Εκεί τώρα διαγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού. Γιατί ο Θεός, το πρώτο πράγμα για το οποίο ζηλοτυπεί είσαι εσύ, εγώ. Και θέλει να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Και τι κάνει τους ιούς που παραδέχεται, αναγκάζεται να πάρει τη ράβδο, να φέρει παιδεία. Και όποιος είναι ιός ή δικατέρα, γίνονται μέτοχοι, θέλουν δεν θέλουν, της παιδείας του Θεού. Γιατί έτσι ο Θεός δείχνει την αγάπη Του. Όν την αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνουμε, πάλι ο Κύριος θέλει να μας δώσει περισσότερα, μας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα και επιτρέπει καταστάσεις, δοκιμασίες. Μιλήσαμε για αυτά πριν μερικές εβδομάδες. Εφόσον λοιπόν στεκόμαστε προσευχόμενοι και από την καρδιά μας συγχωρούμε, το αν θα έρθει άλλος να σου δει συγγνώμη είναι έτερον εκάτερον. Μακάρι να γίνει και να έρθει. Αδερφέ, και τι λέμε συνήθως, αν ένας καλός αδερφός, συγγνώμη, είπα αυτό το πράγμα και σε πείραξα. Τι θα πεις? Ναι, εντάξει, συγχωρώ. Τι θα πεις? Ούτε να το σκέφτεσαι, αδερφέ μου. Είναι έτσι? Ναι. Ούτε να το σκέφτεσαι. Τελείωσε, άστο. Προχωράμε με τον Κύριο. Ένα παιδί του Θεού έτσι θα φερθεί. Όταν λοιπόν στέκεσαι προσευχόμενος και συγχωρείς, δεν παίρνεις τις αρνητικότητες αυτές να τις βάλεις μέσα σου και να τις φυλακίσεις εκεί. Αλλά τα αφήνεις όλα στα πόδια του Κυρίου. Είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα όταν έχεις πίστη στην αγάπη του Θεού και στη φροντίδα του. Λέει, έκαστος ίσταται υπίπτη μπροστά στον Κύριό του. Εάν κάποιος είπε κάτι και φοβάσαι μήπως και λερωθεί το όνομά σου, η διακονία σου, το ένα σου και το άλλο σου, μην ξεχνάς ότι αυτός που δίνει τη διακονία, αυτός που δίνει το χρήσμα, αυτός που δίνει την ευλογία, ποιος είναι? Δεν είμαι εγώ ή ο Α ή ο Β. Όχι. Ο Κύριος το κάνει. Πόσα λέγανε για τον Κύριο, πόσα του λέγανε. Και κοιτάξτε, όταν ήταν στο Σταυρό ο Κύριος, δηλαδή τι χειρότερο μπορούσαν να το κάνουνε? Τον σταυρώνανε σαν πλάνο, σαν διαφθορέα, σαν ένα απορριμμένο και αποβλητέο, αποδιοπομπαίο τράγο. Ο Κύριος που είχε στραμμένο το βλέμμα του? Στον Κύριο, τον Πατέρα του. Πολύ ωραία. Και σε όλα αυτά που του κάνανε, για όλα αυτά που του κάνανε, τι έλεγε? Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ελάτε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος μας έλεγε, Πάτερ, άφεσε αυτοί, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουνε. Περίμενε να έρθουν να το ζητήσουν συγγνώμη για να τους πει, να πει στον Πατέρα, Κύριε, συγχώρησέ τους. Όχι. Τι έκανε? Συγχώρησε. Όταν συγχωρείς λοιπόν, παίρνεις τη στάση αυτή. Η στάση αυτή έχει καρφιά, αγκάθια. Θα πούν πάντα κακό λόγο, λέει, ψευδόμενοι εναντίον σας, ένε και νεμού. Ο Παύλος λέει, σταυρούμε κάθε μέρα. Σταυρώνουμε κάθε μέρα. Και ο Κύριος μας είπε, θες να με ακολουθήσεις, πάρε το σταυρό σου στο νόμο και ακολούθησέ με. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου τον κόσμο. Και καθώς το κάνεις αυτό, μέσα σου γεμίζεις με ουράνιο θησαυρό, μέσα σου γεμίζεις με την ομορφιά του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός και ό,τι αν ζητήσεις, θα γίνει. Ιωάννης 14:13. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Στο Ιωάννης 14:14. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Στο 15:7 Ιωάννης, εάν μείνετε εν εμοί και οι λόγοι μου μείνουν εν εμοί, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Θέλουμε κι άλλα, να δούμε κι άλλα. Κατά Ιωάννη 15:16, σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δε να υπάγετε σεις και να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ότι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, να σας δώσει αυτό. Όλα αυτά τα λέει στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη 16:23, και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρά μου δεν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, θέλει σας δώσει. Με ποια προϋπόθεση όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση? Ναι, να έχουμε πίστη διαγάπηση ενεργουμένη. Και πού φάνηκε η αγάπη του Χριστού για μας? Πού φάνηκε, αδερφοί? Στο Σταυρό. Στο Σταυρό. Μας ζητάει ο Κύριος να λέει, ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θελητή τον Θεό. Αυτό τα πει να ζητάω τον αγιασμό. Πάω κόντρα στη σάρκα μου, κόντρα στο εγώ μου, κόντρα σε αυτό το οποίο προσβάλλεται κάθε φορά και πρέπει να το θεραπεύσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μην αφήνεις να ασχολείται άλλος με αυτά τα πράγματα, ασχολήσου εσύ με τον Κύριο. Αμήν. Θα το κάνουμε όταν χρειαστεί, αμήν. Χαρά μας θα είναι, αλλά οι Άγιοι του Θεού τακτοποιούν το πρόβλημά τους μπροστά στον Κύριο. Δεν πάμε στην Εκκλησία με πικρίες, με κακίες, με φθόνο, με αντιζηλίες. Εκτός όλα αυτά που λέει εκεί στην Γαλάτας 5:16, τα έργα της σαρκός. Μη γέννητο. Αυτό θα πει να είμαστε Άγιοι ενώπιν του Θεού, Άγιοι. Και ο αγιασμός, το πρώτο μέτρο είναι τα αδέλφια μου. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον του Γιάννη? Η Ιωάννα. Από εκεί ξεκινάει. Τα παιδιά. Είναι γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια πικρία με τα παιδιά τους. Δεν μιλιώνται. Είναι παιδιά που δεν μιλάνε στους γονείς. Χριστιανοί. Ή αδέλφια, σαρκικά αδέλφια, πιστά, που δεν μιλάει το ένα με το άλλο. Και πέστε μου τώρα, όταν έχουμε κοινωνία, η κοινωνία, σε τι κοινωνούμε? Τι είναι αυτό στο οποίο έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας? Και αυτό μας κάνει να έχουμε σχέση, ουράνια σχέση, σχέση αγάπης. Κοινωνούμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι η κοινωνία. Έχουμε κοινωνήσει δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό, στο χαρακτήρα Του, στη ζωή Του. Γι' αυτό είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Θέλεις αυτή η ζωή του Χριστού να διαρρέει τη δική σου ζωή σε κάθε φάσμα της, σε κάθε εκδήλωσή της, από την πιο στενή σχέση που έχουμε, άντρας-γυναίκα, μέχρι και τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε, μέχρι και τους εχθρούς. Όπα, τι είπε για τους εχθρούς? Να τους αγαπάμε. Τώρα, Κύριε, τους εχθρούς θέλουν να μας πιούν το αίμα. Θα τους αγαπάμε? Ναι. Για να μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να τους σώσει ο Κύριος. Άτομα για τα οποία δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις καρδιά για αυτά, δεν νοιάζεσαι για τη σωτηρία τους, δεν μπορείς να τα ευαγγελίσεις. Όταν έχεις συγχωρήσει άφθονα, η καρδιά σου είναι ελεύθερη να βγει προς τα έξω και να αγαπήσει και ξένους ανθρώπους. Που δεν έχεις καμιά υποχρέωση. Καμιά υποχρέωση. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Μπροστά στον Κύριο δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ξένοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έφερε στην οικογένειά Του. Κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια ο Κύριος. Ω, αυτή την καρδιά του Θεού, την ποθούμε, αδελφοί, τη θέλουμε? Πόσο τη θέλουμε? Πόσο? Θέλουμε να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή μας αυτή η καρδιά, αυτή η ζωή, αυτή η οδός που μας έδωσε ο Κύριος? Και να αρνηθούμε το έξω, να αρνηθούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή μάλλον του φρονήματος του κόσμου. Τι είναι ως φρόνημα, είναι το φρόνημα του κόσμου? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε και να κάνουμε σαν εκκλησία μια Άγια πράξη μπροστά στον Κύριο, ώστε όταν ο Κύριος κοιτάει από πάνω ή που είναι εδώ ανάμεσά μας, να βλέπει έναν λαό γεμάτο συγχώρεση. Το θέλει? Όταν προσευχόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με πικρίες μέσα μας. Δεν ακούει ο Θεός τις προσευχές. Δεν ανεβαίνουν. Και θα ήθελα να καλέσω την Εκκλησία στην προσευχή. Είναι ανάγκη να κλείνουμε το γόνι. Και πριν ξεκινήσουμε, τακτοποίησε την καρδιά σου. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο πιο μπροστά. Να προσευχθεί ο καθένας, να τακτοποιηθεί μπροστά στον Κύριο. Να τα βρει με εκείνον. Άφησε τον Κύριο να περάσει μέσα και να σε ελέγξει. Για αυτά που εσύ τα αφήνεις πίσω. Ξέρετε, ο εγκέφαλος ό,τι είναι δυσάρεστο, το πάει πίσω. Δεν κάθεσαι να θυμάσαι όλη την ώρα τις κηδείες, τα μνήματα, τους τάφους και όλα αυτά. Δεν τα θυμάσαι. Γιατί? Ο εγκέφαλός σου τα πάει πίσω. Και αυτό ο Θεός το κάνει. Άφησε τον Κύριο να πάει και να βρει τα σημεία τα οποία πρέπει να γιατρευτούν. Που είναι η δική σου ευθύνη αυτή. Δεν μιλάμε για άλλους, μιλάμε εγώ και ο Κύριος. Άφησε τον Κύριο να πάει να βρει εκείνα τα σημεία και να σε ελέγξει. Μήπως έχω κάνει αδικία, μήπως αδίκησα. Ζήτησα δανεικά και δεν τα έχω δώσει πίσω. Μήπως ήταν υποχρέωσή μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Και λέω, άστομα, δεν βαριέσαι τώρα σιγά. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Και εκεί τώρα είναι που θέλει η Εκκλησία Του να μεγαλουργήσει. Στις αρετές. Στο να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Γιατί Τον αγαπάμε. Πώς Τον αγαπάμε, αδελφοί. Ωραία. Αμήν. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Καθώς θα προσευχηθούμε. Άφησε τον Κύριο να έρθει και να σου βάλει μέσα σου έλεγχο για οτιδήποτε έχει μείνει ασυγχώρητο, για οτιδήποτε έχουμε αφήσει να γίνει πικρία, να βγάλει ρίζες και να φυτρώσει. Γιατί έχουμε το ιδίωμα όλοι μας, τι να κάνουμε όταν έχουμε καμιά πικρία, πού θα την πούμε. Στον Κύριο. Συνήθως πού τη λέμε. Πού τη λέμε. Στο άτομο που ξέρουμε ότι είναι φίλος μας, είναι κοντά μας. Άστε, τι έχεις, σε βλέπω καλά. Άστε, δεν πειράζει. Τι έχεις, βρε παιδί μου, πες μου. Άστα, τι να στα λέω τώρα, ξέρεις, ο Τάδε έκανε αυτό, μου είπε αυτό και εκείνο και... Ω, επικρία, τι κάνει. Πάει και βρίσκει άλλο έδαφος. Και εκείνο το άτομο έχει άλλο κολλητό και πάει και ξέρεις τι μου είπε. Και γεμίζει μετά η Εκκλησία πικρία. Είναι έτσι, αδελφοί? Είναι έτσι? Από μικρός είμαι στην Εκκλησία, ξέρω αρκετά πράγματα. Πώς δουλεύουν αυτά. Και τα παλεύουμε. Ωραία. Να βάλουμε εδώ ένα τέλος, αδελφοί. Εάν είναι κάτι πολύ σοβαρό, έλα και βρες μου. Μίλησέ μου. Ό,τι έχεις και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ζήτα βοήθεια. Πήγαινε σε ένα από τους πρεσβυτέρους για να πάρεις βοήθεια. Αλλά προς Θεού μη μεταδίδεις αυτή την πικρία εκεί, γιατί είναι δηλητήριο για την άλλη ψυχή. Και δηλητηριάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτός μας. Μέλη αλλήλων. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πρώτα για το Λόγο Σου, Κύριε. Γιατί νοιάζεσαι για μας. Επειδή μας αγαπάς. Και έχεις βάλει το όνομά Σου επάνω μας, Κύριε. Μας αποκαλείς Υιούς και Θυγατέρες Σου. Βασίλειο Ιεράτευμα, Έθνος Άγιο. Και την ώρα αυτή ερχόμαστε να Σου ζητήσουμε συγχώρεση, Κύριε. Για οτιδήποτε έχουμε φιλοξενήσει μέσα μας, έχουμε κρατήσει επειδή πειραχτήκαμε, Κύριε. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν έχει σημασία. Αλλά την ώρα αυτή θέλουμε να ελευθερωθεί η καρδιά μας μπροστά Σου, Κύριε. Και κάνουμε τον λόγο τον οποίο εσύ μας είπες, όταν στεκόμαστε προσευχόμενοι να συγχωρούμε, Κύριε. Και με τη δική Σου χάρη και το έλεος και τη δύναμή Σου συγχωρούμε Σου. Αφήνουμε κάθε βάρος, κάθε κακό λόγο που έχουμε ακούσει εναντίον μας, κάθε κακή ενέργεια. Οτιδήποτε έχει γίνει εσκεμμένα ή μη, εμείς το συγχωρούμε, Κύριε. Επιλέγουμε να το συγχωρήσουμε γιατί εσύ μας το ζητάς. και η καρδιά μας είναι στραμμένη σε σένα, σε αυτό που εσύ θέλει να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα, Κύριε, ο λαός σου θα αγιαστεί για σένα, ώστε οι προσευχές μας να ακούγονται, Κύριε. Οι προσευχές μας να ανοίγουν τον ουρανό σου, Κύριε, και να βλέπουμε τις ευλογίες σου. Και δεν θα γίνουμε εμπόδιο, κανείς από μας, στο να δούμε το χέρι σου να κάνει τα μεγαλεία σου. Κάνε έλεος, Κύριε, στα άτομα που ίσως δεν καταλαβαίνουν και φέρονται παράξενα, φέρονται πειρακτικά και δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, και τα συγχωρούμε, τα ευλογούμε, Χριστέ μου, Άγιε. Και θέλουμε η αγάπη σου να πλημμυρίσει όλη την Εκκλησία σου, Κύριε, γιατί είμαστε λαός δικό σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή. Θέλουμε η χάρη και το έλεος σου να ρέει άφθονα και πλούσια μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Μέσα σε όλη την Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη σύνθεση του ανθρώπου. Και είδαμε ότι ο Θεός μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται όχι μόνο από σώμα και ψυχή, αλλά και από πνεύμα. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, δυστυχώς η ψυχολογία δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Από πού το πήρε αυτό, άραγε? Από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ ξεκίνησε να βλέπει τον άνθρωπο σαν ζώο. Είναι μια άλλη ζωική ύπαρξη. Πού είμαστε? Αλλά δεν είμαστε σαν τα ζώα. Γιατί? Αδελφοί, μόνο αυτός που μας δημιούργησε ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Και υπάρχει λόγος που μας έδωσε σώμα, ψυχή και πνεύμα μέσα. Και είδαμε ότι η ψυχή είναι το εσωτερικό του ανθρώπου, σε αντιστοιχεία με τον ναό ή τη σκηνή του μαρτυρίου, αν θέλετε. Το σώμα είναι η αυλή, τα άγια είναι η ψυχή και τα ενδότερα, τα κρυπτά είναι τα άγια των Αγίων. Εκεί είναι το πνεύμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα μας περιτυλιγμένο όχι μόνο από το σώμα, αλλά και από την ψυχή. Είναι τα κρυπτά μας. Το βαθύ εσωτερικό μας είναι. Και ο Θεός έχει λόγο που μας κατασκεύασε με τον τρόπο αυτό. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο στόχος του Θεού ποιος είναι τελικά για τον άνθρωπο? Πριν το δημιουργήσει, ο Θεός μέσα στη βουλή του τα προείδε, τα κατασκεύασε, μέσα στη βουλή του τα τελείωσε. Όλα εν Χριστώ Ιησού, λέει. Ο Χριστός είναι η αρχή, αυτός είναι το περιεχόμενο και το τέλος του σχεδίου του Θεού. Στόχος του για τον άνθρωπο είναι να γίνει όπως είναι ο Θεός. Και ο Θεός έδωσε, μας έδωσε τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από την Παρθένο Μαρία, για να φανερώσει τον Πατέρα, να φανερώσει την αλήθεια του, να φανερώσει το θέλημα του ποιο είναι. Να μας το πει δηλαδή με τρόπο απλό, κατανοητό, ώστε να μπορούμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Έτσι και λέει ο Ιωάννης ότι εμείς λέει, τον ψηφαθήσαμε, τον ακούσαμε, τον είδαμε, το λόγο της ζωής, ο οποίος έγινε ψάχνει. Ο λόγος που ο Θεός μας έφτιαξε έτσι που μας έφτιαξε είναι ότι ο τελικός μας προορισμός είναι να είμαστε σαν όχι θεοί, αν και λέει εγώ είπα θεοί είστε, έτσι, αλλά να έχουμε τις ποιότητες, τις αρετές, το χαρακτήρα του Θεού. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού? Ο Χριστός. Λέει ως τον χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού του Θεού. Ο Χριστός είναι το αποτύπωμα, το αποτύπωμα της υποστάσεως του Θεού. Και τώρα θέλει να προσαρμόσει το χαρακτήρα μας στον δικό του. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Γιατί δεν είναι αλλαγή μια και έξω, μακάρι να ήταν. Λέω πολλές φορές, αν είχαμε δύο κουμπιά, ένα κόκκινο και ένα πράσινο. Και το πράσινο έλεγε, άμα το πατήσεις θα γίνει σαν το κουτό. Το κόκκινο είναι ό,τι άλλο θες. Ποιο θα πάνε? Μπορεί εσύ έτσι το πράσινο. Το πράσινο θέλει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που έκανε ο Θεός μέσα είναι κάτι έξωπο, πολύπλοκο, αλλά και πολύ ευλογημένο. Αυτό που μας έρθει. Και μέσα από τις αντιλήψεις αυτές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να επικοινωνεί συνέχεια μαζί μας. Είμαστε μεταξύ δύο κόσμων. Στη σφαίρα της ύλης και στη σφαίρα του πνεύματος. Στη σφαίρα του πνεύματος είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Αμήν. Όταν λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις συνημμένοι είναι εν το μέσο, πώς είναι εν το μέσο. Όταν λέει ότι κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας ο Χριστός, η σφαίρα του πνεύματος πού είναι. Εδώ. Εδώ. Όχι ότι ο Θεός δεν κατοικεί τους ουρανούς των ουρανών. Λέει ο Παύλος, αρπάχθηκα μέχρι του τρίτου ουρανού. Εκεί είναι η δόξα του Θεού. Είναι πάνω από αυτά ο Θεός, όμως η παρουσία του είναι παντού, δια Ιησού Χριστού τώρα. Δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν επιθυμεί και θέλει να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη αντίληψη για τον κόσμο αυτό. Να μην είμαστε ανισόρροποι δηλαδή. Να αντιλαμβανόμαστε τέλεια το κάθε τι, να επικοινωνούμε τέλεια. Να έχουμε τέλεια κοινωνία μεταξύ μας, με τους άλλους ανθρώπους έξω. Να μην είμαστε φευγάτοι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, ο τύπος του δεξιού ημισφαιρίου, ο ζωγράφος ας πούμε, με το κασκόλ και τον περέ, που είναι, α, γεια σας, τι κάνετε, αυτό, φαντάζομαι. Δεν μας θέλει έτσι ο Κύριος. Θέλει να είμαστε, πώς ήταν ο Κύριος. Μιλούσε με τους ανθρώπους, επικοινωνούσε, ναι, και ακόμη λέει συνέτρωγε μετά των τελωνών και των πορνών. Ώστε οι Φαρισαίοι τον κοροϊδεύανε και τι λέγανε, φάγος και εινοπότηση. Σκανδαλιζόταν η Αγία Σύνοδος από τον Χριστό. Φαρισαίοι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει πάνω από εκεί. Τέλεια ισορροπία εδώ. Να δουλεύουν τέλεια οι αιτήσεις. Και οι πέντε, αλλά ακριβώς με παράλληλο τρόπο να δουλεύουν τέτοια οι πνευματικές σου αισθήσεις. Για αυτά μιλάμε. Να δουλεύουν τέλεια τα δώρα που σου δώσανε μέσα σου. Το πνεύμα σου. Οι ικανότητες του πνεύματος. Οι δυνάμεις του πνεύματος. Θα δούμε αρκετά πτυχία σήμερα. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ανθρώπινο πνεύμα. Και είπαμε ότι, μάλλον λίγο να πάω πιο πίσω, είδαμε ότι είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Μέσα στην ψυχή, τι είπαμε ότι έχει, η ψυχή από τι αποτελείται. Σίγουρα με το λόγο, τίποτα δεν έχω βγάλει το κεφάλι μου, είναι εδάφια και γι' αυτό και σας παίρνω, είναι λίγο, θα λέγαμε, κουραστικό να πας κάθε τι να το εδραιώσεις από ένα εδάφιο ήδη. Και έτσι πρέπει να πάμε στον κόσμο. Με φόβο και τρόπο. Γιατί εάν λέμε πράγματα που δεν είναι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και εγώ που τα λέω και εσείς που τα ακούτε και που δεν τα ερευνάτε. Όταν μίλησε ο Παύλος στην Βέρεια, λέει οι Βερείς ήταν ευγενέστεροι παρά τον διότι εξέτεζαν τα τραπά κάθε μέρα για να δουν εάν ούτω έπεσε τα βγαίνει. Απαγορεύεται να πει μα, το είπε ο Τάδε. Το αποθέμησε. Ποιο φυλάξε. Δεν λέμε εδώ τι λέει ο Θέμης, τι λέει ο Γιώργος. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Εκεί αναφαβόμαστε, εκεί είμαστε ασφαλείς. Λόγος του Θεού. Όχι τον ανθρώπινο. Γι' αυτό δεν έχει να κάνει με φιλοσοφία ανθρώπινη, δεν έχει να κάνει με το τι λένε οι άνθρωποι, έχει να κάνει με το τι λέει αυτός που μας έπλασε. Και μας ανοίγει με τρόπο ανέμορφο να δούμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε το, να έχουμε, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το γνώτης αυτών. Ποιος ξέρει τον εαυτό του. Ποιος. Μόνο δια του πνεύματος μπορούμε. Μόνο δια του λόγου του Θεού μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο που συμβαίνει μέσα μας. Και είπαμε ότι η ψυχή έχει μέσα της τρία μέρη. Τον νου, την θέληση και το συνέστημα. Αυτά είναι στη σφαίρα της ψυχής μας. Και περάσαμε από τα εδάφια και τα είδαμε αυτά, όποιος δεν τα έχει ακούσει μπορεί να ζητήσει το ηχητικό να τα ξανακούσει πάλι. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πνεύμα του ανθρώπου. Το ανθρώπινο πνεύμα έχει τη συνείδηση. Καθόμουν αυτές τις μέρες και έψαχνα όλη τη γραφή από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη σε ό,τι έχει να κάνει με πνεύμα, με καρδιά, όλα τα εδάφια. Όλα τα εδάφια, γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις μια πανοραμική εικόνα για το τι ο Κύριος λέει για το καθηγητή, πώς εκφράζει. Και το πνεύμα έχει την συνείδηση, είπαμε. Είναι μέρος του πνεύματος. Λέει για παραδείγμα ο Παύλος, Ρωμαίους 9:1, αλήθεια λέγω η Χριστό, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Πάλι στο Ρωμαίους λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τα τέκνα του Θεού. Από τη μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας και από την άλλη η σύνδεσή μας συμμαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι αυτή η ανισφαίρεση, τα λέγαμε, η συμμαρτυρία γίνεται μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα. Η συνείδησή μας είναι μέρος του πνεύματος. Μάλιστα είχαμε πει ότι είναι κάτι που ο Θεός άφησε από τον Αδάμ την πρωτινή του κατάσταση πριν πέσει. Και μας έδωσε τον κάθε άνθρωπο ένα οδηγό του τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτό είναι η συνείδηση. Και είναι χρέος μας τώρα να φυλάμε τη συνείδησή μας καθαρή. Τίμια. Ειλικρινή συνείδηση. Για να συνεχίζει να διακρίνει το καλό και το κακό. Γιατί εάν ψευδόμαστε στον εαυτό μας, χαλάμε τη συνείδησή μας. Γι' αυτό λέει να μας ραντίσει από συνειδήσεως πονηράς, λέει, ή άλλοι που έχουν καυτηριάσει τη συνείδηση. Καυτηριάζω τη συνείδηση σημαίνει την αναισθητοποιώ, ώστε δεν την ακούω και δεν μπορεί η συνείδηση να κάνει τη δουλειά της. Και ο άνθρωπος ξεφεύγει εντελώς. Ξέρετε πως η συνείδηση πως είναι, αδελφοί? Μας έδωσε υψηλότερα πράγματα από τη συνείδηση ο Κύριος. Είναι ο λόγος. Είναι η αλήθεια του, εκπεφρασμένη από τα πνεύματα και γραμμένη. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει ο λόγος, εκεί που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, εκεί που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, γιατί εδώ είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ρωτάνε οι άνθρωποι, ωραία, και αυτοί ας πούμε στο Τιβέτ, πάμε εκεί ψηλά, που δεν πάει, πατάει άνθρωπο, ή στη ζούγκλα μέσα. Πώς θα τους κρίνει ο Θεός αφού δεν έχουν ακούσει? Έχουν μέσα τη μαρτυρία, τη συνείδηση. Εάν υπακούν στη συνείδησή τους, παρόλο που δεν έχουν ακούσει, ο Θεός αυτό το λαμβάνει υπόψη. Εάν δεν υπακούν στην οδησή τους, δεν θα υπάκουν και σε ό,τι αλήθεια να άκουγα. Επομένως, αυτό είναι επιχείρημα του Παύλου, του Ρωμαίου στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα κρίνει τα έθνη τα οποία δεν γνώρισαν και να άκουσαν. Σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησής τους, η οποία υπαγορεύει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εάν κάνουμε κάτι λάθος, τι κάνει η συνείδηση? Βγάζει λογισμούς, βγάζει επιχειρήματα και αρχίζει και σε κατακρίνει. Όχι, αυτό το λέω. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και αυτό το λόγο. Και μέσα είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι τύψεις. Οι τύψεις, οι ερημίες. Τις είχαν μάλιστα φτιάξει και προσωπικότητες θεές, οι οποίες αντί για μαλλιά είχαν φίδια, για να παραστήσουν το τι κάνουν μέσα. Τα έθνη ξέρανε, καταλαβαίνανε τι γινόταν και τι ήταν αυτό. Που ο Θεός μας το λέει τόσο όμορφο. Τόσο όμορφο. Η συνείδηση. Την Α Κορινθίους 5:3 είναι η περίπτωση που ο Παύλος καλεί την εκκλησία της Κορυφαίου, ενώ είναι απόν ο ίδιος, αλλά λέει είναι παρόν κατά το πνεύμα να κρίνουν κάποιον άνθρωπο που έκανε μια φοβερή πράξη, πόρνευε με την μητριά του. Εκεί. Και λέει στο 3, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα. Λέει, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτω πράξαν. Πώς τον έκρινε? Πώς κρίνουμε? Βάσει τη συνείδηση και βάσει του εμπλουτισμού που δίνει ο λόγος του μέσα στη συνείδηση. Γιατί καταλαβαίνεις την δικαιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνεις την δικαιοκρισία του Θεού. Ο Θεός αυτά διδάσκει. Γιατί έτσι δεν έχει? Ό,τι έχει πει ο Χριστός, πώς το είναι? Ό,τι έχει γραφτεί είναι βάση του νόμου που ο Θεός έχει δώσει το Μωυσή. Αυτό δεν καταργήθηκε. Τι καταργήθηκε από τον νόμο? Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Προσέξτε το καλά. Πολλοί άνθρωποι λένε, αυτό είναι στην παλέτικα. Δεν ξέρουν τι λένε. Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Δηλαδή, ό,τι ήταν να αντικατασταθεί. Ήταν σκιές και είτε το σώμα. Είτε ήταν ο αμνός συμβόλης του Χριστού, Παλαιά Διαθήκη, τώρα ήρθε ο Χριστός. Το θυσιαστήριο που σφάζανε τα ζώα συμβόλιζε τη θυσία, το σταυρό. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς να πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε. Είχαν τον αρχιερέα και τους ιερείς. Τώρα είναι ο Χριστός ο αρχιερέας μας και εμείς οι ιερείς. Είχαν τον ναό, τώρα λέει εσείς είστε ο ναό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό καταργήθηκε όλος ο τελικός νόμος. Τα ερωτολόγια, όλα αυτά ήταν σκιές και τύποι από αυτά που πρόκειται να έρθουν, που τα ζούμε τώρα. Ο υπόλοιπος νόμος όμως ισχύει. Δηλαδή μιλάει στην Καινή Διαθήκη για το τίμα του πατέρα και τη μητέρα. Ναι. Άρα ισχύει. Το θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου, ισχύει. Που μη χεύσεις, σου κλέψεις, βέβαια. Βέβαια ισχύει. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη σε όλα όσα, να το πω έτσι μια λέξη, στον ηθικό νόμο. Ο ηθικός νόμος δεν άλλαξε. Μόνο τα τελετουργικά όλα εκείνα τα οποία

το χτίζει πάνω στη συνείδηση. Επίσης λέει στον Ψαλμό 34:18, ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς του πνεύμα. Εκεί τώρα είναι μια άλλη λέξη που σημαίνει πάλι συντριμμένο. Συντριμμένο πνεύμα. Γιατί? Γιατί ξέρεις ενσυνείδητα ότι έχεις σφάλει πολλές φορές και είσαι συνέχεια σε μετάνοια και ζητάς συγχώρεση και το έλεος του Κυρίου. Κάτι που να το κάνεις είναι η στάση της. Αμήν. Μέρα, κάθε μέρα. Αυτή είναι η στάση. Αλίμονος τον άνθρωπο ο οποίος θα πει πλούσιος είμαι, δεν έχω κρύα ουδενού. Αλίμονος. Είμαστε σε κατάσταση μετά. Και αυτό τώρα προδίδει πάλι την κατάσταση της συνείδησης, ότι δουλεύει μέσα. Ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει συνείδησή του, που υποτίθεται ότι είναι πνευματικό. Το πρώτο σημάδι, το ότι δεν πάει καλά, που φαίνεται. Εδώ τι είδαμε, το σημάδι του πνευματικού ανθρώπου ποιο είναι. Και είπαμε, πνεύμα, διατριμένο, ταπεινό. Ο άνθρωπος που έχει πάψει να λειτουργεί ή να ακούει τη συνείδησή του. Έχει πάψει η συνείδηση να λειτουργεί ή δεν ακούει τη συνείδηση. Πώς φαίνεται? Δεν ακούει. Έχει φύγει από τη στάση της συντριβής. Τι είναι η στάση της συντριβής, Κύριε? Είμαι ουδέν. Είμαι ένα τίποτα. Αχρίος δούλος. Το λέει. Αχρίος δούλος. Και να το νιώθεις, όχι να το λες για τα... να το λες. Να νιώθεις. Γιατί είμαστε αχροί. Αν ο Κύριος δεν μας κάνει χάρη και έλεγε, τελειώσαμε. Την άλλη μέρα κιόλας. Τελειώσαμε. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέρος του πνεύματος. Το δεύτερο μέρος είναι η ικανότητα της κοινωνίας που έχουμε στο πνεύμα μας. Κοινωνία με τον Θεό. Αυτό μας ξεχωρίζει από όλη την υπόλοιπη. Κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό, παρόλο που πολλές φορές αυτά ακούν καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν έχουν θέλω όπως εμείς, ελεύθερο. Κοιτούνται μέχρι τα ένστικτά. Κοινωνία. Για να δούμε το γραφικό έδαφος για την κοινωνία. Πού το στηρίζουν? Θυμάστε όταν μιλούσε ο κύριος της Σαμαρίτης και τον ρώτησε εδώ να προσκυνάμε στο Σικάρ ή στην Ιερουσαλήμ. Στον Ιωάννη 4:24 λέει ο κύριος απάντησε. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Τι θα πει εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας και με την αλήθεια που ο Θεός μας έγραψε. Έτσι προσκυνάται ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα. Για να προσκυνήσουμε τον Θεό. Τι θα πει προσκυνώ? Κινούμε προς τα εμπρός και κοιτώ. Κινούμαι προς τα εμπρός για να δείξω την υποταγή μου. Κύριε, υποτάσσομαι σε σένα και σου δίνω όλη μου την αγάπη. Είναι υποσκή. Αλλά αυτό γίνεται εμπνεύμα. Αυτό είναι. Και λατρεία, γιατί πάνε μαζί αυτά, λατρεία τι θα πει? Το να υπηρετείς τον Θεό. Να δουλεύεις τον Θεό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει Παύλος, Απόστολος, βουλ. Να δουλεύει για τον Κύριο. Όλη η ζωή σου δηλαδή είναι στα δικά του χέρια, στη δική του διάταξη. Κύριε, πες μου τι θέλει να κάνει. Πάρτε το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Κύριε, λατρεύουμε και προσκυνούμε τον Θεό, το δούμε τώρα, πνεύμα. Το πνεύμα μας. Αλλά λατρεία σημαίνει κοινωνία. Και έχουμε κοινωνία. Ξέρετε πώς είναι. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι αγαπιών. Αγαπιών. Και ο λόγος του Θεού μας δίνει. Παραδείγματα, τον ίδιο και την ίδια είναι μέσα στο άσμασμά. Έτσι. Αγαπιών. Και έρχεται η νύφη στην αγκαλιά του νυφίου τη και πιέει την αγάπη τη. Και αυτός πιέει την αγάπη. Αυτή είναι η λατρεία και η προσκύνηση. Γι' αυτό και το

0: κοινό, τελειώτα. Τηλό. Προς κοινό. Να φράσει την αγάπη. Το φιλό. Λέει τα φιλήματα του στόματος του φιλέως. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπο που φιλήσουμε. Πνεύμα είναι. Τι εννοεί όμως αυτό. Ότι έχουμε την ικανότητα να έχουμε κοινωνία με το πνεύμα. Το πνεύμα. Να ευχαίρουμε την αγάπη μας. Να το ευχαίρουμε όλα αυτά τα θαυμάσια συναισθήματα του πνεύματος. Σε εκείνον. Και αυτό απαγορεύεται να το δώσεις σε άλλο άτομο. Θυμάστε όταν ο διάβολος πείραξε τον Χριστό. Τελευταίος πειρασμός, αφού τον ανέβασε πάνω σε ένα υψηλό σε όραση μέσα, του έδειξε τη δόξα των βασιλείων της γης. Τι του είπε. Πέσανε με προσκυνήσεις. Και όλα αυτά είναι δοσμένα σε μένα και εγώ θα σου τα δώσω. Τι το απάντησε ο Κύριος. Είπα για ο πίσκος Σατανά, διότι είναι για μένα. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλει να θέλει. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την ικανότητα και είναι τα Άγια των Αγίων, είναι ό,τι ωραιότερο και ωραιότερο θέλει ο Θεός να του δώσουν ο μάθος. Και ο κάθε ένας μας που υπάρχει, υπάρχουμε για το θέλημα. Και είμαστε αντικατάστατοι. Όταν λοιπόν ο διάβολος κλέβει μια ψυχή ή μας κάνει να στραφούμε σε πράγματα που γίνονται είδωλα μέσα στη ζωή μας, πώς ονομαζόμαστε, πώς μας ονομάζει μετά, ειδωλολάτρες. Δίνουμε τις δυνάμεις της αγάπης μας, της κοινωνίας μας, πού? Σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι θες ονόμαστε. Και ο Θεός μετά λυπάται στο πνεύμα. Λυπάται. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην κοινωνία. Η ιδωλολατρία ίσως θάνατος. Αλλά μέσα στο πνεύμα μας και με το πνεύμα μας μπορούμε να λατρέψουμε τον Θεό, να τον προσκυνήσουμε. Να έχουμε δηλαδή κοινωνία μαζί. Εν πνεύμα. Πνεύμα. Αυτό αγαπητοί είναι δώρο του Θεού. Σου το έχει δώσει και αυτό το λόγο. Για να μπορείς να επικοινωνείς και όχι μόνο να μπορείς να έχεις αλυσφαιρίσει με τον Θεό. Να έχεις πάρει δώση αγάπης. Αμήν. Και εκεί είναι που θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και θα μας ακούσει όταν η καρδιά μας ανοίγει με αυτόν τον τρόπο σε εκείνον και τον αγαπούμε. Όταν λατρεύεις τον Θεό σημαίνει ότι έχεις επαφή με τον Θεό, κοινωνία με τον Θεό. Και αυτά τα εδάφια που είπαμε υποδεικνύουν ότι η λειτουργία της λατρείας ή της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας. Ήταν λοιπόν τη συνείδηση, το πνεύμα και τι άλλο, την κοινωνία. Την κοινωνία. Προς Ρωμαίους 1:9 ο Παύλος πάλι λέει, επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου. Τα ακούμε. Πώς λατρεύω. Με το πνεύμα μας. Έτσι έχουμε κοινωνία με εκείνον. Εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδειλείπτος σας ενθυμούμε. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι το όργανο της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας μέσα. Ρωμαίους 7:6 τώρα όμως απειλάχθημε, λέει ο Παύλος, από του νόμου, αποθανόντος εκείνου υπό του οποίου κρατούμεθα, δια να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Μάστε που είπαμε λατρεία και προσκύνηση. Λατρεία. Και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Επίσης, Εφεσίους 6:18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δεήσεως διά του πνεύματος. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Μπορεί λίγο να πάρει το κείμενο να πει. Είναι Εφεσίους 6:18. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύμα. Τι σημαίνει εν πνεύμα. με το πνεύμα μου. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι λατρεύοντες αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία δίπλος κινείται. Τι σημαίνει εκεί το εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας. Εδώ τι σημαίνει η διαφράση? Το κείμενο. Ο άνθρωπος το κάλο. Μιλάει ότι προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, μιλάμε, δεν είναι? Μιλάμε. Ναι. Τι είναι αυτό, πώς αλλιώς ονομάζεται? Προσευχή. Προσεύχομαι, μιλάω στον Θεό. Τι είναι προσευχή? Και πώς κάνουμε την προσευχή, λέει το πνεύμα. Θυμάστε που λέει ο Παύλος για τις γλώσσες. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:14. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου, ο νους μου είναι κακοπόρος. Δεν μας ανεβάζει προσευχή. Λέει ότι στην αρχή, Α' Κορινθίους 14:2 λέει, διότι αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη, δεν λαλεί σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Γιατί δεν λαλεί σε ανθρώπους αυτός που προσέχεται με αγνώριστη γλώσσα? Γιατί δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι. Εκτός κι αν ο Θεός χρησιμοποιεί μια άγνωστη μεν στον ομιλούντα γλώσσα, αλλά γνωστή σε κάποιους άλλους. Κάτι που μου έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Όλοι εκείνοι ξέραν τα αραμαϊκά. Ήταν προσήλυτοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν έτοιμοι από όλα τα μέρη της γης στο ναό για να προσκυνήσουν. Και άκουγαν ο καθένας τη διάλεκτα. Δηλαδή ήταν εκεί Κρήτες. Ξέρετε τι ακούγανε? Κύριε, σε ευχαριστούμε! Αυτά ακούγανε. Διάλεκτα. Ήταν από τον Πόντο. Τι να πω ένα τον Πόντο? Ασον Κύριον! Το πνεύμα μου προσέχει. Με το πνεύμα μας έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Η κοινωνία είναι δρεωμένη μέσα στο πνεύμα μας. Και είναι τόσο ικτρό, τόσο φοβερό να είναι το πνεύμα του ανθρώπου νεκρό. Πώς νεκρώνεται το πνεύμα αυτή? Τι είναι αυτό που νεκρώνει το πνεύμα? Και είπε ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Η νέκρα αυτή που ήτανε, γιατί άνθρωπος ζούσε μια χαρά. Το πνεύμα, η αμαρτία νεκρώνει το πνεύμα, κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Και το πνεύμα είναι νεκρό του ανθρώπου. Ζει, αλλά είναι σαν πεθαμένο. Γι' αυτό και έρχεται ο Κύριος να αναστήσει με το λόγο. Να σηκώσει τον άνθρωπο, να βγάλει από την έκρη της αμαρτίας. Να το φέρει μέσα στο φως του, μέσα στην δόξα. Και να φέρει μέσα του το νέο πνεύμα. Το κατά Θεόν χτιστένα. Το κατά Θεόν χτιστένα. Αυτό που είναι χτισμένο κατά Θεό μέσα στον άνθρωπο. Και αρχίζει ο άνθρωπος και έχει νοματική κοινωνία. Όταν μας βαπτίσει και με το πνεύμα, είναι που το πνεύμα μας, δηλαδή, είναι η στήλια στο Θεό του Θεού πάνω. Στην Προδρομέως λέει 8:16. Αυτό το πνεύμα, το Άγιο, συμμαρτυρεί το πνεύμα τίμων με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Ήθελα ένα άλλο εδάφιο που λέει ότι είναι στην Προδρομέως και λέμε το πνεύμα του λαλεί μυστήρια, ανεκλάδιτα. Ανεκλάδιτα. Πράγματα που δεν μπορεί να τα πει με το νου, με τις ικανότητες της ψυχής. Δεν μπορεί να τα πει. Το πνεύμα όμως από μέσα παίρνει ικανότητες θείες από τον Θεό και αρχίζει να εκφράζεται με άλλη γλώσσα και αυτά το ονομάζει μυστήρια. Μυστήρια. Αυτός που λαλεί με γλώσσα, ενώ η προσευχή είναι γλώσσα, λαλεί μυστήρια. Γιατί ουδής ακούει αυτόν, τι εννοεί? Ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει, εκτός εάν είναι μήνυμα στην εκκλησία με γλώσσες, να διερμηνεύσει κάποιος να ακουστεί το μήνυμα. Οπότε ισοδυναμεί μετά με την προφητεία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει η μητέρα του Κυρίου, το Λουκά 1:47, η Μαρία, λέει μεγαλύνει όταν σκερδίθηκε με την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν έγκυος με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την ώρα εκείνη που χαιρετηθήκανε, σκύπτησε το βρέφος Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μαμάς του και πληρώθηκε με τον Άγιο. Και προφήτευσε η Ελισάβετ και ανταποκρίνεται μετά η Μαρία μου και το πνεύμα του Θεού πάνω της, πιστεύω τότε ήταν που συνέλαβε. Γιατί λέει, όταν ρώτησε τον Άγγελο, πώς θέλεστε, πώς θα γίνει δηλαδή, ενώ άντρα δεν γνωρίζω, να γεννήσω ιό. Και λέει, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε, πότε πείτε το πνεύμα του Άγιο. Και του λέει, και πρώτα, όταν πήγε να δει, ξαδεύτηκε σάπτω. Και δύναμη του υψίστου θέλησε τη σκιά σου. Και το γενόμενο σου Άγιο. Το οποίο γεννηθεί από σένα είναι Άγιο. Θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Πώς ανταποκρίθηκε η Μαρία, τι είπε στο 1:47 Λουκάς. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Όταν λατρεύουμε τον Κύριο, το πνεύμα μας τι παθαίνει μέσα μας. Τι θα πει αγκαλιάζω. Έχω υπερβολική χαρά. Έχουμε υπερβολική χαρά. Προσέξτε, αυτή είναι η χαρά του πνεύματος. Δεν έχει να κάνει με τη χαρά της ψυχής. Το ψυχικό ανθρώπου είναι και αυτή ομορφή και τη θέλουμε. Αλλά είναι τα συναισθήματα της ψυχής και το πνεύμα μας έχει δικά του συναισθήματα. Είδατε που λέει ένα εδάφιο, λέει εν μέσω λήψεως με τα χαράς πολύ. Εν μέσω λήψεως με τα χαράς πολύ. Πώς είναι δυνατόν να περνάς λήψη αλλά μέσα να έχει χαρά. Αυτή είναι η χαρά του πνεύμα. Το πνεύμα μας έχει κοινωνία με τον Θεό και αντλεί από τη χαρά του ουρανού. Και καλό είναι να ξυπνήσει όλο αυτό μέσα μας, να το μάθουμε να ζούμε τη δυνάμει του ουρανού. Αυτά που δεν μας έδωσε. Να μην είμαστε ψυχία. Χωρίζει. Ψαχικός δηλαδή, ονομάζεται ψυχικό. Γιατί πηγαίνει μόνο με τις ψυχικές αντιλήψεις του. Τις πέντε αισθήσεις, αυτά που βλέπει, αυτά που αγγίζει, αυτά που ακούει, από αυτά προσβάλλεται για να χαρεί, προσβάλλεται για να λυπηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Το άλλο λείπει, γιατί είναι ψυχικός. Το άλλο είναι νεκρό. Ενώ σε εμάς τι κάνει ο Κύριος, ποια ήταν η επιθυμία του Κύριου. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί θυσιάστηκε αυτό, να κάνει τι, να σκεπάσει τις αμαρτίες. Γιατί ήθελε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας. Ο λόγος του Θεού είναι λογικότατος. Λογικός. Όλα είναι λογικά συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να υποθέσει τίποτα. Γιατί ήθελε να σκεπάσει την αμαρτία μας. Για να μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα να κατοικήσει και να μας αναγεννήσει. Γιατί ήθελε να μας αναγεννήσει. Μια αλυσίδα το ένα με το άλλο. Ποιος είναι ο στόχος του που μας αναγέννησε. Ωραία, είμαι αναγεννημένος. Τώρα τι κάνω. Να με πληρώσει με το πνεύμα το Άγιο. Παρουσία. Ματήρ είναι εμεί και εγώ είναι εμεί. Να σε πληρώσει με το πνεύμα του πατέρα, ώστε το πνεύμα σου να πληρώσει με αυτό που ο Θεός είναι. Και αυτό είναι μια σταγόνα της κληρονομίας σου. Το πνεύμα που σου δίνει, δεν είναι το πνεύμα το Άγιο, δεν είναι ο αραγών της κληρονομίας. Ναι. Για να γεμίσει με εκείνο. Πληρούστε πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνομαστε πνεύμα Άγιο, τι πληρώνετε δηλαδή. Η ψυχή, το σώμα ή το πνεύμα. Το πνεύμα. Και αντανακλάτησε την ψυχή και μετά αντανακλάτησε το σώμα. Αλλά ξέρετε ότι γίνεται και το αντίστοιχο. Αν ο άνθρωπος, ξέρω, αρρωστήσει βαριά, ομιγέννητο, αυτό περνάει στην ψυχή. Κουράζεται, αρχίζει να έχει φόβο το ένα το άλλο. Και μετά αυτό περνάει στο πνεύμα μας. Γιατί δεν είναι άσχετο το ένα το άλλο. Είμαστε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν, η κοινωνία ανήκει στη σφαίρα του πνεύματος. Α' Κορινθίους 6:17 λέει, ο δε κολλόμενος το Κύριο, δηλαδή κολλόμενος, αυτός που προσκολάται το Κύριο, είναι έντια. Πώς προσκολόμαστε το Κύριο, έχοντας κοινωνία. Πιο πολλές φορές προσέχουμε, νιώθω τον εαυτό μου ότι ακουμπάω στα στήθη του Κυρίου και τον αγαπώ. Κολλημένος. Και δεν θέλω να πω. Είναι εν πνεύμα. Εκείνος που είναι ενωμένος με τον Κύριο. Πραγματική κοινωνία σημαίνει ότι γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Κύριο. Σκεφτόμαστε όπως εκείνος. Δρούμε όπως εκείνος. Νιώθουμε όπως εκείνος. Αντιλαμβανόμαστε όπως εκείνος. Τι ώρα να είσαι εδώ κάτω στη ζωή, αλλά να ζεις ακριβώς πάνω στο θέλημα του Θεού. Να κινήσεις όπως ο Θεός. Δεν έκανε τίποτα ο Χριστός που δεν είναι στο θέλημα του Πατέρα. Θυμάστε τι είπε. Ό,τι ακούω, το κάνω. Πού τα ακούγε. Πότε τα ακούγε. Γιατί νομίζετε προσευχότανε από το απόγευμα, το βράδυ. Και άλλες φορές από όσο βαθέως σηκωνότανε να πάει να προσευχθεί. Γιατί. Γιατί είχε ανάγκη να έχει συνειδητή και τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα και να γνωρίζει το θέλημά του. Εκεί ο Θεός επιτυχούσε μαζί του και του έλεγε το κάθε τι. Εκεί του άνοιγε τέλεια τις γραφές. Ίσως και από πολύ πιο νεαρή ηλικία αυτός ήξερε το λόγο του τέλεια. Τέλεια. Ήξερε όλες τις προφητείες που είχαν να κάνουν με το άτομο αυτό. Συγχύει διακρίνηση. Συγχύει διακρίνηση. Θυμάστε μέρες παιδικοστής ο Τακύριτο Πέτρο μιλάει για την ανάσταση του Χριστού. Και αυτά τώρα οι αποκαλύψεις προφανώς δόθηκαν από τον Χριστό μετά την ανάστασή του όταν συναστρεφόταν με τους μαθητές 40 μέρες. Τότε τους εξήγησε πράγματα. Όπως και στους δύο μαθητές που προς Εμαούς πηγαίναν. Και αρχή σας λέει από του Μωυσέως και όλων των προφητών, τους έλεγε για τον Χριστό ότι επρόκειται να τα πάθει αυτά. Τους άνοιγε τις γραφές ο Κύριος. Και λέει ο Πέτρος ότι ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι θα γινόταν. Γιατί ήταν γραμμένο. Ήχον τον Κύριό μου, τον οποίο για να μην σε αρεστώ. Προωρώμη τον Κύριό μου. Για να μην σε λεπτό. Σε λεπτό. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό έβλεπε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, ότι το έκανε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, τον οποίο αγαπούσε και ο Χριστός επίσης. Το αντικείμενο της αγάπης που είμαστε όλοι εμείς. Τι άλλο λέει, δεν θα αφήσει την ψυχή μου εν το άδει, δεν τον δώσει όσο να έχει διαφορά. Ήξερε ότι ήταν ασκητή. Ήξερε. Δεν θα τον αφήσει να δει διαφθορά, δηλαδή όχι πάνω από τρεις μέρες. Γιατί την τέταρτη μέρα ο Λάζαρος τι έκανε. Μύριζε. Μάστε. Είπε η Μάρτα. Ήδη όζει. Λέει. Μυρίζει. Λέει κύριε. Το ήξερε και αυτό. Και μετά λέει για την εδόξασή του πάλι στον ίδιο ψαλμό. Είχε τέλεια αντίληψη για όλη του τη ζωή καθώς ήταν γραμμένη μέσα στο λόγο. Και πώς θα αντιλαμβανόταν. Για το πνεύμα. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια που κάνει. Γιατί δεν υπήρχε αμαρτία στη μέση. Οπότε όλα δούλευαν σωστά και όπως έπρεπε. Τώρα, μας είναι που έρχεται και μας βοηθάει ο Κύριος. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη το παράκλητο. Το δικηγόρο που κάθεται δίπλα μας, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, για να μας υποστηρίξει και να μας βοηθήσει, γιατί μας αγαπάει. Γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Για να μπορεί να κατοικήσει και να μας φέρει στην κοινωνία με τον πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1-3, λέει, η κοινωνία δε ημών, κοινωνία, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται εν πνεύμα. Το πνεύμα σου πρέπει να κοινωνήσει. Αν πάρουμε τον τύπο του ναού ή τη σκηνή του μαρτυρίου, πού ήταν η παρουσία του? Ο θρόνος. Λέει, ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος στον θρόνο της χάρης. Αυτός ο θρόνος στην Παλαιά Διαθήκη πού ήταν? Τα Άγια του Αγίου. Το πνεύμα σου είναι τα Άγια του Αγίου. Εκεί στείνει ο Θεός τον θρόνο. Εκεί στείνει. Αμήν. Ωραία. Να πούμε άλλο ένα. Ένα ακόμα. Τι άλλο έχει το πνεύμα μας? Έχει τη διέστηση. Την διέστηση. Στην Α' Κορινθίους 2.11 λέει, διότι τις των ανθρώπων γινός κοιτά του ανθρώπου, η μη το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Το πνεύμα μας γνωρίζει περισσότερα από ό,τι γνωρίζει η ψυχή μας. Τα του ανθρώπου είναι ο ψυχικός κόσμος. Όλο αυτό το make-up του ιστορικού μας κόσμου, το πνεύμα μας το γνωρίζει. Γι' αυτό και ανεβάζει τέλειες προσευχές. Αν θέλω το εδάφιο αυτό στην Περιτομέως, λέει, επειδή λέει, το τι να προσευχθούμε, καθώς πρέπει, δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό το πνεύμα γνωρίζει τι είναι το πρόβλημα του πνεύματος και τα θεώνει και τέβει υπέρ των Αγίων. Και εγκαιτεύει με στεναρμούς αλλαδίκους. Δεν ξέρω αν σας έχω πει την ιστορία αυτή με τον αδερφό τον Πόντιο. Πόσοι ξέρετε τον Πόντιο? Ναι. Θαυμάσιος άνθρωπος του Κύριου. Που έφερε στον Κύριο, δεν ξέρω, εκατομμύρια έφερε. Τι ίδια. Και μας λέει ότι ένα βράδυ, μία η ώρα, ξύπνησε. Και άρχισε να προσεύχεται με γλώσσα. Να κλαίει γοερά. Όλο αυτό στο πνεύμα με γλώσσες, με γλώσσες, με γλώσσες. Δεν μπορούσε να σταματήσει, ούτε να κοιμηθεί. Μετά από καμιά ώρα και κάτι, κόπασε αυτό, ξύπνησε. Και άνθρωπος κοιμήθηκε. Αλλά δεν ήξερε γιατί όλο αυτό. Την άλλη μέρα, και παίρνει ο μικρός του αδερφός, ο οποίος δεν είχε δώσει την καρδιά του. Ήταν μέσα στην αμαρτία. Το παίρνει και του λέει, Ράινχαρντ, θέλω να σου πω κάτι που έγινε χθες. Μία η ώρα ήμουνα πάνω σε μια γέφυρα και ήθελα να πέσω κάτω να πέσω. Γιατί είχα φτάσει πλέον στο αποκούλι. Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουνα έτοιμος να κάνω, άκουσα μια και μου είπε ο Κύριος. Λέει, μη το κάνει. Και σταμάτησε. Και πήγε στην γέφυρα πάνω, γονάτισα και έπεσε την καρδιά μου στον Κύριο. Δεν ήξερε, όταν δουλεύει το πνεύμα μας για πολλά πράγματα, το η διάνοια μας δεν καταλαβαίνει. Είναι σε άλλη σφαίρα. Να ακούσουμε τον λόγο, να κάνουμε καλές αποφάσεις, έτσι. Δουλεύει αυτό, αλλά δουλεύει στον χώρο. Η σφαίρα του πνεύματος, αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει αυτό το όπλο. Το θησαυρό. Το πνεύμα μας. Και φρόντισε να είναι ξύπνιο, να είναι σε διέγερση, να είναι χθες. Με εμάς θα δούμε τις ικανότητες του πνεύματος. Τι γίνεται μέσα στο πνεύμα. Η διέστηση λοιπόν, πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με φυσικό τρόπο. Το πνεύμα μας γνωρίζει. πριν πέσει η ώρα, είχε τέλεια αντίληψη από το πνεύμα του το τι συνέβαινε γύρω του. Μπορεί σε μεγάλη απόσταση το πνεύμα του γνώριζε τι συμβαίνει. Τα σκυλιά έχουν διέστηση. Πόσο μάλλον άνθρωπο. Τι έγινε. Αμάρτησε άνθρωπος και ο Θεός έκοψε την επικοινωνία των δυνάμεων αυτών του πνεύματος σου με το νου. Γιατί ένας καλός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να γνωρίζει. Θα κάνει καλοσύνη. Ο κακός άνθρωπος τι θα κάνει. Θα γίνει πάρα πολύ κακός και επικίνδυνος με τέτοιες δυνάμεις. Οι μάγοι τι κάνουν. Επειδή δεν το έχουν αυτό, επικαλούνται δαίμονες και οι δαίμονες τους λένε τι συμβαίνει εδώ και εκεί, γιατί μπορούν και το κάνουν. Και συνδέονται με τους δαίμονες. Και έχουν δυνάμεις, μπορούν να ξέρουν πράγματα και παίρνουν πληροφορίες στο νου τους οι δαίμονες. Και αυτό είναι γνωστό. Είναι... Γι' αυτό το Θεός είπε, είναι επικίνδυνοι. Μάγοι που έχουν, να το πω με την κακή έννοια, χαρισματούχοι μάλλον, όχι κομπολιανίτες, αλλά χαρισματούχοι, αυτοί μπορούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο εκτό. Στέλνουν πνεύματα, ξέρουν τα ονόματά τους, τους διατάζουν και πάνε και σκοτώνουν. Γιατί είναι ακάλυπτο. Είναι ακάλυπτο. Μια αδερφή στη Βραζιλία, είχε κάποια γειτόνισσα της από ζήλια και κακία μίστοσε αυτόν τον μάγο, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος όλοι, να τη σκοτώσει. Του έδωσε τα χρήματα και αυτός διάταξε τους δαίμονες να πάνε να τη σκοτώσουν τη γυναίκα. Και γυρίζουν πίσω οι δαίμονες και του λένε δεν μπορούμε να τέτοιξουμε. Αυτός νομίζει ήταν ο μεγάλη δύναμη όπως με τον Σίμων ο μάγος. Δύναμη του Θεού μεγάλη. Έλληνε, έδινε ό,τι σκότωνε, ό,τι ήθελε. Δεν μπορεί να δει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η δύναμη. Κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς και δεν μπορεί να δει. Πιο δυνατός από εμάς. Και ποιος είναι. Λέω με δεν έλεγα. Κοροϊδά είναι. Τον ευαγγελίζει η γυναίκα, μιλάει για τον Κύριο του και δίνει την καρδιά του τον Κύριο. Και αυτός και το αγοράκι του πιστέψανε και τώρα είναι ένας κειμένας με φοβερή τούση και έχει πέρυσι την βασιλεία του Θεού πάρα πάρα πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση το τι συμβαίνει μέσα στο Θεό. Οι δαίμονες μπορούν να κάνουν αυτό που ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν. Μας το απαγόρευσε. Δεν μας αφήνει να έχουμε τη διάθεσή μας, τις δυνάμεις του πνεύματος. Γιατί αυτό το χάσμα το γεφύρισε ο Κύριος όταν μας βαπτίζει. Γεφυρώνει όταν μας βαπτίζει με το πνεύμα. Τι κάνει, δίνει στην την ικανότητα του πνεύματός μας που έχει. Να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται, τη στρέφει μόνο σε προσεκτή γλώσσα. Οπότε, ό,τι αντιλαμβάνεται το πνεύμα, μέσα σε ένα πνεύμα, οτιδήποτε, όταν προσέψει με γλώσσες, ποιος προσέρχεται, λέει, το πνεύμα σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί να μην καταλαβαίνεις. Ο οποίος δεν είπε τον πόλη. Μπορεί να προσέβει σε Θεό για ένα άτομο το οποίο είναι μέσα πορνεία, καταρτία, βρωμιά, τέτοια. Να κάνει πράγματα και εσύ να το προσέξεις σε μεγλώσεις, αλλά δεν θέλει ο Θεός να ξέρει. Άλλες φορές φανερώνει πράγματα με το πνεύμα διάκριση. Φανερώνει. Αλλά με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιο χρησιμοποιεί τις αντιλήψεις του πνεύματός μας. Είδατε που λέει ότι κατά Θεόν νικετεύει υπέρ των Αγίων. Μόνο για Άγια πράγματα. δεν σε αφήνει να έχεις υπερφυσική γνώση και να την διαχειριστείς εσύ. Αφήνει το πνεύμα σου να κάνει τέλειες προσευχές. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, θα προσευχηθώ πρώτα με τι. Θα προσευχηθώ με τον. Θα ψάγω με τον πνεύμα. Θα ψάγω. Δύο ειδών προσευχές. Διαβάζω συγγράμματα διάφορα. Ευαγγελικούς, βαπτιστές, τσάχνω πράγματα και πέφτω πάνω στις σκέψεις τους. Δεν υπάρχουν τα εδάφια αυτά στις γράμματα. Γιατί? Γιατί έχουν αρνηθεί την βάπτιση στο Πνεύμα του Άγιου, έχουν αρνηθεί τα χαρίσματα. Και κοιτάνε τώρα να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουν εκείνοι, θα γυρίζουν από εδώ, θα γυρίζουν από εκεί, αλλά η γραφή μιλάει. Μιλάει. Η διέστηση. Το πνεύμα μας λοιπόν μπορεί να διακρίνει αυτό που η ψυχή δεν μπορεί να διακρίνει. Κοιτάξτε τι λέει στο Μάρκο 2:8. Και ευθύς νοή σας ο Ιησούς δια του πνεύματος. Και λέει για το πνεύμα του Άγιου. Το δικό του πνεύμα. Ότι ούτε διαλογίζονται κάθε αυτούς. Το καλό Μάγδα, ο Κύριος να σε ευλογεί. Είπε προς αυτούς, δια τι διαλογίζεται τα αυτά της καρδίας. Ήξερε με το πνεύμα του τι σκεπτόταν οι μαθητές. Αυτό δεν ήταν γνώση που δόθηκε από το Πνεύμα του Άγιο. Ήταν η ικανότητα του Κυρίου που είχε στο πνεύμα του να αντιλαμβάνεται. Διέστηση. Γιατί δεν είχε αμαρτία ο Χριστός. Και μπορούσε αυτό τέλεια να μπορείς κανένα πράγμα. Μπορούσε να αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές το διέχομαι. Κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο εδάφια νομίζω ακόμα και αυτό. Ένα ακόμα θα πω, μην να κλείσω. Το Μάρκο 8:12. Λέει και αναστενάξας εν το πνεύμα και αυτού λέει τι η γενναία αυτή τι σημείων, αμήν λέγω εμήν, ή δοθήστε τη γενναία αυτή σημείων. Αναστέναξε λέει στο πνεύμα. Ο Πάμπας λέει τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού. Ενώ το κείμενο λέει αναστέναξε το πνεύμα δι' αυτού. Το πνεύμα του σφίχτηκε, πιέστηκε και αντέδρασε μέσα από το πνεύμα του. Ή τι λέει, μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιο. Λέει, το πνεύμα μας λυπάται και συνεχίζουμε, θα το δούμε παρακάτω. Και είναι η διέστηση που μας έχει δώσει ο Κύριος. Το να αντιλαμβανόμαστε, να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στο πνεύμα μας προέρχεται από μια άμεση αίσθηση διάκρισης που δεν εξαρτάται από τη λογική. Όπως είπαμε τον αδελφό μας τον Κόντε, μπορεί και ανάμεσά μας να το έχουμε δεχτεί αυτό, ενώ όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά, νιώθεις μέσα σου μια δυσφορία που δεν έχει να κάνει με την λογική. Εξετάζεσαι. Τι είναι, το πνεύμα σου αντιλαμβάνεται μια δυσάρεστη κατάσταση. Διαισθάνεται. Και όταν διαισθάνεσαι κάτι, τι πρέπει να κάνει. Προσευχή, τι προσευχή. Με γλώσσα. Με γλώσσα. Μας δίνει τη διέστηση να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, άρχισε τη γλώσσα. Θα κάνει τέλεια προσευχή το πνεύμα σου προς τον Θεό. Αμήν. Και ο Κύριος συνήθως ενεργεί άμεσα όταν προσέξει τον νου σου. Γιατί δεν υπάρχει εμπόδιο. Δεν είναι ο νου σου να. Δηλαδή, αν άκουγες τον εαυτό σου τώρα, έτσι, το πνεύμα σου ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά. Καταλαβαίνει τα κρυφτά της υπόγεια πράγματα και αυτά και αρχίζει και τα βάζει στην προσευχή. Και άμα ακούσεις το, να προσεύχεται το πνεύμα στα ελληνικά και να λέει Κύριε βγάλε το φόνο από μέσα μου. Τι θα κάνει. Πάει το πνεύμα. Κύριε εγώ φόνο. Μπαίνει ο νους του μέσα και καλά έχει το πνεύμα. Γι' αυτό για να μην χαλάει η προσευχή μας και να είναι τέτοια, αφού προσευχθούμε και εκφράσουμε κάθε τι ή το αντίστοιχο, αφού προσευχθούμε γλώσσες πρώτα, μετά εκφράζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε με το δικό. Αυτά γίνονται μέσα στο πνεύμα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, σε αγαπούμε μέσα από όλη μας την καρδιά. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ ανάμεσά μας και νιώθουμε τη γλυκιά παρουσία σου, Κύριε. Και σήμερα το βράδυ ζητάμε εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε. Αλλά και σε όποια καρδιά ακόμη δεν έχει λάβει αναγέννηση, θέλουμε εσύ να αναγεννήσεις σήμερα το βράδυ, Κύριε. Ο Λόγος σου ο δυνατός, η θυσία σου η Άγια κάνει να διαγραφεί μπροστά μας, Κύριε Ιησού, με τα πιο μελανά χρώματα. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την τόση αγάπη σου, για την τόση φροντίδα σου, Κύριε, για τον κάθε ένα από εμάς. Σπάμε τα αγκαία μας μπροστά σου, ανοίγουμε την καρδιά μας και θέλουμε, Κύριε, να μας αγγίξεις τα κατάβαθα μας, Κύριε σου. Να ανανεώσεις το πνεύμα μας. Να ανανεώσεις την πίστη μας, Κύριε. Να ανανεώσεις την όρασή μας. Την αγιοσύνη μας ενώπιον σου, Κύριε Θεέ μου. Ξέρουμε ότι η ώρα πλησιάζει που θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Κύριε. Ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για κάθε παιδί σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Πώς τελειώνει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ποιο είναι το τέλος? Πού βρίσκονται οι Άγιοι του Θεού? Στον Παράδεισο. Παράδεισο θα πει κήπος. Στον κήπο του Κυρίου, εκεί που φυτρώνει το δέντρο της ζωής και δίνει τους καρπούς αυτού. Είμαστε μπροστά στον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, μέσα στην αιώνια δόξα. Έτσι τελειώνει το βιβλίο. Σε έναν κήπο. Και πώς αρχίζει? Πώς αρχίζει? Σε κήπο. Σε έναν επίγειο παράδεισο. Ξέρετε, στο λόγο του δεν υπάρχει τίποτα κατά τύχη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε η θεά φύση υπάρχει, ούτε η μητέρα φύση, η μητέρα γη και όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, αδελφοί μου. Υπάρχει ένας δημιουργός πανσοφός, παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, που θέλει να σώσει. Αμήν. Και εκεί, μέσα στον κήπο εκείνον, ξεκινάει τη ζωή της ανθρωπότητας με τον Αδάμ και την Εύα. Επομένως, ο κήπος εκείνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προφητική εικόνα για αυτό που ο Θεός ήθελε και θέλει. Και θα έχει στο τέλος. Το βλέπουμε. Μια προφητική εικόνα είναι. Ο Αδάμ, η Εύα, μέσα, ο Χριστός δηλαδή και η νύμφη, μέσα σε εκείνο το όμορφο ιδηλιακό περιβάλλον με την παρουσία του Θεού. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι τελειώνοντας τη ζωή του ο Χριστός βρίσκεται σε έναν κήπο. Γιατί ξέρετε, τόσο η Γεθσημανή ήταν κήπος, το λέει, όσο και ο τόπος που έθαψαν τον Χριστό, και αυτό ήταν κήπος. Λέει στον Ιωάννη 19:41, ήτο δε εν το τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος, και εν το κήπο μνημείων νέων, εις το οποίον ουδής είχε τεθεί. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν ενώπιον του Θεού, παράκουσαν το θέλημά του, και έγιναν η αιτία να μπει η αμαρτία στον κόσμο και δια της αμαρτίας να έρθει ο θάνατος. Ήρθαν κατάρες και ζούμε αυτή την ώρα στο αποτέλεσμα των πράξεων των πρωτοπλάστων. Όμως το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Το σχέδιο του Θεού ήτανε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και ο Αδάμ ονομάζεται ο πρώτος Αδάμ και ο Ιησούς ονομάζεται ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Ήρθε ο Χριστός για να πράξει αυτά τα οποία δεν έπραξε ο Αδάμ. Ήρθε να ευαρεστήσει τον Θεό, να πράξει το θέλημά Του. Και ο Θεός το βάπτισμα

αυτόν, λέει ο Ιωάννης. Έμεινε επ' αυτόν. Πέρασε από τους πειρασμούς του εχθρού, αμέσως μετά το βάπτισμα, εφέρθη, λέει, εις έρημο. Για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Εφέρθη, δηλαδή, σαν να το απέτησε ο διάβολος και ο Θεός τον πήγε εκεί με το πνεύμα του για να περάσει μέσα από το τεστ. Γιατί? Γιατί έπρεπε ο Χριστός να νικήσει όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε ή που ιτήθηκε μέσα σε αυτά. Έπρεπε να αποκαταστήσει πράγματα. Έπρεπε να φέρει την αλήθεια στο φως εναντί της πλάνης του εχθρού. Έπρεπε να κάνει το λάθος σωστό. Οτιδήποτε παράληψε ο Αδάμ, έχασε, ο Χριστός τώρα ερχόταν για να το τακτοποιήσει, να βάλει τη δικαιοσύνη, να φέρει τη δικαιοσύνη εις κρίση, στο φως την κρίση. Για να ικανοποιηθεί η καρδιά του Πατέρα, η δικαιοσύνη του Θεού, η κρίση του Θεού. Στην Εδέμ, ο Αδάμ, πρώτα απ' όλα, Εδέμ σημαίνει ευχαρίστηση. Έτσι. Και τους έβαλε ο Θεός σε έναν τόπο που ήταν ευχαρίστηση και για τον ίδιο και για αυτούς. Χαιρόταν ο Θεός. Σε αντίθεση με τη Γετσημανή, όπου έπρεπε ο έσχατος Αδάμ να περάσει από εκεί. Τι θα πει η Γετσημανή, είπαμε? Λιωτρίδι. Ελαιοτριδίο. Εκεί δηλαδή που ο καρπός θλίβεται, γίνεται σαν λάσπη και πρέπει μετά να περάσει από το πιεστήριο, να πιεστεί για να ξεχωρίσει το λάδι από το κακό μέρος της ελιάς. Είπαμε, δεν υπάρχει τύχη. Όλα είναι από τον Θεό, από το Πνεύμα του Θεού σχεδιασμένα. Στην Εδέμ λοιπόν, Αδάμ έζησε τη δική του ύψωση. Ζήτησε τη δική του ύψωση, θέλοντας να γίνει σαν Θεός. Εντάξει, αυτό το ζήτησε η Εύα, αλλά τώρα κοντά στην Εύα και ο Αδάμ ταυτίστηκε με αυτήν. Γιατί λέει ο Αδάμ δεν υπατήθη, η γηνή απατηθής έγινε παραβάτης. Όμως ταυτίστηκε με την Εύα ο Αδάμ. Και ο Θεός καταλογίζει την αμαρτία σε ποιον? Τον Αδάμ. Ένας αμάρτησε, πάντες ήμαρτον. Για αυτόν τον έναν, σε ποιον τον καταλογίζει? Σε αυτόν που είχε την ευθύνη, τον Αδάμ. Στη Γετσημανή ο έσχατος Αδάμ, τι λέει η Γραφή, εκένωσε τον εαυτό του. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Δεν ζήτησε την δική του ύψωση και το δικό του θέλημα. Ο Αδάμ και η Εύα υπερηφανεύτηκαν. Ο Χριστός σύντριψε τον εαυτό του όπως συντρίβει το καρπό της ελιάς στο ελαιοτριβείο. Έσπασε. Φιλιππησίους 2:7, αλλά αυτόν εκένωσε λαβό δούλου μορφήν, γινόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Βλέπουμε, θέλω να δούμε την αντίθεση αφενός και αφετέρου να δούμε πώς ο Κύριος αντιστάθμισε το κακό. Πώς αντιστάθμισε το κακό μας. Ο Αδάμ έβαλε το θέλημά του πάνω από το θέλημα του Θεού. Προτίμησε να κάνει αυτό που ήθελε η Εύα. Στη Γετσημανία ο Χριστός τι είπε? Το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου. Το δικό σου θέλημα. Ψαλμός 40, εδάφιο 7. Τότε είπα, το είναι προφητεία, και είπαμε τις προφητείες αυτές τις δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα από τη Βουλή του Θεού. Την ορισμένη, την προδιατεταγμένη Βουλή του Θεού. Όπου όλα είναι τελειωμένα εκεί. Τα ακούμε, αδελφοί? Μέσα στη Βουλή του Θεού όλα είναι προγνωρισμένα, προορισμένα, τακτοποιημένα και τελειωμένα. Και η αρχή και το τέλος αυτής της Βουλής είναι ο Ιησούς. Αυτός είναι η αρχή της κτήσεως του Θεού. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Όλα αυτά αναφέρονται στη Βουλή του Θεού. Και τι λέει? Τότε είπα, ιδού έρχομαι,
εν το τόμο του

0: βιβλίο είχε γραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου. Και ο νόμος σου, ο νόμος είναι εν μέσω της καρδίας μου. Σε αντίθεση με τον Αδάμ και την Εύα. Έρχεται ο Υιός του Θεού και λέει, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου. Ξέρετε κάτι, για τον Ιησού το να πράττει το θέλημα, να γνωρίζει και να πράττει το θέλημα του Θεού, ήταν η ζωή του ίδια. Η ίδια η ζωή του. Και εκεί θέλει να μας φέρει. Σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αντίληψη. Ο Αδάμ υπάκουσε στο ψέμα και στην πλάνη. Ενώ ο Χριστός αποδείχτηκε πιστός στην αλήθεια και πέθανε για αυτήν. Τι είπε ο ίδιος στον Ιωάννη 14:6, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί ίδια μου. Κοιτάξτε την αντίθεση. Και θέλω ταυτόχρονα, καθώς περνάμε μέσα από όλο αυτό σήμερα και ακούμε, και το λέω για αυτούς που ίσως περπατάνε με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και με τα δύο πόδια στον κόσμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Τελικά, ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς? Ποια ζωή αξίζει να ζούμε? Ωραία, θα πει κανείς που του αρέσει η αμαρτία, α, είναι ωραία η αμαρτία, ωραία, εντάξει, για προχώρησε λίγα χρόνια παρακάτω. Συνέχισε. Αν ο εχθρός σε αφήσει να ζεις, για πάνε προς το τέλος να δούμε. Εάν κοιτάξεις πίσω, τι θα έχεις? Εάν κοιτάξεις μπροστά, τι θα έχεις? Από πίσω έρημος και από μπροστά κόλαση. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ώστε έστω και την τελευταία στιγμή να μπορεί να σε σώσει. Αλλά το καλύτερο είναι να του δώσει τη ζωή σου, πότε? Σήμερα. Σήμερα. Ο Αδάμ έγινε δούλος του Σατανά, γιατί λέει, όποιον υπακούς, σε αυτόν γίνεσαι δούλος. Ο Χριστός προτίμησε να είναι δούλος του Θεού. Άρα ελεύθερος. Δούλος στο θέλημά του. Δούλος στην αγάπη του Κυρίου. Δεμένος με δεσμά αγάπης για τον Πατέρα του και για μας. Ισαΐες 42:1. Ιδού ο δούλος μου τον οποίον υπεστήριξα. Ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Κοιτάξτε ο Θεός, τι ωραία λόγια λέει για τον Υιό. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Φιλιππησίους 2:7. Αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου. Ορθή. Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δεν ζήτησε ο Κύριος να υψώσει τον εαυτό του. Αντίθετα, με το ψέμα που κατάπιε η Εύα, ότι θα είστε σαν τους θεούς. Σαν τους θεούς. Δώσε σε έναν άπιστο άνθρωπο εξουσία πάνω στην ύλη. Τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Το πρώτο που θα σκεφτεί ποιο είναι? Ή κάνω τις πέτρες χρυσό. Γίνω πιο πλούσιος. Όλοι οι κλέφτες, οι ληστές, ποιο είναι το όνειρό του? Να κλέφτει μια τράπεζα και μετά πού να ζήσουν, πού να πάνε? Μέσα στην Καραϊβική, ξέρω, εκείνα τα νησιά. Που είναι ο παράδεισος για αυτούς. Δεν υπάρχει παράδεισος εδώ, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει. Η αμαρτία τα έχει χαλάσει όλα, τα έχει καταστρέψει. Και δεν καταλαβαίνουν ότι ό,τι κάνεις υπάρχει αντίκτυπος. Εάν κλέψεις, θα σου κλέψουνε. Όποιος απολύει με μάχαιρα, τι λέει ο Χριστός? Με μάχαιρα θα απολυστεί. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουνε. Ζούνε μέσα σε ένα ψέμα, σε μια πλάνη, και αυτό κάνει ο διάβολος βέβαια. Ιωάννης 17:3. Αυτή δεν είναι αιώνια ζωή. Το να γνωρίσω εσύ τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Προτίμησε ο Κύριος τη γνώση από τον Πατέρα μέσα από τους λόγους της ζωής να γεμίσει με αυτούς παρά την άνομη γνώση. Αυτή που θέλησε ο Αδάμ και Εύα μέσα από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Περιφρόνησε ο Αδάμ το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός έγινε ο καρπός του δέντρου της ζωής. Αμήν. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια και άλλες αρετές. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Ο καρπός της ζωής. Αυτό διάλεξε. Εάν δεν διαλέξεις αυτό, έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο. Έχεις ήδη διαλέξει κάτι άλλο και πρέπει να μετανοήσεις να επιστρέψεις στον Κύριο. Η ζωή σου θα είναι καρπός του σκότους μετά. Κάτω από την αξία του άρχοντα του σκότους. Λέει στην Α Ιωάννου 5:20, «Εξεύρομαι δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε εις εμάς νόησιν, διαναγνωρίζομαι των αληθινών. Και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνες». Προσέξτε, αυτά που ο διάβολος είπε στην Εύα και στον Αδάμ, ότι θα αποκτούσαν εάν έφτρωγαν από το δέντρο της γνώσεως, τον καρπό του δέντρου της γνώσεως, του καλού και του κακού, ότι θα είστε σαν θεοί. Κοιτάξτε, ο Υιός του ανθρώπου, λέει. Αυτός ο Υιός του ανθρώπου είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Και αυτή τη ζωή ο Υιός τι την έκανε? Την κράτησε μόνο για τον εαυτό του? Μας την έδωκε άφθονα και πλούσια. Ήρθε ένας άγγελος, πείραξε τον Αδάμ και την Εύα. Ενώ στη Γεθσημανή ήρθε άγγελος του Κυρίου και ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Ενίσχυε τον Υιό του Θεού. Και ρωτάω, μπορούσε Αδάμ και Εύα να ζητήσουν ενίσχυση από τον Θεό στον πειρασμό? Βέβαια μπορούσε. Θα είχαν ενίσχυση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πήρε κατάρα ο Αδάμ να τρώει τον άρτο του με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο έσχατος Αδάμ, από την αγωνία που είχε μέσα στον κήπο, άρχισε να ιδρώνει αίμα. Υπάρχει λόγος που σας λέω αυτά. Δέστε το σαν μια εισαγωγή για αυτό που είναι να μπούμε και να καταλάβουμε. Λουκάς 22:44, «Και ελθόν εις αγωνίαν προσήφη το θερμότερον, έγινε δε ο ιδρός αυτού ως τρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γην». Γιατί στη γη? Γιατί καταραμένη θα είναι η γη εξαιτίας σου, τι είπε ο Θεός. Και τι θα βγάζει? Αγκάθια και τριβόλους. Και δεν είναι κατά τύχη ότι ένας στρατιώτης έπλεξε το ακάθινο στεφάνι και το πίεζαν μέσα στην Άγια Κεφαλή του Κυρίου. Για να σηκώσει τα αγκάθια, την κατάρα. Το χέρι που άπλωσε για να πάρει τον καρπό, ο Κύριος το άπλωσε για να τρυπηθεί. Τιμωρία. Τι βλέπω? Η κρίση και η δικαιοσύνη του Θεού δεν παίζει. Δεν παίζει. Εάν δεν καλυφθείς μέσα από αυτή την Άγια, την έξοχη θυσία, δεν υπάρχει τίποτα να σε καλύψει. Θα βρεθείς μόνος, άδειος, κενός, υλικό για την κόλαση. Και ο Θεός είναι αδέκαστος και είναι κριτής. Γι' αυτό μας δίνει να καταλάβουμε τι έκανε ο Πατέρας διά του Ιησού και τι έκανε ο Χριστός για να γίνει το θέλημα του Πατέρα και να σώσει εμάς. Και αν αμελήσει κανείς, λέει, αυτή τη σωτηρία, είναι άξιος κατάρας και αφανισμού. Ιωάννης 19:5, «Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιων». Του κοροϊδέψανε. Ο βασιλιάς των Ιουδαίων είναι αυτός. Και δέχτηκε ο Κύριος την εσχήνη, την τροπή, την κοροϊδία. Για τον Ιησού ο κήπος της Γεσημανής είναι σαν μια ανάσα που παίρνει κανείς όταν έχει να κάνει μια βαθιά κατάδυση. έπρεπε να μπει μέσα στην ώρα του σκότους. Την ώρα της καταπίεσης, της κατάθλιψης, την οποία θα δούμε τώρα εδώ. Ήταν η στιγμή εκείνη που μπορούσε να δει καθαρά τα βία και σκοτεινά σύννεφα του Γολγοθά να μαζεύονται από πάνω του. Από πολλές απόψεις η Γεθσημανή ήταν πιο δύσκολη για τον Ιησού από τον Γολγοθά. Συνάντησε την πιο μεγάλη δυσκολία στην Γεθσημανή, όχι στο Γολγοθά. Όχι ότι εκείνο ήταν λιγότερο. Οι ώρες που πέρασε μέσα εκεί με τους μαθητές του θα είναι πιο σκοτεινές ώρες της ζωής του Ιησού. Αν και η αποφασιστική πνευματική μάχη που ήρθε να δώσει ο Ιησούς έγινε στο Γολγοθά, αλλά είναι στη Γεθσημανή που ο Ιησούς πρέπει να δώσει την πραγματική μάχη από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει και που θα είναι πιο τρομακτική για την ψυχή του. Είναι σαν την έγκυο γυναίκα που έρχεται την ώρα της γέννας, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να φέρει ζωή. Όμως, όπως σημαίνει συχνά στη ζωή μας, οι πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή του Ιησού είναι επίσης εκείνες οι στιγμές στην οποία η χάρη του Θεού λάμπει πιο φωτεινά. Βλέπουμε την αγάπη του Θεού, βλέπουμε την αγάπη του Χριστού. Λέει στο Ματθαίο 26:39, «Και προχωρήσας λοιπόν, ο λίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ». Τι μας διδάσκει το εδάφιο? Το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, ούτε άλλος τρόπος που μπορούμε να σωθούμε. Θα πεις, μα εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο εδώ. Ω, είναι εκεί. Ελάτε να το δούμε. Τι ζητάει ο Κύριος από τον Πατέρα? Έτσι, μην ξεχνάμε, ο Θεός μαρτύρησε 2 φορές και είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευερεστήθην. Όταν ήταν να αναστήσει το Λάζαρο, έκανε μια σύντομη προσευχή ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε? Πάτερ, ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Τέλεια κοινωνία, τέλεια σύνδεση. Ό,τι ζητούσε ο Κύριος, γινότανε. Τι του ζητάει? Αν είναι δυνατό. Εάν υπάρξει δηλαδή μία περίπτωση να παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο. Δηλαδή, Πατέρα, αν υπάρχει άλλος τρόπος που να μπορείς εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει, ώστε να μην πιω αυτό το ποτήρι, να μην περάσω μέσα από αυτό, σε παρακαλώ κάντο. Αλλά αν δεν γίνεται, ας γίνει το θέλημά σου. Το ξαναλέει στο 42ο εδάφιο, Ματθαίος 26:42. Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Τρίτη φορά, 44 εδάφιο, λίγο παρακάτω. Πάλι εκεί στη Γεθσημανή, την ώρα προσευχότανε. Και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Πόσες φορές ο Ιησούς το ζήτησε αυτό από τον Πατέρα? 3 φορές. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να μην το πιω, ποιο ήταν το ποτήρι? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που ενοχλούσε το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά σήμερα θα δούμε και άλλα πράγματα. Ναι, δεν ήθελε να διασπαστεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χριστός θα γευότανε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλη την κατάρα, την αρρώστια, την ακαθαρσία και τη βρωμιά που θα είχε γεννήσει και θα γεννούσε το ανθρώπινο γένος μέχρι εκείνη την ώρα, όλο αυτό θα χυνόταν μέσα στο Χριστό, ώστε αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός θα τον έκανε αμαρτία. Συν το ότι θα έχει μετά και την κρίση του Θεού επάνω του. Εφόσον θα γινόταν η αμαρτία σου, η αμαρτία μου. Δηλαδή θα έβλεπε στο πρόσωπο του όλη την ανθρωπότητα, με όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά της, με την πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλεια, ειδωλατρία, φθόνους, μάχες, όλη τη βρωμιά του ανθρωπίνου γένους μέσα στο Χριστό, και θα εξαπέλυε όλη την κρίση της δικαιοσύνης του επάνω του. Γι' αυτό έλεγε, αν υπάρχει άλλος τρόπος. Κύριε, τρεις φορές. Μου κάνει εντύπωση, τρεις φορές ζείτε το ίδιο πράγμα. Α Πέτρου 2:24. Ως τις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας, με το οποίο την πληγήν ιατρεύτηται. Λέει, βάστασε στο σώμα του. Ο Θεός θα έριχνε την οργή του και τιμωρία για όλες τις αμαρτίες μας πάνω του, σαν να τα είχε πράξει ο Χριστός. Γι' αυτό και φώναξε στο Σταυρό, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψε. Γιατί τον εγκατέλειψε. Δεν μπορούσε ο Θεός να είναι μέσα του. Αυτό το βάσανο της οργής του Θεού, αυτός ο χωρισμός της αδιάσπαστης κοινωνίας που είχε με τον Πατέρα του, ήταν αυτό που ο Ιησούς δεν ήθελε να υποστεί. Και ρωτάω, υπήρχε άλλος τρόπος για να το κάνει ο Θεός? Εάν υπήρχε, θα το έκανε? Βέβαια. Οπωσδήποτε. Ποιος θέλει να δει το μονογενείο του, που είναι ο μόνος από το ανθρώπινο γένος, που τον ευαρέστησε, χαροποίησε την καρδιά του Θεού, να τον δει να περνάει μέσα από αυτό το μαρτύριο? Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ο Θεός έστειλε τον Χριστό στο Σταυρό. Τι λέτε, υπάρχει άλλος τρόπος? Μήπως με τον Βούδα, μήπως με τον Μωάμεθ ή τον Αλλάχ ή ξέρω εγώ τον Κομφούκιο ή μέσα από το Ζεν, ξέρω εγώ, μέσα από το Μπράχμα, Βίσνου, Σίβα, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Γιατί έτσι μας λένε. Όλα αυτά είναι δρόμοι που κανείς μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αδελφοί, έχει κάτσει αυτό μέσα μας. Η αλήθεια αυτή έχει κάτσει και να χτυπήσει τον πάτο της καρδιάς, ότι δεν είναι άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανόν δια το οποίο να σωθώμεν. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Ο Κύριος δεν είπε ψέματα. Μην αφήνεις τον διάβολο να σε ξεγελάει. Ο Θεός το φωνάζει και θα φωνάζει. Μία οδός είναι. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν δέχεται ο Θεός καμία άλλη οδός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Κανείς άλλος δεν ήταν αναμάρτητος, κανείς δεν ευαρέστησε τον Πατέρα και κανείς δεν διέθεσε τον εαυτό του, ενώ ο ίδιος ήταν αναμάρτητος, να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είπε ο Πέτρος. Της πράξης το 4.12, το εδάφιο που είπα. Μιλάει στο συνέδριο και του λέει, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Διότι ούτε άλλο όνομα άλλο είναι υπό των δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Και ο Κύριος είπε το θέλημά σου. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει δηλαδή plan B. Αν πεθάνεις, θα πας στο πουργατόριο και εάν οι συγγενείς σου ρίξουν μπόλικα χρήματα και αυτά και πάρουν συγχωροκάρτια, θα ξεφύγεις και θα πας στον ουρανό. Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο δαιμονικό. δεν είναι του Θεού. Ή και να είσαι στην κόλαση, θα σου κάνουμε ευχέλαια, θα σου κάνουμε, ξέρω εγώ, μνημόσυνα, πλούσια. Και θα βάλουμε δυο και τρεις ψαλτάδες να σου ψάλουν τα καλύτερα με τον ερώτητο τρόπο και τι, η ψυχή θα ξαφνικά θα κάνει ένα άλμα να έρθει από την κόλαση στον παράδεισο. Όχι, αδελφοί μου. Μπροστά μας είναι η πλάνη, τη βλέπουμε. Γιατί μας έδωσε την αλήθεια και μπορούμε να διακρίνουμε. Τι άλλο, ότι δεν υπάρχει για τους συγγενείς σου, για τους φίλους σου, για τα παιδιά σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου και τους ανθρώπους που βλέπεις γύρω σου, δεν υπάρχει plan B. Δεν μπορεί κανείς να εξαγοράσει τη σωτηρία του. Άμα γεράσω θα κάνω καλά έργα και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εάν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος από αυτά, γιατί να πεθάνει ο Χριστός, ποιος ο λόγος. Ή ο Ιησούς ή τίποτα. Ή ο Ιησούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καθώς ο Κύριος έφαγε το δείπνο με τους μαθητές εκείνο το βράδυ, πηγαίνει από το σπίτι στο οποίο είχαν φάει προς το όρος των Ελαιών, κάπου 800 μέτρα ήταν οδός Σαββάτου. Δηλαδή η απόσταση μπορούσαν να διανύσουν Σάββατο. Έτσι, και το Πάσχα λογιζόταν σαν Σάββατο. Και τι τους είπε? Τους λέει ότι όλοι θα με καταλήψετε, λέει. Όλοι σας. Είχε ήδη πει ότι ο Ιούδας θα τον πρόδιδε. Και τώρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς τελικά θα αντιμετώπιζε αυτή την τρομερή μάχη μόνος. Μόνος. Θα γίνει αυτό που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 13:7. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένος μου. Ρομφαία. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Το σκεφτόμουν τώρα εκεί. Τους έδιωξε ο Θεός από τον παράδεισο, ε? Και τι έβαλε? Για να φυλάει το δέντρο της ζωής, για να μην φάει ο Αδάμ και η Εύα από αυτό, ενώ ήταν σε αμαρτία και ζήσουν αιώνια, έβαλε, λέει, τη ρομφαία, την φλογίνη, την περιστρεφωμένη. Ναι, αλλά Κύριε, θέλουμε να έρθουμε πάλι στον παράδεισο. Υπάρχει ένας τρόπος μόνο. Ποιος είναι αυτός? Η ρομφαία πρέπει να σε κόψει. Πρέπει να πεθάνεις. Και όταν λέμε να πεθάνεις, εννοούμε να πεθάνεις ως προς τη σάρκα, ως προς τον σαρκικό σου άνθρωπο. Να δεχτείς, να μετανοήσεις πραγματικά, να αλλάξεις τρόπο ζωής με τη χάρη και το έλεος του Θεού, να αναγεννηθείς δηλαδή. Να γίνεις νέο κτίσμα. Ρομφαία, ξύπνησον κατά του ποιμένους μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Αυτό θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Προφητείες αιώνες πριν δοσμένες. Και τώρα λάμβαναν την εκπλήρωσή τους. Ακούστε, αδελφοί, αυτό το πράγμα το τρέμω. Ειλικρινά το τρέμω. Δηλαδή, να είμαστε αυτοί για τους οποίους έγιναν προφητείες. Πολύ καιρό πριν, μέσα στους αιώνες αν θέλετε, και που θα πρέπει τώρα να αντιδράσουμε όπως το Πνεύμα του Θεού θέλει. Να πούμε ναι, Κύριε, να κάνουμε το μέρος μας. Να ξυπνήσουμε. Και αντί να το κάνουμε αυτό, να λέμε, εντάξει, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει. Σαν τις 10 παρθένες. Που ενώ ήταν για γάμο, κοιμόντουσαν. Για τον Ιησού, η Γεθσημανή και ο Γολγοθάς θα είναι τόποι μοναξιάς. Μόνος. Θα αντιμετωπίσει και θα δώσει τις μάχες εκεί μόνος. Την πιο σκοτεινή ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Γιατί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Πρόσεχε το αυτό. Όταν ξεκινήσει το σκοτάδι, θα απειλήσει τη ζωή σου. Πόσοι το ξέρουν αυτό? Τι θα κάνεις? Εάν δεν κάνεις αυτό, θα πας στη φυλακή. Εάν δεν κάνεις εκείνο, θα γίνει αυτό. Η μέθοδος διαβόλου είναι πανάρχια. Θα σε απειλήσει. Θα νιώσεις απειλή. Και τώρα πρέπει να πας στη Γεθσημανή. Γιατί έχουμε και εμείς μέρος αυτό. Έχουμε μέρος. Δούμε λίγο παρακάτω. Τους λέει στο Μάρκο 14:27 και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντε στέλνετε σκανδαλιστή εν εμή τη νύχτα ταύτη. Οι μαθητές, Κύριε, έλεγε Ιησού, σκανδαλιστείτε σε μένα. Διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σου διασκορπιστεί τα πρόβατα. Κοιτάξτε ο Κύριος πώς ζούσε. Ήξερε το λόγο. Φράση, φράση, φράση, φράση. και ήξερε πότε ακριβώς εκπληρώνονταν κάθε λόγο που το Πνεύμα του είχε δώσει. Γιατί? Γιατί τον ζούσε το λόγο. Τον πίστευε. Γιώτα εν και μία κεραία δεν θα παρέλθει σου γίνωση ταύτα πάντα. Με αυτή την πίστη πήγαινε ο Χριστός. Στο λίγο παρακάτω, στο 29 εδάφιο, Μάρκος 14-29 λέει, ο Πέτρος τ' άκουσε, όλοι θα με εγκαταλείψετε. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντα σκανδαλιστός είναι εγώ όμως ουχή. Ο Πέτρος. Τον αγαπάω τον Πέτρο πολύ. Ενθουσιώδης, ορμητικός, δυνατός. Παντού πρώτος πήγαινε σε όλα. Δεν φοβόταν, δεν δίλιαζε πουθενά. Αλλά μην ξεχνάμε το βράδυ εκείνο τι ήταν, τι ώρα ήταν εκείνη, αδελφοί. Η ώρα του σκότους. Η ώρα του σκότους. Θέλω η Εκκλησία να προσεύχεται γι' αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο Κύριος, δεν ξέρουμε. Εάν κανείς ξέρει να μου πει. Να το φωνάξει, να ετοιμαστεί η Εκκλησία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να πάμε στη Γεθσημανή, στην προσευχή, να αφήσουμε το πιεστήρι να πιέσει για να βγει από μέσα μας ό,τι κακό και στραβό είναι. Να βγει από μέσα μας το φρόνημα του κόσμου, η ακαταρσία, η αμαρτία, ο τρόπος του σκέπτεσαι του άρχοντος του αέρα, του κόσμου τούτου. Τι λέτε, το εννοούσε ο Πέτρος αυτό? Το εννοούσε αυτό που είπε? Εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται, μαζί σου τα είμαι. Και του είπε ο Κύριος ότι ναι, θα δώσει την ψυχή σου για μένα. Στο Μάρκο 14:30 και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς λέγω ότι σήμερα τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δις. Τρεις θέλεις μια πραγματική. Διάλεξα την αφήγηση του Μάρκου, γιατί έχει εδώ κάτι το ιδιαίτερο που θέλω να δούμε λίγο. Πριν φωνάξει ο αλέκτορ δύο φορές, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Παρακάτω, στο 68, έχουμε τις περιπτώσεις που ο Πέτρος αρνείται τον Κύριο το βράδυ εκείνο. Και τη δεύτερη φορά τώρα, είναι αυτή που λέει στο 68, ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, δεν καταλαμβάνω τι συλλέγεις. Και εξήλθεν έξω στο προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Μια φορά. Γιατί είπε ότι θα φωνάξει ο αλέκτορ δις? Του δώσε ευκαιρία ο Κύριος με ένα πετιναράκι. Πέτρο, θυμίσου! Τι σου είπε ο Ιησούς? Ναι, μίλησε με τον γάιδαρο στον Βαλαάμ, τον Πέτρο με τον αλέκτορα. Στο 72 ήταν η τρίτη φορά πλέον που αρνήθηκε τον Χριστό και καταργιότανε κιόλας τον εαυτό του. Και ο αλέκτορ εφώναξεν εκ δευτέρου. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος του λόγων, τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει, δεις θέλεις με απαρνηθεί τρεις. Και έρχεσαι να κλαίει πικρός. Την ώρα του σκότους, αδελφοί, μπορεί να βρει ο άνθρωπος να σκέφτεται ή να κάνει πράγματα που ούτε καν περίμενε ότι θα γινότανε. Θα έκανε ο άνθρωπος. Και ο Λουκάς προσθέτει ακριβώς αυτό. Κάτι που με έκανε να κλαίω ώρες, ακριβώς αυτό εδώ, η φράση αυτή. Όχι τώρα, καιρό πριν. 22-61 και στραφείς ο Κύριος. Δηλαδή την ώρα εκείνη που ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί και φώναξε ο αλέκτορ. Τη δεύτερη φορά, στραφείς ο Κύριος ενέβλεψεν εις τον Πέτρο. Ενώ ήταν δαρμένος, ξυλοκοπημένος, του τράβαγαν τα γένια, τον βλασφημούσανε, τον χαστουκίζανε, εκείνος που είχε το νου του. Στον Πέτρο. Σε σένα έχει το νου του ο Κύριος. Σε σένα έχει το νου του. ανέβλεψε εις τον Πέτρον. Ανέβλεψε σημαίνει έκανε αυτή την κίνηση. Γιατί ήτανε δεμένο, τον είχανε άγρυπνος, ξυλοκοπημένος και σηκώθηκε να... και κοίταξε τον Πέτρο. Ήξερε και πού είναι. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου. Και σκέφτομαι, αδερφοί, τι ματιά θα ήταν αυτή. Τι έκανε μέσα στον Πέτρο αυτό. Τι έκανε. Τι λέτε, να είχε κατάκριση. Να του λέγε, Πέτρο, δεν στα έλεγα εγώ. Τι ματιά ήταν αυτή. Πιστεύω ήταν γεμάτη συμπόνια. Συμπάθεια, συμπαράσταση με τον Πέτρο. Σαν να του έλεγε, Πέτρο, δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν έχει, δεν έχει κατάκριση ο Ιησούς. Δεν σε κατακρίνει ποτέ. Δεν είναι εδώ για να κατακρίνει. Είναι εδώ να σώσει. Να ευεργετήσει, να ευλογήσει, να σε σηκώσει. Έχει καλές σκέψεις μόνο για σένα. Η ώρα της κρίσης θα έρθει, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Γι' αυτό μην ακούς τα ψεύδη του εχθρού. Μην τα ακούς. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό στον Πέτρο. Λέει ο Λουκάς στο 62. Και εξελθόν έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Αντίθετα με τον Ιούδα, ο οποίος πήγε κρεμάστηκε, ο Πέτρος έσπασε η καρδιά του. Έσπασε. Κατάλαβε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Το πιασε τελικά και έσπασε και έκλαψε. Γι' αυτό μετά τον βρίσκει στη λίμνη και τρεις φορές σου λέει, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις πάντα. Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πήμεινε τα πρόβατα. Και έγινε ένας καλός ποιμένας ο Πέτρος, μέχρι που έδωσε την ψυχή του για τον Κύριο. Για σημανή. Ελαιοτριβείο. Ξέρετε, τώρα βέβαια γίνεται με την φυγό κέντρο δύναμη, όταν λιώσει η ελιά με το κουκούτσι και όλα μαζί, μετά τα περνάνε από μια επεξεργασία για να ξεχωρίσει λίγο το λάδι και μετά το περνάνε από μια ένα καζανάκι τέλος πάντων με ζεστό νερό που με την φυγόκεντρο δύναμη το λάδι σαν ελαφρύτερο ανεβαίνει προς τα πάνω. Ο κατσίγαρης που είναι βάση νερό κατεβαίνει κάτω και ξεχωρίζονται τα υλικά. Τότε όμως δεν το κάνανε έτσι, το κάνανε με τον παλιό τρόπο. Αφού έλειωνε πλέον η ελιά, έλειωνε, την βάζανε σε σάκους μέσα, ειδικούς σάκους, και είχαν μια τεράστια δοκό, η οποία είχε, κατέβαζε κάτω άλλα δοκάρια με ένα ανάλογα κάποιο πλάτος πάλι από ξύλο και στην άκρη, και είχαν τώρα ένα σάκο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ, στη σειρά και κατέβαινε αυτό και στην άκρη τώρα βάζανε βάρη επάνω στο μεγάλο αυτό δοκό. Βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη, βάζανε βάρη και πίεζε αυτό, πίεζε, πίεζε, πίεζε, πίεζε, μέχρι που το λάδι άρχισε να βγαίνει, που είναι η καλύτερη μέθοδος για να βγάλεις το καλύτερο λάδι, αυτή. Πιεστήριο. Το πιεστήριο. Πιέστηκε η ψυχή του Κυρίου. Λέει στους μαθητές του, όταν έφτασε η μανίτη του, είπε, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Δηλαδή, ένιωθε τόσο βάρος που μπορούσε να το σκοτώσει αυτό το βάρος. Έως θανάτου. Δεν είχαν δει ποτέ άλλο τον Ιησού να ταράζεται με τέτοιο τρόπο. Όπως το βάρος εκείνο που προστίθετο στη δοκό, έτσι τώρα όλη η αμαρτία του κόσμου, όλη η κατάσταση αυτή μέσα στην οποία έμπαινε ο Χριστός και έπρεπε να περάσει, να τον νικήσει και να πεθάνει στο σταυρό, βάρινε επάνω του. Η θλίψη και ο τρόμος για αυτό που έρχεται αρχίζουν να τον πιέζουν. Τόσο πολύ το βάρος αυτό απείλησε να τον σκοτώσει τον Κύριο. Δεν ήταν απλά ένας φυσιολογικός φόβος του θανάτου. Πολλοί άνθρωποι, ήρωες, αντιμετώπισαν το θάνατο θαραλέα. Και πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός αυτό έκανε. Όχι, δεν το έκανε αυτό ο Κύριος. Είναι τόσο λάθος κανείς να νομίζει ότι ο Χριστός φοβότανε τον θάνατο. Φοβερό λάθος. Δεν ήταν ο φόβος του επίγειου θανάτου που θλίβει και τρομοκρατεί τον Ιησού τόσο πολύ. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό. Εκεί στην ησυχία του κήπου της Γεσημανής το βράδυ εκείνο, καθώς άφησε τους 8 μαθητές, πήρε τους 3 πιο μέσα στον κήπο, τους άφησε εκεί και μετά αυτός πήγε πιο πέρα και προσευχότανε. Και πεσών πρόμητα, λέει, μπρούμητα, στο καταπρόσωπο στη γη. Στην ησυχία εκείνη του κήπου, ο Ιησούς κοιτάζει και βλέπει την κόλαση με όλους τους τρόμους και την ανίποτη φρίκη της κόλασης να ανοίγονται μπροστά του. Γιατί, μην ξεχνάτε, όλο αυτό ήταν βασισμένο στην πίστη. Πώς το περνούσε αυτό ο Κύριος? Πώς το περνούσε, πέστε μου. Ποιος ήταν ο αντίποδας, τι ήταν το αντίβαρο μέσα του? Ο Λόγος. Ο Λόγος. Το περνούσε διαπίστεως. Ήταν γραμμένο από το Πνεύμα του Θεού αιώνες πριν, μέσα από πολλούς προφήτες. Και ήξερε ο Κύριος έναν αυτούς τους ψαλμούς. Έναν τους ήξερε. Και καθώς περνούσε από κάθε φάση, είχε παρηγορία τον Λόγο, ο οποίος τον στήριζε. Θα το δούμε σε λίγο. Όλη η βρωμιά και η ηθική σύψη της ανθρώπινης φυλής θα ερχόταν επάνω του, στο σταυρό επάνω. Το αμέτρητο και βρώμικο βάρος όλης της αμαρτίας της ανθρώπινης ιστορίας θα ερχόταν επάνω του. Και θα ξεχυνόταν μέσα στην τέλεια πεντακάθαρη ψυχή του Ιησού, που δεν γνώρισε αμαρτία. Και ο ουράνιος πατέρας που τον αγαπούσε θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Και όχι μόνο, θα εξαπολύσει όλη του την οργή και την απέκτεια που έχει για την αμαρτία στον Ιησού. Και ο Κύριος είπε, το θέλημά σου να γίνει, Κύριε. Θλίφθηκε ψυχή του. Και τι βγήκε? Τι φάνηκε εκεί? Ποιος θα μου πει? Τι ήταν αυτό που υπερίσχυσε? Τι φάνηκε μέσα στο Χριστό, μέσα από? Τι φοβερή αυτή η θλίψη που περνάει. Φάνηκε η αγάπη που έχει για τον Πατέρα. Και η αγάπη που έχει για την Εκκλησία. Αυτό φάνηκε. Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις τέτοιες και μας φέρνει ο Κύριος στο λιοτρίβι. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Χριστό ως αυτό. Αυτό που ο Κύριος πέρασε και αυτό που το επιμέρους που περνάμε εμείς. Καμιά σχέση. Ούτε να το διανοηθείς. Αλλά ο Κύριος μας περνάει από εκεί για να βγάλει πράγματα από μέσα μας όσο αντέχει η καρδιά μας. Λίγο. Αλλά έχουμε χάρη, έχουμε έλεος, ο Θεός είναι μαζί μας. Το Πνεύμα Του είναι μέσα μας. Έχουμε παρηγορία, έχουμε στήριξη. Ο Κύριος ήταν μόνος και ο Πατέρας τον εγκατέλειψε. Και όταν είσαι εκεί στο πιεστήριο εκείνο, και ξεκινάνε φόβοι εναντίον σου και οτιδήποτε άλλο, θα πιεστείς. Τι περιμένει ο Θεός να βγει από εκεί? Όταν πιέζεις την ελιά, τι περιμένεις, τον κατσίγαρη ή το λάδι? Το λάδι. Το λάδι. Θυμάστε, οι 10 παρθένες, οι 5 δεν είχαν λάδι, οι άλλες είχαν λάδι. Και ο μόνος τρόπος που μπορεί να πάρεις το λάδι είναι μέσα από το λιοτρίδι, μέσα από την πίεση αυτή, καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και κάνεις αποφάσεις να πεις, Κύριε, όχι εσένα θα ακολουθήσω. Θέλω η ζωή μου να παράγει φως. Για να παράξεις φως πρέπει να έχεις το λάδι. Το λάδι. Την ώρα εκείνη που ο Κύριος πάλευε μέσα στην προσευχή του, μέχρι που άνοιξαν οι πόροι του, έσπασαν τα αιμοφόρα αγία και αναμίχθηκε ο υδρότας με το αίμα. Και αυτό λέγεται αιμοτίδρωση στην ιατρική. Για να το πάθει ο άνθρωπος πρέπει να περάσει μέσα από φοβερή οδύνη. Πίεση, κατάθλιψη τόσο δυνατή, ώστε να σπάσουν από την πίεση τα αιμοφόρα αγία. Καθώς ήταν πεσμένος στο χώμα και θα λέγαμε διαλυγόταν με το Θεό, αν Κύριε, αν υπάρχει τρόπος, ας παρέλθει το ποτήρι του τόπου μου. Ταυτόχρονα πιστεύω, αδελφοί, ότι οι προφητικοί λόγοι του Θεού που είχαν να κάνουν με αυτήν την ώρα θα αντιχούσαν μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Θα τον οθούσαν να παραδοθεί και να ευλογήσει το Θεό και το θέλημά του για να σώσει τον κόσμο. Ήτανε ο οδηγός του Κυρίου μέσα στο σκοτάδι αυτό. Ό,τι και να περνάς ή πρόκειται να περάσεις, δεν ξέρω. Τι λέει ο ψαλμωδός? Ο λόγος σου είναι φως εις τα στρίβους μου. Φως. Σου έχει δώσει φως ο Κύριος να μπορεί να περάσεις. Να μην ξεγελαστείς. Μην χαλάσεις την ομορφιά της ζωής σου. Την αξία της. Το πολύτιμό της. Αγαπάει ο Θεός τις αξίες. Λέει στον Ψαλμό 16:8. Ενώπιόν μου ήχον τον Κύριον διαπαντός. Ιδιαίτερα το λέει για τη Γεσημανή. Διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία είναι η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει ένα από αυτή επελπίδη. Να σας πω τι έγινε στη Γεσημανή, αδερφοί. Εκεί νίκησε ο Κύριος. Θυμάσαι τους έλεγε στην αρχή. Ότι ήταν σε αδημονία. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Προσεύχεστε με τη μου, ξανά, προσεύχεστε με τη μου. Την τρίτη φορά τους λέει, τελείωσε. Έρχονται αυτοί που είναι να... Αλλά ήταν ήσυχος, δεν ξαναπαρακουνεθήκε. Δεν έδειξε την παραμικρή λύπη για οτιδήποτε. Σηκώθηκε από την προσευχή με νίκη. Προσέξτε, δεν άλλαξε τίποτα εξωτερικό. Οι απειλές ήταν οι ίδιες, οι καταστάσεις ήταν οι ίδιες, τι άλλαξε? Πάρ' το αυτό, πάρ' το αυτό. Έχεις πρόβλημα, πήγαινε στη Γεθσιμανή και στην προσευχή σου θα πάρεις τη νίκη για αυτό το οποίο προσεύχεσαι. Θα είναι εκεί αυτό, αλλά θα έχεις πάρει τη νίκη. Εδώ. Εδώ. Μέσα. Η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδα. Ωραία, θα πεθάνω, το ξέρω, αλλά όμως έχω ελπίδα. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθοράν. Πέστε μου, ήταν φως αυτό για τον Κύριο. Α, οπωσδήποτε. Το ίδιο και για μας. Πάντα υπάρχει αυτή η σκέψη εκεί πίσω. Τι θα γίνει κι αν πεθάνουμε? Τι θα γίνει μετά? Μα σου έχει δώσει φως, Κύριε. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει. Πρέπει να χαίρεσαι. Ο Παύλος τι έκανε? Συμφέρισε με έναν άπελτο για να είμαι με τον Χριστό. Είχε ενθουσιασμό, χαρά. Αλλά για σας πρέπει να μείνω. Εκεί πρέπει να ανεβούμε, αδερφοί. Εκεί. Εφανέρωσα σε μέ την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Ήξερε ότι θα ξαναδεί το πρόσωπο του Θεού. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτό που κολλάει. Για πότε το λέει? τεπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Για πότε το λέει? Για την ενδόξασή του. Εντάξει, του τα έδωσε εδώ ο Κύριος. Και έπρεπε με πίστη να τα κρατήσει ο Κύριος εκείνη την ώρα. Τα κράτησε, ελευθερωθήκε. Και πήγε στο Γολγοθά με νίκη. Στον Ισαΐα 53:10, άλλο Κύριος, και αυτό το θυμόταν ο Κύριος, άλλο ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν. Α, Κύριε, αυτό που περνάω, το επιτρέπεις εσύ για να σωθεί η ανθρωπότητα. Εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσεις την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, τι είναι αυτό που κάνω τώρα, τι είναι μπροστά μου? Να δώσω τον αυτόν προσφορά περί αμαρτίας. Τι λέει μετά? Θέλει δει έκονα, θα δει απογόνους, θα δει αποτέλεσμα της θυσίας του, τη σωτηρία των εθνών. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Πόσες μέρες? Αιώνια. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χείρη αυτού. Γιατί μετά την ενδόξαση ο Χριστός είναι πανταχοπάρον και μέχρι τώρα καλεί. Μέχρι τώρα. Στο 53:11 θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Και θέλει χορταστεί. Όλα αυτά την ώρα εκείνη ο λόγος ήταν πλούσιος μέσα στο Χριστό. Παρηγόρησαν την ψυχή του. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Ο Ισαΐας έζησε πόσο, το 670 περίπου προ Χριστού. Δηλαδή μιλάμε για 7 αιώνες πριν. Ο Κύριος του μίλησε. Ο πατέρας μίλησε στον Υιό του μέσα από τη γραφή. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι πάρε εδώ και την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά των ανώμων ελογίστηκε και αυτός ευάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ίσιωσε ο Κύριος. Έφυγε το άγχος, έφυγε όλη αυτή η πίεση. Και έπρεπε μετά να περάσει απόλυτη διαδικασία. Δηλαδή, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Του σκίσαν τη σάρκα με τη φλάγκρα. Όλος ο υποδόριος ιστός του Κυρίου ήταν σκισμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Δεν άφηναν τίποτα αυτοί οι Ρωμαίοι. Τι άλλο έκαναν? Η ψυχή του είχε πιεστεί φοβερά. Με τα ανώμονα λογίστη. Το πνεύμα του. Θεέ μου, Θεέ μου. Γιατί με εγκατέλειψε. Ένιωσε την εγκατάλειψη. Ένιωσε τον δεύτερο θάνατο. Για να μην το περάσουμε εμείς. Ο Ιωάννης μας λέει, Α Ιωάννου 3:16. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και ακούστε το δεύτερο κομμάτι. Και εμείς χρεωστούμε να βάλουμε τα ψυχάς ημών για ποιους? Πέστε το. Αμήν. Υπέρ των αδελφών ημών. Εάν πεις ότι είμαι χριστιανός, μπαίνεις σε μια διαθήκη αίματος. Που ο Κύριος απαιτεί να είσαι πρόθυμος να βάλεις την ψυχή σου για τα αδελφιά σου. Όπως ο Ιησούς. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που έχουμε, αδελφοί, είναι η αγάπη του Πατέρα εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Πιο μεγάλος θησαυρός δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη αγάπη δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσουμε από τη Γεσημανή όπως πέρασε ο Κύριος. Την πέρασε εκείνος για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ο διάβολος καταστράφηκε στο Γολγοθά. Αλλά ιτήθηκε στη Γεσημανή. Μην αποφεύγεις την προσευχή, σε παρακαλώ. Ο διάβολος θα ασκήσει όλη την πίεση από οπουδήποτε μπορεί. Να σου κλέψει την προσευχή. Να γίνεις ένας χριστιανός που δεν προσεύχεται. Έχουμε τέτοιους χριστιανούς άραγε. Αν σου πω ότι αν είσαι έτσι, σήκω στο χέρι σου να το σηκώσεις. Χριστιανός χωρίς προσευχή. Δηλαδή δεν παίρνω λίγη ώρα να κάτσω στα γόνατα να μιλήσω στον Κύριο μου. Το ανοιχτό να του μιλήσω. Δώσω την αγάπη μου. Κάτσω μαζί του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός, πιο μεγάλη χαρά, αδελφοί. ώστε να δούμε τον Κύριο να ευεργετεί ανθρώπους και να χαίρονται μαζί μας. Να χαίρονται. Κύριε, θέλω να ελκύσεις εσύ σήμερα κάθε μια καρδιά που έχει ανάγκη από αναγέννηση, Κύριε. Που έχει ανάγκη από σωτηρία. Που έχει ανάγκη το αίμα σου να σβήσει όλο το αμαρτωλό παρελθόν, Κύριε. Και να δώσει ζωή αιώνια, να γράψει το όνομα των παιδιών σου, στο βιβλίο της ζωής, Κύριε σου. Έλκυσε σήμερα το βράδυ. Με τα τρυπημένα χέρια σου εσύ, τα έχεις απλωμένα και περιμένει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές όλα αυτά τα στάδια που μπορεί να περνάμε εμείς στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα σκεφτόμουν αυτές τις μέρες όταν πήγα στρατιώτης. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει καλύτερα ένας ο οποίος έχει πάει στρατιώτης, έτσι. Γιατί οι αδερφές δεν έχουν πάει, αλλά λίγο από το στρατό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε. Και θυμάμαι όταν πήγα να παρουσιαστώ, που ήμουνα μαζί με όλους αυτούς μέσα στο λεωφορείο και ήμασταν ένα ασκέρι. Ο κάθε ένας και πάνω του. Άλλος, ξέρω εγώ, πάει φαντάρος με το ρολογάκι του το ωραίο, με το κινητό του το ωραίο, με τα ρουχαλάκια του τις μάρκες, όλα αυτά τα γνωστά, και πας και μόλις μπαίνεις μέσα σε παραλαμβάνουν. Και το πρώτο πράγμα ποιο είναι? Το πρώτο πράγμα μόλις μπεις μέσα σε παραλαμβάνουν, σε περνάνε από διάφορα γραφεία και σε βλέπουν, σε εξετάζουν και τα λοιπά, και μετά αφού περάσεις από τα γραφεία αυτά σε πάνε σε ένα μέρος και σου δίνουν ρούχα, τα οποία τα ρούχα αυτά δεν σταματάει πλέον να φοράς καμπάνες και τέτοια πράγματα, αλλά όλοι πλέον φοράνε την ίδια στολή. Αμήν. Γιατί το κάνουν αυτό, άδελφοι? Λέτε. Αμήν. Γιατί σταματάς πλέον να υπάρχεις εσύ σαν ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εγώ που με ξέρουν όλοι και τα λοιπά. Πλέον είσαι, πώς σε φωνάζουνε? Στρατιώτη. Σε φωνάζουν στρατιώτη. Και είσαι ντυμένος με την ίδια στολή που φοράνε όλοι. Σταματάει πλέον να ισχύει αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός εξαιτίας των ρούχων του. Και μετά από αυτό, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνουν να κάνεις ποιο είναι? Θυμάστε όσοι πήγαμε στρατιώτες? Βήμα. Σε παίρνουν από την πρώτη μέρα μέχρι σχεδόν που φτάνεις να ορκιστείς και μαθαίνεις πώς να περπατάς. Θυμάστε πώς όταν μπήκαμε μέσα ήμασταν τι έγινε, πώς είσαι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Και μετά μαθαίνεις να περπατάς σαν στρατιώτης. Και έχουμε δει, αδερφοί, σε παρελάσει στρατό πώς είναι. Πώς είναι αυτός ο οποίος είναι στρατιώτης μέσα εκεί πέρα που τον έχουν βάλει να παρελάζει, μπορεί να πηγαίνει όπως θέλει? Πιστεύω να καταλαβαίνουμε λίγο, να πιάνουμε λίγο το νόημα. Και ο Κύριος μόλις σε καλεί, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις, γιατί μας παρομοιάζει σαν στρατιώτες. Το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει να κάνεις είναι να μάθεις πώς να βαδίζεις και να περπατάς άξια της πρόσκλησης με την οποία καλέστηκες. Και δεν μπορείς πλέον να περπατάς όπως ήρθει. Αυτός ο οποίος μέσα στο στράτευμα περπατάει όπως θέλει, κάνει μπαμ από μακριά. Και το λέω αυτό γιατί και στη δικιά μας τη ζωή, σαν παιδιά του Θεού, αυτός ο οποίος δεν περπατάει όπως ο Κύριος θέλει να περπατάει, κάνει μπαμ από μακριά. Μπορεί να νομίζεις εσύ ότι εντάξει, σιγά μπορώ να κάνω εγώ τι θέλω. Αλλά όμως φαίνεται από μακριά αυτό το οποίο δεν έχεις. Και που έχουν οι άλλοι, που έχουν μάθει και μαθαίνουν να περπατάνε σαν στρατιώτες μέσα σε ένα στράτευμα. Και σε μαθαίνει ο Κύριος, βγάζει την υπερηφάνεια από πάνω σου, βγάζει τον εγωισμό, θέλει να βγάλει όλα αυτά τα εγώ που είμαι έτσι, που είμαι αλλιώς και τις αντιλήψεις μου, και πλέον μαθαίνεις να ζεις με τις αντιλήψεις αυτές που σου περνάει ανώτερος με τις διαταγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα σε ένα γραφείο που είχα πολλές διαχειρήσεις και δίναν τότε στο στρατό κάθε τρίμηνο στέλναμε καταστάσεις στα κεντρικά στην Αθήνα που έπρεπε οι καταστάσεις αυτές να ελεγχτούν για να περάσουν από έγκριση. Και εγώ ήξερα τις περισσότερες διαχειρήσεις, τέλος πάντων, ήξερα από αρτοποιία, ήξερα από έντυπα, ήξερα από καύσιμα, ήξερα από τρόφιμα, και μου λέει ο αξιωματικός, εσύ θα πας να περάσεις. Ένα 19 χρονών τότε, θα πας εσύ, μου λέει. Και ήταν ένα άλλο παιδί, ρεθυμιώτης κιόλας, ο οποίος είναι τελειώσει πανεπιστήμιο. Και μου λέει, όταν πήγαμε πίσω στο θάλαμο, μου λέει, ποιος σου είπε ότι θα πας εσύ? Εσύ, μου λέει, εγώ είμαι πολύ πιο σπουδαγμένος από σένα. Οπότε θα πάω εγώ. Τι λέω, Δημήτρη, κανένα πρόβλημα. Εγώ του λέω, δεν αποφασίζω. Αυτός που το είπε, εγώ δεν έχω θέμα, ας πάει όποιος θέλει. Εγώ θα πάω, μου λέει, γιατί εγώ ξέρω πιο πολλά από σένα. Ελεύθερα, του λέω. Και μετά από λίγες μέρες, αυτός ο βαθμοφόρος, τέλος πάντων, ο οποίος ήταν μόνιμος και ήθελε να μας στείλει, μου λέει, Τζιράκι, πότε θα φύγεις? Του λέω εγώ επίτηδες τώρα για να ακούσει το άλλο παιδί που ήταν μέσα. Του λέω γιατί εγώ θα πάω. Και μου λέει ναι, ποιος θα πάει? Του λέω είναι και ο Δημήτρης θέλει να πάει. Του λέει για έλα εδώ Δημήτρη, το φωνάζει. Λέει ναι, του λέει για να πας πιστά. Του λέει συγγνώμη, του λέει ποιος είπε ότι θα πας? Λέει ξέρετε, σκέφτηκα. Του λέει ποιος είπε ότι εδώ μπορείς να σκέφτεσαι? Ποιος το είπε, του λέει, ότι μπορείς να σκέφτεσαι και να εκφράζεις τη σκέψη σου? Εδώ θα σκέφτεσαι και θα εκφράζεις αυτά τα οποία σε διατάζουν να σκέφτεσαι και να εκφράζεις. Και λέω, τελικά, ο κύριος είναι πολύ καλός δάσκαλος, ε? Γιατί εμείς πολλές φορές, παρόλο που είμαστε στο στρατό του Χριστού, νομίζουμε ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να εκφραζόμαστε όπως όλος ο κόσμος, να κάνουμε ό,τι κάνει όλος ο κόσμος και να είμαστε ελεύθεροι, αλλά δεν μας κάλεσε ο κύριος να ζήσουμε έτσι. Για να κάνουμε αυτό που εκείνος θέλει. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αλλά δεν θα είσαι μέλος του στρατεύματος. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Και πολλές φορές, συνήθως σαν άνθρωποι που ζούμε μέσα σε αυτό τον κόσμο και περνάμε τις δυσκολίες, ξέρετε ότι εάν έχεις μάθει στην πειθαρχία του πνεύματος, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για ανθρώπινη πειθαρχία, έτσι, εδώ μιλάμε για το να πειθαρχήσουμε στον Κύριο, αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη και ξέρει πολύ καλύτερα το καλό σου ποιο είναι και το καλό μου ποιο είναι. Και λέει ο Κύριος ότι για μας έχει αγαθές σκέψεις. Έχει αγαθές σκέψεις. Και μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία, μέσα στις, στα διάφορα της καθημερινότητας, προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού. Και σαν χριστιανοί πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε τη δύναμη του Θεού, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει και για μας και για τους άλλους. Προσευχόμαστε, ζητάμε, Κύριε, δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο, δώσε μου τις δυνάμεις σου, δώσε μου... Ζητάμε. Αλλά σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι θα ήταν λίγο ξύμορο το να είμαστε μέσα στο στράτευμα του Κυρίου, να είμαστε μέσα στο λαό του Θεού και ο Κύριος να μην έχει προμηθεύσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά του. Τι λες, αυτός ο στρατιώτης ο οποίος πάει στον πόλεμο, πάει χωρίς να έχει το όπλο του, χωρίς να έχει τα πολεμοφόδια του, χωρίς να έχει τις εξαρτήσεις του, χωρίς να έχει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται και κάποια στιγμή όταν βρεθεί στη μάχη θα αρχίσει να φωνάζει. Τι θα γίνει τότε? Πέταξε το πουλί. Το πουλί έχει πετάξει. Όταν πάει στη μάχη, όταν σταθεί εκεί που πρέπει, είναι εξοπλισμένος, είναι πάνοπλος. Και ο ίδιος ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος το είπε. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος. Διαβάζω στο Λουκά κεφάλαιο 14, εδάφιο 28. Λέει ο Χριστός, λέει, διότι ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει, να τον χτίσει, να τον τελειώσει. Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον τελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει και δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ή στο 31, ποιος βασιλιάς είναι που πάει να πολεμήσει ένα άλλο βασιλιά και δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν μπορεί με 10.000 να συναντήσει αυτόν που έρχεται εναντίον του με 20.000. Και αν ο Κύριος το λέει αυτό σε εμάς, αδερφοί, αυτός ο πρώτος ο οποίος μέτρησε να δει εάν μπορεί να τελειώσει τον οίκο του και πώς θα τον τελειώσει και αν μπορεί να νικήσει στον πόλεμο, είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Και κάλεσε ένα λαό, κάλεσε ένα στράτευμα το οποίο αποτελείται και από άνδρες και από γυναίκες και από γιους και από θυγατέρες, τους οποίους τους έφερε και τους φέρνει προκειμένου να τους ετοιμάσει για να εκτελεστεί ο σκοπός του. Που ο σκοπός του τελικά είναι το να μας φέρει όλους μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του, να ζήσουμε μαζί του και να έχουμε αιώνια κοινωνία με το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός έκανε από την αρχή την ανάλογη προμήθεια, ώστε εσύ και εγώ να έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Λέει, καθώς η Θεία δύναμη αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια τον οποίον εδωρήθησαν εις ημάς οι πιο μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις, ώστε διαμέσου αυτών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, έχοντας αποφύγει τη διαφθορά μέσα στον κόσμο διαμέσου της επιθυμίας. Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού τι λέξεις χρησιμοποιεί και τι γραμματικούς χρόνους. Τι λέει? Εχάρισε. Μας χάρισε. Μας δώρισε. Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόν. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός το έχει ήδη κάνει. Και λέει, για να μας δώσει να εννοήσουμε ότι πάντα όσα χρειαζόμαστε μας τα χάρισε και μας τα δώρισε. Βλέπετε τι λέει? Πάντα. Όλα τα απαραίτητα. Και βλέπουμε πώς μας δόθηκαν. Τι λέει? Υπάρχει ένα μέσο δια το οποίο μας χαρίστηκαν. Και αυτό το μέσο λέει, γιατί αλλιώς, εάν δεν ήταν το μέσο αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να το πάρει, θα μπορούσε ο καθένας να το έχει. Αλλά ποιο είναι το μέσο? Τι λέει? Δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς. Δηλαδή, είναι δοσμένα, είναι έτοιμα και καθώς τον, όχι απλά τον γνωρίζεις, τι λέει, τον επιγνωρίζεις. Όχι μια απλή γνώση δηλαδή. Αλλά καθώς προχωράς να έρθεις στην επίγνωση, να γνωρίσεις δηλαδή σε βάθος τον Κύριο, τότε είναι που λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ήδη προβλέψει.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός είναι, αδερφοί, καλός Κύριος.
2: Αμήν.
1: Που ξέρει να κάνει τις δουλειές του τέλεια.
2: Αμήν.
1: Δεν τα κάνει ο Θεός ημιτελή, ούτε τα αφήνει στη μέση. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Λέει, οι βουλές μου δεν είναι όπως οι βουλές σας. Λέει, ούτε οι δρόμοι μου όπως οι δρόμοι σας. Αυτά που κάνει ο Κύριος είναι τέλεια.
2: Αμήν.
1: Τέλεια. Και έχει προβλέψει όλα αυτά τα οποία χρειάζεσαι να σου τα δώσει, ώστε να γίνεις, λέει, κοινωνός θείας φύσης. Τι σημαίνει αυτό? Να μετέχεις από αυτό που ο ίδιος είναι. Να γίνεις όπως εκείνος είναι, ώστε να αποφύγεις την διαφθορά η οποία έρχεται μέσα από τον κόσμο. Πώς έρχεται, λέει? Πώς έρχεται η διαφθορά του κόσμου? Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Βλέπεις, η επιθυμία είναι σαν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι έξω από σένα, έξω από την καρδιά σου και θέλει να βρει τόπο η επιθυμία, ώστε να μπει μέσα και να σε κάνει η επιθυμία να διαφθαρείς με τα στοιχεία του κόσμου. Εάν κλείσει την πόρτα, μπορεί να μπει? Και όλο αυτό γίνεται καθώς έρχεσαι στην επίγνωση του προσώπου του και λαμβάνεις όλα αυτά τα οποία σου είναι απαραίτητα, ώστε να μετέχεις από τη Θεία Φύση. Αυτό λέει ο Λόγος Θεού. Κοιτάξτε, να διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 12. Λέει, όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του.
2: Αμήν.
1: Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις. Αφού τον δέχτηκες, βλέπετε, σε τι χρόνο χρησιμοποιεί τα ρήματα? Παρελθόντα. Είναι παρελθόν χρόνος. Σου έδωσε την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κοιτάξτε, λέει, όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, και είναι παρελθοντική χρόνη, αλλά όμως λέει, εις τους πιστεύοντας. Αυτό τι χρόνος είναι? Συνεχής. Δηλαδή, το να είσαι παιδί του Θεού και να βαδίζεις μέσα στην εξουσία του Θεού είναι κάτι το οποίο γίνεται καθώς συνεχώς μένεις μέσα στην πίστη του Θεού. Που σημαίνει ότι εάν φύγεις μέσα από την πίστη και αρνηθείς την πίστη, μετά τι γίνεται? Σταματάει η εξουσία. Σταματάει η εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να επιμένουμε στην πίστη. Β' Τιμωθέου, διαβάζω στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Λέει ο Παύλος, ο Δημόθεο, διότι δεν έδωσε σε μας ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Πότε ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί? Πότε μας έδωσε? Βλέπετε ότι είναι ήδη δοσμένο. Και το πνεύμα αυτό δόθηκε σε μας όταν ο Κύριος μας γέννησε με το λόγο του και έβαλε το σπέρμα του, που είναι ο λόγος, μέσα μας. Και καθώς μετά σε βαπτίζει με το Άγιο Πνεύμα, σε σφραγίζει και λέει, δεν σου έδωσε ο Θεός πνεύμα φόβου ή δηλίας. Που σημαίνει ότι δεν σου δίνει πνεύμα φόβου ή δηλίας, αλλά σου δίνει κάτι άλλο. Δεν σου δίνει το ένα, όμως σου είναι δοσμένο κάτι άλλο. Και τι είναι αυτό? Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή, είναι ήδη δοσμένο, αδερφοί, σε εμάς το πνεύμα αυτό της δύναμης ή της αγάπης και σοφρονισμού. Τι σημαίνει ο σοφρονισμός? Τι σημαίνει το να είναι κανείς σόφρον? Σως στις φρένες. Ότι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Κύριο, ο Κύριος σου δίνει ένα πνεύμα σοφρονισμού και μπορείς πλέον να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα σωστά, να μπορείς να διακρίνεις σωστά, να μπορείς να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά και αυτό το οποίο λες να έχει εξουσία και δύναμη. Αυτό σημαίνει. Και λέει, μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μας, ούτε εμένα το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Και λέει στο 9, ώστις έσωσε εμάς και εκάλεσε με κλίση Αγία. Προσέξτε, μας έσωσε και μας κάλεσε με Άγια κλίση. Όχι κατά τα έργα μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν είδε το αν ήσουν καλός άνθρωπος. Εγώ ήμουν καλός άνθρωπος από πριν και γι' αυτό ο Θεός με έσωσε. Μπορεί κανείς να το πει αυτό? Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βάλει στην πλάση την κατά έργα του? Εδώ παλεύουμε με τα έργα μας πολλές φορές και σαν παιδιά του Θεού. Και παλεύουμε με τα έργα μας. Γι' αυτό λέει ότι ο Κύριος σε έσωσε και σε κάλεσε με Άγια κλίση, όχι κατά τα έργα σου, λέει. Αλλά πώς? Λέει, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την πρόθεσή του και τη χάρη του, τη δοθήσα σε μας εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Πριν αιώνες, τι σημαίνει προχρόνων αιωνίων? Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος να πεις ήταν πριν 100 εκατομμύρια χρόνια ή πριν από 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Πριν χρόνων αιωνίων, λέει ο Κύριος, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιο του, εν Χριστώ σε είδε και με είδε και μέσα εκεί ήταν που ο Θεός έκανε την κλίση. Το καταλαβαίνουμε? Και αυτό τι μας λέει, αδερφοί? Αυτό μας λέει ότι εσύ και εγώ δεν είμαστε τυχαίοι πάνω στο πρόσωπο της γης. Πότε ο Θεός σε είδε και σε κάλεσε? Προχρόνων αιωνίων. Προχρόνων αιωνίων σε είδε εν Χριστώ Ιησού και σου έδωσε την κλίση του και δεν το έκανε ανάλογα αν ήσουν καλός άνθρωπος ή κακός άνθρωπος, γιατί κανείς μας δεν ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι, τουλάχιστον εγώ δεν ήμουν. Αλλά ο Θεός το έκανε με το τι είδε ότι θα γινώσουν από τη στιγμή που θα τον δεχόσουν και μετά.
2: Αμήν.
1: Βλέπετε που στηρίζεται η κλίση του Θεού. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν προχρόνων αιωνίων. Βλέπεις, αν διαβάσεις αυτά τα εδάφια καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τύχη. Τυχαία βρέθηκε κάποιος εκεί και μου μίλησε και πίστεψα. Δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός αυτό το είχε δει προχρόνων αιωνίων. Και επειδή σε αγάπησε, δια του Ιησού Χριστού, σου έδωσε, λέει, αυτή την κλίση, την Άγια, και σε κάλεσε και σε έσωσε. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, έγινε η κλίση τότε, φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τώρα φανερώθηκε, αλλά η κλίση ήταν από τότε. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ώστις κατήργησε μεν το θάνατο. Έφερε δε εις φως τη ζωή για την αυθαρσία, δια του Ευαγγελίου στο οποίο ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος και δάσκαλος στα έθνη. Πώς ο Κύριος λέει κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή, πώς την αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Και λέει για την οποία αιτίαν και Πάσχο αυτά πλην δεν εσχύνομαι, δεν επεσχύνομαι. διότι ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Δια του Ευαγγελίου ο Θεός, δια του Χριστού λέει, προσέξτε λέει, κατάργησε το θάνατο. Τον κατάργησε το θάνατο. Πώς τον κατάργησε το θάνατο, δηλαδή. Με το να ζήσει τέλειος, να πεθάνει, να σηκώσει τις αμαρτίες μας και επειδή ήταν αναμάρτητος, ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει και αναστήθηκε. Αμήν. Και με την Ανάστασή Του καταργεί το θάνατο για τον κάθε έναν ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν. Και σου λέει ο Κύριος, κοίτα, για σένα και για μένα ο θάνατος έχει καταργηθεί πλέον. Αμήν. Έχει καταργηθεί και έφερε στο φως, λέει, τη ζωή και την αυθαρσία. Αμήν. Και πού είναι η ζωή και η αυθαρσία? Μάλλον, πώς είναι η ζωή και η αυθαρσία? Δια του Ευαγγελίου. Δια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, κοιτάξτε τι λέει, Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, λέει, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προσωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει, Ιουδαίον τε πρώτο και Έλληνα. Λέει, δεν ισχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού. Και ρωτάω, εφόσον το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού, άρα για να έρθει η δύναμη αυτή την οποία χρειαζόμαστε, τι χρειάζεται να έχουμε πιο πολύ? Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο. Πρέπει να κηρυχθεί περισσότερο Ευαγγέλιο, πρέπει να ακουστεί περισσότερο Ευαγγέλιο, γιατί από εκεί θα έρθει η πίστη ώστε να λάβει ο άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζεται. Εκεί είναι η δύναμη αφή, στο Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι είπε ο Κύριος στους μαθητές ή τι έκαναν. Διαβάζω το Μάρκο κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Μάρκος κεφάλαιο 16 εδάφιο 20. Λέει, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν. Τι λέει? Εξήλθαν, κήρυξαν το λόγο και ο Κύριος τι έκανε? Συνεργούσε, μαρτυρούσε στο κήρυγμά τους. Πώς μαρτυρούσε? Λέει, με θαύματα. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει? Λέει, ο Κύριος μαρτυρούσε δια των επακολουθούντων σημείων. Δηλαδή ο Κύριος άρχισε να κάνει σημεία. Βλέπετε, οι άνθρωποι πάντα θέλουν να δουν σημεία. Πάντα θέλουν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο, τους λέει ο Κύριος το κατά Ιωάννη 4:48, κοιτάξτε τι τους λέει. Λέει, είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτούς, αν δεν δείτε σημεία και τέρατα δεν θα πιστέψετε. Πάντα ήθελαν να δουν σημεία. Έρχονται στον Κύριο και τι του λένε? Κοιτάξτε τι του λένε. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, στο 30. Να διαβάσω. Ιωάννης 6:30. Λέει, τότε είπα, εδώ είναι τώρα, αφού τους έχει ταΐσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, τους 5.000, και έρχονται στον Κύριο και λένε προς Αυτόν, τι σημείο κάνει εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Τι ζητάνε? Σημείο. Ζητάνε σημείο. Ματθαίος κεφάλαιο 12, εδάφιο 38. Ματθαίος 12:38. Απεκρίθησαν κάποιοι από τους γραμματείς και τους φαρισαίους και του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να δούμε σημείο από σένα. Σημείο. Λουκάς κεφάλαιο 11, εδάφιο 16. Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρά αυτού σημείο εξ ουρανού. Και όσο αφορά αυτό που λένε εδώ πέρα, και πολλές φορές το ακούμε ή και περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Είναι πολλές φορές που περιμένουμε και εμείς να δούμε σημείο. Και λέμε όπως αυτοί λένε, Κύριε δείξε μας σημείο για να πιστέψουμε σε αυτά που κάνεις. Και ρωτάω αδερφοί, στο να θέλει ο άνθρωπος να δει σημείο για να πιστέψει, πού είναι το λάθος? Όταν δεις σημείο, όταν δεις για να πιστέψεις, αυτόματα χάνεται η έννοια της πίστης. Χάνεται. Γιατί η πίστη είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Και εφόσον πιστεύεις, είναι που θα κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Καταλαβαίνουμε. Εφόσον βαδίζεις με πίστη στα μη βλεπόμενα, σε αυτά που ο Κύριος έχει πει, και ζεις μέσα σε αυτά, τότε είναι που κάνεις το μη βλεπόμενο να έρθει σε ύπαρξη. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργεί ανάποδα. Δεν μπορείς να πεις ότι να δω ώστε να πιστέψω. Τελείωσε. Χάθηκε η έννοια της πίστης. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να δει σημείο για να πιστέψει, πώς θα μπορούσες να τον ονομάσεις? Άπιστο. Άπιστο. Πρέπει να δει σημείο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Θωμά, κοίτα Θωμά, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Του έδειξε ο Κύριος σημείο του Θωμά. Μόλις ο Θωμάς έλεγε, εάν δεν δω τον τύπο των ύλων στα χέρια του, εγώ δεν πιστεύω. Και ο Κύριος έρχεται μέσα και του λέει, βάλε τα χέρια σου. Κύριε, πιστεύω. Ο Κύριος του είπε, να μην γίνεσαι άπιστος. Γιατί έπρεπε να δει ο Θωμάς για να πιστέψει. Έπρεπε να δει. Αν περιμένεις κάθε φορά να δεις για να πιστέψεις, αν κάθε φορά πρέπει να δεις για να πιστέψεις, πρόσεξε, γιατί αυτό που έχεις μέσα σου δεν είναι πίστη του Θεού. Δεν είναι πίστη του Θεού. Και αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, αδερφοί. Πρέπει να το φτιάξουμε. Η αντίληψη αυτή η οποία μας έχει περάσει από τον κόσμο, το να πρέπει να δούμε για να πιστέψουμε, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που ο Θεός διδάσκει. Με αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του. Ο Κύριος θέλει να ζεις με πίστη, σημαίνει ότι ό,τι σου λέει, ό,τι είναι αυτό που λέει ο λόγος του και σε καλεί να βαδίσεις μέσα σε αυτό, δεν το βλέπεις, αλλά το πιστεύεις. Λέτε, όταν είπε ο Κύριος στους ιερείς, όταν ήταν να μπει ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη Χανάα, να ξεκινήσει από την Ιεριχώ, και έπρεπε να περάσει τον Ιορδάνη, ο οποίος ήταν στο ξεχύλισμά του, και τους είπε, θα πάνε μπροστά οι ιερείς και θα βάλουν τα πόδια τους μέσα στον Ιορδάνη. Οι ιερείς τι έβλεπαν? Τι έβλεπαν οι ιερείς? Λέτε να έβλεπαν να σταμάτησε το νερό και μετά να μπήκαν? Ή μήπως σαν και εμάς που θα είχαν το πόδι τους και θα λέγανε μπαίνω δεν μπαίνω, μπαίνω δεν μπαίνω. Ή το έχω στην άκρη, κάτσε να βλέπω να το βάλει ο άλλος πρώτα, μην τον πάρει ο ποταμός, να μείνω εγώ απ' έξω. Έβαλαν τα πόδια τους μέσα και αφού πάτησαν μέσα στον Ιορδάνη, σύρθηκε ο Ιορδάνης, λέει, πίσω. Σύρθηκε πίσω. Έως Αδάμ. Αλλά ο Κύριος όμως είναι καλός. Και οι άνθρωποι ζητάνε σημεία και ο Κύριος δίνει σημεία. Είδατε, κήρυξαν οι Απόστολοι και ο Κύριος μαρτυρούσε με τα επακολουθούντα σημεία. Άρα γινόταν σημεία. Φτιάξτε πράξεις. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 8. Λέει, ο δε Στέφανος πλήρης πίστεως και δυνάμεως έκανε τέρατα και σημεία μεγάλα μέσα στο λαό. Σημεία μεγάλα και τέρατα, ο Στέφανος. Πράξεις, κεφάλαιο 4, εδάφιο 3. Λέει, ικανό λοιπόν καιρό διέτριψαν, μιλώντας με παρησία για τον Κύριο, ο οποίος έδινε μαρτυρία στο λόγο της χάρης του και έδινε να γίνονται σημεία και τέρατα διαμέσου των χεριών τους. Μιλάει για τους μαθητές, τους αδερφούς. Τι κάνανε, λέει. Ο Κύριος τι έκανε? Μέσα από τα χέρια τους έκανε σημεία και τέρατα ο Κύριος. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητούσαν οι άνθρωποι τους το έδινε ο Κύριος. Μέσα από τη χάρη του. Πράξεις κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Εδώ είναι ο Σίμων, ο μάγος, ο οποίος ακούει τον Φίλιππο να μιλάει, βλέπει τις δυνάμεις, βλέπει τα θαυμάσια και λέει, ο δε Σίμων και αυτός πίστεψε και βαπτιστής έμενε πάντοτε μαζί με τον Φίλιππο και θεωρούσε τα σημεία και τα θαύματα τα μεγάλα τα οποία γίνονταν και εξεπλήτε το. Για να βάλουμε λίγο το κείμενο. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Θεωρών σημεία και δυνάμεις. Σημεία και δυνάμεις. Κάποιος μου είπε κάποτε ότι η λέξη θαύμα δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Άμα δείτε όλα αυτά τα εδάφια που διαβάζουμε, εγώ βέβαια δεν τα έχω ψάξει όλα τα εδάφια για να δω στο αρχαίο, αλλά βλέπετε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε μιλάει για σημεία και δυνάμεις. Σημεία και τέρατα. Σημεία και τεράστια. Σημεία και δυνάμεις. Γιατί μας μαθαίνει ο Θεός, έμαθε τα παιδιά του ο Κύριος να βαδίζουν μέσα σε αυτό το οποίο το υπερφυσικό ήταν η καθημερινότητά τους και δεν θαύμα ήταν για αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν. Για τα παιδιά του Θεού ήταν τα σημεία και οι δυνάμεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει Πράξεις, κεφάλαιο 15, εδάφιο 12. Λέει, «Εσιώπησε δε το πάντο πλήθος και οίκον το Βαρνάβα και τον Παύλο, εξιστορούντας όσα σημεία και τέρατα έκανε ο Θεός δι' αυτών μεταξύ των εθνών». Ο Κύριος έκανε σημεία και δυνάμεις και είναι δεδομένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι δεδομένο, δηλαδή σαν παιδί του Θεού, σαν πιστός, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Δεν είχε ο Θεός, ούτε έχει θέμα να κάνει σημεία και δυνάμεις. Κανένα θέμα. Πού είναι το θέμα, αδελφοί? Το θέμα είναι να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι δοσμένος αυτόν. Είναι δοσμένος αυτόν. Αλλά βλέπουμε μέσα σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στα Ευαγγέλια, ο Κύριος να κάνει σημεία και δυνάμεις. Να σας διαβάσω ένα άλλο εδάφιο. Ματθαίος κεφάλαιο 24, εδάφιο 23. Ματθαίος 24, 23. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, εδώ είναι που τον ρώτησαν, για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπετε σημεία, τι είναι αυτά τα σημεία. Και τους λέει, τότε, εάν κάποιος πει προς εσάς, ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μην πιστέψετε, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν, τι θα δείξουν, σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Δηλαδή, όπως ο Θεός δίνει να γίνονται σημεία και τέρατα, απ' την άλλη μεριά ο διάβολος θα σηκώσει, λέει, ψευδοπροφήτες και ψευδόχριστους, οι οποίοι τι θα κάνουν, σημεία και τεράστια. Σημεία, λέει, και μεγάλα και τέρατα θα δείξουν. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 2, εδάφιο 6, μιλάει τον Αντίχριστο και λέει, και τώρα γνωρίζετε αυτό το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Επειδή το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μονάχα μέχρι ότου βγει από τη μέση αυτός που τώρα εμποδίζει. Και τότε ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίον ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Κοιτάξτε τι λέει. Ο οποίος θα έρθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημείο και τέρατα ψεύδους. Θα αρχίσει δηλαδή ο εχθρός να χρησιμοποιεί δυνάμεις και σημεία και τέρατα, όμως ο Κύριος πώς το ονομάζει, θα είναι, λέει, ψεύδους. Γι' αυτό είπε, θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Θα είναι σημεία και τέρατα ψεύδους. Και μέσα σε όλα αυτά, αδερφοί, θα πρέπει οι άνθρωποι να μάθουν για να μπορούν να διακρίνουν. Και ιδιαίτερα, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουμε, να μάθουν και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα, το σωστό από το λάθος. Και πώς θα γίνει αυτό? Λέτε, ο Λόγος Θεού μας έχει δώσει. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει ένα υπερθαυμαστό έργο, αδερφοί. Το οποίο, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μπει μέσα σε αυτό, είναι πολύ εύκολο να ξεχωρίσει τα σημεία του Θεού και τα τεράστια από τα σημεία που κάνουν οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι. Διαβάσω στον Ισαΐα κεφάλαιο 8, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει προφητικά ο Ισαΐας, αλλά είναι μεσιανική προφητεία. Και λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία, τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία με έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο? Για σημεία και τεράστια. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Κύριο και αυτούς που ο Κύριος έχει, ποιοι είναι αυτοί? Όλοι εμείς. Και σε δείχνει το Πνεύμα του Θεού, τι λέει? Ιδού τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Και να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό, εγώ και τα παιδιά. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει στους όχλους, στο Λουκά 11:29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο, άρχισε να τους λέει. Η γενεά αυτή η πονηρή σημείο ζητάει. Και σημείο δεν θα δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, τους φέρει ο Κύριος το παράδειγμα ενός προφήτη, τον οποίο ο Θεός τι τον έκανε τον προφήτη, αδερφοί? Σημείο. Έφερε τον Ιωνά και τον έκανε σημείο. Και τους λέει στο 30, διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο εις τους Νινεβίτες, δηλαδή τον έκανε ο Θεός τον Ιωνά ένα σημείο για ένα ολόκληρο λαό. Ήθελαν να δουν σημείο, σαν οι Νινεβίτες οι οποίοι ήταν παραδομένοι στην αμαρτία, μέσα στο σκοτάδι, στην ακαθαρσία, μέσα στην πονηρία, όπως ακριβώς ήταν και ο λαός την περίοδο που ο Κύριος ήρθε. Όπως αυτοί ζητούσαν σημείο, έτσι και ο λαός Ισραήλ ζητούσε σημείο, και ο Κύριος τους δίνει το ίδιο όνομα, Γενεά, Πονηρά και Μιχαλής. Και θέλετε σημείο? Και το σημείο που δόθηκε σε αυτούς ποιος ήταν? Ο Ιωνάς. Έβαλε ο Θεός ένα άνθρωπο να ζήσει σαν σημείο, να τον βάλει σαν σημείο μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος, και το έθνος αυτό με το σημείο του Θεού τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Μετανόησε. Μετανόησε. Ήρθε ο Ιωνάς και κήρυξε το θέλημα του Θεού, κήρυξε την κρίση του Θεού, και ένα ολόκληρο έθνος το οποίο ήταν βουτυγμένο μέσα στην αμαρτία, σκληροτράχυλοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς ότι αν διαβάσει την ιστορία ήταν τόσο σκληροί, τόσο κακοί οι Νινεβίτες που προκαλούσαν τον τρόμο μόνο στο άκουσμα. Λέει η ιστορία ότι πριν μπεις μέσα στην Νινεβή, στο δρόμο δεξιά και αριστερά ήταν πάσαλοι που ήταν κρεμασμένοι άνθρωποι, τα κεφάλια κομμένα, κρεμασμένα στους πασάλους, γδαρμένα τα σώματά τους, τα είχαν στο δρόμο καθώς πήγαινε. Και σκεφτείτε τον προφήτη του Θεού να πηγαίνει να μπει μέσα στην Νινεβή για να κηρύξει το λόγο. Και λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τους λέει, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου στη γενεά αυτή. Λέει ο Κύριος, ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς. Και καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο σε αυτούς, το σημείο το οποίο ζητάτε τώρα είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Να δούμε και άλλα σημεία. Κοιτάξτε, η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 24, εδάφιο 27. Λέει, εκείνη την ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί, λέει στον Εζεκιήλ ο Κύριος, προς τους διασωθέντες, και θα μιλήσεις και δεν θα είσαι πλέον άλαλος, και θα είσαι σε αυτούς σημείο και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι Κύριος. Δηλαδή καθώς έβλεπε κάποιος τον Εζεκιήλ, τι έβλεπε? Ο Εζεκιήλ τον έκανε ο Θεός να είναι ένα σημείο, ώστε μόλις τον έβλεπαν οι άνθρωποι, καταλάβαιναν, λέει, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Βάζει τον Εζεκιήλ, τον βάζει να του λέει, γιατί κάνανε προφητικές πράξεις οι προφήτες. Του λέει, θα πάρεις την αποσκευή σου, θα ανοίξεις μια τρύπα στον τοίχο και θα τη βγάλεις μέσα από εκεί. Και θα σε βλέπει όλος ο λαός. Και θα περάσεις και εσύ μέσα την τρύπα να βγεις, να φύγεις. Και τους λέει, κοιτάξτε τι του λέει στον Εζεκιήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Το διαβάσουμε λίγο πιο πάνω. Θα πει κανείς, τι κάνεις, τρύπες στον τοίχο, πας καλά? Πιο πάνω να πάμε από την αρχή. Λέει, «Ιε ανθρώπου, κατοικείς μέσα σε οίκο αποστάτη, οι οποίοι έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν και δεν βλέπουν, αυτιά για να ακούν και δεν ακούνε, γιατί είναι οίκος αποστάτης, για τούτο. Ετοίμασε αποσκευή, φτιάξε τη βαλίτσα σου δηλαδή, μετοικισμού, και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους, και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε ένα άλλο τόπο μπροστά τους, ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης». Δηλαδή έπρεπε να κάνει ο Εζεκίλ μια πράξη μπροστά σε όλους, να τον βλέπουν, να τον βλέπουν. Και λέει, ενώπιον αυτών, στο 5, άνοιξε τρύπα στον τοίχο και φέρε τη βαλίτσα σου διαμέσου της τρύπας αυτής, διαμέσου του τοίχου. Θα την πάρεις τον νόμο, θα τη βγάλεις έξω ενώ σκοτεινιάζει, θα σκεπάσεις το πρόσωπό σου και δεν θα δεις τη γη. Τι λέει? Γιατί σε έδωσα σημείο στον Ισραήλ. Σημείο στον Ισραήλ. Και λέει στο 7, και έκανα όπως με διέταξε ο Κύριος, έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή με τικισμού, και το βράδυ έκανα στον εαυτό μου διόρυγμα στον τοίχο με τα χέρια μου και την έβγαλα ενώ σκοτίνιαζε ενώπιον αυτών και τη σήκωσα στον ώμο. Και το πρωί έγινε λόγος Κυρίου προς εμέα και του λέει ο Κύριος, ο οίκος αυτός είναι οίκος αποστάτης. Και δεν είπε σε σένα, τι κάνεις? Και πες τους, ούτου λέει ο Κύριος, το φορτίο αυτό αποβλέπει τον Άρχοντα στην Ιερουσαλήμ και όλο τον οίκο Ισραήλ, οι οποίοι είναι ανάμεσά τους. Και λέει στο 11, πες τους, εγώ είμαι το σημείο σας. Εγώ είμαι το σημείο σας. Μέσα σε μια γενιά η οποία είναι γεμάτη πονηριά, γεμάτη ακαθαρσία, γεμάτη βρωμιά. Εδώ πέρα ο Ισραήλ είναι να μετικιστεί, να πάει εχμάλωτος. Και ο Θεός ο οποίος θέλει να μαρτυρήσει τον εαυτό του, σηκώνει τον προφήτη και του λέει, κοίτα, εσύ είσαι το σημείο. Πες τους το. Όπως έκανα σε σένα, όπως έγινε σε σένα, έτσι θα γίνει σε αυτούς. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Κύριος θέλει να γνωριστεί στους ανθρώπους. Αμήν. Θέλει να τους να γνωριστεί σε αυτούς. Θέλει να τους ελκύσει, θέλει να τους σώσει. Και για να γίνει αυτό, ο Θεός τι κάνει? Καλεί εσένα, καλεί εμένα, καλεί ανθρώπους για να φανερώσει τον εαυτό του. Για να δώσει τα σημεία του να φανούν μέσα στον κόσμο. Φτιάξτε τι λέει ο Παύλος, Β' Κορινθίους 3 κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, εσείς είστε η επιστολή μας, γραμμένη στις καρδιές μας, που γνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι η επιστολή, η δική του επιστολή, γιατί λέει μετά, κοιτάξτε τι λέει, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή του Χριστού που έγινε με τη διακονία μας. Δηλαδή, καθώς δούλευε ο άνθρωπος του Θεού, ο καθένας, το κάθε παιδί του Θεού, ο Θεός τι το έκανε? Τι επιστολή? Του Χριστού. Του Χριστού. Με άλλα λόγια, σε κάνει ο Θεός να είσαι ο λόγος του, τον οποίο μπορεί να τον διαβάσει και να τον γνωρίσει ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Σε κάνει επιστολή δική του, κατοικεί μέσα σου, βάζει το λόγο του μέσα σου. Να σε κάνει το λόγο του για να μπορεί να δει όποιος είναι στη ζωή σου εκείνον. Εκείνον. Και όχι τη ζωή σου και πόσο καλός άνθρωπος είσαι και πόσο ευγενικός είσαι. Σκεφτείτε τον ευγενικό τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πόσο ευγενικός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Γεννήματα εχιδνών. Προσέξτε, ερχόταν οι άνθρωποι να βαπτιστούν και τους έλεγε, τους το έλεγε ο Ιωάννης. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να, πώς να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Και δεν ξέρω, αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει κρυφτεί λίγο. Γιατί κοιτάμε όλοι το κοινωνικό Ευαγγέλιο. Μην στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Μην τους στεναχωρήσουμε. Μην χαλάσουμε τώρα, μην χαλάσουν οι καρδιές τους. Σκεφτείτε τον Ιωάννη, έλα καλέ μου. Φαρισαία να κάτσεις. Έτσι έκανε. Μέχρι τέλους. Στη φυλακή μέσα ήταν και δεν φοβόταν να ελέγξει τον Ηρώδη για τη μοιχεία που έκανε με την Ηρωδιάδα. Δεν τον ένοιαζε τον Ιωάννη. Αυτό το οποίο κάνεις το να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου είναι αμαρτία και ο Θεός θα σε κρίνει. Και σκέφτηκε ο Ιωάννης ότι την επόμενη στιγμή μπορεί το κεφάλι του να ήταν πάνω σε ένα πιάτο. Αλλά ο Κύριος τον έβαλε τον Ιωάννη και ήταν σημείο. Σημείο, γιατί γι' αυτό και μετά ο Ηρώδης, όταν του είπαν για τον Χριστό, για αυτά που έκανε, τι έλεγε? Ο Ιωάννης είναι που αναστήθηκε. Εγώ τον σκότωσα, αλλά αυτός αναστήθηκε. Τον έκανε ο Κύριος σημείο εκεί πέρα. Και θυμάστε, χρόνια μετά πάει ο Παύλος Κηρύττη και βρίσκει μαθητές οι οποίοι είχαν ακούσει μόνο το κήρυγμα του Ιωάννη και ήταν πιστοί. Ήταν πιστοί. Γιατί ο Ιωάννης στάθηκε και κήρυξε, όπως και ο Εζεκίηλ, όπως και ο Ιερεμίας, δεν κήρυξαν το ουμανιστικό Ευαγγέλιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μόλις έρθει θα σου δώσει στρώσει ένα δρόμο με ροδοπέταλα και όλα θα είναι καλά. Και ο Κύριος τι είπε? Όποιος δεν αρνηθεί τον εαυτό του και να πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν είναι άξιος σε μου. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδερφοί? Να δούμε παρακάτω. Κατοικεί μέσα μας, βάζει το λόγο του μέσα μας και μας κάνει το λόγο του. Γι' αυτό λέει, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Όποιος ακούει εσάς, ποιον ακούει?
2: Εμένα.
1: Αμήν. Βλέπεις, για ποιο λόγο πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα σου και σε κάνει επιστολή δική του. Μα εγώ δεν ξέρω τι να πω. Ο Κύριος ξέρει τι να πεις. Και ρωτάω, αδερφοί, όταν πας και σταθείς μπροστά σε έναν άνθρωπο και ανοίξεις το στόμα σου και αυτός ανοίξει από την άλλη μεριά και θα συνήθως το 99% όταν οι άνθρωποι ανοίγουν, τι θα σου πούν? Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Τα προβλήματά τους θα σου πούν. Και πες μου, μπορείς να τους βοηθήσεις τα προβλήματά τους? Μπορείς. Έχεις το φάρμακο? Έχεις αυτόν ο οποίος είναι η λύση σε όλα τα θέματα. Και σε κάνει ο Κύριος τώρα, καθώς είναι μέσα σου, να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματα τους. Σε κάνει ο Θεός να είσαι εσύ η λύση τους στα θέματα τους. Γιατί δεν εξαιρεί κανένα παιδί του Θεού από το να είναι η επιστολή γραμμένη και να μπορεί να διαβαστεί από όλους τους ανθρώπους. Θέλει να φανερώσει τη δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο? Θέλει, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Να διαβάσουμε Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο 21 εδάφιο. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δηλαδή σταυρώθηκε ο Χριστός, σήκωσε την αμαρτία μας και μας έντισε με τη δικαιοσύνη του, και τώρα ο Θεός ποια δικαιοσύνη έχει πάνω στη γη? Εμάς. Μας έκανε, λέει, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Ξέρεις ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης τώρα? Γινόμαστε δικαιοσύνη του, δηλαδή είσαι η φανέρωση της δικαιοσύνης του Θεού στον κόσμο τώρα. Ζεις, περπατάς, βαδίζεις την καθημερινότητά σου και φαίνεται η δικαιοσύνη του, ο λόγος του, τα σημεία του και οι δυνάμεις του. Έτσι ήταν και ο Ιησούς, αδερφοί. Είδατε τι είπε ο Κύριος?

0: θα κάνει είναι δικιά του δουλειά. Εσύ καλείσαι και εγώ να ζήσουμε όπως εκεί θέλει να ζήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε πολύ ταπεινοί. Εγώ δεν... Κύριος ήταν ταπεινός, αδελφοί. Τι είπε? Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Το είπε. Και λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Να πούμε τέτοιο πράγμα. Τι ταπείνωση είναι αυτή. Ταπείνωση είναι αυτή. Να λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή και κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μέσα από μένα. Θέλετε να σας πω κάτι, αδελφοί? Η ταπείνωση, ξέρετε ποια είναι? Η ταπείνωση είναι όταν πιστεύεις και ομολογείς και λες αυτό το οποίο ο Θεός λέει ότι είσαι. Όταν δεν ομολογείς, δεν πιστεύεις αυτό που ο Θεός λέει ότι είσαι να το λες, αυτό είναι υπερηφάνεια. Δηλαδή το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Λέει, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά μαζί με αυτόν ο Παύλος λέει, μπορώ να κάνω
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα δύναμη. Σώπα καλέ, που μπορείς. Δεν λάβαμε πνεύμα φόβου, ούτε δηλίες. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχεις φόβο?
1: Αμήν.
0: Καλά το κατάλαβες. Καλά το κατάλαβες. Δεν έχω φόβο. Ο μόνος φόβος που έχω είναι
1: Κύριος.
0: Ο Κύριος, το να ευαρεστήσω αυτόν, το να προσέξω μη σκοντάψω στη ζωή μου και κάνω πράγματα που λυπήσουν το πνεύμα του. Αυτός είναι ο φόβος μου και ο Κύριος μας καλεί έτσι να μετρήσουμε τις ημέρες της ζωής μας. Αυτά που σκέφτεσαι, μήπως τον στεναχωρούνε, μήπως τον λυπούνε, ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Το να ζεις μέσα στο νου σου, έχοντας τις δικές σου αντιλήψεις, αφήνοντας έξω αυτό που ο Θεός λέει, χαλώντας το σχέδιο που ο Θεός έχει για σένα. Γιατί όταν ο Θεός λέει ότι σε έκανε δικαιοσύνη του, δια του Ιησού Χριστού, ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια? Εσύ ή εγώ που λέει, εγώ δεν. Άραγε ο Θεός με ακούει, άραγε ο Θεός με αγαπάει. Τι διαβάσαμε πριν, αδελφοί? Σε κάλεσε με κλήση Άγια προχρόνων αιωνίων.
1: Αμήν.
0: Όχι κατά τα έργα σου, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση.
1: Αμήν.
0: Δεν είδε ο Θεός μες στη ζωή σου αν σκοντάψεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, αν κάτι δεν κάνεις καλά. Γιατί γι' αυτό το λόγο λέει ο Λόγος Θεού ότι ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, πόσες φορές εάν ο αδερφός μου αμαρτήσει σε μένα να τον συγχωρήσω? 7 φορές την ημέρα. Και ο Κύριος του είπε 490 φορές την ημέρα. Που σημαίνει ότι ο αδερφός σου μπορεί να αμαρτήσει 490 φορές την ημέρα και πάλι είναι εναντίον σου, δηλαδή να τον συγχωρήσεις, μπορεί να γίνει, και πάλι είναι αδερφός σου και πάλι δια του Ιησού Χριστού είναι η δικαιοσύνη του Θεού πάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Κύριος τον κάλεσε και ανήκει σε εκείνον και αυτός είναι που δουλεύει. Και πάλι ο Θεός σε θέλει να πεις ότι κοίταξε με, είμαι επιστολή του Χριστού, την οποία μπορεί να τη δει κάποιος και να τη διαβάσει και μέσα και έξω.
1: Αμήν.
0: Και δεν είναι υπερηφάνεια, αδερφή. Δεν είναι υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι το να λες, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει, εμένα ο Θεός δεν με ακούει, ο Θεός με ξέχασε. Για πες μου, όταν σκέφτεσαι ότι ο Θεός σε ξέχασε, το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει, ποιο είναι? Κάνεις το Θεό ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Είμαι μαζί σου όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεση του αιώνος. Μα δεν το βλέπω. Πώς θα το δεις? Με πίστη. Θα πιστέψεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου, είναι γύρω σου, έχει τους αγγέλους του μαζί σου και θα δεις όλες τις ενέργειες του Θεού όποτε χρειάζεσαι. Όποτε χρειάζεσαι. Αυτή είναι η ταπείνωση, αδελφοί. Αυτή είναι η ταπείνωση. Να λες αυτό που ο Κύριος λέει για σένα ότι είσαι. Γιατί αυτό είσαι. Υπάρχουν πράγματα που ο εχθρός δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να κάνει, όμως οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να διακρίνουν τι είναι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει. Ο κόσμος δεν ξέρει να το διακρίνει. Ας μην πούμε για τους χριστιανούς.

0: Σημείο Μωυσής. Σημείο και η μάγη. Ρίχνει κάτω τη ράβδο του, γίνεται φίδι, φωνάζει ο Φαραώ τους μάγους, ρίχνουν κάτω τις ράβδες τους, γίνονται φίδια. Σημείο ένας, σημείο και ο άλλος. Ξανά σημείο ο Μωυσής, ξανά σημείο η μάγη. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη λύση και τη διάκριση για να καταλάβουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, ο Κύριος τι λέει. Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 13. Κοιτάξτε πώς έρχεται. Και λέει ο Κύριος, εισέλθετε από τη στενή πύλη. Γιατί η πύλη η οποία οδηγεί στην απώλεια και φέρνει στην απώλεια και η οδός που φέρνει στην απώλεια είναι πλατιά και ευρύχωρη. Και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Θέλεις τη ζωή σου στην ευρυχωρία, στην άνεση. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που φέρνει στη ζωή και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Στενή και θλιμμένη. Και λέει μετά. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών οι οποίοι έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι και άρπαγες. Σου λέει προσέξτε. Πώς ξεκινάει το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βαδίζει μέσα από τη στενή πύλη. Και μετά τους λέει προσέξτε τους ψευδοπροφήτες. Στο 16. Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Μήπως συνάγουν από ακανθόν στα φύλλα ή από τριβόλους σίκα. Έτσι κάθε δέντρο καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Αμήν. Δηλαδή αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδόχριστοι οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν σημεία και τέρατα, τι καρπούς θα έχουν? Κακούς. Κακούς. Ενώ από την άλλη μεριά ένα παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί να τον κάνει σημείο δικό του, τι καρπούς θα έχει? Κοιτάξτε τι λέει. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μη κάνουν καλό, εκόπτεται, καρπό καλό κόπτεται και εισπύρ βάλετε. Και λέει στο 20. Άρα, από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Από τους καρπούς τους θα γνωρίσετε αυτούς. Και συνεχίζει, προσέξτε. Ξεκινάει με τη στενή πύλη, να το συνδέσουμε μέσα, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Και αυτή η στενή πύλη που μπαίνει ο άνθρωπος, μετά σου σε φέρνει στους ψευδοπροφήτες και το πώς τους γνωρίζεις. Άρα, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσεις. Και πώς έρχεται ο καρπός? Γιατί το θέμα μας λέει, άρα από τους καρπούς αυτών θα γνωρίσετε. Ωραία, και πώς έρχεται ο καρπός? Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττουν το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Όλο αυτό το έχει συνδέσει με τη στενή πύλη και με τους ψευδοπροφήτες και με τον καρπό τους. Δεν θα εισέλθει ο καθένας ο οποίος λέει, ναι, εγώ πιστεύω. Αυτός ο οποίος πράττει το θέλημα του Πατέρα μου του εν της ουρανής, πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Σημεία δηλαδή. Ο καρπός που είναι? Ο καρπός ο οποίος έρχεται από την υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Και λέει, και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έκαναν για τον Κύριο τι ήταν? Ψεύτικοι. Γιατί δεν είχαν τον καρπό, γιατί δεν είχαν μπει μέσα από τη στενή πύλη, αλλά προτιμούσαν να είναι η ζωή τους. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα. Το σπίτι μου, η δουλειά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, η συγγένειά μου, να είμαι όλα εντάξει και μετά. Αυτή είναι η στενή πύλη. Που οδηγεί στον ουρανό. Όταν το πρώτο μέλημά σου να είναι όλα εντάξει, κανένας δεν λέει να μην είναι όλα καλά. Αλλά ωραία, αν δεν είναι καλά, τι πρέπει να γίνει? Τι θα κάνεις τότε? Εάν σηκωθεί το άλλο άτομο της οικογένειας και σου πει, κοίτα, εάν πιστεύεις στον Χριστό, κάποτε ήταν η μητέρα ηλικιωμένος, είναι με τον Κύριο τώρα, και όταν είχε πιστέψει νέος, του λέει η μητέρα του, εάν ξαναπάς εκεί, θα ανέβω, θα βγω στο μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Μα με απειλεί να μην πάω, γιατί άμα πάω θα πεθάνει. Βέβαια, ο αδερφός ήταν σοφός, της λέει, μην βγεις στο μπαλκόνι, να πας στον τρίτο, για να μην ταλαιπωρηθούμε, να πας μια και έξω. Της είπε. Τι σημαίνει, δεν την αγαπούσε τη μαμά του? Δεν την αγαπούσε? Αλλά ήθελε να της πει, κοίτα, το πρώτο που μετράει για μένα δεν είναι το τι θα πεις εσύ. Εσύ σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν είσαι. Η γυναίκα σου σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι. Ο άντρας σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα παιδιά σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το αφεντικό σου σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Να μην ξαναμιλήσεις γι' αυτό. Γιατί, τι έκανα? Δηλαδή, όταν έρθει το άλλος και ανοίγει το στόμα του και βγάζει ένα οχετό, είναι όλα καλά. Αλλά εγώ απαγορεύεται. Και τι θα κάνεις? Τι θα επιλέξεις? Έδιναν τους μαθητές. Τους έκανε ο Κύριος τους μαθητές σημεία. Τον Πέτρο τον έπιασαν. Άμα του έλεγε ο Κύριος Πέτρο, Πέτρο, κοίτα, θα με ακολουθήσεις και στη διάρκεια του δρόμου σου θα περπατάς μαζί μου, θα πέφτει ράδος. Και τι έκαναν οι μαθητές όταν έφυγαν? Λέει, τους έφεραν, τους έδιραν και τους παράγγειλαν να μιλάνε σε αυτό το όνομα. Και αυτοί βγήκαν έξω και τι έκαναν? Έχερον, λέει. Δόξα του Θεού, τις φάγαμε. Φάγαμε ξύλο για τον Κύριο. Πέτρο, Παύλο, ακολούθησέ με και η ζωή σου θα είναι... Θα έχει κάτι διωγμούς special. Πέρασε ο Παύλος. Κατεβατά είναι οι δοκιμασίες. Τι λέτε, τον ενδιέφερε? Ο Παύλος ήταν τέρας μόρφωσης. Αμήν. Αυτός ήταν και τέρας μόρφωσης. Αμήν. Μορφωμένος. Αλλά τι λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τον έκανε ο Κύριος τον Παύλο σημείο. Σημείο. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Και θα ομολογήσω προς αυτούς, λέει στο 23, ποτέ δεν σας γνώρισα, φεύγετε από μη εργαζόμενη την ανομία. Και λέει στο 24, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμια αυτούς. Δηλαδή, ο καλός καρπός και ο ψεύτικος καρπός, με τι το συνδέει ο Κύριος? Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή, αυτό που θα ξεχωρίσει το σημείο του Θεού από το σημείο του διαβόλου, ποιο είναι, αδερφοί? Ο καρπός. Ο καρπός. Ο καρπός θα κάνει να ξεχωρίσεις από όλους αυτούς που θα στείλει ο διάβολος, προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε πώς αλλιώς το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω στο Ματθαίο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 24. Ματθαίος 13:24 λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς. Λέγω, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο ο οποίος έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Αλλά ενώ κοιμόταν οι άνθρωποι, ήρθαν ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και ανεχώρησε. Όταν δε βλάστησε ο χόρτος και έκανε καρπό, τότε φάνηκαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες στον αγρό σου? Πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια? Ο δε είπε προς αυτούς, εχθρός άνθρωπος έκανε τούτο. Οι δε δούλοι είπαν προς αυτόν, θέλεις λοιπόν να υπάγουμε να συλλέξουμε αυτά? Ο δε είπεν, όχι. Μήποτε συλλέγοντες τα ζυζάνια, εκριζώσετε μαζί τους το σιτάρι. Αφήσατε να αυξάνουν μαζί μέχρι του θερισμού και το πυρό του θερισμού. Θα πω στους θεριστές να συλλέξουν πρώτα τα ζυζάνια, να τα δέσουν σε δέσμες, να τα καύσουν και ως ήτο να συνάξουν την αποθήκη μου. Και έρχονται τώρα οι μαθητές και ρωτάνε. Ωραία παραβολή. Ωραία ιστοριούλα, ε. Τον ρωτάνε στο 36, λίγο πιο κάτω. Τότε αφήσα στους όχλους, έρχεται στην οικία Ιησούς και έρχονται οι μαθητές του και λένε, Κύριε, εξήγησέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο σπύρον, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος. Τι κάνει ο Κύριος? Παίρνει σπόρο στα χέρια του και τον σπέρνει. Δηλαδή, η δουλειά του Κυρίου ποια είναι? Να ρίχνει σπόρο. Να ρίχνει σπόρο. Ο σπύρο, τον καλό σπόρο, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτε είναι. Ποιοι είναι? Ή της βασιλείας. Δηλαδή, ο Κύριος τι θέλει να κάνει? Περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα να είμαστε ο καλός σπόρος. Θέλεις να είσαι ο καλός σπόρος? Πόσοι θέλουμε να είμαστε καλός σπόρος? Πρόσεξε τώρα. Τον καλό σπόρο ο Κύριος τι τον κάνει? Τι τον κάνει? Τον ρίχνει. Πού τον ρίχνει? Στον αγρό. Ποιος είναι ο αγρός? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Για να σε κάνει σημείο ο Θεός. Θα σε σπείρει στον κόσμο. Βλέπεις, δεν είσαι εδώ πέρα να είσαι ένας σπόρος. Θυμάστε παλιά πως κάναμε στο δημοτικό που μας βάζανε, εγώ βέβαια ποτέ δεν τα κατάφερνα, και βάζαμε ένα ποτηράκι και βάζαμε μέσα στο ποτηράκι τις φακές. Και γίνανε λίγες φακούλες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έτσι κάνουμε. Βάζουμε το ποτηράκι, βάζουμε λίγες φακούλες και βλέπουμε τις φακούλες, τα παιδάκια. Και σου λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, φακές. Τρώγονται. Τρώγονται. Άμα έχει μέσα τρεις φακές, ποιος τα φάει και ποιος τα κοιτάζει? Και ο Κύριος λέει, ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος είναι η γη της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ή του πονηρού. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος να είσαι ο καλός σπόρος. Βάζει τον εαυτό του μέσα σου και θέλει ο Θεός να γίνουν τα σημεία του, αδελφοί, να γίνουν τα τεράστια του. Αλλά για να γίνουν, τι αποτέλεσμα θα φέρει και από τι εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει το σημείο? Για πείτε μου. Το αν πεις, Κύριε, καλός σπόρος, ρίξε με στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι το σπίτι που μένεις. Ο κόσμος είναι όλο αυτό το οποίο ο Κύριος σε έβαλε μέσα και σου λέει, κοίτα, σε κάλεσα για να είσαι σημείο. Και το σημείο και το τεράστιο, το δικό μου, είναι αυτό το οποίο το ξεχωρίζεις από τον καρπό. Και ο καρπός είσαι εσύ και θέλω να σε πάρω και να σε ρίξω μέσα στο πρόσωπο της γης. Για ποιο λόγο? Ώστε αυτός ο καρπός που θα πέσει μέσα στο πρόσωπο της γης να φέρει πολύ καρπό. Και λέει, γι' αυτό ο Κύριος λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και να
1: πεθάνει.
0: Δηλαδή, είμαι καρπός καλός και για να καρποφορήσω τι πρέπει να κάνω? Πεθάνω. Να πεθάνω. Και δεν μιλάμε φυσικά να πεθάνω. Ο Κύριος μας έδωσε, λέει, ζωή και αυτή άφθονη. Να πεθάνω ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημά του, ώστε να φανεί ο καρπός του Θεού.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Γαλάτας κεφάλαιο 5, εδάφιο το 22, διαβάσουμε. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή ο καρπός του Κυρίου. Τι είναι ο καρπός του Κυρίου? Ο δε καρπός του πνεύματος, ο Κώστας, που ο Κύριος θέλει να τον κάνει να είναι και αυτός καρπός δικός του του πνεύματος, γιατί δικός του καρπός είμαι, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, αγάπη, χαρά, να είμαι χαρούμενος και είναι μέσα μου η χαρά, γιατί είναι καρπός του πνεύματος και δεν φεύγει και έχω μέσα μου καλούς καρπούς, καλό καρπό, ώστε ο Θεός να με σπείρει και να βγει καλός καρπός. Σκέψου ο Θεός να σε σπείρει και να... Γιατί ξέρετε, αδερφοί, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου, αυτό θα δώσεις. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να είσαι βουτυγμένος στη θλίψη και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να δεις ο άνθρωπος αυτός να είναι γεμάτος χαρά. Αυτό που έχεις μέσα σου θα το μεταδώσεις. Γι' αυτό λέει, ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Δηλαδή, πας, σε σπέρνει ο Κύριος και εκεί πέρα που θα πέσεις θα φυτρώσεις, γιατί κάρπος θα βγει. Αγάπη. Θα βγει. Χαρά. Ναι, αλλά στις δυσκολίες. Περνάω τόσο, ξέρεις πώς θα περνάω εγώ. Εσύ τα βάζει ο νου σου. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ότι αυτό που περνάς, το περνάς μόνο εσύ, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν το περνάει. Και ο Παύλος περνούσε. Ε, και τι λέει, στη φυλακή μέσα, χαίρεται Κυρίο πάντοτε, πάλι θα πω χαίρεται. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε, ξέροντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του, τα κρατάει στην αγκαλιά Του και τίποτα δεν τελειώνει αν αυτός δεν μπει τέλος. Και αυτό σε κάνει να χαίρεσαι και να αισθάνεσαι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη. Δηλαδή πίστη, πραότητα και κράτη. Όταν σε σπείρει ο Κύριος, αυτό που θα καρποφορήσει θα είναι αυτός ο καρπός. Αυτός ο καρπός. Αμήν. Το να γινόμαστε όμοιοι με εκείνον, αδερφοί, σημαίνει ότι γινόμαστε αυτός ο καρπός, ο καλός καρπός που ο Κύριος θέλει να σπείρει και ο Κύριος θα σε σπείρει μέσα στον αγρό που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Εκεί θα μας σπείρει. Δεν μας κάλεσε, αδερφοί, ο Κύριος να μείνουμε μέσα στους φίλους μας. Δεν μας κάλεσε να περνάμε καλά. Αμήν. Να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά. Αλλά δεν μας κάλεσε το να μείνουμε στο να είμαστε εδώ και να περνάμε εμείς καλά. Ε? Τα σημεία και τα τέρατα γίνονται μέσα στον αγρό. Μέσα στον αγρό. Και σαν γιος της βασιλείας θα φέρεις όπου πας τα αποτελέσματα που φέρνει ο καρπός του πνεύματος. Και έτσι θα μπορεί να γίνει η βασιλεία του Θεού. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γίνει η βασιλεία του Θεού όπως τον ανώ, έτσι και στη ζωή σου. Έτσι και στη ζωή σου. Ώστε αυτός ο καρπός ο οποίος θα έρθει από σένα και να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς τον Εζεκίηλ και το οποίο του είπε «Εσύ είσαι το σημείο». Και να πει ο Κύριος «Κοίτα, το σημείο μου είσαι εσύ». Και βάλτε όλα τα ονόματα. «Ο καρπός μου είσαι εσύ και θέλω να σε ρίξω μέσα στον κόσμο». Και να βγει καλός καρπός. Καλός καρπός. Προσέξτε, ο Κύριος λέει, έριξε το σπόρο στον αγρό και μετά στο τέλος μάζεψε όλο τον καρπό και τον έφερε μέσα στην αποθήκη και γέμισε η αποθήκη του. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Σε ευλογούμε. Μπροστά σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, Κύριε. Ευχαριστούμε για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έκανες αυτή την τιμή και μας κάλεσες και μας θέλεις να μας κάνεις τον κάθενα από μας ένα σημείο και τεράστιο. Ένα σημείο που θα φανερώσει την παρουσία σου, θα φανερώσει την πιστότητά σου, θα φανερώσει τη δόξα σου, θα φανερώσει την καλοσύνη σου, θα φανερώσει την αγάπη σου, Κύριε. Θα φανερώσει την πιστότητά σου. Και είμαστε εδώ να σου πούμε ναι, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: υπομονή σου. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Γένεση, στο 4, να διαβάσουμε από το 3 έως το 12. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν σύ πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά είσαι θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού». Εδώ είναι μια πολύ όμορφη και θλιβερή ιστορία, αληθινή όμως. Εμφανίζονται δύο αδέρφια, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα τέκνα αυτά που έχουν μάθει από τον Θεό, από τον Πατέρα τους, για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνουν για να είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κατάλαβα και παίρνω από αυτό το μήνυμα είναι το φοβερό μίσος που έχει ο εχθρός ανάμεσα σε δύο αδέρφια και βρίσκει τρόπο να τους χωρίσει. Ο στόχος του διαβόλου είναι να χωρίσει ό,τι είναι αγαπημένο, ό,τι είναι αδερφικό, ό,τι είναι από τον Θεό. Για παράδειγμα, η οικογένεια, η εκκλησία, ένα έθνος ολόκληρο. Καλούνται να μπουνε σε μία προσφορά. Έχουν διδαχτεί, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν θυσίες. Γνώριζαν ότι εάν έκαναν θυσία, αυτό που ο Θεός τους είχε διατάξει μέσω του πατέρα τους, γιατί γνώριζαν πολύ καλά, θα τους άνοιγε, θα έκανε χάρη ο Θεός επάνω τους, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του που θα γινόταν μια φορά και θα κάλυπτε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την αμαρτία. Είπαμε ότι το αίμα του Χριστού είναι τόσο δυνατό που μπορεί να συγχωρεί και να καλύπτει αμαρτία. Και θέλω να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζητάμε την εξουσία που έχει το αίμα της θυσίας του Χριστού για κάθε μας ανάγκη, κάθε μας πρόβλημα και κάθε δυσκολία. Ο Θεός λοιπόν έβαλε αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα στα δύο αυτά αδέρφια για να διδαχτούν όλες οι γενιές της γης ότι η ζωή μας όλη είναι μια θυσία. Η ζωή του ανθρώπου πρέπει να περιέχει προσφορά και θυσία. Εάν η προσφορά και η θυσία είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με αυτό που ο Θεός θέλει, είσαι ευπρόσδεκτος, ο ουρανός είναι ανοιχτός, η παρουσία του Θεού είναι επάνω σου. Εάν η θυσία και η προσφορά δεν είναι όπως ο Θεός θέλει και είναι κάτι δικό σου επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις έτσι, ο ουρανός δεν ανταποκρίνεται. Ένα αιώνιο μάθημα για πάντα. Μέσα από αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός ζητάει το καλύτερο της ζωής μας, το πολυτιμότερο της ζωής μας. Του ζητούσε να προσφέρουν τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, τα ομορφότερα. Θυμόσαστε ότι δεν έπρεπε να πάνε ζώο να θυσιάσουν που είχε μόμο, που ήταν άρρωστο. Ο Θεός θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Την έκανε σήμερα σε μένα και την κάνω και εγώ στην Εκκλησία. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο Θεός, «Τι θυσίασες σήμερα για μένα?» τι θυσίασες σήμερα για μένα. Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει να έχουμε πάντα μία προσφορά. Όταν ξεκινάει η μέρα μας, ξεκινάει η ζωή μας και πηγαίνουμε στον Κύριο με προσφορά, ευχαριστία. Τώρα δεν πάμε να σφάξουμε ένα αρνί και να προσφέρουμε, γιατί έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό που προσφέρθηκε για μας και διαπίστεως πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά δια του αίματος του αρνίου και μετά φέρνουμε κάθε προσευχή και κάθε ευχή μας στον Κύριο, όπως του λέμε: Κύριε, σου αφιερώνω σήμερα την ημέρα μου, σου αφιερώνω, Κύριε, τη ζωή μου, σου αφιερώνω, Κύριε, τα παιδιά μου, σου αφιερώνω, Κύριε, το καλύτερό μου. Ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Εάν βρούμε τρόπους θυσίας που είναι αδιάφοροι για τον Θεό, δεν θα δεχτεί, είναι απλό. Και λέω σήμερα λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε θυσία χιλέων, να προσφέρουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει για μας και είναι ευλογημένο και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία που κάνουμε να έρθουμε εδώ, αδερφοί, έχει μισθαποδοσία. Και λυπάμαι που πάρα πολλοί αδερφοί, δυστυχώς, δεν ήρθανε σήμερα να προσφέρουν το καλύτερό τους στον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθει η μέρα αποστασίας. Θα έρθει η μέρα δυσκολίας. Εάν μάθουμε από τα πρώτα που κάνουμε στη ζωή μας, να προσφέρουμε και να θυσιάζουμε στον Κύριο, ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό. Εάν ο ουρανός είναι ανοιχτός και έχεις κάθε μέρα θυσίες στον Κύριο, είσαι πάντα ευλογημένος και θέλεις τον Κύριο, θέλεις την δόξα του ουρανού και δεν μπορείς χωρίς αυτή. Άμα θυσιάζεις μια φορά το μήνα, άμα θυσιάζεις μια φορά το χρόνο, κάποιοι λένε πάμε μια φορά το μήνα στην εκκλησία. Ή θα κάνουμε για τον Κύριο αυτό κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ πώς. Τόσο παίρνουνε. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το παράδειγμά μας. Θυσίασε όλη του τη ζωή προσφορά για να σωθούμε όλοι εμείς. Ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του για τη λύτρωσή μας. Πάντα στη θυσία κάτι προσφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε. Ο Θεός θέλει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όταν δίνει ο άνθρωπος, όταν θέλει να θυσιάσει, να παραδώσει, έχει μία καλή καρδιά, μία καρδιά η οποία εμπνέεται από τον Κύριο. Στην θυσία εδώ που διαβάσαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο Κάιν δεν ήθελε να προσφέρει από αυτό που γνώριζε ότι ο Θεός ζητάει. Ήθελε να προσφέρει με το δικό του τρόπο. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν. Ο Κύριος δεν δέχτηκε τη θυσία του. Και του λέει, γιατί αγανάκτησες και γιατί το πρόσωπό σου εκατηφίασε. Λέει ο αδερφός ο Θέμης στις σημειώσεις του, στο σημείο αυτό λέει, γιατί θύχτηκε το εγώ σου. Εάν λέει, εκεί που λέει είσαι ευπρόσδεκτος, στα εβραϊκά έχει τη λέξη υψωμένος. Επειδή δηλαδή, εάν κάνεις θυσία όπως ο Θεός θέλει, το πρόσωπό σου θα υψώνεται ενώπιον του Κυρίου και η παρουσία του Θεού θα σε γεμίζει. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδερφοί? Οι θυσίες που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι ευπρόσδεκτες ενώπιον του Κυρίου. Κάτι έχουμε χαλάσει με τις θυσίες μας και γι' αυτό το πρόσωπό μας είναι πάρα πολλές φορές. Και δεν μιλάω για σας, μιλάω για μένα. Είμαι σε στενοχώρια. Δεν νιώθω πάντα την παρουσία του Θεού και θέλω αυτό να αλλάξει τη ζωή μου. Μιλάω για μένα. Θέλω να μου δώσει ο Κύριος αυτή την καρδιά του Άβελ, της πραγματικής θυσίας, της πραγματικής προσφοράς, να είμαι στην ώρα μου, όταν εκεί που ο Θεός με θέλει, όπως με θέλει και να κάνω ό,τι θέλει. Θέλω να πετάξω από πάνω μου την καρδιά του Κάιν. Θέλω να πετάξω την καρδιά αυτή που γέμισε μίσος, γέμισε φθόνο, επειδή κρύφτηκε η παρουσία του Θεού και έγινε δολοφόνος του αδερφού του. Ο Κύριος ρωτά, γιατί είσαι θλιμμένος? Πάντα υπάρχει από τον Κύριο ένα ερώτημα. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι θλιμμένος? Και αρχίζουν οι δικαιολογίες. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, αλλά η καρδιά μας ξέρει η πραγματική αιτία ποια είναι. Συμφωνούμε, αδερφοί? Στο Λουκά, στο 17 κεφάλαιο, στο 12 έως το 17, εδώ λέει ότι εισήργονται σε μια κόμη και τον συνάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά και ύψωσαν τη φωνή και λέγοντας τον Ιησού, «Κύριε, επιστάτα, ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα για να τους δώσει το ελεύθερο να μπορέσουν να περάσουν μέσα στην πόλη. Ήτανε εκτός. «Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν». Μια παρέα 10 άνθρωποι πηγαίνανε, είχαν τη λέπρα τους. Η λέπρα είναι σύμβολο της αμαρτίας. Η απομόνωση, η κατάρα, η ταλαιπωρία. Βρίσκουν λοιπόν τον Ιησού στο δρόμο και ο Κύριος με ένα λόγο, συνήθως ο Θεός με ένα λόγο θεραπεύει. Ένας λόγος είναι αρκετός για να αφαιρέσει την λέπρα. Να μισήσουμε την λέπρα, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τον τρόπο του Κάιν, να μισήσουμε τον τρόπο το δικό μας και να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί το ξέρουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. «Είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύτηκε, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν, και έπεσε κατά πρόσωπο επί τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών». Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι 9 πού είναι?» Ρωτάει, «Πού είναι αυτοί οι 9? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, δεν έγιναν καλά?» Τι λέτε, ήξερε ο Κύριος αν έχουν γίνει καλά? Το ήξερε πολύ καλά. Ήξερε τι δύναμη και εξουσία είχε ο λόγος του. Αλλά μόνο ο Σαμαρίτης επέστρεψε, θυσίασε από το χρόνο του. Επέστρεψε για να πει ένα ευχαριστώ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε, όταν θεραπευτήκαμε, επιστρέψαμε να πούμε στον Κύριο ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Και όταν ο Κύριος σήμερα γιατρεύει την ασθενειά μας, όταν σήμερα εργάζεται στην καρδιά μας, επιστρέφουμε να του πούμε ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Ξέρεις, η επιστροφή και η ευχαριστία στον Κύριο είναι μια θυσία. Αφήνεις τα πάντα για να έρθεις στην εκκλησία. Ο τόπος και η ώρα αυτή είναι μια θυσία που έχει διατάξει ο Κύριος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο λαό του Θεού, νομίζω ότι έχει καταλάβει με λάθος τρόπο τις θυσίες προς τον Θεό. Θυσία πραγματική είναι, ναι, να αφήνεις την καλοπέρασή σου και να έρχεσαι και να αγωνίζεσαι στον καλό τον αγώνα εδώ που είναι η πίστη. Μας προτρέπει ο Κύριος να προσέχουμε αυτές τις θυσίες. Στο Ματθαίο, στο 23 έως 6, ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, ρωτάει, «Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου?» Ρωτάει τον άνθρωπο αυτόν, «Οι 9 πού είναι, τι γίνανε?» Εδώ τώρα θα τους ρωτήσει, «Τι είσαστε, γιατί είσαστε αργοί, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς?» Και εξελθόν είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού που ομοιώθη με άνθρωπο, λέει, οικοδεσπότη, όπου εξήλθε για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού. το πρωί και απέστειλε εργάτες την τρίτη ώρα. Πάλι εξήλθε και βρήκε αργούς και απέστειλε και αυτούς. Την έκτη ώρα, βγήκε και την ένατη ώρα, έκανε το ίδιο και την ενδέκατη ώρα. Βρήκε και άλλους αργούς και τους ρωτάει, γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, τι κάνετε εδώ, γιατί είσαστε αργοί. Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί ότι ο Θεός μια μέρα θα μας βάλει κάτω και θα πει, γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες το άλλο. Γιατί φέρθηκε σε αυτή την περίπτωση έτσι. Τι λέτε, ναι, έχουμε δεχτεί το αίμα του Χριστού, ο Κύριος τα καλύπτει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί, αλλά όταν μαζευτούν αρκετά πράγματα, αδερφοί, εναντίον μας, υπάρχει κατηγορητήριο, εδώ υπήρχε ένα κατηγορητήριο. Τις λέει, γιατί κάθεστε αργοί. Είναι σαν να μας λέει ο Θεός ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο και εμείς τι να κάνουμε, να καθόμαστε αργοί. Και ο Κύριος λέει, γιατί στέκεστε αργοί. Πηγαίνετε, λέει, και θα λάβετε, λέει, το μισθό σας. Γιατί λοιπόν Κάιν, γιατί δεν ευχαρίστησαν οι εννέα και γιατί κάθεστε αργοί. Εύχομαι, καθώς μιλάω, να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει και να μας μιλάει, αδερφοί. Γιατί, παιδί μου, δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να το κάνεις. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ξέρεις να κάνεις και το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία σε σένα. Να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει ένα σεβασμό, ένα φόβο απέναντι στον Κύριο. Να φύγουμε από το η χάρη, το έλεος μας καλύπτει τα πάντα, αμήν. Καλύπτει, κάνει χάρη και έλεος. Αλλά ο Θεός βάζει και τα όρια. Έβαλε τα όρια της προσφοράς και της θυσίας. Στον Εζεκιήλ, στο 18, 30 και 31, λέει εδώ. Δια τούτο οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει. Έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδία και νέο πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Καρδιά νέα, πνεύμα νέο. Επιστρέψατε και ζήσατε. Γιατί Κάιν να σκοτώσει τον αδερφό σου? Ήτανε τόσο απλό να μετανοήσεις. Όταν ο Θεός δίνει βήμα να απολογηθούμε, όταν μας λέει, γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου, είναι σαν να σου λέει, υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Δεν είναι τελειωμένο ότι θα κριθείς. Σου λέει, επέστρεψε. Είναι κρίμα να χαθείς. Επέστρεψε και θα σωθείς. Θέλω να έχουμε μία καρδιά. Όχι αυτή η καρδιά που είχε ο Κάιν, που την είχε κληρονομήσει από τους πεσμένους γονείς, αλλά να έχουμε την καρδιά, αδερφοί, που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά που όταν ο Κύριος πει, γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό, πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Γιατί να αποθάνομεν? Στις Πράξεις στο 2:46 θέλω να διαβάσουμε πώς αυτή η καρδιά η νέα είχε έρθει μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Αγίων. Πράξεις 2:46. Και καθημέρας εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Κοιτάξτε τι έκανε η εκκλησία και πώς ο Θεός εργαζότανε. Έμεναν ομοθυμαδών. μαζί, τα αδερφάκια αγαπημένα, είχανε κοινωνία. Κοινωνία, έπαιρναν κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνώριζαν και είχαν το φόβο του Θεού επάνω τους. Λάβαναν την τροφή τους εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, οι καρδιές των Αγίων αρχίζουν και γίνονται πολύπλοκες, ξεφεύγουν από την απλότητα. Και ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Όταν έγιναν οι καρδιές έτσι πολύπλοκες, σταμάτησε να σώζει. Μπήκε η Εκκλησία στο σκοτάδι και επιστρέφει ο Κύριος τώρα πριν λίγα χρόνια, 100 χρόνια περίπου, και κάνει μια θαυμαστή επίσκεψη πάλι στο λαό του και αρχίζει, δίνει το πνεύμα νέο και καρδιά νέα και ζητάει από την Εκκλησία να προσέξει την απλότητα της καρδιάς και το ομοθυμαδόν, την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα του σώματος. Θέλετε ο Κύριος να προσθέσει στην Εκκλησία σωζωμένους. Εδώ το λέει, εδώ είναι το μυστικό, είναι όλα γραμμένα μέσα στη γραφή. Πράξεις 4.32. Πράξεις 4.32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήταν ομοία. Και ουδέν εις έλεγεν ότι είναι αυτού, τις εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Τι κάνανε? Με απλότητα. Απλότητα καρδιάς. Στις πράξεις, στο 15, 8 και 9 μας λέει, εδώ είναι που ο Θεός επισκέπτεται τα έθνη και ακούστε τι λέει. Καρδιές νέες, αδερφοί. Ο Θεός θέλει η καρδιά αυτή του Κάιν, του αδελφοκτόνου, να φύγει από, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την οικογένειά μας. Γενικά, οτιδήποτε διχάζει και χωρίζει, πρέπει αυτό να πάει μακριά από τη ζωή μας. Θέλει θυσία. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε εθίχθης. Εθίχθης, και επειδή εθίχθης πρέπει να πάει να τον σκοτώσεις. Α, και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία. Χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Πώς καθαρίζει η καρδιά? Πώς θα μπορούσε η καρδιά

αυτόν που αγαπάς τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, θέλω να μοιραστώ μαζί σου, αδερφέ, αυτό το καλό νέο. Θέλεις να του μεταδώσεις τη χαρά σου. Στον Ιωάννη, στο 20:17, κοιτάξτε πώς μας θεωρεί και πώς μας βλέπει ο Κύριος. Ιωάννης 20:17. Έχει γίνει η Ανάσταση, πηγαίνει ο Κύριος, λέει στη Μαγδαληνή, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου». Πώς σου ονόμασε? Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Και σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά? Τι εγχείρηση πρέπει να κάνουμε μέσα μας? Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα θαύμα. Εγώ έτσι νιώθω. Γιατί όποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον αδερφό μου όπως τον εαυτό μου, τι λέει? Λέει ψέματα. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα, όχι η Εκκλησία η δική μας, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, έχει ανάγκη να καταλάβει τη Φιλαδέλφεια και την αγάπη την πραγματική. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία λόγια για την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, λέει, τον αδερφό σου, αν κατηγορείς τον αδερφό σου, είσαι δολοφόνος, είσαι φωνιάς. Αν λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψεύτης είσαι. Και τόσα ισχυρά λόγια λέει ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, πηγαίνετε στους αδερφούς μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ήτανε 3,5 χρόνια μαζί. Είχανε δεθεί. Ήξερε ο Κύριος ότι αυτοί θα ήταν αυτοί που θα συνέχιζαν το έργο του. Ήταν αυτοί που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο. Ήτανε τα αδέρφια του. Τους αγαπούσε. Θέλω αυτή την καρδιά. Την έχεις δηλαδή και δεν τη θέλεις. Αμήν. Τη θέλουμε αυτή την καρδιά? Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά στον Κύριο. Να μην ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς του. Ιωάννης 20:17 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς αδερφούς μου και είπε προς αυτόν, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Ματθαίος 28:10. Εδώ έχουν πάει, μας λέει ο Ματθαίος στον τάφο, οι γυναίκες και ο άγγελος τους λέει ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Και πηγαίνετε, λέει, ταχαίως να το πείτε, λέει. Τότε λέει προς αυτούς ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, υπάγεται να αναγγείλετε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν εις την Γαλιλαία και εκεί θέλουσουμε ειδή». Λίγο πιο πάνω, λέει, πήγαινε να πεις, λέει, γρήγορα, λέει, στους αδελφούς μου, ότι αναστήθηκα. Και λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος, λέει, χαίρεται, τον προσκυνούνε και λέει, «Πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να πάνε στην Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Ήθελε οπωσδήποτε να δώσει, οι μαθητές του αδελφοί είχαν λυπηθεί. Όλο αυτό που είχε συμβεί είχε ταράξει τη ζωή τους. Η ελπίδα τώρα της Ανάστασης προς τους αδερφούς ήταν μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχουμε ελπίδα, χαρά επάνω μας. Ματθαίος 23:8. «Σεις όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Πάντες δε σεις αδελφοί είστε». Ο Κύριος μας ονομάζει αδερφούς. Ρωμαίους 8:29. Αυτός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο μεγάλος μας αδερφός είναι ο Ιησούς μας, που μας φροντίζει, μας διδάσκει την αγάπη, μας προώρεσε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και θα μας δοξάσει, αδερφοί. Εφεσίους 2:19. Εφεσίους 2:19. «Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού». Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια αγαπημένη, ένα πρότυπο πνευματικό που πρέπει να εξαπλωθεί και να σκεπάσει όλη τη γη. Οι οικογένειες, αδερφοί, όλες, το 80%

0: μπορούμε να πούμε έξω, είναι κάτω από το σκοτάδι, είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου, είναι διχασμένοι, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, σπάνια βλέπεις οικογένεια ενωμένη. Δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, ξέρουν μόνο τι πάει να πει συμφέρον, τσακωμός, έχθρα και κακό. Το πρότυπο λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάσει κάθε οικογένεια που πλησιάζει σε εμάς. Όταν δηλαδή βλέπει κάποιος την οικογένειά μας, τι πρέπει να βλέπει? Την αγάπη, την ενότητα, τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Όταν πλησιάσει κάποιος την Εκκλησία, τι πρέπει να δει? Πρέπει να δει την αγάπη της Εκκλησίας, τη στήριξη της Εκκλησίας. Τι έπαθε ο αδερφός μας? Τι συμβαίνει στον αδερφό μας? Το ενδιαφέρον. Θυσίασε για τον αδερφό σου. Χρόνο, θυσίασε τα πάντα για να βοηθήσει τον αδερφό σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 133. Τρία εδάφια είναι αυτός ο ψαλμός και ανοίγει όλη την καρδιά του Κυρίου. Ψαλμός 133. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονίαν αδερφή. Είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το κατεβαίνον επί το πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το κατεβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως ιδρώσος του αερμών, η κατεβαίνουσα επί τα όρη της Σιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Η ευλογία και η ζωή είναι όταν η οικογένεια, το σπίτι μας, και η οικογένεια του Θεού κατοικούν εν ομονία. Εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει χρήσμα, εκεί υπάρχει ευλογία. Στη Β' Κορινθίου στο 2.11 μας λέει εκεί πέρα να προσέξουμε για να μην υπερισχύσει καθημόν ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο σατανάς αυτό που κάνει είναι τι να κάνει. Πήγε, λέει, άνθρωπος το βράδυ, ενώ ήταν ωραία όλα, η βασιλεία του Θεού ήταν όμορφη. Τι έσπηρε? Ζυζάνια. Η δουλειά του σατανά, το λέει, ο διάβολος το λέει, είναι να σπέρνει ζυζάνια. Και η δουλειά των Αγίων είναι να βγάζουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλεις να μην σε πιάσει ο σατανάς κορόιδο, θα έλεγα, μην αφήσει την καρδιά σου να φυτρώσουν τα ζυζάνια. Γιατί ο διάβολος θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι η εξαίρεση. Αν τον Κύριο που ήταν ο Κύριος πήγε και τον πείραξε, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι εγώ εξαιρούμαι, εμένα δεν με πειράζει ο διάβολος. Μην αφήσεις την καρδιά σου. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Ανανία. Τι έκανε ο Ανανίας? Είπε ένα ψέμα. Του αρέσανε τα χρήματα, είπε ψέματα ότι τόσο πουλήσαμε το κτήμα ενώ ήταν δικό τους. Και τι του λέει ο Πέτρος? Γιατί άφησες, Ανανία, να γεμίσει ο σατανάς την καρδιά σου με ψέμα? Πήγε να κάνει θυσία ο άνθρωπος, αλλά θυσία με ψέμα. Και ο Κύριος του λέει, μόλυνες την καρδιά σου. Και ο άνθρωπος πέθανε, πέθανε και η γυναίκα του. Εφεσίους 4:25. Όθεν, λέει, απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Α Πέτρου 5:1-11. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Α Πέτρου 5:1-11. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτυρης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δε έσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέβανο της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθεται εις τους πρεσβυτέρους. Κοιτάξτε, μέσα στη γραφή, όπου και αν διαβάσεις, πάντα υπάρχει διδασκαλία να είναι αγαπημένοι, αυτοί που είναι από πάνω και αυτοί που είναι από κάτω, ο ένας να αγαπάει, ο άλλος να στηρίζει, να πειθαρχεί, ο άντρας να είναι εκεί, να αγαπάει τη γυναίκα. Γιατί οι άντρες, θα το πω και ας με μαλώσουνε, για να δίνει εντολή ο Κύριος στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα με την αγάπη ο άντρας. Και λέει η γυναίκα τι να κάνει? Να σέβεται τον άντρα. Για να το λέει αυτό για τη γυναίκα, πάει να πει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα με το σεβασμό. Βλέπουν δηλαδή ότι πάντα ο Θεός διδάσκει. Δεν αφήνει. Πάντα μιλάει για τους πάνω, για τους κάτω, δεξιά και αριστερά. Αδελφοί, έτσι είναι η ζωή μας. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Οι άντρες πρέπει να μάθουν να αγαπάνε τις γυναίκες. Οι γυναίκες να προσπαθήσουν με την καλύτερη τους διάθεση να υπακούσουν τους άντρες, οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, να καλύπτουν, να αγκαλιάζουν, να αγαπάνε αυτούς που είναι και ποιμένονται από κάτω, και οι νεότεροι αυτοί που έρχονται να μην θέλουν να γίνουν ανώτεροι από τους πρεσβυτέρους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα? εάν αγαπάς, υποτάσσεσαι. Με ποια έννοια? Βλέπεις τον αδερφό σου σε αδυναμία. Τι θα κάνεις? Θα τον πας κόντρα στην αδυναμία του ή θα τον βοηθήσεις στην αδυναμία του? Υποτάσσομαι πάει να πει, υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού πρώτα για το συμφέρον της ψυχής. Όχι να σου πει ο άλλος να πας να πες στη θάλασσα και να πας, δεν μιλάμε για τέτοια υποταγή, αλλά μιλάμε για την υποταγή που ο Θεός θέλει. Υποτασσόμαστε στον Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Πάντες δε, υποτασσόμενες αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Τι θέλει να χτυπήσει τώρα εδώ ο Κύριος? Το υπερήφανο πνεύμα. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, αντιτάσσεται στον Κάιν. Εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώστε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέριμνα ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπεί, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύρετες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως κάλεσε εμάς στην αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, πότε παθαίνουμε λίγο? Όταν δεν προσέξουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συνήθως τα παθήματά μας είναι από ανυπακοή μας. Γι' αυτό και πιάνει ο Κύριος και προτρέπει την Εκκλησία να μην πάθει. Ο Κύριος δεν θέλει να πάθεις για να μάθεις. Θέλει να μάθεις επειδή στο λέει Αυτός. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά αφού πάθουμε λοιπόν, Αυτός θα μας τελειοποιήσει. Η Ράβδος λέει διώγει την ανοησία από το παιδί. Θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και θα μας θεμελιώσει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή αγαπάει πολύ την Εκκλησία Του και θέλει να είναι ενωμένη, την προτρέπει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Ματθαίος 24:12. Ματθαίος 24:12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς προχωράμε, αδερφοί, ο κόσμος δεν γίνεται πιο άγιος, γίνεται ανάγιος. Η αμαρτία όλο και εισχωρεί σε κάθε χώρα, εισχωρεί σε κάθε σπίτι. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο συμβιβασμός, η ελάττωση της καθαρότητας και του αγιασμού θα φέρει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες και πολλές εκκλησίες. Ποια θα είναι η θέση μας σε μια τέτοια εποχή? Και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Αλλά αν είμαστε, λέει, άγρυπνοι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αν ζούμε με λαχτάρα για να δούμε την αποκατάσταση μιας ζημιάς, η θέση μας θα είναι ενωτική. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίσουμε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, εάν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να συμφιλιωθούμε στην οικογένειά μας. Είμαστε έτοιμοι να μην αφήσουμε τον διάβολο να θριαμβεύει. Λέει ότι είναι έτοιμος, λέει, σαν το λιοντάρι, ο οποίος κάνει κάτι δικό του, έχει δικαίωμα το λιοντάρι να τον φάει. Είμαστε έτοιμοι με ενότητα να στηρίξουμε την αγάπη μας και να μην αφήνουμε το πνεύμα της εποχής να μας επηρεάζει. Όταν σκεφτόμαστε χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι σαν του Κάιν. Όταν σκεφτόμαστε με τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι αγαθές, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαθοί. Ιωάννης 17:20-21. Ιωάννης 17:20-21. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς σοι Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σοι, να είναι και αυτοί εν ημίν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι για να μπορεί να ενεργεί και να μπορεί να εργάζεται. Στον Εζεκιήλ, στο 3:17, «Η ανθρώπου σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρεμού. Όταν λέγω προς τον άνομο εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού της ανόμου ώστε να σώσεις τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού». Κοιτάξτε τι σημαντικά είναι τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας έβαλε να είμαστε φύλακες. Γένεση 4:9. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδερφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω. Μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα είσαι επικατάρατος». Πάει ο Κύριος και του λέει, «Πού είναι ο αδερφός σου?» Του δίνει βήμα. Θα μπορούσε να πει, «Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έκανα λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου? Είμαι φυλακάς του?» Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι γραμμένα εδώ. Ο Εζεκιήλ φωνάζει, οι προφήτες φωνάζουν. Ναι, είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Στον Ιάκωβο, στο 3:5-6, μας μιλάει εκεί πέρα για τη γλώσσα που βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και όταν η γλώσσα βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια μέρα θα κάψει και τη δική μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει στις παροιμίες το 6:19. Λέει ότι ο Κύριος μισεί τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδερφών. Μάρτυρα λέει ψευδή και λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έρηδα μεταξύ των αδερφών. Ρωμαίος 14:19, λέω αυτό και τελειώνω. Άρα λοιπόν, αζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Αυτός που μπορεί να μας δώσει χάρη για να σηκώσουμε το φορτίο στην οικοδομή του Θεού είναι ο Θεός, αδερφοί. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Ας διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο. Ρωμαίος 15:1-7. «Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζομαι τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν εις αυτούς». Είπαμε στην αρχή ότι για να προσφέρεις, για να θυσιάσεις, πρέπει να δώσεις. «Αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις τον πλησίον, δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρασε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο η ονοδισμή των ενιδιζόντων σε, επέπεσον επ' εμέ. Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλους κατά τον Χριστόν Ιησού. Δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, που ποτέ δεν τελειώνει. Τα πάντα μπορούν να παρέλθουν, όμως ο Λόγος του Κυρίου είναι εκεί. Γενναίες πάνε, έρχονται, όμως ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πάντα φρέσκος, πάντα χρήσιμος, πάντα σωτήριος. Αμήν. Εάν θυμάστε πριν κάποιο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον νόμο και τη χάρη. Είχαμε μιλήσει για τον νόμο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και τη χάρη που ο Κύριος μας κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη? Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε ο νόμος. Και είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος ως προς το ότι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να δικαιωθούν μέσα από τον νόμο. Ως μέσο δηλαδή δικαίωσης, ναι, ο νόμος καταργήθηκε. Όμως είναι εκεί. Ο νόμος, αδελφοί, δεν φεύγει. Αυτό που καταργήθηκε ξέρουμε ότι είναι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος. Όμως ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος του Θεού. Και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτό. Πολλοί λένε ότι ισχύει, πολλοί λένε ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, είμαστε μέσα στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι όντως έτσι? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο της αγάπης, που, αδελφοί, δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, εύκολο σαν άνθρωποι να τον εκπληρώσουν αυτόν τον νόμο της αγάπης, εάν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που βάζει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Άλλο η αγάπη του κόσμου, η συναισθηματική αγάπη σε κάποιους ανθρώπους, και άλλο η αγάπη του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Πολλοί λένε ότι μπορώ να παραβιάζω τους νόμους του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος, μπορεί ακόμα και να μοιχεύσω και να πονεύσω και να κάνω χίλια δυο, να ζήσω τη ζωή μου. Είμαι ελεύθερος. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εις αφορμή της αρκός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλως. Και αυτή την αγάπη πρέπει να την ανακαλύψουμε, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός μπορεί να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ελεύθεροι σαν χριστιανοί. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που το λένε αυτό, ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε με τέλεια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Όταν δηλαδή υπάρχει τέλεια αγάπη, η αγάπη του Θεού μέσα μας, που αυτή η αγάπη απευθύνεται στον ίδιο το Θεό και στον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε στην ουσία? Είναι το θέλημα του Θεού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την καρδιά του Θεού και δεν είναι ότι ζούμε με το πρέπει, αλλά απορρέει ό,τι κάνουμε από μια καρδιά αγάπης που ο Θεός έχει χτίσει μέσα μας. Και είμαστε ελεύθεροι. Σαν χριστιανοί δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Αμήν. Δεν είμαστε ελεύθεροι να μισούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να έχουμε μια συγκακία μέσα μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κουτσομπολεύουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να φθονούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε κάτι κακό για τον πλησίον μας. Εκεί τελειώνει η ελευθερία. Εκεί ξεκινάει η απαγόρευση, θα λέγαμε. Απαγορεύεται αυτό. Και βάσει αυτού, αδελφοί, θα πρέπει να βαδίσουμε μέσα στη χριστιανική μας τη ζωή. Αμήν. Εκεί είναι η βάση μας. Εκεί είναι που προχωράμε. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αμήν. Δεν κάνει ό,τι επιθυμεί η σαρκική του καρδιά. Γι' αυτό το λόγο ο Ιάκωβος, ακούστε τι λέει, δύο φορές μιλάει για τον νόμο της αγάπης. Ιάκωβος 1.25 λέει, «Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας». Αυτά τα ακούμε από εδώ, από εκεί, και δεν τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά για να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο νόμος της ελευθερίας. «Και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της ελευθερίας? Μια εξήγηση μπορεί να είναι όλος ο νόμος του Θεού. Οι 10 εντολές. Που και αυτό είναι, αδελφοί, γιατί δεν είναι κάτι αντίθετο ο λόγος και ο νόμος του Θεού με αυτό που ο Θεός, με το θέλημα του Θεού. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε κόντρα αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό ίσχυε τότε, τώρα δεν ισχύει. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι η καρδιά του Θεού. Ιάκωβος 2:12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Αυτόν τον νόμο της αγάπης που μιλάμε σήμερα, ο Ιάκωβος το λέει νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η αγάπη μέσα μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Νιώθει ελεύθερος. Δηλαδή, για φανταστείτε τον Ιησού, ένα παράδειγμα, το παράδειγμά μας, ο οποίος ήταν γεμάτος από την αγάπη του Θεού για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο. Τι λέτε, ο Ιησούς ζούσε με το πρέπει? Πρέπει να τον βοηθήσω, πρέπει να τον συγχωρήσω, πρέπει να κάνω έλεος, πρέπει να είμαι άγιος, πρέπει. Δεν ζούσε με αυτό, ζούσε ελεύθερα. Ο ορισμός της ελευθερίας. Έκανε το θέλημα του Θεού ελεύθερα, γεμάτος από αγάπη μέσα στην καρδιά του. Γεμάτος από αγάπη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που θα έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Και να σας πω κάτι, αυτό ήθελε να πετύχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε παρακάτω. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για ποιο λόγο έδωσε τον νόμο? Για να τυραννίσει τους ανθρώπους? Όχι. Ήθελε να τους δείξει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Έχουμε πει ότι ο μισός δεκάλογος του Μωυσή απευθύνεται στο Θεό και έχει να κάνει με την αγάπη μας στο πρόσωπό του, και ο άλλος μισός νόμος, οι υπόλοιπες εντολές, έχει να κάνει με τον συνάνθρωπό μας. Αμήν. Αυτό είναι. Μη κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μοιχεύσεις, μη... Όλα αυτά μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν, αδερφοί, αυτό που θα δούμε σήμερα, την αληθινή αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε ο Θεός να τους δώσει εξωτερικές εντολές ώστε να ξέρουν, να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αμήν. Τώρα όμως, αδελφοί, έγινε κάτι καινούριο. Έγινε μια θυσία. Έγινε μια φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω στο Σταυρό για μας. Αμήν. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου που κήρυξε και ήταν κάτι σαν να τρύπησε, λέει, την καρδιά τους. Αυτό λέει στο αρχαιοκείμενο, αυτό εννοεί. Όταν άκουσαν ότι εκείνον που ο Θεός όρισε να είναι Υιός Θεού, εσείς το σταυρώσατε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί εκεί απευθύνεται ο Θεός. Εκεί απευθύνεται ο Θεός. Επίσης αυτό το νόμο της αγάπης ή το νόμο της ελευθερίας, ο Ιάκωβος τον ονομάζει ο βασιλικός νόμος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλικός νόμος? Ιάκωβος 2:8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Γιατί τον λέει βασιλικό νόμο? Γιατί ο Θεός μας έκανε βασιλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ως βασιλείς δεν είμαστε κάτω από κάποιον ανθρώπινο άλλο νόμο. Ένα στοιχείο είναι αυτό που μας έκανε βασιλείς. Τι σημαίνει βασιλικός νόμος? Ότι είσαι σαν βασιλιάς ο οποίος πράττεις χωρίς να είσαι κάτω από την εξουσία κανενός αλλού νόμου. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Αλλά όμως αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, αδελφοί, που να αγαπάμε. Μου κάνει εντύπωση όσον αφορά την Καινή Διαθήκη ότι ξεκινάμε όλοι μας από μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Η βάση είναι ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει την αποτυχία μας. Όλοι μας. Ήμασταν σαν αυτό τον άσωτο γιο, ο οποίος σκόρπισε τα υπάρχοντα του πατέρα του και έφτασε να τρώει χαρούπια μαζί με τους χείρους και ήρθε σε αυτόν και λέει ας επιστρέψω στον οίκο του πατέρα. Να με κάνει σαν ένα δούλο του. Αναγνώριση της αποτυχίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να μην έχουν καταλάβει τη χάρη του Θεού πραγματικά, να έχουν φύγει, να έχουν φάει τα μούτρα τους στον κόσμο και να επιστρέφουν ξανά. Συγχώρεσαι. Ήμαρτον στο Θεό, είναι ο ποιός σου και δεν είναι άξιος να ονομαστώ γιο σου, κάνε με ως ένα τον εσωτό σου. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια είναι η καρδιά του Θεού για μας? Ποια είναι η καρδιά του Θεού? Η καρδιά του Θεού είναι να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει στην αγκαλιά του, να μας δείξει την αγάπη του. Μας έβαλε, λέει, την στολή την πρώτη. Την καλύτερη. Αμήν, την καλύτερη. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αμήν. Του έβαλε δαχτυλίδι, του έβαλε υποδήματα στα πόδια. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αποστατούν κάποιο διάστημα. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτή είναι η καρδιά. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, τα μάτια του Θεού ή τα μάτια αυτού του ανθρώπου που συγχώρεσε το γιο του, πού είναι, άραγε? Είναι στον πρώτο γιο, ο οποίος κάνει το θέλημά του συνέχεια, προχωράει. Είναι σε εκείνον ο οποίος έχει επιστρέψει. Για πέστε μου. Όχι για να βλέπει πόσο καλά τα καταφέρνει στο άρμεγμα ή στο όργωμα, αλλά στο πόσο έχει καταλάβει τη χάρη του Θεού. Πόσο έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός αυτό που έκανε ο Κύριος και τον συγχώρεσε. Πόσο ευγνώμων είναι ή πόσο αγνώμων είναι. Εάν επιθυμεί πράγματα όλο και περισσότερο για τον εαυτό του ή όχι. Εάν τα βάζει με τους συνδούλους του ή με τον αδελφό του, είναι σε μια στάση υπακοής, σε μια στάση ταπείνωσης, σε μια στάση ευγνωμοσύνης και αγάπης. Όλη αυτή την καρδιά πρέπει να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης. Αυτή είναι η χάρις. εκεί μας κάλεσε ο Θεός στη χάρη και μας είπε ότι μπορεί να μην έχεις πολλές ικανότητες ή μπορεί να έχεις πολλές ικανότητες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου να αγαπάς τα αδέρφια σου. Όχι να τα μισείς, όχι τα μη συγκακείς, όχι να κάνεις ό,τι σκέφτεται η σάρκα σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχεις εκτιμήσει αυτή την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή σου. Για φανταστείτε, σκεφτόμουν να θυμάστε την ιστορία αυτή με τον άσωτο γιο, ότι ο πρώτος γιος βάδιζε όπως ο πατέρας του συνέχεια, λέει όλες τις εντολές εγώ τις έκανα, δεν παρέβηκε καμία εντολή, ήταν εκεί σταθερός. Ο άλλος έφυγε και όταν επέστρεψε ο πρώτος γιος είπε, μα γιατί. Και σκεφτόμουν να φανταστείτε αυτός ο πρώτος γιος να μην ήταν έτσι, αλλά να ήταν ακριβώς σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα. Σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα του που είπε, νεκρός ήταν ο γιος μου και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε. Αυτός ο πρώτος γιος, αν είχε αυτή την καρδιά του πατέρα του, αυτός θα έντυνε τον αδερφό του με την πρώτη στολή. Αυτός θα του βάζε τα παπούτσια του. Αυτός θα ήταν που θα του βάζε το δαχτυλίδι. Αυτός. Για φαντάσουμε τώρα ο άσωτος γιος να τα βάζει με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εκεί και είχε την καρδιά του Θεού να τον δεχτεί και να το καλέσει ξανά μέσα στο σπίτι του. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε με μια καρδιά γνωμοσύνης όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Δεν ήρθαμε στην εκκλησία του Κυρίου για κανένα άλλο σκοπό, αλλά για να σωθούμε. Αμήν. Και μας κάλεσε και μας είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο από σας. Εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είπε ο Κύριος. Όταν έχεις αυτή την καρδιά είσαι σαν βασιλιάς. Είσαι σαν βασιλιάς. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει βοήθησε τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει πρόσεχε να μην κάνεις εκείνο ή άλλο. Όχι. Είσαι σύμφωνος με την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την καρδιά και εκπληρώνουμε αυτό τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελευθερίας, εκπληρώνουμε όλο τον νόμο μετά. Δεν ακυρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, απλά εκπληρώνεται. Αυτό είπε και ο Χριστός, λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω. Αλλά πώς να τον εκπληρώσεις? Μόνο με μια καρδιά η οποία είναι ταυτισμένη με την καρδιά του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς πραγματικά να είσαι και ελεύθερος, να βαδίζεις και να νιώθεις την εύνοια του Θεού, την αποδοχή του Θεού, την καρδιά του Θεού που να λέει, αυτός είναι ο γιος μου μονογενής εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μονογενείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής: δεν υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό που προβάλλεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντίκρουση, δεν υπάρχει διαφορά. Ένας είναι ο νομοθέτης και αυτός ο νομοθέτης έχει την ίδια καρδιά, δεν άλλαξε η καρδιά του Θεού. Δεν είναι ο αυστηρός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ο καλός Θεός στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό, αδερφοί, το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό και λέγεται αγάπη. συνοψίζεται σε μια λέξη: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Η διαφορά τώρα μεταξύ των δύο οικονομιών ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη είναι η εξής. Είναι το μέσο που επιτυχάνεται. Ο στόχος είναι η αγάπη. Το μέσο αλλάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη το μέσο ποιο ήτανε? Οι εξωτερικοί νόμοι και κανόνες, που ήθελε μέσα από εκεί οι άνθρωποι να φτάσουν στην αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρις και η αγάπη του Θεού, η οποία δίδεται σε μας για το Πνεύμα του Θεού. Το δούμε παρακάτω. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αγάπη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάτω από τη χάρη, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε, αδελφοί, από αυτή τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που γίνεται συνέχεια, και θα πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται συνέχεια μέσα μας, ώστε να πετύχει αυτό το σκοπό ο Θεός. Αν δεν πετύχουμε αυτό το σκοπό, αδελφοί, έχουμε χάσει το δρόμο απλά. Μπορούμε να γίνουμε κι εμείς νομικιστές, αγνώμονες, να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να καταδαγκάνουμε ο ένας τον άλλον και τελικά να χάσουμε και την ψυχή μας. Να ξεχάσουμε τον καθαρισμό που λέει ο Πέτρος των παλαιών μας αμαρτιών. Ξεχάσουμε τη χάρη που μας ήρθε. Φανταστείτε αυτόν τον γιο, τον άσωτο γιο, να αρχίσει να κατακρίνει τον αδερφό του. Να βλέπει τα τρωτά του σημεία, να βλέπει τα λάθη του και να τον κατηγορεί στον πατέρα του. Αυτό τον αδερφό που τον ευεργέτησε και τον συγχώρεσε. Για φανταστείτε το. Για φανταστείτε το. Ο Θεός τα βλέπει αυτά, αδερφοί. Αυτά είναι που βλέπει ο Θεός. Τη στάση μας. Τη στάση μας. Σε αυτή τη χάρη που δόθηκε σε μας. Ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του. Όχι λόγω κάποιου σφάλματος, αλλά λόγω της αδυναμίας του σαρκικού ανθρώπου να μπορέσει να τον εκπληρώσει αυτό το νόμο. Βλέπουμε την αμαρτωλότητα και τη σαρκικότητα της φύσης του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε στο Ρωμαίος 7:12. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για ποιο νόμο λέει? Της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, λέει, Άγιος, η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Δεν φτιάχτηκε για κάποιο σκοπό άλλο, δηλαδή το να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει τέτοια καρδιά ο Θεός. Έχει αγαθή καρδιά. Δηλαδή, όταν λέει αγαθή η εντολή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κίνητρο του Θεού είναι αγαθός προς αυτό. Ήθελε να πετύχει κάτι, δεν ήθελε να κατακρίνει, δεν ήθελε

0: του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Ήρθαμε στο σπίτι του Πατέρα μας σαν δούλοι, χωρίς να έχουμε δικά μας δικαιώματα και απαιτήσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Το μόνο που έχουμε είναι να ευχαριστούμε τον Θεό, να το δοξάζουμε και να περιμένουμε το έλεος και τη χάρη Του. Αμήν. Όπως η δούλη λέει, κοιτάζει στη χείρα της κυρίας αυτής, έτσι και εμείς στο χέρι του Θεού. Αν θέλει να μας δώσει χαρίσματα, θα μας τα δώσει. Αν θέλει να μας δώσει ευεργεσία, θα μας τα δώσει. Δεν αξίζουμε για τίποτα από όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός. Ρωμαίος 7:22 λέει, διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστιόταν ο Απόστολος Παύλος, αλλά βλέπω όμως στα μέλη μου, εν της μέλεσή μου, άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νόος μου και εχμαλωτίζοντάς με εις τον νόμο της αμαρτίας που έχω μέσα στα μέλη μου. Μια άλλη δύναμη, που αυτή η δύναμη μπορεί να νικηθεί με τον νόμο της αγάπης. Αυτή η δύναμη, η σαρκική δύναμη που έχουμε μέσα μας, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα στον κάθε ένα από εμάς, μπορεί να υποταχθεί και να νικηθεί με το Πνεύμα του Θεού, καθώς εργάζεται μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Αμήν. Μπορεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι ειλικρινής, αναγνωρίζει, αδερφοί, αυτό το νόμο που υπάρχει μέσα στα μέλη του. Τον αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάχεται. Πώς μάχεται? Με το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να νικήσουμε σαρκικά. Δεν μπορούμε να πάμε και να απομονωθούμε σε κάνα μοναστήρι. Όχι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να επικεντρωθούμε στην αγάπη Του και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο, αδερφοί, στην αγάπη του Θεού και στον πλησίον.

0: ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα Του το Άγιο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Η χάρις, τώρα στην Καινή Διαθήκη, η χάρη που μας έκανε ο Κύριος ξεκινά με μια θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Πού εντός μας? Στην καρδιά μας. Και αυτή η θαυματουργική ενέργεια της χάρτος του Θεού λέγεται αναγέννηση. Αμήν. Η χάρη είναι η πόρτα που ο Θεός μέσα από τη χάρη έρχεται με το Πνεύμα Του το Άγιο για να σου φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Για ποιο σκοπό? Για να πετύχεις το σκοπό που είναι η αγάπη. Βλέπουμε προφητικά στον Ιεζεκίλ, στο 36-26 λέει, και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλειν ημίν. Και από σπάσα στη λιθίνη καρδία, από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη. Προφητευμένο από τότε για την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Το κέντρο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι που ο Θεός, αδελφοί, στοχεύει να μας αλλάξει. Και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε εμπόδιο. Δεν θέλει να γυρνάμε προς τα πίσω. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ξεχνάμε τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αλλαγής τη βλέπουμε στον Ιερεμία ξανά προφητικά. Η Ιερεμίας 31-31 λέει, «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα». Καινούργια διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Ιερεμίας 31-33, «Και άφη θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας», λέγει Κύριος, «θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών». Ποιο νόμο? Ναι, τον νόμο. Για ποιο νόμο λέει? Για τον νόμο. Όχι σαν εξωτερική παρέμβαση, αλλά να έρθει ο νόμος και να σταλάξει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών, και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου. Αυτό γίνεται, αδελφοί, θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Ποιος θα το γράψει αυτό, τον νόμο, ποιος θα το γράψει? Ο Θεός θα το γράψει. Πού? Μέσα στα κατάβαθα, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος του Θεού ότι ο νόμος του Θεού είναι Άγιος, η εντολή Αγία και αγαθή. Δεν θα τον απορρίψει, δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια και να ζει ελεύθερος. Τι ψεύτικη διδασκαλία είναι αυτή? Όχι, αλλά θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και θα λέει σαν τον Απόστολο Παύλο ότι ειδύνομαι στον νόμο του Θεού. Δεν είναι εχθρός σου ο νόμος. Είναι ευεργεσία του Θεού για σένα και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Μέσω, αδερφοί, της Νέας Διαθήκης, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά με την αναγέννηση, η φύση του αμαρτωλού αλλάζει. Αλλάζει η φύση μας. Και γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσης. Κατά πόσον έχουμε επιτρέψει αυτό να γίνει στη ζωή μας, ο Κύριος ξέρει το καθενός μας στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να το εντοπίσουμε όπως το εντοπίζουμε σήμερα, να το αναγνωρίσουμε και να το ζητήσουμε αυτό να συμβαίνει μέχρι τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Να φτάσουμε κι εμείς πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Εκεί ζεις την κατάπαυση. Εκεί ζεις στην πλήρη ελευθερία. Εκεί ο Κύριος είναι μαζί σου συνεχώς και εργάζεται, γιατί είσαι ταυτισμένος με την καρδιά Του. Χωρίς λάθος κίνητρα. Η παλιά αυτή η πέτρινη καρδιά έχει φύγει, αφαιρείται. Και έρχεται μια νέα φύση που ιδύνεται στον νόμο του Θεού. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Άγιο Πνεύμα στην ευαίσθητη πλέον πλάκα της καρδιάς του πιστού. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και στη νέα συμπεριφορά του πιστού. Αλλάζει το είναι μας. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά, αλλά γίνεται μια αλλαγή από εντός, όχι από εκτός. Ο νόμος αυτό δυστυχώς σε πολλούς έκανε. Έκανε πολλούς φαρισαίους απ' έξω να είναι καλοί και από μέσα να είναι σαπίλα. Σαν τους τάφους τους, σαν σβεστομένους τους, είπε ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται μέσα στα ενδόμηχα με την αναγέννηση, με το πνεύμα Του, εργάζεται συνεχώς για να πετύχει ένα σκοπό. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε «Είμαι αναγεννημένος». Αυτό ο Θεός το κάνει. Αμήν. Αυτό ο Θεός το κάνει. Αλλά το κάνει για ένα σκοπό. Ποια είναι η ικανοποίηση του Θεού? Να πετύχεις το σκοπό σου. Αμήν. Και να ζεις μέσα σε αυτό το βασιλικό νόμο, το νόμο της αγάπης. Ρωμαίος 8:3. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένας να τον πετύχει, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να πληρωθεί η δικαιοσύνη. Να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Σε εμάς που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Ο νόμος είναι δίκαιο και η εντολή αγία και θέλει να πετύχει μια δικαιοσύνη ο Θεός. Αμήν. Μια δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τους ανθρώπους? Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην αγαπάς δηλαδή περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με τον εξής τρόπο. Ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω. Η χάρη εξαρτάται από τη θαυματουργική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται από μέσα. Μπορούμε να πετύχουμε, αδελφοί, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας μόνο μέσω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό το νόμο της αγάπης μόνο όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Ρωμαίος 5:5. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη σειρά. Αμήν. Γιατί ήρθε η αναγέννηση στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί εργάζεται μέσα στην καρδιά μας? Ποιος είναι ο στόχος? Και πώς επιτυχάνεται? Από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, έρχεται και εκχύνεται η αγάπη του Θεού μέσα μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη αγάπη ή ανθρώπινα συναισθήματα. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την ίδια αγάπη του Θεού που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχύσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος να την εκχύσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μέσον, πώς μπορούμε μόνο με το Πνεύμα του Θεού? Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του Πνεύματος, που όλοι ξέρουμε το εδάφιο αυτό, Γαλάτας 5:22. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το πρώτο ποιο είναι? Η αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη του Θεού? Από το Πνεύμα του Θεού. Όταν το αφήνουμε εμείς να εργαστεί. Αγάπη, χαρά, χαιρόμαστε. Άμα είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος. Έχεις την ελευθερία. Ω, τι ελευθερία είναι αυτή. Ειρήνη. Μακροθυμία, Χριστότητα, Χριστότητα να βοηθάς. Αγαθοσύνη. Έρχεται η αγαθότητα του Θεού μέσα μας. Πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και λέει στο τέλος, κατά το διούτον δεν υπάρχει νόμος. Αφού έχει εκχυθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, αφού έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου, αφού έχεις τον καρπό του Πνεύματος μέσα σου, ο νόμος του Θεού δεν υπάρχει εκεί. Δηλαδή, αυτόν εκπληρώνεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος νόμος? Εκπληρείς τον νόμο του Θεού. Κατά τον τίποτα δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεσαι μια εξωτερική επέμβαση του νόμου στη ζωή σου. Γιατί η επέμβαση του νόμου του Θεού έχει γίνει μέσα σου και όχι απ' έξω σου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Και αυτός ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος καταργεί όλους τους άλλους νόμους. Γιατί έχεις μπει μέσα στο βασιλικό νόμο. Έχεις την καρδιά του μεγάλου βασιλιά. Αμήν. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Και αυτό είναι το εξής. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό, απλά συνέστημα. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Έχει εφαρμογή στη ζωή του πιστού. Σε όλη την Αγία Γραφή η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης για όλους εμάς τους πιστούς μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη, η απόδειξη της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να οριστεί με μια λέξη: υπακοή. Υπακούμε. Ιερεμίας 7:23. Αλλά το λόγο του τον προσέταξε σε αυτούς λέγον: ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου και περιπατείτε εν πάσης της σωθής τας οποίας διόρισε σε εσάς για να ευημερείτε. Ακούσατε, λέει, τη φωνή μου. Αυτό το λόγο προσέταξε σε εσάς. Να ακούτε τη φωνή μου και τότε θα είμαι Θεός σας. Για να το καταλάβουμε πιο καλά στην Καινή Διαθήκη, όταν τελευταία βραδιά που ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές του, τους λέει αυτό ακριβώς. 3-4 φορές τους το είπε. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξετε. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν ή σε αυτόν. Θα φανερωθώ σε εκείνον. Και λέει και το αντίθετο. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τα λόγια μου. Αδερφοί, η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει το πρότυπο μιας ζωής που ελέγχεται σε κάθε μια πτυχή του από αυτή την αγάπη. Καλύπτει την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη σχέση μας στην οικογένεια, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τη σχέση μας με τα αδέρφια μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας έξω. Αυτό είναι το πρότυπο της ζωής που ο Θεός θέλει να πετύχει μέσω της αγάπης που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο της ζωής είναι να έχουμε μια καρδιά που να προσέχουμε τους Άγιους Θείους Λόγους Του ώστε να τους εφαρμόσουμε με την αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο, να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιου, να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί μέσα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο παιδιά. Όποιος φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη. Αμήν. Το πούμε όλο αυτό. Ελάτε να σηκωθούμε να το πούμε. Το πούμε όλοι μαζί. Α Ιωάννου 2:5. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει αυτή την καρδιά.
1: Αμήν.
0: Και να πετύχουμε το στόχο.
1: Αμήν.
0: Που είναι η αγάπη. Αμήν.
2: Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, με καρδιά ευγνώμονα Κύριε, καθώς τα αγγεία μας είναι σπασμένα μπροστά Σου, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό και είμαστε εδώ στα πόδια Σου Κύριε να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου έχει να πει στην Εκκλησία Σου σήμερα. Οι Λόγοι Σου είναι Πνεύμα και Ζωή για μας. Μας δίνεις Εσύ τη δική Σου ζωή Κύριε και κάθε μέρα βαθμιδών μας αλλάζεις. Μας κάνεις όμοιους με Σένα. Περνάς μέσα μας τις Άγιες Αρετές Σου, Κύριε. Μας μεταμορφώνεις από δόξα σε δόξα. Και θέλω σήμερα, Κύριε, Εσύ να μιλήσεις στο βάθος της ψυχής μας, Κύριε. Εκεί που άλλος δεν μπορεί να μπει. Ο Λόγος Σου είναι αυτός που μπορεί να διεισδύσει, Κύριε, γιατί είναι το μότερος υπερ πάσαν δύστημον μάχαιρα. Και μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες της καρδιάς. Να βγάλει από μέσα μας το σκοτάδι και να φέρει το φως Σου το Άγιο. Το φως της ζωής. Χρήσε μας το βράδυ αυτό. Χρήσε την ακοή μας Κύριε. Χρήσε και εμένα. Έχω ανάγκη από το χρήσμα Σου, τη χάρη Σου αυτή την ώρα. Ώστε Εσύ να υψωθείς, να μεγαλυνθείς Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Όλη η δόξα ανοίξει σε Σένα, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Θεός από αρχής αυτό που ήθελε ήταν να μας κάνει όχι μόνο κατ' εικόνα, αλλά και κατ' ομοίωσή Του. Και ο Θεός δεν ξεφεύγει από τους στόχους Του. Αμήν. Δεν είναι θαυμαστό το ότι ο Κύριος μας κάλεσε, αδελφοί, και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και ακούμε, μαθαίνουμε το Λόγο Του, αλλάζουμε, μεταμορφωνόμαστε κατά την εικόνα του Κυρίου. Δεν είναι θαυμάσιο. Λοιπόν, είμαστε στο ξυλουργείο του Χριστού. Και μας φτιάχνει, ροκανίζει, κόβει, συνδέει, κάνει πράγματα μέσα μας για να μας κάνει καθομοίωσή Του. Καθομοίωσή Του. Ο Θεός μας λοιπόν από τη φύση Του είναι Θεός χάριτος και ελέος. Είναι έτσι. Λέει στον Ψαλμό 145:8 «Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Θυμάστε όταν έκρυψε το Μωυσή στη σκισμή του βράχου ότι οι άγγελοι διακήρυξαν το όνομα του Κυρίου και τι έλεγαν, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, φιλάνθρωπος, πολυέλεος. Τι θα πει πολυέλεος? Έχει πολύ έλεος και πολυέσπλαχνος. Εάν λοιπόν και εφόσον ο Κύριος θέλει να γίνουμε όπως είναι Εκείνος, δεν θα πρέπει ο λαός Του να είναι και αυτός γεμάτος χάρη και έλεος? Πέστε μου. Αμήν. Εκεί όμως μας παγιδεύει ο εχθρός. Μας παγιδεύει καθώς ζούμε και εμπλεκόμαστε μέσα στις σχέσεις μας, οικογενειακές, φιλικές, εκκλησιαστικές σχέσεις, όπου ό,τι σχέση υπάρχει, θα έρθει εκεί ο εχθρός να πειράξει, να βάλει ζυζάνια, να βάλει αγκάθια και αλλάζει μετά η καρδιά μας. Και ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δείξει κάποια πράγματα. Εφεσίους 2:7 λέει «Δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού». Να δούμε λίγο, θέλω, τη φύση του Θεού όσον αφορά το θέμα αυτό, τη χάρη και το έλεος. «Δια της προς ημάς αγαθότητας εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός έχει υπερβάλλοντα πλούτο χάριτος. Αμήν. Ωραία. Επίσης, λίγο παραπάνω στο τέταρτο εδάφιο, λέει, ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία αγάπησε ημάς. Πλούσιος είναι σε έλεος ο Θεός. Θα λέγαμε, υπό μία έννοια είναι ανεξάντλητο το έλεος Του και η χάρις Του από γενιά σε γενιά. Και τον ευχαριστούμε. Για να δούμε λίγο, τι είναι η χάρις του Θεόδεφη και τι είναι το έλεος. Η χάρις του Θεού είναι η άπειρη, δωρεάν αγάπη, δηλαδή δεν μας αξίζει, δεν μας αξίζει. Αλλά ο Θεός την δίνει. Καλοσύνη, χάρη έχει μέσα καλοσύνη. Και σωτήρια δύναμη από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Δεν μας δίνεται η χάρις επειδή την αξίζουμε, αλλά είναι δώρο ευσπλαχνίας του Θεού προς εμάς για να μας βοηθήσει, για να μας συγχωρεί, για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη και χαρά από εκείνον. Το έλεος είναι το συμπονετικό του χαρακτήρα του. Ο Θεός συμπονάει σπλάχνα ελέους. Και είναι η ενεργός αντίδρασή του στην ανθρώπινη δυστυχία και αμαρτία. Σημαίνει ότι ο Θεός παρακρατεί την τιμωρία και την καταδίκη που δίκαια αξίζουν οι άνθρωποι, όμως δεν αφήνει την κρίση του να έρθει. Και επιλέγει ανταυτού να προσφέρει συγχώρεση, υπομονή και ανακούφιση μέσω της αγάπης η οποία είπαμε δεν κερδίζεται. Δίνεται δωρεάν. Ωραία. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ χάριτος και ελέους? Το έλεος σημαίνει πως δεν παίρνεις την τιμωρία που σου αξίζει για τα λάθη σου. Ενώ η χάρη σημαίνει πως λαμβάνεις μια ανεκτίμητη ευλογία και δώρο που δεν αξίζεις. Καθόλου δεν το αξίζεις. Το έλεος δηλαδή σώζει από το κακό, ενώ η χάρη δίνει το αγαθό. Εξού και τα χαρίσματα. Με το έλεος αποφεύγεται η ποινή. Σταματάει η τιμωρία ή ο πόνος που δικαιωματικά αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε λάθος. Λειτουργεί αφαιρετικά το έλεος και μας γλιτώνει από τα χειρότερα. Η χάρις είναι δωρεάν προσφορά, χαρίζει δώρα. Η χάρις χαρίζει. Έτσι. Το έλεος σταματάει την κρίση. Δεν αφήνει να εκδηλωθεί ενώ θα έπρεπε. Εάν ο Θεός μας ήταν τυπικιστής και νομικιστής. Χαρίζει λοιπόν δώρα, δύναμη, σωτηρία και ευλογία χωρίς καμιά προϋπόθεση αξίας. Δεν το αξίζουμε αυτό. Γι' αυτό και η σωτηρία, τι είναι, εκ πίστος κατά χάρη. Και αυτό Θεού το δώρο. Αμήν. Είναι δώρο. Η χάρις δωρίζει. Ξεπερνάει δηλαδή ο Θεός τα αυστηρά όρια του τι αξίζει. Γι' αυτό και ονομάζει την περίοδο όλη αυτή της Καινής Διαθήκης, πώς την ονομάζει, περίοδος χάριτος. Αυτή είναι επάπειρον, ο καιρός αυτός της χάριτος. Όχι, έχει ένα όριο ο Θεός μέσα στη βουλή του, ξέρει εκείνος, είναι πάντσοφος Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει ανταπόδοση. Και μιλάω πρώτα για εδώ στη γη. Όταν πληθυνθεί η ανομία και οι άνθρωποι εκλέξουν το σκοτάδι έτσι που δεν μπορεί πλέον να κινηθεί το Πνεύμα του Θεού, κατεβαίνει, ενώ τον καιρό που θα έρθει ο Αντίχριστος και θα ξεκινήσουν όλα αυτά, ο Θεός θα έρθει και θα κάνει κρίση και μέσα στην κρίση αυτή πάλι βλέπουμε ότι να κάνει χάρη. Στους Αγίους της θλίψης τους δέχεται και τους 144.000 τους οποίους και σφραγίζει, τους φυλάει και τους παίρνει κοντά του και αυτούς. Αλλά μετά, τέρμα η χάρις. Τέρμα. Τώρα, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Για να καταλάβουμε αυτή τη βασική αρετή μέσα στον Θεό. Αρετές, αν θέλουμε να τις συγχωρήσουμε, το έλεος και τη χάρη του. Πώς λειτουργεί, πώς είναι ο Θεός μας? Να ευχαριστούμε που είναι έτσι.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ωραία. Ακούστε τώρα ο Παύλος τι λέει. Β' Κορινθίους 6:1. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμε εν ταυτό να μη δεχθείτε την χάριν του Θεού. Πέστε μου το.
2: Αμήν.
1: Πιο δυνατά.
2: Αμήν.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να δεχθεί τη χάρη του Θεού μάταια? Εις μάτιν. Ναι, γι' αυτό και το λέει. Επίσης, Εβραίους 12:15 λέει, παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Τι είναι αυτό που μπορεί να σου στερήσει τη χάρη και να γίνει η αποδοχή της χάριτος μάταια σε μια καρδιά μέσα? Κοιτάξτε πώς συνδέει. Λέει, μήπως ρίζα της πικρία αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μία θόση πολύ. Όταν η καρδιά δεχθεί μέσα της πικρία, την παρομοιάζει σαν τα αγριόχορτα, τα οποία απλώνουν συνέχεια από κάτω ρίζες και που και που βλέπεις και βγαίνουν δεξιά και αριστερά και είναι ολόκληρο δίκτυο από κάτω. Ρίζα πικρίας αναφίωσα φέρει ενόχληση. Και τι άλλο κάνει? Μιένει πολλούς. Μιένει πολλούς. Αλλά ο Πέτρος μας λέει στο 4:10, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ακούστε, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό γεμάτο χάρη και έλεος. Πλούσιο. Και έχουμε και ορισμένα παιδιά του Θεού, όχι εμείς. Όχι εμείς. Για άλλους μιλάω. Που είναι γεμάτα πικρία. Μου έκανε αυτό, δεν το ξεχνάω. Δεν πρόκειται να του συγχωρήσω ποτέ. Είναι αυτό ένα παιδί του Θεού? Το αναγνωρίζει ο Θεός αυτό σαν δικό του παιδί? Να πούμε λίγο γιατί το τέλος αυτής της παραβολής που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 18, από το 32 θα διαβάσω, είναι η περίπτωση που κάποιος είχε καταχραστεί από τον πλούτο του Κυρίου του 1.000.000 ταλάντα, 10.000 ταλάντα, αμύθιτο ποσό. Αδύνατο να το ξεπληρώσει κανείς ό,τι και να έκανε. Γι' αυτό και του είπε ότι στο 25, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε τον Κύριο σε αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός τελείωνε. Και πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησεν σε με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Βρε παιδί μου, πού θα τα βρεις εσύ στο χάλι που είσαι 10.000 τάλαντα. Είχε όμως αυτή την ψευδέστηση. Σπλαχνησής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Τι του έκανε ο Κύριος? Χάρη και έλεος. Του χάρισε το χρέος και το έλεος είναι ότι δεν τον άφησε να πάει φυλακή. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. 100 δινάρια είναι 100 μεροκάματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ, 7, κάπου εκεί. Σε σχέση με το χρέος, τίποτα. Και πιάσας αυτόν, έπνιγε. Τον έπνιγε. Λέγον, απόδοση με ό,τι χρωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού ίσως πόδας αυτού παρακάλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Ακριβώς τα ίδια λόγια που έλεγε αυτός στον Κύριο. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν έως αποδώσει το φιλωμένον. Φοβερά τα λόγια του Κυρίου είναι, αδελφοί. Για ποιους τα λέει? Ποιο συγκεκριμένα?
3: Εμένα.
1: Για μένα. Για μένα. Οι δόντες δε εισίδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τα μάτια του Θεού βλέπουν τα πάντα. Μπαίνουν μέχρι μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. Τίποτα δεν είναι κρυφό στα μάτια του Κύριου. Ξέρει τα κίνητρά μας. Ξέρει γιατί κάνουμε το κάθε τι, γιατί μιλάμε το κάθε τι, τι σκεφτόμαστε, τα γνωρίζει, είναι παντογνώστης ο Θεός. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνο, σι αφήκα επειδή με παρακάλεσες. Σε πόσους από εμάς ο Κύριος μας συγχώρεσε, αδελφοί? Αμήν. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδελό σου, καθώς και εγώ σε ελεήσα? Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάντο οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτε και ο πατήρ μου ο υπουράνιος, ακούστε τώρα τι λέει, θέλει κάμι σε εσάς. Σε ποιους? Στους πονηρούς δούλους. Είναι δούλοι, αλλά είναι πονηροί, δεν έχουν την καρδιά του Κυρίου του. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Το ξαναλέω. Εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού. Δεν μιλάμε για τους έξω. Για ποιους μιλάει? Για μας, για μένα, για σένα. Και έτσι πρέπει να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα μας. Στο κατά Μάρκο 11:21 θυμάστε ότι ο Κύριος λίγες εβδομάδες πριν σταυρωθεί κατέβαινε από τη Βηθανία προς την Ιερουσαλήμ και στον δρόμο είδανε μια σικιά. Και ο Κύριος την καταράστηκε. Την άλλη μέρα τους ξαναπέρασε από το ίδιο μέρος, επίτηδες. Και ο Πέτρος παρατήρησε τη σικιά. Και λέει στο 21, και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβί, είδε η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Ψάξτε λίγο. Δεν λέει να πιστεύετε στον Θεό που πρέπει. Εδώ τι λέει? Να έχουμε την πίστη του Θεού. Αυτή που ο Θεός έχει ορίσει. Όπως είναι μέσα στον Θεό όλα τακτοποιημένα. Και όπως ο Θεός μπορεί να ακούσει τις προσευχές μας και να ενεργήσει, γιατί ενεργεί με άγιους νόμους ο Θεός. Τίποτα δεν κάνει το οποίο είναι σε αταξία. Όλα ό,τι κάνει είναι τέλεια ο Θεός. Είναι τέλειος και έχει ορίσει την πίστη μας. Και η πίστη λειτουργεί όταν η καρδιά μας, το είναι μας ολόκληρο, είναι ταυτισμένο και ταιριάζει απόλυτα με αυτό του Κυρίου. Όταν οι αρετές του γίνονται δικό μας κτήμα και τρόπο ζωής. Η πίστη του Θεού. Και αυτή έρχεται μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου έρχεται μέσα μας. Διότι, αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπη προς το όρος τούτο σηκώθηκε και ρίφθηκε στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη. Μιλάει λοιπόν για μια ενεργητική πίστη. Μια πίστη η οποία καθώς εκφράζεται στην προσευχή κινεί τον ουρανό, ώστε να κινηθούν τα βουνά από μπροστά μας, τα όρη, οι δυσκολίες, τα αξεπέραστα, αυτά που είναι πέρα από μας και πολύ μεγαλύτερα. Πόσοι έχουμε μπροστά μας, αδελφοί, όρη που πρέπει να μετακινηθούν. Αμήν. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος. Γι' αυτή την πίστη μιλάει. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ότι εγώ έχω πίστη και θα πω σε αυτό το ώρας, τσίκο φύγε. Θυμάστε τι λέει ο Παύλος. Και αν έχω πίστη ώστε να μετακινώ όρη. Αλλά, τι να λείπει. Αγάπη. Γιατί όλα τελικά εκεί καταλήγουν. Αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύβαλο λαλάζων. Δεν μιλάει για αυτή την πίστη που έχει ο νους, ο κόσμος στο νου του. Όχι, αδελφοί. Δια τούτο σας λέγω πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πέστε μου τώρα, πόσοι από εμάς έχουμε προσευχηθεί, προσευχηθεί, προσευχηθεί και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πόσοι. Θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ωραία. Και ακούστε το κλειδί. Στο 25. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, βλέπετε είναι μέσα στο ίδιο περιεχόμενο, δεν άλλαξε. Στο περιεχόμενο να κινούμε όρη. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, όταν είστε δηλαδή σε στάση προσευχής μπροστά στον Κύριο. Και κάθε πότε προσευχόμαστε. Κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Αδιαλείπτως. Αδιαλείπτως. Οπότε, αυτό που λέει εδώ είναι στάση ζωής πλέον. Γιατί είτε οδηγάς, είτε στο δρόμο, είτε στη δουλειά, είτε το βράδυ που πας σπίτι, είτε το βράδυ που κοιμάσαι, το παιδί του Θεού τι κάνει, συνέχεια επικοινωνεί. Κύριε, σε παρακαλώ αυτό, κάνει εκείνο, βοήθησε τον. Συνέχεια. Δεν σταματάει το πνεύμα σου να προσεύχεται. Όταν είσταστε προσευχόμενοι, πέστε μου το, πιο δυνατά. Ορίζει. Το κλειδί. Το κλειδί. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Πρέπει να αφήσουμε αυτό να χτυπήσει κάτω και να τρυπήσει και τον πάτο. Προσέξτε, λέει συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Δεν λέει περίμενε όταν έρθει ο αδερφός σου να σου ζητήσει συγγνώμη, τότε να του πεις σε συγχωρώ. Δεν λέει έτσι, που καλό είναι, εάν μας το λέει αλλού, ότι εάν έχεις κάτι με τον αδερφό σου πήγαινε συμφιλιό σου, ζήτα συγχώρηση. Και πρέπει. Εάν έχω βλάψει κάποιον, έχω πει κάτι για κάποιον και τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα ήταν λάθος, θα έχω το θάρρος και την πίστη να πάω να βρω τον αδερφό να του πω «Σε παρακαλώ, συγχώρησέ μου, ήταν άστοχο αυτό».

0: Πικρία. Πικρία, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μέχρι εκείνη την ώρα η χάρη του Θεού εισμάτην. Δεν έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού, ούτε το ελέος του. Το κλειδί, αδερφοί, είναι ότι δεν περιμένω να έρθει ο αδερφός μου που μου είπε κάτι ή άκουσα ότι κάποιος είπε ότι ο Τάδε είπε έτσι, ξέρετε, όλο αυτό το αλαλούμ, και δεν του μιλάω, κρατάω μακριά, σε απόσταση, δεν το χαιρετάω, γιατί μέσα μου αισθάνομαι ότι μου χρωστάει. Πόσοι έχουμε νιώσει έτσι, αδερφοί, πόσοι έχουμε νιώσει? Ο Κύριος τι είπε για τον δούλο αυτόν που του χάρισε το τόσο μεγάλο χρέος και μετά έπιασε τον αδερφό του και τον έπνιγε για κάτι? Μπορούμε να συγκρίνουμε τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών που ο Κύριος μας τις σκέπασε? Την ευχαριστούμε? Ω, αμήν, να ευχαριστούμε. Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το βάρος με το ότι ο αδερφός σου είπε κάτι για σένα ή έκανε κάτι ή σε πρόσβαλε και μέσα σου το πνίγεις? Μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο? Όχι, δεν μπορεί. Αλλά ο Θεός τι μας λέει? Όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Εάν έχετε τι καθάτινος. Εάν. Συγχώρησε. Γιατί το ζητάει αυτό, αδερφοί? Το ζητάει γιατί θέλει οι καρδιές μας να είναι υγιείς. Να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να συνεχίσει να εκχέει χάρη και έλεος επάνω μας, γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού και το έλεος του δεν μπορούμε ούτε να αυξηθούμε, ούτε να πάμε μπροστά. Μένουμε στάσιμοι, νήπια, κακομαθημένα μωρά, τα οποία όταν μεγαλώσουν και είναι κακομαθημένα γίνονται επικίνδυνα μετά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να δούμε ένα άλλο εδάφιο. Στο Ματθαίο 6-9 ο Κύριος μας διδάσκει πάλι για την προσευχή. Στο Μάρκο είδαμε ότι μιλάει για την προσευχή που μετακινεί όροι και πώς καταλήγει. Όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Συγχωρείτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός μου είναι Θεός συγχώρησης. Δεν θα δεχτώ μέσα μου πικρία. Δεν θα δεχτώ μέσα μου ότι είναι από εκεί που δεν περιμένεις μπορεί να έρθει κάτι. Κάτι να συμβεί. Να ακούσεις ένα λόγο και να σε λιώσει.

0: Όταν πάω στην προσευχή, Κύριε, δεν θα αφήσω το λόγο αυτό να περάσει μέσα μου. Φύλαξε την ψυχή μου. Σε παρακαλώ. Προστάτεψέ με. Και συγχωρώ άφθονα. Γιατί θέλω τη συγχώρεσή σου. Θέλω να με συγχωρείς συνεχώς, να μου κάνεις έλεος, για να μπορώ να προδεύω να γίνεται το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου. Και δεν θα αφήσω πικρία ή κακία ή φθόνο ή ζήλια, οτιδήποτε άλλο, να εξουσιάσει μέσα στην ψυχή μου. Ματθαίος 6:9, εδώ είναι τώρα η Κυριακή προσευχή, δηλαδή η προσευχή του Κυρίου, μας δίδαξε. Και οι μαθητές του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ότι ενώ είχαν δει τόσα πράγματα από τις δυνάμεις και την ευλογία μέσω του Χριστού στους ανθρώπους, δεν ζήτησαν θαύματα, δυνάμεις, να περπατάνε πάνω στο νερό, ξέρω εγώ, να πολλαπλασιάζουν τους άρτους, τα ψάρια που είδανε. Όχι. Του είπαν, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί, λέει, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω. Και έχουμε ανάγκη, ο Θεός έκανε έτσι τη ζωή μας, ώστε να έχουμε ανάγκη. Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι. Και αναγκαστικά φτάνει ο άνθρωπος σε σημείο να πει, Θεέ μου βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Πόσοι έχουμε έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο. Όλος ο κόσμος. Και η προσευχή είναι που ανοίγει τον ουρανό. Φέρνει απαντήσεις. Ούτε λοιπόν προσεύχεστε εσείς. Όχι όπως οι άλλοι που βατολογούν, να πούν, ας πούμε, το βασιλέφουρο άνοιε 10 φορές, το πάτερ ημών 20 φορές, το πιστεύω άλλες τόσες. Αυτά είναι βατολογίες. Δεν μας δίδαξε αυτό ο Κύριος, ούτε μας δίδαξε να λέμε το πάτερ ημών πολλές φορές. Μας έδωσε τον τύπο της προσευχής και τα θέματα τα οποία πρέπει να θίγονται στην προσευχή μας. Ξεκινάμε με δοξολογία. Ξεκινάμε με δοξολογία. Δεν ξέρετε τι ομορφιά και βάθος έχει μέσα η προσευχή αυτή. Θυμάστε το εδάφιο που λέει, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Το πρώτο πράγμα που μας διδάσκει να ζητάμε στην προσευχή, ποιο είναι? Γιατί ξεκινάμε, είπαμε, με δοξολογία. Στη δοξολογία δίνουμε, προσφέρουμε. Ερχόμαστε με τα δώρα μας, την ευχαριστία μας, την αγάπη μας, τη δοξολογία μας, τον έπαινο προς τον Θεό, τον ύμνο που έχουμε και είμαστε ιερείς. Είναι ώρα προσφέρουμε εμείς στο Θεό. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε, ελθέτω η βασιλεία σου. Το πρώτο πράγμα. Αυτό δεν μας είπε να κάνουμε. Και λέει μετά στο 12 εδάφιο, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών. Δεν μου λέτε, κάθε μέρα που περνάει κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι έχουν λυπήσει το Θεό και πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση. Πρέπει. Γίνεται. Ωραία. Είμαστε λοιπόν χρεώστες. Κάθε μέρα. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρησέ με για αυτό που έγινε, Κύριε. Λυπήσουμε, κάνε μου έλεος. Αμήν. Και ο Κύριος το κάνει. Αλλά είναι με η προϋπόθεση, αδελφοί, και εδώ θέλω λίγο να μείνουμε. Συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, όπως και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας ημάς, τις οφειλέτες ημών, σε αυτούς που μας οφείλουν. Όταν ο Κύριος ρίχνει μια ματιά στην Εκκλησία, τα βλέπει όλα, αλλά ιδιαίτερα ενοχλείται από αυτό. Τα αδέλφια μεταξύ τους να αφήνουν πικρίες, να αφήνουν παρεξηγήσεις και να τα κρατάνε μέσα τους κρυφό καμάρι. Κρία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το έλεος, ούτε τη χάρη του Θεού. Ούτε η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η χάρη του Θεού και το έλεος του σε μια καρδιά η οποία δεν συγχωρεί τους άλλους. δεν μπορεί να κινηθεί το έλεος και η χάρις του Θεού, γιατί εσύ δεν κάνεις έλεος. Επομένως, λειτουργεί αυτό που είδαμε στην παραβολή. Δεν αφήνεις, και ο Θεός λέει, ωραία, και εγώ δεν αφήνω τις δικές σου αμαρτίες. Και καμιά φορά επιτρέπει να μπει ο άνθρωπος στη φυλακή μέχρι να αποδώσει το έσχατο λεπτό. Και να πεις, Θεέ μου, συγχώρησε με, τι έκανα. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, άντε βγες τώρα. Γιατί νοιάζεται μέσα για την ψυχή σου, τις αρετές του χαρακτήρα σου, είναι εκεί. Δεν θέλει ο Θεός να πάρει άδειο, δεν είναι και άδειο να τους πάει στον ουρανό. Θέλει να είμαστε γεμάτοι καλούς καρπούς, γεμάτοι από τη ζωή του Χριστού, γεμάτοι από το χαρακτήρα του. Αυτός είναι ο πλούτος και η δόξα. Και λέει μετά, στο 6:14, το 13 λέει, και μη φέρεις ημάς πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Και συνεχίζει τώρα και λέει στο 14, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Κοιτάξτε εδώ με τι έμφαση δίνει ο Κύριος στη συγχώρηση. Πόσο σημαντικό είναι. Είναι για τον Θεό σημαντικό. Αλλά είναι εξίσου και για μας σημαντικό. Γιατί εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε η ψυχή μας στρεβλώνει μέσα. Και καθώς στρεβλώνει η ψυχή, στρεβλώνουν και οι σκέψεις μας. Και είναι άτομα τα οποία κάνουν ζημιά, λένε χιλιαδιό, κάνουν πράγματα τα οποία είναι επιζήμια και από την άλλη μεριά θεωρούν ότι εγώ μια χαρά είμαι. Ναι. Αυτό είναι ανοησία. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ευαίσθητος. Ευαίσθητος στους γύρω του. Ξέρετε, ο νάρκισσος τι βλέπει και τι ενδιαφέρεται μόνο. Είναι αυτό του. Κάνε μου αυτό σε παρακαλώ, πήγαινε εσύ εκεί και δεν καταλαβαίνει το βάρος που δίνει στον άλλον. Γιατί δεν λείπει αυτό από εκεί. Λείπει. Και δεν θέλει ο Κύριος να έχουμε εμείς τέτοιες στρεβλώσεις μέσα στο χαρακτήρα μας. Δηλαδή, να κάνουμε τον κόσμο κουβάρι για, με τα λόγια μας, συμπεριφορά μας. Να έρχεται η κόλαση και μετά, δόξα τω Θεώ, καλά είναι όλα. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί. Εκεί τώρα διαγείρουμε τη ζηλοτυπία του Θεού. Γιατί ο Θεός, το πρώτο πράγμα για το οποίο ζηλοτυπεί είσαι εσύ, εγώ. Και θέλει να είμαστε όμοιοι με εκείνον. Και τι κάνει τους ιούς που παραδέχεται, αναγκάζεται να πάρει τη ράβδο. Να φέρει παιδεία. Και όποιος είναι ιός ή δικατέρα, γίνονται μέτοχοι, θέλουν δεν θέλουν, της παιδείας του Θεού. Γιατί έτσι ο Θεός δείχνει την αγάπη του. Όν την αγαπά ο Κύριος ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνουμε, πάλι ο Κύριος θέλει να μας δώσει περισσότερα, να μας ανεβάσει σε άλλα επίπεδα και επιτρέπει καταστάσεις, δοκιμασίες. Μιλήσαμε για αυτά πριν μερικές εβδομάδες. Εφόσον λοιπόν στεκόμαστε προσευχόμενοι και από την καρδιά μας συγχωρούμε. Το αν θα έρθει άλλος να σου δει συγγνώμη είναι έτερον εκάτερον. Μακάρι να γίνει και να έρθει. Αδερφέ, και τι λέμε συνήθως, αν ένας καλός αδερφός, συγγνώμη είπα αυτό το πράγμα και σε πείραξα. Τι θα πεις. Ναι εντάξει, συγχωρώ. Τι θα πεις. Ούτε να το σκέφτεσαι αδερφέ. Είναι έτσι. Ναι, ούτε να το σκέφτεσαι. Τελείωσε, άστο. Προχωράμε με τον Κύριο. Ένα παιδί του Θεού έτσι θα φερθεί. Όταν λοιπόν στέκεσαι προσευχόμενος και συγχωρείς, δεν παίρνεις τις αρνητικότητες αυτές να τις βάλεις μέσα σου και να τις φυλακίσεις εκεί. Αλλά τα αφήνεις όλα στα πόδια του Κυρίου. Είναι μια εργασία που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα όταν έχεις πίστη στην αγάπη του Θεού και στη φροντίδα του. Λέει, έκαστος είστε επίπτη μπροστά στον Κύριό του. Εάν κάποιος είπε κάτι και φοβάσαι μήπως και λερωθεί το όνομά σου, η διακονία σου, το ένα σου και το άλλο σου, μην ξεχνάς ότι αυτός που δίνει τη διακονία, αυτός που δίνει το χρήσμα, αυτός που δίνει την ευλογία, ποιος είναι? Δεν είμαι εγώ ή ο Α ή ο Β. Όχι. Ο Κύριος το κάνει. Πόσα λέγανε για τον Κύριο, πόσα του λέγανε. Πόσα του λέγανε. Και κοιτάξτε, όταν ήταν στο Σταυρό ο Κύριος, δηλαδή τι χειρότερο μπορούσαν να το κάνουν. Τον σταυρώνανε σαν πλάνο, σαν διαφθορέα, σαν ένα απορριμμένο και αποβλητέο, αποδιοπομπέο τράγο. Ο Κύριος που ήταν, ή που είχε στραμμένο το βλέμμα του, στον Κύριο, τον Πατέρα του, πολύ ωραία. Και σε όλα αυτά που του κάνανε, για όλα αυτά που του κάνανε, τι έλεγε? Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, ελάτε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος μας έλεγε, Πάτερ, άφεσε αυτοί, συγχώρησέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Περίμενε να έρθουν να το ζητήσουν συγγνώμη για να τους πει, να πει στον Πατέρα, Κύριε, συγχώρησέ τους. Όχι. Τι έκανε? Συγχώρησε. Όταν συγχωρείς, λοιπόν, παίρνεις τη στάση αυτή. Η στάση αυτή έχει καρφιά, αγκάθια. Θα πούν πάντα κακό λόγο, λέει, ψευδόμενοι εναντίον σας, ένε και νεμού. Ο Παύλος λέει, σταυρούμε κάθε μέρα, σταυρώνουμε κάθε μέρα. Και ο Κύριος μας είπε, θες να με ακολουθήσεις, πάρε το σταυρό σου στο νόμο και ακολούθησέ με. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου τον κόσμο. Και καθώς το κάνεις αυτό, μέσα σου γεμίζεις με ουράνιο θησαυρό, μέσα σου γεμίζεις με την ομορφιά του Θεού. Ανοίγει ο ουρανός. Και ό,τι αν ζητήσεις, θα γίνει. Ιωάννης 14:13. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου, θέλω κάμει τούτο. Δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Στο Ιωάννης 14:14. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματι μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Στο 15:7 Ιωάννης. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν εν εμή, θέλετε ζητή ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Θέλουμε κι άλλα. Να δούμε κι άλλα. Κατά Ιωάννη 15:16. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα δε να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει. Ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου να σας δώσει αυτό. Όλα αυτά τα λέει στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη 16:23 και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού δεν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου θέλει σας δώσει. Με ποια προϋπόθεση όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση? Ναι, να έχουμε πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Και πού φάνηκε η αγάπη του Χριστού για μας? Πού φάνηκε, αδερφοί? Στο Σταυρό. Στο Σταυρό. Μας ζητάει ο Κύριος να λέει, ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Θεό. Αυτό θα πει να ζητάω τον αγιασμό. Πάω κόντρα στη σάρκα μου, κόντρα στο εγώ μου, κόντρα σε αυτό το οποίο προσβάλλεται κάθε φορά και πρέπει να το θεραπεύσουμε εκεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μην αφήνεις να ασχολείται άλλος με αυτά τα πράγματα. Ασχολήσου εσύ με τον Κύριο. Αμήν. Θα το κάνουμε όταν χρειαστεί. Αμήν. Χαρά μας θα είναι. Αλλά οι Άγιοι του Θεού, τακτοποιούν το πρόβλημά τους μπροστά στον Κύριο. Δεν πάμε στην εκκλησία με πικρίες, με κακίες, με φθόνο, με αντιζηλίες. Εκτός όλα αυτά που λέει εκεί στην Γαλάτας 5:16, τα έργα της σαρκός. Μη γέννητο. Αυτό θα πει να είμαστε Άγιοι ενώπιν του Θεού, Άγιοι. Και ο αγιασμός, το πρώτο μέτρο είναι τα αδέλφια μου. Θα αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον του Γιάννη? Η Ιωάννα. Από εκεί ξεκινάει. Τα παιδιά. Είναι γονείς οι οποίοι έχουν τέτοια πικρία με τα παιδιά τους. Δεν μιλιώνται. Είναι παιδιά που δεν μιλάνε στους γονείς. Χριστιανοί. Ή αδέλφια, σαρκικά αδέλφια, πιστά, που δεν μιλάει το ένα με το άλλο. Και πέστε μου τώρα, όταν έχουμε κοινωνία, η κοινωνία, σε τι κοινωνούμε? Τι είναι αυτό στο οποίο έχουμε όλοι κάτι κοινό μεταξύ μας? Και αυτό μας κάνει να έχουμε σχέση, ουράνια σχέση, σχέση αγάπης. Κοινωνούμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Και αυτό είναι η κοινωνία. Έχουμε κοινωνήσει δηλαδή στον Κύριο Ιησού Χριστό, στον χαρακτήρα Του, στη ζωή Του. Γι' αυτό είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Θέλεις αυτή η ζωή του Χριστού να διαρρέει τη δική σου ζωή σε κάθε φάσμα της, σε κάθε εκδήλωσή της, από την πιο στενή σχέση που έχουμε, άνδρας-γυναίκα, μέχρι και τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε, μέχρι και τους εχθρούς. Όπα, τι είπε για τους εχθρούς? Να τους αγαπάμε. Τώρα, Κύριε, τους εχθρούς θέλουν να μας πιούν το αίμα. Θα τους αγαπάμε? Ναι. Για να μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να τους σώσει ο Κύριος. Άτομα για τα οποία δεν προσεύχεσαι, δεν έχεις καρδιά για αυτά, δεν νοιάζεσαι για τη σωτηρία τους, δεν μπορείς να τα ευαγγελίσεις. Όταν έχεις συγχωρήσει άφθονα, η καρδιά σου είναι ελεύθερη να βγει προς τα έξω και να αγαπήσει και ξένους ανθρώπους. Που δεν έχεις καμιά υποχρέωση. Καμιά υποχρέωση. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Ξένος είμαι, τι με νοιάζει. Μπροστά στον Κύριο δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ξένοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έφερε στην οικογένειά Του. Κατοικίζει τους μεμονωμένους σε οικογένεια ο Κύριος. Ω, αυτή την καρδιά του Θεού, την ποθούμε, αδελφοί, τη θέλουμε? Πόσο τη θέλουμε? Πόσο? Θέλουμε να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή μας αυτή η καρδιά, αυτή η ζωή, αυτή η οδός που μας έδωσε ο Κύριος? Και να αρνηθούμε το έξω, να αρνηθούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή μάλλον του φρονήματος του κόσμου. Τι είναι ως φρόνημα, είναι το φρόνημα του κόσμου? Του διαβόλου. Του διαβόλου. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε και να κάνουμε σαν εκκλησία μια Άγια πράξη μπροστά στον Κύριο, ώστε όταν ο Κύριος κοιτάει από πάνω ή που είναι εδώ ανάμεσά μας, να βλέπει έναν λαό γεμάτο συγχώρηση. Το θέλει? Όταν προσευχόμαστε, δεν μπορούμε να προσευχόμαστε με πικρίες μέσα μας. Δεν ακούει ο Θεός τις προσευχές. Δεν ανεβαίνουν. Και θα ήθελα να καλέσω την Εκκλησία στην προσευχή. Είναι ανάγκη να κλείνουμε το γόνι. Και πριν ξεκινήσουμε, τακτοποίησε την καρδιά σου. Γι' αυτό δίνουμε χρόνο πιο μπροστά. Να προσευχθεί ο καθένας, να τακτοποιηθεί μπροστά στον Κύριο, να τα βρει με Εκείνον. Άφησε τον Κύριο να περάσει μέσα και να σε ελέγξει. για αυτά που εσύ τα αφήνεις πίσω. Ξέρετε, ο εγκέφαλος ό,τι είναι δυσάρεστο, του πάει πίσω. Δεν κάθεσαι να θυμάσαι όλη την ώρα τις κηδείες, τα μήματα, τους τάφους και όλα αυτά. Δεν τα θυμάσαι. Γιατί? Ο εγκέφαλός σου τα πάει πίσω. Και αυτό ο Θεός το κάνει. Άφησε τον Κύριο να πάει και να βρει τα σημεία τα οποία πρέπει να γιατρευτούν. Που είναι η δική σου ευθύνη αυτή. Δεν μιλάμε για άλλους, μιλάμε εγώ και ο Κύριος. Άφησε τον Κύριο να πάει να βρει εκείνα τα σημεία και να σε ελέγξει. Μήπως έχω κάνει αδικία, μήπως αδίκησα. Ζήτησα δανεικά και δεν τα έχω δώσει πίσω. Μήπως ήταν υποχρέωσή μου να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Και λέω, άστο με, δεν βαριέσαι τώρα σιγά. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Και εκεί τώρα είναι που θέλει η Εκκλησία Του να μεγαλουργήσει. Στις αρετές. Στο να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον. Γιατί Τον αγαπάμε. Πώς Τον αγαπάμε, αδελφοί. Ωραία. Αμήν. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Καθώς θα προσευχηθούμε. Άφησε τον Κύριο να έρθει και να σου βάλει μέσα σου έλεγχο για οτιδήποτε έχει μείνει ασυγχώρητο, για οτιδήποτε έχουμε αφήσει να γίνει πικρία, να βγάλει ρίζες και να φυτρώσει. Γιατί έχουμε το ιδίωμα όλοι μας, τι να κάνουμε όταν έχουμε καμιά πικρία, πού θα την πούμε? Στον Κύριο. Συνήθως πού τη λέμε? Πού τη λέμε? Στο άτομο που ξέρουμε ότι είναι φίλος μας, είναι κοντά μας. Άστε, τι έχεις, σε βλέπω καλά. Άστε, δεν πειράζει. Τι έχεις, βρε παιδί μου, πες μου. Άστα, τι να στα λέω τώρα, ξέρεις, ο τάδε έκανε αυτό, μου είπε αυτό και εκείνο και... Ω, η πικρία τι κάνει? Πάει και βρίσκει άλλο έδαφος. Και εκείνο το άτομο έχει άλλο κολλητό και πάει και ξέρεις τι μου είπε. Και γεμίζει μετά η Εκκλησία πικρία. Είναι έτσι, αδελφοί? Είναι έτσι? Από μικρός είμαι στην Εκκλησία, ξέρω αρκετά πράγματα. Πώς δουλεύουν αυτά. Και τα παλεύουμε. Ωραία. Να βάλουμε εδώ ένα τέλος, αδελφοί. Εάν είναι κάτι πολύ σοβαρό, έλα και βρες μου. Μίλησέ μου. Ό,τι έχεις. Και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ζήτα βοήθεια. Πήγαινε σε ένα από τους πρεσβυτέρους για να πάρεις βοήθεια. Αλλά προς Θεού μη μεταδίδεις αυτή την πικρία εκεί, γιατί είναι δηλητήριο για την άλλη ψυχή. Και δηλητηριάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, γιατί το σώμα του Κυρίου είναι αυτός μας. Μέλη αλλήλων. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε πρώτα για το Λόγο Σου, Κύριε. Γιατί νοιάζεσαι για μας. Επειδή μας αγαπάς και έχεις βάλει το όνομά Σου επάνω μας, Κύριε. Μας αποκαλείς Υιούς και Θυγατέρες Σου, Βασίλειο Ιεράτευμα, Έθνος Άγιο. Και την ώρα αυτή ερχόμαστε να Σου ζητήσουμε συγχώρεση, Κύριε, για οτιδήποτε έχουμε φιλοξενήσει μέσα μας, έχουμε κρατήσει επειδή πειραχτήκαμε, Κύριε. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν έχει σημασία. Αλλά την ώρα αυτή θέλουμε να ελευθερωθεί η καρδιά μας μπροστά Σου, Κύριε. Και κάνουμε τον λόγο τον οποίο εσύ μας είπες, όταν στεκόμαστε προσευχόμενοι να συγχωρούμε, Κύριε. Και με τη δική Σου χάρη και το έλεος και τη δύναμή Σου συγχωρούμε Σου. Αφήνουμε κάθε βάρος, κάθε κακό λόγο που έχουμε ακούσει εναντίον μας, κάθε κακή ενέργεια, οτιδήποτε έχει γίνει εσκεμμένα ή μη, εμείς το συγχωρούμε, Κύριε. Επιλέγουμε να το συγχωρήσουμε γιατί Εσύ μας το ζητάς. Και η καρδιά μας είναι στραμμένη σε Σένα, σε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνουμε. Και από εδώ και πέρα, Κύριε, ο λαός Σου θα αγιαστεί για Σένα, ώστε οι προσευχές μας να ακούγονται, Κύριε. Οι προσευχές μας να ανοίγουν τον ουρανό Σου, Κύριε, και να βλέπουμε τις ευλογίες Σου. Και δεν θα γίνουμε εμπόδιο, κανείς από μας, στο να δούμε το χέρι Σου να κάνει τα μεγαλεία Σου. Κάνε έλεος, Κύριε, στα άτομα που ίσως δεν καταλαβαίνουν και φέρονται παράξενα, φέρονται πειρακτικά και δεν το καταλαβαίνουν. Εμείς Ζητάμε χάρη και έλεος, Κύριε, και τα συγχωρούμε, τα ευλογούμε, Χριστέ μου, Άγιε. Και θέλουμε η αγάπη Σου να πλημμυρίσει όλη την Εκκλησία Σου, Κύριε, γιατί είμαστε λαός δικό Σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή. Θέλουμε η χάρις και το έλεος Σου να ρέει άφθονα και πλούσια μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Μέσα σε όλη την Εκκλησία Σου. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος μας ευλογεί όλους. Αμήν. Θέλω να γυρίσουμε στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6. Και λέει ο Ιωάννης, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτή η λέξη μένω, μένει, είναι μια λέξη που ο Ιωάννης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά κόρον. Και στα Ευαγγέλια του, στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια και η μεγαλύτερη χρήση της λέξης γίνεται εδώ στην επιστολή αυτή, στην Α Ιωάννου. Και η έννοια του μένω είναι, σημαίνει τον ακατοικώ, τον αδιαμένο. Τον ακατοικώ, να μένω μέσα. Και τι είναι αυτό που κάνει το να μένουμε εν αυτό? Δηλαδή θέλω να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν τι σημαίνει το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν. Και επίσης το τι δημιουργεί το να μένουμε μέσα σε αυτόν και να μένει εκείνος μέσα μας. Γιατί θα δούμε ότι όλο αυτό φέρνει ένα καρπό, φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και πνευματικά το να μένουμε έχει να κάνει με κοινωνία, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με συντροφικότητα, έχει να κάνει με εξάρτηση, με προσκόλληση, με φιλία, με αρμονία. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης, πού είμαστε όταν μένουμε μέσα σε αυτόν. Κοιτάξτε τι λέει το 10 εδάφιο, Α Ιωάννου Β 10. Λέει, ως της αγαπάει τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Λέει, αγαπώντας τους αδελφούς, μένουμε μέσα στο φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει. Καθώς αγαπούμε τους αδελφούς, λέει ο Ιωάννης, μένουμε μέσα σε αυτόν. Επίσης, περπατάμε μαζί του, λέει αυτό που διαβάσαμε στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Δηλαδή, καθώς μένουμε μέσα στον Ιησού, περπατάμε μαζί του. Επίσης, λέει στο 7 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Καθώς πράττουμε το θέλημά του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, θα μείνουμε στον αιώνα. Στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, «Εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μένετε εν το Υιό και εν το Πατρί». Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι τι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε? Η αλήθεια. Η αλήθεια. Καθώς ακούσαμε την αλήθεια και επιτρέπουμε στην αλήθεια να μείνει μέσα μας, και θα δούμε απόψε τι σημαίνει το να μείνει η αλήθεια μέσα μας, καθώς το κάνουμε αυτό, λέει, μένουμε μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Τι σημαίνει το να επιτρέπουμε στην αλήθεια να μένει μέσα μας? Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να μένει η αλήθεια μέσα μας? Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι μένει μέσα μας, όμως το να μένει η αλήθεια μέσα μας, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι... μπορεί να φανερωθεί, να φανεί, να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Και το εμφανές αποτέλεσμα του να μένει αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στους έξω, στους γύρω. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και είναι κρυφό καμάρι. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε? Λέει, το να φανούν τα έργα μας, τα καλά, ώστε να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Άρα το αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανερωθεί, να φανεί. Γιατί, όπως λέει ο Λόγος Θεού, ο Κύριος θέλει να φανούμε. Η Εκκλησία πώς την ονομάζει? Είναι μία πόλη την οποία ο Θεός την έβαλε ψηλά, δεν την έβαλε κάτω. Έβαλε το φως, μας ζητάει να είναι ψηλά, να μην το κρύβουμε ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους. Και όταν επιλέγεις να μείνεις μέσα στον Κύριο και η αλήθεια του να μείνει μέσα σου, το αποτέλεσμα αυτό είναι που θα φανεί στον κόσμο και θα καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 2. Εδώ είναι το 14, το 15 και το 16 κεφάλαιο, είναι καθώς ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές από τον δείπνο και πάει στο όρος των ελαιών και τους δίνει όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, τους λέει, παν κλίμα εν εμή. Θέλουμε το μέσα, είπαμε, έτσι, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα μας. Λέει, παν κλίμα εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές θα το πει εδώ. Μη φέρον καρπών εκόπτη αυτό, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Άρα το να μένεις μέσα στην άμπελο που είναι ο Κύριος σαν κλίμα, τι αποτέλεσμα θα έχει? Θα καρποφορήσεις. Θα καρποφορήσεις. Και ο Κύριος δεν σε καθαρίζει για να φέρεις περισσότερο καρπό. Άρα του Κύριου του αρέσει ο καρπός, αδερφοί? Σκεφτόμουν λίγο σήμερα, όχι σήμερα, μέρες, λέω, ο Θεός βλέπει την Εκκλησία σαν να είναι μια τράπεζα. Τι κάνεις στην τράπεζα? Βάζεις λεφτά και περιμένεις. Τι περιμένεις? Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πως έχουν γίνει, που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικά και δεν υπάρχει τόκος, αλλά κάποτε κατέθεταν στη τράπεζα οι άνθρωποι τα χρήματά τους με σκοπό να τα φυλάξει η τράπεζα και να τα αυξήσει. Και λέω, η Εκκλησία του τέστην ο καθένας από μας, ο Θεός σε βλέπει σαν μια τράπεζα που εναποθέτει μέσα σου πράγματα από τον εαυτό του, χαρακτηριστικά του εαυτού του, και περιμένει από σένα να αυξηθούν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην παραβολή των ταλάντων ότι σε άλλον ο Κύριος έδωσε 10, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1, και από όλους ζητούσε ο Θεός να τα δώσουν πίσω αυξημένα. Αυξημένα. Και εδώ λέει, καθώς μένουμε μέσα σε εκείνον, περιμένει το να φέρουμε καρπό, και ο καρπός αυτός είναι όλος ο χαρακτήρας του, όλη η δόξα του μέσα μας και επίσης γύρω μας, για κάθε παιδί του Θεού. Και λέει στο 3, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Και λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Βλέπετε, διατάζει ο Κύριος. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, εάν δεν μείνει στην άμπελο. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, το να μείνουμε. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μένα, ρίπτεται έξω σαν το κλίμα και ξεραίνεται, και συνάγουν αυτά και ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Και λέει στο 7, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Βλέπετε, αρχίζει λίγο και φαίνεται όλη η καρποφορία του να μένουμε. Τι λέει? Λέει, εάν μείνετε σε μένα και η λόγη μου, η αλήθεια, μείνει μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Σε αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ, και έτσι θα είστε μαθητές μου, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου, και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πλήρη. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εν εμή, να μείνουμε σε αυτόν, να μείνει μέσα μας. Και λέει, εάν θέλεις να φέρεις καρπό, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει να μείνουμε μέσα σε αυτόν? Κοιτάξτε τη λέξη του 7. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Λέει, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και ο λόγος του Θεού να μείνει μέσα μας. Προσέξτε, αδερφοί. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χριστιανοί. Όλοι στην ταυτότητά τους λέγονται χριστιανοί. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα μία κίνηση η οποία κάπου στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει κάθε χρόνο και κηρύττει το Ευαγγέλιο έξω, μοιράζει φυλάδια και βγήκε το επίσημο της Αθήνας, ξέρετε, το σύστημα, να πει εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κήρυκες και να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο, η Ελλάδα ξέρει το Ευαγγέλιο. Τώρα ποιο Ευαγγέλιο ξέρει η Ελλάδα? Όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί και έχουν την αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος λέει ότι εάν μείνετε μέσα σε μένα, και τι είναι αυτό που ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Και κοιτάξτε τι λέει στο 9, συνεχίζει. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Αμήν. Σε ποια αγάπη μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε?
2: Στην αγάπη του.
1: Λέει, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Στην ίδια αγάπη. Αμήν. Στην αγάπη που ο Κύριος, ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό Του και με την ίδια αγάπη ο Υιός αγάπησε ποιους? Όλους εμάς. Και μας καλεί να μείνουμε σε αυτή την αγάπη, η οποία αγάπη πού τελειώνει? Πού τελειώνει, αδερφή?
2: Στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό. Η αγάπη αυτή που ο Κύριος αγάπησε εμάς τελειώνει στο Σταυρό και λέει να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη κι εμείς. Και συνεχίζει, λέει, εάν τις εντολές μου, προσέξτε τι λέει, εάν, το ξαναπούμε, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή, ο Κύριος με τι σύνδεσε το να μείνουμε μέσα σε Αυτόν και να μείνουμε μέσα στην αγάπη του? Με το να φυλάξεις το λόγο του, με το να φυλάξεις τις εντολές του. Και μάλιστα λέει το πώς εκείνος περπάτησε. Λέει, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε από το ίδιο, από τον ίδιο δρόμο, τον οποίο καλούμαστε και εμείς να περάσουμε και κράτησε την αγάπη του προς τον Πατέρα καθώς φύλαξε τις εντολές του. Θυμάστε, αυτά μας κήρυξε ο αδερφός Θέμης για τη Γεθσημανή και διάβασε ένα εδάφιο στο Ψαλμό 16:8 και είναι ακριβώς αυτή η ώρα που ο Κύριος πέρασε από όλο αυτό το μαρτύριο της Γεθσημανής και λέει «Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα καταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά». Αναφέρεται σε εκείνη την ώρα. Αλλά κοιτάξτε αυτό που λέει στο 8, λέει «Είχα τον Κύριο ενώπιον μου, διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μην σαλευθώ». Αμήν. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Μπορούσε ο Κύριος να σαλευθεί? Μπορούσε. Είχε μπροστά του, έβλεπε μπροστά του τον Πατέρα συνεχώς. Ήταν στα δεξιά του, στη θέση της ισχύς, της δύναμης, για να μην σαλευθεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως εσύ και εγώ, θα μπορούσε να σαλευτεί. Αλλά τι ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα στην αγάπη του Πατέρα και δεν σαλεύτηκε? Φύλαξε τις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Ήρθαν οι Σαδουκαίοι, νομίζω ήταν, να τον πειράξουν σχετικά με την Ανάσταση. Και του λένε, είναι 7 αδερφοί. Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε κάποιον που είχε 7 αδερφούς. Και πέθανε ο πρώτος αδερφός και όπως λέει ο νόμος έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος αδερφός για να στήσει σπέρμα στον αποθανόντα. Και πέθανε ο δεύτερος χωρίς να δώσει σπέρμα και ο τρίτος, ο σάφτος, και ο τέταρτος, και ο πέμπτος, και ο έκτος, και ο έβδομος. Στην Ανάσταση, ποιανού γυναίκα θα είναι? Και με έκανε μεγάλη εντύπωση, θα πεις, δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά το τι ο Ιησούς έκανε. Τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι είπε ο Θεός στον Μωυσή, στη Βάτο. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Διάβαζε το Λόγο.
2: Αμήν.
1: Διάβαζε το Λόγο.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός είπε στο Μωυσή στη Βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Οπότε ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων.
2: Αμήν.
1: Καθόταν ο Κύριος και έπαιρνε χρόνο να διαβάσει το Λόγο, να γεμίσει με το Λόγο, να γεμίσει ο ίδιος, ώστε να σταθεί και να μην σαλευθεί.
2: Αμήν.
1: Και αυτό ήταν που τον κράτησε, λέει, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ φύλαξα τους λόγους. Το ίδιο μονοπάτι. Για να μείνει ο πατέρας μέσα στον Υιό μέχρι τέλους και να ευαρεστήσει ο Υιός τον πατέρα τέλεια, έπρεπε να φυλάξει τους λόγους. Και έτσι ο πατέρας μπορούσε να μείνει μέσα στον Υιό. Και είμαστε κι εμείς τώρα στο ίδιο μονοπάτι. Για να μείνουμε στην αγάπη του πατέρα, ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Να φυλάξουμε τις εντολές. Να φυλάξουμε τους λόγους. Ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το να ζητάμε ό,τι θέλουμε και να γίνεται σε μας. Τι είπε?
3: Εάν τις εντολές μου φυλάξετε.
1: Θέλετε, ζητάει ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Όλο αυτό με τι έχει να κάνει, βλέπετε? Με το να μείνεις. Έτσι μένεις. Το να λέμε ότι μένουμε, το να λέμε ότι είμαστε, το να λέμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το να λέμε είναι ελεύθερο. Μποδίζει κανείς τον άλλο να πει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει. Το θέμα όμως είναι το να πεις και να είναι, έχει καρπό και αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται. Φαίνεται. Αμήν. Και συνδέει το να μείνουμε μέσα σε αυτόν με τη φύλαξη του λόγου. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό ότι μένεις μέσα σε αυτό. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τον αγαπάς. Και η φύλαξη του λόγου είναι το σημείο ότι μένεις σε αυτόν και ότι μένεις στην άμπελο. Και άρα θα καρποφορήσεις.
2: Αμήν.
1: Θα καρποφορήσεις. Και όταν λέει θα φέρεις καρπό, τι θα κάνεις? Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Βλέπετε, ο Κύριος περνούσε ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που περνάμε και εμείς, αδερφοί. Μπορούσε. Και όμως στάθηκε, γιατί αγάπησε τον πατέρα, φύλαξε τον λόγο, φύλαξε τις εντολές και έμεινε μέσα στην αγάπη μέχρι τέλους. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία που περνούσε, σε κάθε δυσκολία ο Κύριος μπορούσε να την νικήσει, γιατί πάνω από οποιοδήποτε πειρασμό, πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο Κύριος τι είχε? Την αγάπη προς τον πατέρα. Σκέφτεσαι λίγο την ώρα του πειρασμού να σκεφτείς τι είναι υψηλότερο, αυτό ή η αγάπη του πατέρα. Τι είναι υψηλότερο? Η αγάπη του πατέρα. Και αυτό σε κάνει να φυλάξεις το λόγο με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Και λέει ο Ματθαίος, μιλάει ο Κύριος και λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Κοιτάξτε, συνδέει εδώ ο Κύριος τον οφθαλμό με την καθαρότητα του σώματος και με το να υπηρετεί κάποιος δύο κυρίους. Και στο αρχαίο κείμενο λέει ο λίχνος του σώματος, το 22, είναι εστίνε ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου, πώς τον ονομάζει? Απλούς. όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, το να είναι ο οφθαλμός σου καθαρός, στο κείμενο το λέει το να είναι ο οφθαλμός σου απλός. Και στο λεξικό, το έχουμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, η λέξη απλός, ο απλός οφθαλμός, η μία έννοια είναι το να είναι κάτι απόλυτα καθαρό και η άλλη έννοια του λεξικού είναι το να είναι, ο απλός σημαίνει το να είναι μονός. Το να είναι αντίθετο του μεικτός. Το αντίθετο του διπλός. Ο αμυγής. Και έτσι μεταφράζεται και στις αγγλικές μεταφράσεις. Μεταφράζεται σαν ο μονός οφθαλμός. Ο μονός οφθαλμός. Δηλαδή λέει ο Κύριος, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Ως προς την αλήθεια, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Τι σημαίνει να είναι μονός οφθαλμός? Σημαίνει ότι έχεις την όραση, βαδίζεις με την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε και η οποία δεν αλλάζει. Βλέπετε αρφή, ο λόγος του Θεού δεν είναι, οι λόγοι του Θεού δεν είναι σαν την επιστήμη η οποία προχωράει και γνωρίζει κάτι καινούριο και αλλάζει συνεχώς και τη μία λέει αυγά και την άλλη λέει καλάθια. Ο λόγος του είναι αυτός. Ο λόγος του είναι αυτός. Την απόφαση, βλέπεις, όλα είναι ένα. Και αυτό το ένα είναι ο λόγος του Θεού μπροστά μας. Είναι το να βλέπεις αυτό που ο λόγος του Θεού λέει χωρίς αλλά και τελίτσες. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει αλλά. Και όλα αυτά, αδερφοί, το να είναι ο οφθαλμός απλός, από ποιον εξαρτάται? Από μας. Το να είναι μονός ο οφθαλμός είναι στο πώς θα επιλέξουμε να είναι ο οφθαλμός μας. Κοιτάξτε, λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου στο 5 κεφάλαιο στο 21 εδάφιο. Λέει, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Και τελειώνει. Φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλο να μην. Και ξέρουμε ότι με μια γενική έννοια το ειδόλο είναι κάτι το οποίο μπαίνει, παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά κοιτάξτε ποια έννοια δίνει το λεξικό. Είναι κάθε τι που εμποδίζει κάποιον από του να μένει ολοκληρωτικά εν το Θεό. Και δίνει ακόμα μια ερμηνεία, λέει, το είδωλο είναι μία διχασμένη προσοχή. Διχασμένη προσοχή. Οτιδήποτε μπαίνει μπροστά και σε διχάζει από το να είσαι ολοκληρωτικά δοσμένος σε αυτό που ο Θεός σου λέει, πώς ονομάζεται? Είδωλο. Να σας πω, αδερφοί, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε αυτή την ερμηνεία της λέξης είδωλο. Γιατί οτιδήποτε μπαίνει και σε βγάζει έξω από την πορεία που ο λόγος του Θεού σου λέει να ακολουθήσεις, αυτόματα σε στρέφει μακριά από εκείνον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αφορώντες στον Ιησού. Δηλαδή να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι να βλέπεις εκείνον χωρίς να υπάρχει διάσπαση της προσοχής σου πουθενά αλλού, χωρίς να διχαστεί η προσοχή σου πουθενά αλλού. Αν τη διχάσεις την προσοχή σου, μετά μπαίνει εκεί το είδωλο. Και βλέπουμε πόσο λεπτή γραμμή είναι το να μείνεις μέσα σε αυτόν. Από το να ξεκλίνεις. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να μείνεις μέσα σε αυτόν, από το να ξεκλίνεις από αυτόν. Ξέρετε πόσο, όταν πάει κάποιος στρατιώτης και μαθαίνει σκοποβολή, μαθαίνει να χτυπάει το στόχο. Θυμάμαι όταν ήμασταν, παρουσιαστήκαμε, μας δώσαν κάτι όπλα να κάνουμε σκοποβολή, κάτι, ήταν τα Μι-1. Τα οποία Μι-1 ήταν από τον πόλεμο του 40 και τα είχαμε εκεί πέρα και επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα όπλων, σφαίρες, μας δίνανε με αυτά να κάνουμε βολές. Και αν μπροστά το στόχαστρο ήταν ένα χιλιοστό της μοίρας να ξεφεύγει, η σφαίρα ξέρετε που πήγαινε? Έπρεπε να πετυχαίνει, να σημαδεύεις το στήλο για να πετύχεις τον Παναγιώτη. Έτσι ήταν. Έτσι έφευγε. Με ένα χιλιοστό της μοίρας. Τόσο λεπτή γραμμή είναι. Τόσο λεπτή γραμμή. Και ο Κύριος θέλει να στοχεύσουμε ακριβώς, να είμαστε αφορώντες ακριβώς σε Αυτόν. Να μην ξεκλίνουμε καθόλου. Βλέπετε, κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο ένα. Εβραίους κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο ένα, λέει: «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε». Για ποιο λόγο, λέει? Για να μην εκπέσουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι θέμα

0: για να δουν ποιο είναι το σχέδιό τους για να μπορέσουν να αρχίσουν. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος αποκρυπτογράφος ποιος είναι? Ο Κύριος. Θυμάστε όταν ήρθαν οι Σύριοι να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ και σχεδιάζανε να πάνε από τα βουνά, ο Κύριος τι έκανε? Θυμάστε? Πήγαινε στον προφήτη. Έλεγε ο προφήτης στο βασιλιά του Ισραήλ, από εκεί θα έρθουν, στην ανενέδρα. Πάνε να έρθουν από την κοιλάδα, λέει ο Κύριος στον προφήτη. Λέει στο βασιλιά του Ισραήλ ο προφήτης, θα έρθουν από το τάδε μέρος, στην ανενέδρα. Και στο τέλος συγκαλεί συμβούλιο ο βασιλιάς των Συρίων και λέει κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Λέει κάποιος, δεν είναι προδότης κανένας, αλλά υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ ο οποίος είναι προφήτης και ο Θεός τους του τα λέει και αυτός είναι ο οποίος λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και κάθε φορά που πάμε να επιτεθούμε την έχουμε πατήσει εκ των προτέρων. Και αυτός σαν σοφός άνθρωπος είπε να πάμε εναντίον του προφήτη. Δηλαδή ο Θεός προειδοποιούσε τον προφήτη για ό,τι κάνανε, αυτό δεν θα του το έλεγε. Αν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ σοφό να μπορούμε να δούμε τις ενέργειες που ο εχθρός θέλει να κάνει εναντίον μας για να ξέρουμε πώς να πάμε εμείς μπροστά. Και κοιτάξτε το τι ο εχθρός κάνει. Διαβάζω στο Μάρκο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Και είναι η παραβολή του σπορέα. Και εξηγεί ο Κύριος και λέει, ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγο. Και όταν ακούσω συν, τι γίνεται? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον εσπαρμένο εν τες καρδίες αυτών. Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν του εχθρού? Τι κάνει μόλις ακούσει το λόγο? Αμέσως θέλει να έρθει για να κλέψει αυτό το οποίο ο Κύριος σου έδωσε να ακούσεις και να σπαρθεί μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος αυτός να μην μπει μέσα στο χώμα της καρδιάς και να καρποφορήσει και να φέρει πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε περισσότερο σε όσα ακούτε, για να μην εκπέσετε. Δηλαδή σου λέει, μόλις ακούσεις το λόγο, μάθε να κρατάς μέσα σου το λόγο, μάθε να ανοίγεις τον Κύριο μπροστά, να κατάλληλα ώστε ο Θεός να μπορεί να εργαστεί αυτό το σπόρο που μπήκε μέσα στην καρδιά, ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει και έτσι θα μπορέσεις να φυλάξεις τις εντολές και έτσι θα μπορέσεις να μένεις μέσα σε αυτόν και έτσι θα μπορέσεις ποτέ να μην εκπέσεις. Ξέρεις, εάν ο εχθρός καταφέρει και πάρει το σπόρο μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τελείωσε. Τι άλλο είναι που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί του Θεού, αδερφή, εκτός από του Λόγου του Θεού? Μπορεί να μας κρατήσει ότι είμαστε καλή παρέα και περνάμε ωραία? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν είναι το κριτήριο αυτό το ότι είμαστε μια καλή παρέα. Ούτε είναι το κριτήριο ότι θα γίνουν θαύματα και τα θαύματα θα κρατήσουν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και εκείνος μέσα μας, το ότι γίνονται θαύματα. Ούτε είναι κριτήριο ότι θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μας στη ζωή τους. Ούτε είναι κριτήριο το ότι θα έχουμε ένα καλό σύζυγο που, ή μία καλή σύζυγο που θα είμαστε ήσυχοι στο κεφάλι μας ότι δεν θα γυρίσει να μας απατήσει. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Αυτά είναι επακόλουθα. Αλλά το κριτήριο εδώ πέρα που ο Κύριος μας έδωσε είναι το να υπακούσουμε στις εντολές του. Μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που δεχόμαστε, αυτό είναι το οποίο γινόμαστε τελικά. Αυτό γινόμαστε. Αυτό που πιστεύεις και ζεις, αυτό είναι που θα λάβεις κιόλας. Αυτό είναι που θα λάβεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ματθαίο 9:29, στους τυφλούς ο Κύριος αγγίζει τα μάτια τους και τους λέει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω «Άραγε, γιατί ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και λέω «Τι σημαίνει ο Θεός να μας διδάξει να προσευχόμαστε». Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και οι μαθητές ήρθαν και είπαν στον Κύριο «Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και σκεφτόμουν και έλεγα, λέω, πάρα πολλές προσευχές από αυτές που κάνουμε, ίσως και που κάνουν όλους μας, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Δεν έχουν ουσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, είναι δοσμένα σε μας και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο και ζητάμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται από Αυτόν. Και ο Κύριος μπορεί να κάθεται να μας ακούει και να σου λέει, να ακούει όλα αυτά που του λέμε, γιατί τα ακούει, κάθε λόγο που λέμε τον ακούει, αλλά να σκέφτεται και να λέει «Τι να κάνω? Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι τους τα λέω, τους τα ξαναλέω, τους τα ξαναλέω». Κοιτάξτε εδώ πέρα. Αγγίζει ο Κύριος τα μάτια των τυφλών και τους λέει «Κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς». Αυτή τι έπρεπε να πούνε? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει τώρα, θες κάτι, έτσι, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνα με το θέλημά Του και έρχεσαι και το ζητάς από τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Και εσύ αύριο ξανάρχεσαι και ξαναλες «Κύριε, δώσε μου το αυτό». Εχθές ήρθες και σου είπα «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Και την τρίτη μέρα ξαναπάς και λες «Κύριε, δώσε μου αυτό». «Κατά την πίστη σου να γίνει σε εσένα». Στο έχω πει ήδη δύο φορές. Και λέω «Μήπως κάνουμε τέτοιες προσευχές, αδελφοί?». Και ενώ ο Θεός μας δίνει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Θεός να μας μάθει να προσευχόμαστε. Αμήν. Ώστε ο χρόνος της προσευχής να μην αναλώνεται σε πράγματα τα οποία ο Κύριος σου λέει «Πάρτα, δικά σου είναι». Θέλουμε να ζήσουμε με αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Πρέπει να τα δούμε μέσα από το δικό του Λόγο. Να πιστέψουμε μέσα σε αυτά και να μείνουμε μέσα σε αυτά, όχι σε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι αυτό που ο Θεός λέει δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν πάει ανάλογα με το εάν η κατάσταση είναι δύσκολη ή εάν η κατάσταση είναι εύκολη ή να λέμε «εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει έχει καλός». Θέλετε να σας βάλω μια υπογραφή? Εάν προσεύχεσαι και λες «εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει καλός», δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν είναι μέσα στο θέλημα του, δεν είναι μέσα στο λόγο του γραμμένο. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, Μάρκος κεφάλαιο 11, εδάφιο 23. «Διότι αληθώς σας λέγω, ότι όστις είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι εάν πει». Δηλαδή τώρα, πιστεύεις, γιατί λέει μετά, «δια τούτο σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς». Είναι καθαρά τα λόγια? Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνα τα οποία λες γίνονται και ενώ έχουν γίνει, και ενώ έχουν γίνει μέσα σου, τα λες, τα πιστεύεις ότι έχουν γίνει και τα βλέπεις να γίνονται ακριβώς όπως τα έχεις πει. Προσέξτε, λέει, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Το όρος με τι έχει να κάνει? Πρόβλημα εδώ. με πρόβλημα, με δυσκολία. Μπορεί να έχει να κάνει, βάλε οτιδήποτε είναι. Και σου λέει, να πεις το όρος, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Ωραία, εγώ έχω μια δυσκολία. Και τι κάνω στη δυσκολία μου. Έρχομαι στον Κύριο και αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζω. Κύριε, το πρόβλημά μου, κοίταξε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και εκείνο που έγινε και εκείνο το πρόβλημα και το άλλο το πρόβλημα. Κύριε, και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε και διάβασε Μάρκος 11:23. Τι τι λέει αυτό το εδάφιο. Εσύ πρέπει να πεις στο όρος να ρυφθεί στη θάλασσα και εφόσον δεν διστάσεις και το πιστεύεις, θα γίνει.
2: Αμήν.
1: Ε? Και αύριο εγώ τι θα κάνω. Θα ξαναπάω στον Κύριο. Κύριε, το όρος, το όρος. Λέει ο Κύριος, εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια.
2: Αμήν.
1: Εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια. Και έτσι μένει η αλήθεια μέσα μας. Το να έρθει, να έρθει το όρος μπροστά σου και μόλις δεις το, όρος, να μην σε πιάσει κρύο κούρκουλο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ε? Να σε πιάσει σύγκρια δηλαδή. Από το φόβο σου. Ε? Αλλά τι να πεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το όρος θα ρυφθείς στη θάλασσα. Και λέει ότι αν πιστέψεις ότι αυτά τα οποία λες γίνονται, τότε θα γίνει σε σένα ό,τι πεις.
2: Αμήν.
1: Ό,τι πεις. Αμήν. Λέει πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και αφού τα δείτε θα πιστέψετε. Έτσι λέει. Λέει. Πάντα όσα πιστεύετε, προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν. Θα γίνουν. Άρα, δεν προσεύχεσαι να περιμένεις να το δεις. Θα προσευχηθώ εγώ αυτό που σας είπα πριν. Και αν γίνει, καλώς. Αλλιώς, σκεφτείτε αδερφοί, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος είναι απόλυτος. Απόλυτος. Σκεφτείτε αν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Εάν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, εάν ο Κύριος έλεγε, μπορεί να γίνει έτσι, αλλά αν δεν γίνει έτσι, να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσο ησυχία μέσα σου θα είχες και πόσο ασφάλεια και πόση πίστη να προσευχηθείς στον Κύριο και ο Κύριος να το κάνει. Ό,τι θα το κάνει. Ε? Δεν προσευχόμαστε, αδερφοί, να περιμένουμε να το δούμε και μετά, αφού το δούμε, να το πιστέψουμε και να το ομολογήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ πέρα, η πίστη λαμβάνει γιατί στηρίζεται στα μη βλεπόμενα. Στα μη βλεπόμενα. Και κοιτάξτε τι λέει ένα εδάφιο, διαβάζω στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. «Όστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού». Τι μένει μέσα μας λέει. Είπαμε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί πολύ αυτή τη λέξη «μένω». Ε? Τι μένει μέσα μας. Το σπέρμα του Θεού. Τι είναι το σπέρμα του Θεού. Ο Λόγος. Είναι ο ίδιος. Και έχει βάλει ο Θεός να μένει μέσα μας το σπέρμα του, ο Λόγος του. Και ο Λόγος του Θεού είναι, ο οποίος είναι δημιουργικός και ο Θεός είπε με το Λόγο του και έγιναν πράγματα. Λέτε ο Θεός να σκεφτόταν και να έλεγε, τώρα εγώ θα πω να γεννηθεί φως, άραγε θα γεννηθεί. Θα πω να γεννήσει η γη και αν δεν γεννήσει. Ο Λόγος αυτός, ο δημιουργικός, ο Κύριος τον έβαλε, λέει ο Ιωάννης, το σπέρμα του είναι μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος Λόγος, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και όλα δημιουργήθηκαν εκ των μη βλεπομένων, τον ίδιο Λόγο ο Θεός τον έβαλε να μένει μέσα μας. Εάν μένει μέσα μας. Που σημαίνει τι τώρα. Όταν στέκεσαι και λες το Λόγο αυτό το δημιουργικό του Θεού, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο διατάζεις, αυτό το οποίο στέκεσαι και ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνει. Είναι ο ίδιος δημιουργικός λόγος, αδερφοί. Ο ίδιος δημιουργικός λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζούσε ακριβώς και ενεργούσε με αυτό, με αυτό το στάνταρ, με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν σκεφτότανε. Άραγε τώρα να διατάξω τη θάλασσα να σταματήσει. Θα σταματήσει. Όλα ήταν υποταγμένο, όλα φτιάχτηκαν από το Λόγο και η θάλασσα και αυτά που ήταν μέσα στη θάλασσα και αυτά που είναι τα στοιχεία της φύσης είναι φτιαγμένα από αυτό το Λόγο που ο Θεός σου έχει δώσει. Άρα όταν στέκεσαι εσύ και έχεις μέσα σου το ίδιο σπέρμα που ήταν και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό και λες το Λόγο, τι πρέπει να γίνει? Το φυσικό είναι να γίνει αυτό που λέμε. Το φυσικό που ο Θεός έχει βάλει είναι να γίνει αυτό που λέμε. Αμήν. Και πότε γίνεται? Κοιτάξτε, διαβάζω το Ματθαίο κεφάλαιο 15, εδάφιο 28. Έρχεται μια γυναίκα η οποία η κόρη της ήταν ασθενής. Θεράπευσε την κόρη μου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνησε», τι της είπε?
3: «Ως θέλεις».
1: «Κύριε, θεράπευσε την κόρη μου, ας γίνησε ως θέλεις». Τελείωσε. Ωραία. Ρωτάω, εάν αυτή η γυναίκα ξαναρχόταν στον Κύριο και της έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την κόρη μου». Και ο Κύριος θα της έλεγε, «Σου είπα να γίνεις εσένα όπως θέλεις». Ναι, αλλά αν δεν γίνει. Κοιτάξτε τι λέει. «Και εξήλθε και ιατρεύθη τη γάτηρα αυτής». Πότε? Από τις ώρες εκείνης. Ποια ώρα ήταν αυτή? Μόλις ο Κύριος είπε το λόγο, αμέσως έγινε. Κοιτάξτε, Ματθαίος κεφάλαιο 17, εδάφιο 18. «Και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης». Εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση που έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός της απελευθέρωσης και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές συνεδρίες για να ελευθερωθεί. Να το βοηθήσουμε. Έλεγε κάποιος, να κάνουμε μαθήματα, να απελευθερωθεί κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την πορνεία, θα πάρουν περίπου 6 με 7 χρόνια. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι να θέλει 7 χρόνια να ελευθερωθεί κάποιος, σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, να έπρεπε 7 χρόνια για να πηγαίνει. Στον Κύριο 7 χρόνια να απελευθερωθεί. Και 7 χρόνια κάποιος άλλος, και 7 χρόνια κάποιος άλλος. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Εδώ τι λέει? «Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης». Τελείωσε. Ματθαίος κεφάλαιο 9 εδάφιο 20 λέει, «Και ειδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή, είπε, θάρι θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη γινή, εάν». Μπορεί και να μην σώθηκε. Τι λέει? «Και σώθη γινή από τις ώρας εκείνης». Ποια ήταν εκείνη η ώρα, αδερφή? Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο. Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο, εκείνη την ώρα γινόταν η ενέργεια του δημιουργικού λόγου και γινόταν αυτό ακριβώς το οποίο ο Κύριος έλεγε. Άρα, πότε πρέπει να γίνεται σε μας η ενέργεια? Την ώρα που το λες. Μπορεί να μην το δεις αμέσως, αλλά η πίστη πού στηρίζεται? Δεν στηρίζεται σε αυτό που φαίνεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών που χάνουν τις μάχες είναι γιατί δεν επιμένουν μέχρι να δουν το θρίαμβο. Αλλά δεν βλέπουν απευθείας το αποτέλεσμα, οπότε τι κάνουν μετά? Μπα! Τίποτα δεν θα γίνει. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέει ο Κύριος, εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Πώς μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, λέτε? Όταν πάρεις όλα αυτά που ο Κύριος λέει και πεις, Κύριε, τελείωσε. Ο Λόγος σου είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αμήν.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτος, αδερφοί. Απόλυτος. Είναι απόλυτος. Δεν θα παρέλθει, λέει, γιώτα εν και μία κεραία, μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Όλα. Που σημαίνει ότι την ώρα που λες, που διακηρύττεις, που διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο να πάει να δει την κόρη της ότι έχει θεραπευτεί, αλλά η κόρη είχε θεραπευτεί από την ώρα που ο Κύριος είπε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν ο λόγος μου μένει μέσα σου, περιμένω από σένα να βαδίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος λόγος με την ίδια δύναμη που κατοικεί μέσα μας. Λέω στην προσευχή μου, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έβαλες μέσα μου τη δύναμή σου.
2: Αμήν.
1: Ποια είναι η δύναμη, αδελφοί? Εκείνος. Εκείνος είναι. Από τη στιγμή που έρχεται και ξεκάνει κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, η δύναμή του είναι μέσα σου.
2: Αμήν.
1: Και ξέρετε, αυτό που σας είπα το εδάφιο, μόλις αρχίσαμε, ανεπίδεκτα μεταμελίες είναι τα χαρίσματα. Ο Θεός δεν παίζει. Ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Να φεύγει, να έρχεται, να φεύγει, να έρχεται. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Ο Κύριος όταν έρθει, έρχεται. Και όταν φύγει, φεύγει. Τελείωσε. Όταν γράψει «εχαβώθ», που σημαίνει «δόξα ανεχώρησε», σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν παίρνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν ελκύεται από τίποτα άλλο και ο Κύριος φεύγει. Αλλά μέχρι να φύγει ο Κύριος είναι εκεί και σου δίνει στον άνθρωπο όλες τις ευκαιρίες, ώστε όλα αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει να γίνονται. Ακριβώς όπως εκείνος θα λέει. Και λέω, ο Κύριος έχει βάλει τη δύναμή του αυτή μέσα μας και λέει να μένετε εν εμή και εγώ μέσα σας. Και ό,τι ζητάτε θα γίνεται ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει εδώ πράγμα, αδερφοί? Τον ευχαριστούμε.
2: Αμήν.
1: Τον ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε στο όρος. Να μιλήσουμε στο όρος. Σας είπα για την προσευχή μας, ε. Μάρκος 11:24 στο αρχαίο λέει: «Δια τούτο λέγω μη πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι θα λάβατε». Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι το λες και αυτό που λες το έλαβες. Και είσαι ήσυχος μέσα σου. Δεν έχεις μέσα σου μάχες, ταραχές, δυσκολίες, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, αλλά αν δεν γίνει, εγώ έχω εναλλακτική. Και λέει να μιλήσουμε στο όρος. Περιμένει ο Κύριος να σταθεί στο όρος μπροστά στη δυσκολία. Συνήθως τι κάνουμε σαν άνθρωποι όταν έρθει μια δυσκολία? Χάνουμε τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει, εάν σταθείς και μιλήσεις στο όρος και το διατάξεις να ρυφθεί στη θάλασσα και το πιστέψεις χωρίς να διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα φύγει το όρος?
2: Αμήν.
1: Θα φύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία πάνω στη γη που να είναι πάνω από το λόγο. Πάνω από το λόγο. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει: «Εάν δε τις από σας είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν». Τελεία. Και Παύλα, σου λέει, ζητάς από τον Κύριο, θα σου δώσει. Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί ο Θεός είναι εκεί να δώσει και, και δίνει πλούσια. Αζητεί όμως, εδώ τώρα έχει ένα όμως. Αζητεί όμως που σου αποκλείει κάτι. Λέει, αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον. Προσέξτε, λέει, και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί, λέει, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, πολλές φορές σαν άνθρωποι δεν λαμβάνουμε. Δεν λαμβάνουμε. Και ας αφήσουμε το ενδεχόμενο το ότι μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει στην πορεία. Μπορεί να ζητάμε και να μην λαμβάνουμε. Και πού τα ρίχνουμε? Ο Κύριος δεν με ακούει. Το ζήτησα από τον Κύριο, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Κύριος τι λέει? Αυτός ο οποίος ζητάει χωρίς να διστάζει
3: παντελώς.
1: Γιατί όταν διστάζεις, λέει, μοιάζεις με το κύμα της θάλασσας, το οποίο κινείται από τους ανέμους και είναι συνταρατώμενο. Και πολλές φορές όταν έρθει η δυσκολία, τι παθαίνει μέσα η καρδιά μας? Ταράτεται. Ταράτεται. Γιατί άραγε, λέτε? Γιατί η καρδιά του Κυρίου μέσα στην τρικυμία δεν ταρασόταν? Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Κοιμότανε όπως στη γαλήνη, έτσι και στην τρικυμία. Είτε ήτανε γαλήνη, είτε τα κύματα τεράστια, ο Κύριος τι έκανε? Ήσυχος. Γιατί? Γιατί μέσα του δεν είχε δισταγμό, ούτε ανησυχία, ούτε άραγε. Τι θα συμβεί? Και αν συμβεί αυτό και μετά συμβεί το άλλο, και μετά συμβεί το άλλο και πάμε στο παράλλο, τέρμα. Τελείωσες. Μου έλεγε κάποιο άτομο, έγινε αυτό και αυτό και... Αυτό πότε έγινε? Τότε. Ωραία, άστο τότε. Τώρα. Πόσο ο Κύριος σε θέλει να σταθείς. Και τι σε θέλει να πιστεύεις και πώς σε θέλει να ζεις. Και το φοβερό, αδερφοί, είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος το 7, λέει, ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, δεν υπάρχει, να μην το πω φοβερό, να το πω ανόητο. Το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ό,τι μου ζητήσεις χωρίς να διστάζεις, θα το λάβεις. Αμήν. Εννοείται βέβαια ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου, έτσι. Αμήν. Γιατί σήμερα είχα πάει να πάρω τα παιδιά από το... Από το Ηράκλειο, από την εκκλησία, γιατί είχαν μια μάζοξη τα παιδιά οι νέοι, και στο δρόμο είδαμε μια Jaguar Jeep καινούρια, special. Κύριε, δώσε μου την Jaguar και το πιστεύω. Το πιστεύω, θα το πάρω. Περίμενε. Αλλά είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου. Και ο Κύριος σου λέει, ό,τι ζητήσεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, θα σου το δώσει. Γιατί αυτό είναι το να μένει η αλήθεια του Θεού μέσα μας. Και εμείς μέσα στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο τρόπος που καρποφορούμε. Το βλέπουμε, αδερφοί. Χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο, Να αλλάξουμε λίγο σκεπτικό. Αμήν. Λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Τι είπαμε πριν? Ο Κύριος μας θέλει να βαδίσουμε με... μονόφθαλμο, όχι δίγνωμη. Και έτσι και αλλιώς. Ναι, πιστεύω μπορεί να γίνει, αλλά λέω σε... μιλούσα με κάποιο άτομο και λέω, θα προσευχηθείς το όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λέω, δεν θα προσευχηθείς, μπορεί να γίνει, θα προσευχηθείς να γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, δεν θα προσευχηθείς, αν μπορεί... Θα προσευχθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα γίνει. Χωρίς να διστάζεις καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος, ο δίγνωμος, ο οποίος πιστεύει δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Θα γίνει? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Ότι κλείνουμε το χέρι του Θεού. Του λες, Κύριε, δεν πιστεύω, έχω δισταγμό μέσα μου. Στην ουσία είναι σαν να του λες, Κύριε, ξέρεις, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Το λες, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να φεθώ στα χέρια σου για να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Γιατί εσύ μπορεί να μην καταφέρεις να με πιάσεις και να πνιγώ τελικά. Λέει ο Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσεις εσάς. Καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλή και αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμη. Ποιος είναι ο δίγνωμος, αδερφοί? Αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες. Τη γνώμη του Θεού, αλλά και άλλη γνώμη. Και άλλη γνώμη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει μάθει να ζει με ένα οφθαλμό. Αλλά τι μπαίνει στη μέση? Το είδωλο. Το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το ελοδαρφή? Στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που λέει ο νου σου. Αυτό που λέει ο νου σου, ναι. Ο λόγος του λέει έτσι, αλλά εγώ έχω μάθει και έχω δει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και απευθείας, ο Θεός τι κάνει? Τελείως. Δεν έχει αξία. Δεν έχει δύναμη να ενεργήσει. Και λέει ο Κύριος, να αγνίσεις την καρδιά σου δίγνωμο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες, ο λόγος του Θεού τι λέει ότι είναι? Δεν είναι αγνός. Δεν είναι αγνός. Και λέει ότι διαβάσαμε στο Ματθαίος το 6ο κεφάλαιο και λέει ο Κύριος ότι όταν κάποιος βαδίζει με οφθαλμό μονό, το σώμα του τι είναι? Αγνό. Είναι καθαρό το σώμα του. Είναι καθαρό. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θυμάστε, αυτό το πρόβλημα, αδελφοί, είναι θα λέγαμε το πρόβλημα του λαού του Θεού είναι ανέκαθεν. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ? Τι τους είπε ο Ηλίας? Έως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και ήταν και αυτοί εκεί πέρα, δηλαδή όλος ο λαός ήταν μαζεμένος και περιμένα να δουν ποιος άραγε θα μαρτυρήσει με φωτιά. Μπορεί να είναι ο Θεός του Ηλία, αλλά μπορεί να είναι και ο Θεός των ψευδοπροφητών του Βάλ. Μπορεί να είναι και ο Βάλ ο οποίος θα μαρτυρήσει. Μπορεί να είναι, να δούμε βρε παιδί μου. Ε? Και ο Κύριος τους λέει μέχρι πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Λέει στον Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Αμός κεφάλαιο 3, εδάφιο 3, λέει μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν. Ε? Μπορείς να περπατήσεις με τον Κύριο εάν δεν είσαι μέσα σου απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι λέει ο Θεός μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Μπορείς. Ε? Να περπατήσεις μαζί του. Ο Κύριος σου λέει δεν μπορείς. Για να βαδίσεις μαζί μου πρέπει να συμφωνήσεις ότι αυτό το οποίο λέω είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αδερφοί μας καλεί να βάλουμε το ζυγό του μαζί μας, επάνω μας, μαζί με εκείνον, να βάλουμε το ζυγό και να συμφωνήσουμε μαζί του. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να βαδίσεις με κάποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί να κάνει λάθη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος σου λέει τον άλλο τι να κάνεις? Να τον σκεπάσεις, να τον ευλογήσεις. Αλλά είσαι μαζί του και ό,τι σου έχει πει είναι έτσι, αλάνθαστο, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι ναι και αμήν και το έχεις δει να εκπληρώνεται. Από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και μας καλεί τώρα να μείνουμε μέσα σε αυτό. Βλέπετε αδερφοί ποιος είναι ο τρόπος? Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Ας σηκωθούμε. Διαβάζω κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, και πιστεύω να καταλάβαμε τι σημαίνει να μείνουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Θα γίνετε σε εσάς. Αδερφοί, όταν ο Κύριος λέει θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα γίνεται, μπορείς να πας εσύ με το εάν. Με το εάν. Ο Κύριος σου λέει πες μου και θα σου δώσω. Τι είπε στον τυφλό, στους τυφλούς? Όπως πιστεύετε, ό,τι θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και ο Κύριος σου λέει αυτό το οποίο θες θα γίνει σε σένα.
2: Αμήν.
1: Το πιστεύουμε?
2: Αμήν.
1: Το πιστεύουμε?
2: Αμήν.
1: Χωρίς εάν. Χωρίς εάν. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευλογούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα γάμα. Και αυτή είναι η ευλογία την οποίαν ευλόγησεν Μωυσής ο άνθρωπος του Θεού, του Υιούς Ισραήλ, πρώτης τελευτής αυτού. Και είπεν, ο Κύριος ήλθε εξ Σινά και επεφάνει εις αυτούς εξ Ιηρ. Επέλαμψεν εκ του όρους Φαράν και ήλθε με τα μυριάδων Αγίων. Εκ της δεξιάς αυτού εξήλθε πυρ νόμου δι' αυτούς. Ναι, ηγάπησε των λαών. Υπό την χείρα σου είναι πάντες οι Άγιοι αυτού. Και κάθιντο εις τους πόδα σου διαναλάβωση τους λόγους σου. Νόμον προσέταξεν εις ημάς ο Μωυσής την κληρονομία της συναγωγής Ιακώβ. Και ήτο βασιλεύς εν το Ιεσουρούν, ότε οι άρχοντες του λαού συνήθισαν μετά των φυλών Ισραήλ. Ζήτω ο Ρουβίν, και ας μη αποθάνει, και ας είναι ο λαός αυτού πολυάριθμο. Και αυτή είναι η ευλογία του Ιούδα, και είπεν, εισάκουσον Κύριε της φωνής του Ιούδα, και φέρε αυτόν εις τον λαόν αυτού. Εχείρες αυτού ας είναι αυτάρκης εις αυτόν, και έσω βοήθεια εις αυτόν κατά των εχθρών αυτού. Και περί του Λεβί είπε, τα θουμίμ σου και τα ουρίμ σου ας είναι μετά του ανθρώπου του οσίου σου, τον οποίον εδοκίμασας εν Μασά και μετά του οποίου ειντιλόγησας εις τα ύδατα της Μεριβά. Ως της είπε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού, δεν είδον αυτόν, και ως της απειρνήθη τους αδελφούς αυτού, ουδέ γνώρισε τους ιούς αυτού, διότι ετήρησαν τον λόγον σου και εφύλαξαν την διαθήκη σου. Θέλους οι διδάσκητας κρίση σου εις τον Ιακώβ και τον νόμο σου εις τον Ισραήλ. Θέλους οι βάλει θυμίαμα ενώπιόν σου και ολοκαυτώματα επί το θυσιαστήριό σου. Ευλόγησον Κύριε τα τάγματα αυτού και δέχθητη τα έργα των χειρών αυτού. Σύνθλασον την οσφήν των επανισταμένων επ' αυτών και των μισούν των αυτών, ώστε να μη εγερθώσει πλέον. Περί του Βενιαμίν είπε, ο ηγαπημένος του Κυρίου θέλει κατοικεί εν ασφαλεία πλησίων αυτού. Ο Κύριος θέλει περισκέπει αυτόν πάσας τας ημέρας, μεταξύ των ώμων αυτού θέλει αναπάβεστε. Και περί του Ιωσήφ είπεν, ευλογημένη ας είναι παρακυρίου η γη αυτού, από των πολυτίμων δώρων του ουρανού, από της δρόσου και από της κάτω κειμένης αβύσου και από τον εκ του ηλίου πολυτίμων καρπών και από τον εκ της σελήνης πολυτίμων δώρων και από τον εξαιρέτων αγαθών των αρχαίων ωραίων και από τον πολυτίμων αγαθών των αιωνίων βουνών και από τον πολυτίμων αγαθών της γης και του πληρώματος αυτής και η ευδοκία του φανέντος εντιβάτω ας έλθει επί την κεφαλήν του Ιωσήφ και επί την κορυφήν του εκλεκτού μεταξύ των αδελφών.

0: εφών αυτού. Η δόξα αυτού ας είναι ως του πρωτοτόκου του τάβρου αυτού και τα κέρατα αυτού ως τα κέρατα του μονοκέρατος. Δι' αυτόν θέλει κερατήσει τα έθνη έως των άκρων της γης. Και αυτε είναι μυριάδες του Εφραήμ και αυτε είναι χιλιάδες του Μανασί. Και περί του Ζαβουλών είπε, «Εφραίνου Ζαβουλών εν τη εξόδο σου και Ισάχαρ εις τα σκηνά σου. Θέλουσι καλέσει τους λαούς εις το όρος, εκεί θέλουσι προσφέρει η θυσίας δικαιοσύνης, διότι θέλουσι θυλάσσει την αυθονίαν της θαλάσσης και τους κεκριμένους θησαυρούς της άμμου». Και περί του Γάδ είπεν, «Ευλογημένος ο πλατίνων των Γάδ, κάθιτε ως λέον και διασπαράτη βραχίωνα και κεφαλήν». Και προέβλεψε δι' αυτόν την πρώτην μερίδα, διότι εκεί το μερίδιον του νομοθέτου ήτο διαπεφυλαγμένον. Και ήλθε μετά των αρχόντων του λαού και εξεπλήρωσε την δικαιοσύνη του Κυρίου και τα σκρίσεις αυτού μετά του Ισραήλ. Και περί του Δάν είπε, «Ο Δάν είναι σκύμνος λέοντος, θέλει πηδήσει από Βασάν». Και περί του Νεφθαλή είπεν, «Ο Νεφθαλή και χορτασμένε Ευδοκίας και πεπληρωμένε της ευλογίας του Κυρίου, κληρονόμησον την Δύσην και την Μεσημβρία». Και περί του Ασσύρ είπε, «Ας είναι ευλογημένος από τέκνον ο Ασσύρ, ας είναι δεκτός εις τους αδελφούς αυτού και εις έλεον ας βάψει τον πόδα αυτού. Σίδηρος και χαλκός ας είναι τα υποδήματά σου και η δύναμή σου ως σε ημέρες σου. Δεν είναι ουδής ως ο Θεός του Ιεσουρούν, ως της επιβαίνει επί τους ουρανούς προς βοήθειά σου και εν τη μεγαλοπρεπία αυτού επί το στερέωμα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες και θέλει εκδιώξει των εχθρών απέμπροστέ σου και θέλει υπή εξολόθρευσον». Τότε ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει μόνος εν ασφαλεία. Ο οφθαλμός του Ιακώβ θελείστε επί γης σίτου και ίνου και η ουρανή αυτού θέλουσι σταλάζει δρόσον. Μακάριος σοι Ισραήλ, τι σωμιός σου λαέ σωζόμενε υπό του Κυρίου, ως της είναι η ασπίστης βοηθεία σου και η μάχαιρα της υπεροχή σου. Θέλουσιν υποταχθεί η εχθρή σου είσαι και εσύ θέλεις πατήσει επί των τράχυλων αυτών. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα δέλτα. Και ανέβει ο Μωυσής από τον πεδιάδον Μωάβ εις το όρος Νεβό εις την κορυφήν Φασγά την κατέναντι της Ιεριχώ. Και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος πάσαν την γην Γαλαάδ έως Δαν και πάσαν την γην Νεφθαλή και την γην του Εφραήμ και του Μανασί και πάσαν την γην του Ιούδα έως της θαλάσσης της Εσχάτης και την Μεσημβρίαν και την πεδιάδα της Κοιλάδος της Ιεριχώ, πόλεως Φινίκων έως Σιγόρ. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Αυτή είναι η γη την οποίαν εγώ όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν. Εγώ σε έκαμα να είδεις αυτήν με τους οφθαλμούς σου, εκεί όμως δεν θέλεις διαπεράσει». Και ετελεύτησεν εκεί ο Μωυσής, ο θεράπων του Κυρίου, εν τη γη Μωάβ κατά των λόγων του Κυρίου. Και έθαψεν αυτόν εν Κοιλάδη εν τη γη Μωάβ κατέναντι του Βεθ Φεγόρ. Και ουδής γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερον. Και ήτο ο Μωυσής 120 ετών ότε απέθανε. Δεν ημαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, ουδέ η λατώθη η δύναμη αυτού. Και έκλαψαν οι Ισραήλ τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας του Μωάβ 30 ημέρας. Και ετελειώθησαν ημέρε του κλαθμού του πένθους του Μωυσέως. Και Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ήτο πλήρης πνεύματος σοφίας, διότι ο Μωυσής είχεν επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτών. Και υπήκουον εις αυτών οι Ισραήλ και έκαμνον καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και δεν ηγέρθη πλέον εν το Ισραήλ προφήτης ως ο Μωυσής, τον οποίον εγνώρισεν ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον. εις πάντα τα σημεία και τεράστια τα οποία ο Κύριος απέστειλεν αυτόν να κάνει εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού και εις πάσαν την γη αυτού και εις πάσαν την χείραν την κρατεά και εις πάντα τα θαυμάσια τα μεγάλα τα οποία έκαμεν ο Μωυσής ενώπιον παντός του Ισραήλ.
1: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Ρίψον τον άρτον σου επιπρόσωπον των υδάτων, διότι εν τες πολλές ημέρες θέλεις ευρύ αυτόν. Δώσ μερίδιον εις επτά και έτη εις οκτώ, διότι δεν εξεύρεις τι κακόν θέλει γίνει επί της γης. Εάν τα νέφη είναι πλήρη, θέλουσι διαχύσει βροχήν επί την γην, και εάν δένδρον πέσει προς τον νότον ή προς τον βοράν, εν το τόπο όπου πέσει το δένδρον, εκεί θέλει μείνει. Ώστις παρατηρεί τον άνεμον, δεν θέλει σπύρι, και ώστις θεωρεί τα νέφη, δεν θέλει θερίσει. Καθώς δεν γνωρίζεις τις η οδός του ανέμου, ουδέ τίνει τρόπο μορφώνονται τα οστά εν τη κοιλία της κυοφορούσης, ούτω δεν γνωρίζεις τα έργα του Θεού, ώστις κάμνει τα πάντα. Σπήρε των σπόρων σου το πρωί και την εσπέραν ας μη ησυχάσει η χείρ σου, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει ευδοκιμήσει τούτο ή εκείνο ή εάν και τα δύο είναι επίσης αγαθά. Γλυκή βέβαια είναι το φως και ευάρεστον εις τους οφθαλμούς να βλέπωσι τον ήλιον. Αλλά και εάν ο άνθρωπος ζήσει έτη πολλά και εφραίνεται εν πάση τούτης, ας ενθυμηθεί όμως τα σημέρα στους κότους ότι θέλουσιν είστε πολλέ. Πάντα τα συμβαίνοντα ματαιώτης. Εφραίνουν εανίσκε εν τη νεότητή σου και η καρδία σου ας εχαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν. Και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου και απομάκρυνον την πονηρίαν από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ιώτα Βήτα. Και ενθυμού τον πλάστην σου εν τες ημέρες της νεότητός σου, πριν έλθωσιν εκακέ ημέρε και εφθάσωσι τα έτη στα οποία θέλησι πει, δεν έχω ευχαρίστησιν εις αυτά. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωσι τα νέφη μετά την βροχήν, ότε οι φύλακες της οικίας θέλουσι τρέμει και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουσι κλονίζεστε και εαλέθουσε θέλουσι παύση, διότι ολιγοστεύθησαν και ευλέπουσε δια των θηρίδων θέλουσι να μαυρωθεί και εθύρε θέλουσι κλειστεί εν τη οδό ότε θέλει ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε εις την φωνήν του στρουθίου και πάσε θυγατέρες του άσματος ατονίσωσιν. Ότε θέλουσι φοβήστε το ύψος και θέλουσι τρέμει εν τη οδό. Ότε η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει και η ακρίς θέλει προξενεί βάρος και η όρεξης θέλει εκλείψει. Διότι ο άνθρωπος υπάγει στον αιώνιον οίκον αυτού και οι πενθούντες περικυκλούσι τα σοδούς. Πριν λυθεί η αργυρά άλυσος και σπάσει ο λίχνος ο χρυσούς ή συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις την γην καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει εις τον Θεόν ώστις έδωκεν αυτό. Ματαιώτης ματαιωτήτων, είπεν ο εκκλησιαστής, τα πάντα ματαιώτης. Και όσον περισσότερον ο εκκλησιαστής εστάθη σοφός, τόσον περισσότερον εδίδαξε την γνώσην εις τον λαόν. Μάλιστα επρόσεξε και ηρεύνησε και έβαλεν εις τάξην πολλάς παροιμίας. Ο εκκλησιαστής εζήτησε να έβρει λόγους ευαρέστους και το γεγραμμένον ή το ευθύτης και λόγοι αληθείας. Οι λόγοι των σοφών είναι ως βούκεντρα και ως καρφία εμπεπυγμένα υπό των διδασκάλων συναθρισάντων αυτούς. Εδόθησαν δε παρά του αυτού ποιμένος. Περιπλέον δε τούτον, μάθε ιέ μου, ότι το να κάμνει της πολλά βιβλία δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι μόχθος εις την σάρκα. Ας ακούσουμεν το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών και φύλατε τα εντολάς αυτού επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρει εις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών είτε πονηρών. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Την δε πρώτην της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείο το πρωί, ενώ έτειει το σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς και λέγει προς αυτούς «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήρθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα. Δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητέ. Η δε Μαρία, ίστατο πλησίον του μνημείου, κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψαν εις το μνημείον και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και ελέγωση προς αυτήν εκείνη, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς, «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, «Κύριε, εάν σύ εσήκωσας αυτόν, είπε μη που έθεσας αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μαρία». Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», το οποίον λέγεται «διδάσκαλε». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλείπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, «Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας». Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, «Ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τινόν συγχωρήσετε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Αν τινόν κρατείτε, είναι και κρατημένε». Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο μετ' αυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, «Είδομεν τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει». Και μεθημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε και εστάθη εις το μέσον και είπεν, «Ειρήνη ημίν». Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν, «Φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ειδέ τας χείρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευράν μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επειδή με είδες Θωμά, επίστευσας. Μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Μετά ταύτα, εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο αποκανά της Γαλιλαίας και οι ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, «Υπάγω να αλλιεύσω». Λέγουσι προς αυτόν, «Ερχόμεθα και ημείς μετά σου». Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνην τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη η πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις τον Αιγυαλόν. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθητέ ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Παιδεία, μήπως έχετε έτη προσφάγιον?» Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Ουχή». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ». Έριψαν λοιπόν και δεν ειδυνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον, ο μαθητής εκείνος, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, «Ο Κύριος είναι». Ο δε Σίμων Πέτρος, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώσθη το επένδυμα, διότι ήτο ο γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στο δίκτυον των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουν στην ανθρακίαν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Φέρετε από τον οψαρίον τα οποία επιάσατε τώρα». Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον ηχθείων μεγάλων, 153. Και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Έλθετε, γευματίσατε». Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν, «Συ τι είσαι?» Εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το οψάριο ομοίως. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρον ο Ιησούς, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερον τούτον?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει προς αυτόν πάλιν δευτέραν φοράν, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει προς αυτόν την τρίτην φοράν, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτην φοράν, «Αγαπάς με?» Και είπε προς αυτόν, «Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα. Σύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Βόσκε τα αρνία μου. Αληθώς αληθώς συλλέγω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις εφέρει όπου δεν θέλεις». Είπε δε τούτο, δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο ειπών, λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη». Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σημείο παραδίδων σε?» Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει προς τον Ιησούν, «Κύριε, ούτως δε τι?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη». Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά αν θέλω αυτόν να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, και ο γράψας ταύτα, και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσει καθέν, ουδαυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα να έρθεις με δύναμη και να μας υπηρετήσεις Κύριε με τον Άγιο Σου Λόγο. Γιατί ο Λόγος Σου Κύριε είναι η δύναμή μας. Ο Λόγος Σου Κύριε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον δύσβατο δρόμο αυτής της ζωής. Θέλουμε Κύριε να πάρουμε πίστη αυτό βράδυ, να ενισχυθούμε, να κατανικήσουμε Κύριε ανασφάλειες και φοβίες που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με Εσένα και να προχωρήσουμε έως το τέλος στην οδό των νικών και των θριάμβων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Το χρίσμα Σου Κύριε, η ευλογία Σου. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5, 35, 36 εδάφιο. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγατήρ σου απέσανε, τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς ευθύς ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μην φοβού, μόνον πίστευε. Ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει είναι να καταστρέψει την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Προσπαθεί να βρει την αχίλιο πτέρνα του καθενός μας για να έρθει και να μας πειράξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τον κάθε χριστιανό θα τον πειράξει με έναν διαφορετικό τρόπο για να τον κερδίσει. Εκεί που εσύ είσαι δυνατός, ένας άλλος αδελφός, μια άλλη αδελφή, ίσως έχουν αδυναμία. Και εκεί που εκείνος που έχει την αδυναμία της συγκεκριμένη, ενώ αλλού είναι δυνατός, σε κάποιο άλλο τομέα, εσύ μπορεί να είσαι σε αδυναμία. Και ο διάβολος παρατηρεί, βλέπει και εργάζεται. Και μέλημά του είναι αφενός να αφήσει αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας στις παραδόσεις, στην αμαρτία, στον αθεϊσμό και αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε κάθε αναγεννημένη εκκλησία ανά τον κόσμο, να τους παρασύρει δελεάζοντάς τους ή σκανδαλίζοντάς τους. Να τους δελεάσει με έναν πονηρό τρόπο, με μια μαγεία του κόσμου, μια σαρκικότητα, ή αν δεν καταφέρει να κερδίσει έναν πιστό με αυτόν τον τρόπο, να τον πλήξει με σκάνδαλο μέσα στην καρδιά του. Έρχεται να κολυσιεργήσει. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει μια πιστή καρδιά την Εκκλησία. Και θέλει να φέρει μια ρουτίνα στην σχέση μας με τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να χάσουμε την σπίθα της αναγέννησής μας. Την φωτιά που είχαμε όταν είχαμε ξεκινήσει την σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται να σβήσει αυτή την φλόγα της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας για εκείνον. Γι' αυτό και ο Κύριος στην εκκλησία που έστειλε την πρώτη επιστολή, το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στην Έφεσο, κατακεράβνωσε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εκκλησίας λέγοντάς τους ότι άφηκαν την πρώτη αγάπη. Και η πρώτη αγάπη αφήνεται εάν ένας πιστός δεν προσέξει και παρασυρθεί από τις δολιότητες του διαβόλου. Εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε αλλά να έχουμε πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, ο αρχισυνάγωγος, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κόρη του ήταν στα τελευταία της. Και τι έκανε? Ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο. Στον δρόμο όμως, κάποιοι ήρθαν και τον εντοπίσαν ότι δεν ήταν πια ανάγκη να πάει ο Κύριος στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, γιατί η κόρη είχε αποδημήσει, είχε φύγει από αυτή την ζωή. Ο Κύριος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άφησε τον διάβολο να του καταστρέψει την πίστη και την σχέση που είχε με τον Κύριο τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά καθώς ο ίδιος ήταν δυνατός, λέει στον άνθρωπο, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Καν δεν του ξεδίπλωσε το τι θα έκανε. Κοίταξε να δεις, αρχισυνάγωγε, θα έρθω σπίτι σου, είμαι ο γιος του Θεού, θα κάνω μια προσευχή και θα αναστηθεί η κόρη σου. Άρα μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν του έδωσε τέτοιες λεπτομέρειες εξηγήσεις. Το μόνο που του είπε ήταν, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, για να στηρίξουμε την πίστη μας χρειαζόμαστε πολλά λόγια, που ενίοτε δεν είναι κακό να τα ακούμε, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος αρκετές φορές μιλάει με λίγα λόγια, γιατί θέλει η πίστη μας να στηρίζεται σε αυτά τα λίγα λόγια. Όπως και στον Αβραάμ, τι του είπε? Μην φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι αρκετός. Και αργότερα βέβαια του εξήγησε κάποια πράγματα. Ενώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ένα ξερό, σε εισαγωγικά, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο διάβολος θέλει να διαβρώσει την σχέση που έχουμε με τον Θεό, καταστρέφοντάς μας την πίστη. Και προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να νιώθουμε βεβαιότητα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πίστη είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, τον αγαπώ, ότι φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω αυτού πρόσφερε σε κάθε μετανοημένη ψυχή σωτηρία, και παράλληλα πίστη είναι η όμορφη σχέση που έχουμε μαζί Του. Κάθε μέρα είναι το απάβγασμα της αγάπης μας. Δίνουμε κάθε μέρα σε εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Δεν πρέπει ποτέ αυτή η φλόγα να σβήσει μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος. Γιατί η πίστη θα μας κρατάει στην ασφάλεια μιας όμορφης σχέσης με τον Θεό. Στην αρχή της πίστης μας, ίσως κάποιοι από εμάς να νόμιζαν ότι καθώς ερχόμασταν στην Εκκλησία, όλη μας πια η ζωή θα άλλαζε προς το θετικό. Όλα στην ζωή θα ήταν ρόδινα, μέλι και γάλα. Αλλά αδελφοί, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Ναι, μεν, τα προβλήματα υπάρχουν, δε όμως έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Και η παρουσία Του όχι μόνο μας ενδυναμώνει και μας οδηγεί στο να κάνουμε με σοφία το καλύτερο ως προς αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα έχουμε εκείνον ο οποίος μας βοηθάει και τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη Γραφή ότι όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Θεού πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις εκπαίδευσης, που μέσα από αυτές τις καταστάσεις εκπαίδευαν την πίστη τους, ώστε μέσω της πίστης και μέσω της αγάπης τους προς τον Θεό να καλυτέρευε η κοινωνία και η σχέση τους μαζί Του. Και ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε εμείς οι πιστοί αδελφοί είναι ότι αφήνουμε τον χρόνο να φέρει συνήθεια και ρουτίνα στην σχέση μας, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια τυπικότητα και όχι αυτή η θερμότητα, η θερμή σχέση που υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες της πίστης μας. Βάλτε με στο μυαλό σας το παρελθόν. Τις πρώτες ημέρες της πίστης σας, τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες ή ακόμη και τα πρώτα χρόνια. Και συγκρίνετε τα όλα αυτά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πνευματικό αγώνα και τη σχέση μας με τον Θεό σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς θα διαπιστώσουν ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά, πιο θερμά. Δεν υπήρχε η σοφία που έχουμε τώρα καθώς πέρασαν τα χρόνια, αλλά υπήρχε μία θέρμη τόσο μεγάλη που πολλές φορές την αναζητούμε, την επιποθούμε, ενώ ουσιαστικά είναι μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά έτοιμη, δοσμένα τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο, λόγω της τυπικότητας και της συνήθειας, να δούμε αυτό που μας έχει μπροστά μας ο Κύριος και να το πάρουμε. Μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και όταν λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε, αυτό αυτόματα διώχνει φόβους, ανασφάλειες, αδυναμίες, στοιχεία τα οποία μας καταστρέφουν την σχέση μας με τον Θεό. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί Του. Να απολαμβάνει την αγάπη μας. Να βλέπει στο πρόσωπό μας να ακτινοβολείται η εικόνα της δόξας Του. Να είναι σε εισαγωγικά υπερήφανος για τα παιδιά Του. Δέστε τα παιδιά σας. Δέστε τα παιδιά σας. Στα όσα καλά κάνουν, πόσο όμορφα και υπερήφανα αισθάνεστε. Και στα αρνητικά, τι θλίψη έχουμε μέσα στην καρδιά όταν τα παιδιά μας δεν πράττουν το ορθό και το δίκαιο. Και ο Θεός αυτό θέλει, αδελφοί, να μας βλέπει και να χαίρεται. Γιατί θα βλέπει άνδρες και γυναίκες γαλουχημένους στο Ευαγγέλιο, γαλουχημένους στην πίστη, διδαγμένους στον τρόπο των Αγίων και των Προφητών. Και ο διάβολος θέλει να φέρει τον άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτή την όμορφη σχέση και να του βάλει μέσα στην καρδιά μία θρησκευτικότητα, ώστε αυτή η σχέση να βασίζεται περισσότερο σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, νομίζει, θέλει, κάνει, παρά σε αυτό το οποίο προσφέρει και είναι ο Θεός. Γιατί η σχέση μας δεν εξαρτάται από εμάς μονάχα. Η βάση είναι ο Κύριος. Εμείς απλά έχουμε μία συμμετοχή που ο Κύριος την θέλει αυτή την συμμετοχή, γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη. Αμήν. Είμαστε κοντόφθαλμοι, αδελφοί. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά στηρίζεται σε μια θρησκευτική, εγωκεντρική, δικιά του συμπεριφορά, πιστεύει ότι πρέπει να τα ελέγχει όλα και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Νιώθει ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρά του είναι πνευματικά και ότι αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν αφήσουμε, αδελφοί, τον Θεό να μας οδηγήσει τέλεια μέσα στην ζωή μας, ώστε οι δικές του φιλοδοξίες να γίνουν δικές μας και το θέλημά του δικό μας, να εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν και να έχουμε πίστη ότι Εκείνος ελέγχει τα πάντα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αυξηθούμε στην σχέση μας με τον Θεό, θα έχουμε πνευματικό πρόβλημα και μία πιθανή αποστασία σε ένα σκάνδαλο ή στο οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει ο κόσμος, η σάρκα ή ο διάβολος. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτο χρόνο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο οι δυνάμεις, τα χαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί στέκονται μπροστά στον Κύριο και κράζουν: Κύριε, δώσ' μου αυτό χάρισμα, στείλε με εκεί, δώσ' μου ψυχές. Αμήν. Και καλά κάνουν, αδελφοί. Γιατί ο λόγος λέει όλα αυτά να τα κράζουμε και να τα ζητάμε από τον Θεό. Αλλά η βάση και σε πρώτο χρόνο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κράζουμε, αδελφοί, να αυξήσουμε μια όμορφη και πιο υγιής σχέση μαζί Του. Ώστε εκεί να στηρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα δώρα Του και τις ευλογίες Του. Και ποτέ ο χρόνος να μην μας παρασύρει σε μια τυπικότητα, αδελφοί. Θυμάστε τις πρώτες ημέρες της πίστης. Ανυπομονούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Τρώγαμε τα σίδερα για το πότε θα έρθει η μέρα της εκκλησίας και η ώρα της εκκλησίας. Και τώρα πολλές φορές, αδελφοί, πάμε ίσα ίσα, απλά γιατί νιώθουμε την ανάγκη αφενός να πάμε, αφετέρου όμως βάζουμε και ένα πολύ μεγάλο πρέπει για να έρθουμε. Και βλέπω ότι ο διάβολος έχει κλέψει αυτή τη φλόγα, αδελφοί. Αμήν. Παλιότερα δεν μας εμπόδιζε η εργασία μας. Δεν μας εμπόδιζαν κάποια πράγματα. Ήμασταν έτοιμοι ανα πάσα στιγμή για κάθε έργο αγαθό. Και τώρα, σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο έχω αυτές τις υποχρεώσεις. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, ίσως να βάλω μια ψευδέστηση της σοφίας μπροστά για να καλύψω την τροπή και τον φόβο να ομολογήσω τον Κύριο. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Μιλάω για όλη την χριστιανική παγκόσμια κοινότητα, αδελφοί. Πολλές φορές η σοφία είναι το σκέπασμα, η ψευδέστηση της σοφίας, της ντροπής και του φόβου να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο από το 15 εδάφιο έως το 27. Κατά Ματθαίον 14, 15, 27 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες: Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: Δεν έχωσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Οι δε λέγωσι προς αυτόν: Δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: Φέρτε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των πλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες ήσαν έως 5.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Σταματώ εδώ. Αδελφοί, βάλτε την εικόνα μέσα στο μυαλό σας. Περίπου 15.000 άνθρωποι, 15-20.000 άνθρωποι στο σύνολο, εάν ήταν 5.000 οι άνδρες, προσθέστε παιδιά, προσθέστε γυναίκες, βγάζουμε ένα άθροισμα 15-20.000 ανθρώπων. Να είναι σε ομάδες καθισμένοι κάτω και οι μαθητές του Κυρίου, στο σύνολο 12, να είναι το μέσον το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος ώστε να φάνε αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων. Αδελφοί, είναι μία φοβερή στιγμή που μέσα από το Ευαγγέλιο ο Κύριος θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Είχανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια και από αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια θα έπρεπε να χορταστούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο Κύριος ευλόγησε, όχι μόνο έφαγαν αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων, αλλά περίσσευσαν και ψωμιά και ψάρια. Και οι μαθητές, καθώς έζησαν το συγκεκριμένο θαύμα, σίγουρα αδελφοί δόξαζαν και ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου. Ελάτε τώρα εσείς, ας πάμε στη θέση των μαθητών, ας μπούμε στην θέση τους. Να βλέπουμε τα καλάθια εκεί που ήταν άδεια να γεμίζουν με ψάρια και ψωμιά και να τα μοιράζουμε στους ανθρώπους. Η πίστη μας σε τι επίπεδο θα ήταν? Μέχρι εκεί πάνω. Δόξα στον Κύριο. Τι θαύμα είναι αυτό? Τη δύναμη από τον Θεό. Αλλά βλέπετε αδελφοί, ενώ έζησαν ένα θαύμα, ακόμη η σχέση με τον Θεό, με τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν είχε οριμάσει. Γιατί τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ότι ένας πιστός έχει μια όριμη και ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Δόξαζαν τον Κύριο, ευλογούσαν το όνομά του, έτριβαν τα μάτια τους από αυτά που έβλεπαν. Αμήν. Και αν τους έλεγες εκείνη την ώρα, παιδιά, πέστε μας ένα λόγο, τι θα έλεγαν? Κύριος είναι θαυμαστός, Άγιος, φοβερός, ισχυρός, τρομερός, αλληλούια, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από τον Κύριο τον Θεό μας. Αυτά θα τα έλεγαν σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι και εμείς αν ήμασταν στην θέση τους. Τελειώνει λοιπόν το θαύμα. Κλείνει αυτό το κομμάτι το οποίο συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Και διαβάζουμε στο 22. Και ευθύς αναγκάζει ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν εις το πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ούτε έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι το ενάδειος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθηκαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θα σείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Τέλειωνε το θαύμα και τους λέει, μαθητές, πάρτε το καράβι και πάτε απέναντι. Εγώ θα προσευχηθώ, αφού όμως πρώτα απολύσω τους όχλους. Μπαίνουν στο βαρκάκι οι μαθητές, έχω πάει στην συγκεκριμένη θάλασσα, είναι μια τεράστια θάλασσα που περιβάλλεται από βουνά. Και όταν ο άνεμος εισέλθει μέσα, βρίσκει τα τείχη των βουνών και το αποτέλεσμα είναι να γίνει ανεμοστρόβιλος. Να στροβιλίζει δηλαδή ο άνεμος και να σηκώνει κύματα υψηλά. Άρα αυτό το οποίο περνούσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ τρομερό. Σε μία βάρκα της εποχής, χωρίς καμία σημερινή τεχνολογική δύναμη, να είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στην καταιγίδα, να μην μπορούν να φτάσουν στην απέναντι όχθη, στο απέναντι μέρος, γιατί ο άνεμος ήταν εναντίον τους και δεν τους άφηνε να κοπηλατήσουν και να προχωρήσουν μπροστά, τα κύματα πόσα μέτρα, ο κίνδυνος του πνιγμού άμεσος. Και η πίστη πού ήταν? Πού ήταν η πίστη, αδελφοί? Η πίστη που πριν λίγες ώρες έλεγε, δόξα στον Κύριο, ο Θεός είναι μεγάλος, αλληλούια, τάει σε 20.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού πήγε η πίστη άραγε? Εξαφανίστηκε, αδελφοί. Γιατί σταθερή πίστη έχει μονάχα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό, γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός του, γνωρίζει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει ποιον έχει μπροστά του και μέσα του και στηρίζεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, σε αυτή τη σχέση και σε εκείνον ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο Άγιος των πάντων. Άρα επιζητούμε τα θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογεί και τους σάρτους και τα ψάρια στη ζωή μας. Αλλά χωρίς μια όμορφη και υγιής σχέση, αδελφοί, θα είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Και ο Κύριος τους περνούσε αυτές τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις για να τους εκπαιδεύσει. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και το βλέπουμε ότι ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί. Το βλέπουμε καθότι ταράχθηκαν και φοβήθηκαν. Ενώ πριν λίγες ώρες έβλεπαν κάτι το οποίο είναι φοβερό. Φώναζαν, πηγόμαστε. Πού είναι ο Κύριος? Σκοτάδι, σύννεφα, βροντές, αστραφές. Δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε στο 28. Αποκριχής δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, προσταξώνουμε να έλθω προς επί τα ύδατα. Ο δε είπε: Εσέ. Και κατά βάση από το οποίο ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Τότε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσε με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες. Και αφού εισήλθον εις το πλοίο, έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μέσα στην όλη τρικυμία οι μαθητές ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο να περιπατά επάνω στα νερά. Τι εικόνα, ε! Σκοτάδι, όλη αυτή η θαλασσοκακομήρα, φωνές, κραυγές, αγωνία, και ξαφνικά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που ζούμε. Ένας άνθρωπος να περπατά επάνω στο νερό, εντελώς αντίθετο από κάθε φυσικό νόμο. Τρομάζουν. Τον πέρασαν προφανώς οι άνθρωποι για φάντασμα, γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, φυσιολογικά και όχι υπερφυσικά, μπορεί να περπατήσει επάνω στα νερά. Και ο Κύριος τι τους λέει? Μην φοβάστε, εγώ είμαι. Ο Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, πάντοτε μπροστά, πάντοτε, αδελφοί, και με τα καλά του και με τα κακά του. Τι λέει στον Κύριο? Κύριε, θέλω να έρθω να περπατήσω στα νερά. Δεν ήθελε να δείξει κάτι ο Πέτρος. Απλά ήξερε ότι μέσα στη βάρκα κινδύνευε, ενώ κοντά στον Κύριο ήταν απόλυτα ασφαλής. Απόλυτα ασφαλής. Το Κύριος εκπαίδευε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας εκπαιδεύει. Και δυστυχώς αδελφοί, θα πω κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Εκπαιδευόμαστε καλύτερα μέσα από αρνητικές καταστάσεις. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η φύση μας και επειδή αυτή είναι η φύση μας, έτσι μπορεί να εργαστεί σε αυτή την φύση ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει. Να μας ενδυναμώνει, να μας οριμάζει περισσότερο στη σχέση μας μαζί Του. Γιατί αδελφοί, όταν θα σηκωθεί το σύστημα, πανδημίες, επιδημίες, σεισμοί, λοιμοί, πολέμοι, δεν θα μας σώσουν αδελφοί τα θαύματα και οι δυνάμεις που τις θέλουμε και τις δυνάμεις και τα θαύματα. Αμήν, αμήν, αμήν. Ξέρετε τι θα μας κρατήσει στην οδό της σωτηρίας? Η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αν εκείνο το βράδυ μαθητές, όπως και εμείς, σε κάθε προβληματική κατάσταση στη ζωή μας, σταθούμε στο μέτρο αυτής της σχέσης και πούμε ο Κύριος είναι μαζί μας, για να μας πει να πάμε στην αντίθετη όχθη, δεν μας το είπε γιατί θέλει να μας πνίξει. Λέτε, ο Κύριος να ήθελε να πνίξει τους μαθητές και να τους είπε επίτηδες μπέστε με στο καράβι γιατί θέλω να σας πνίξω? Μη γίνεται. Ο Κύριος τους είπε

0: Πάτα απέναντι και έρχομαι και εγώ. Τέλος. Θα πήγαινε απέναντι και θα πήγαινε και ο Κύριος μετά. Μόνο λοιπόν αυτή την φράση να είχαμε στο μυαλό τους, θα έξεραν ότι όλο αυτό είχε αρχή και τέλος. Όπως και σε εμάς αδελφοί, από τη στιγμή που μας λέει «Πίστευε και μην φοβάσαι». Αυτή η φράση αυτόματα δείχνει το ενδιαφέρον του Κυρίου και ότι ο Κύριος σε κάθε περίπτωση και κατάσταση της ζωής μας είναι με θυμόν. Τώρα θα μου πείτε, αδελφέ, βλέπουμε όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έρχεται η ευλογία, αλλά το κακό και το πρόβλημα υπάρχουν μέχρι το τέλος. Για να το επιτρέψει αυτό ο Κύριος υπάρχει κάτι. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να επιτρέψει ο Κύριος το πρόβλημα μέχρι το τέλος, χωρίς να φέρει κάποια αλλαγή ή κάποια αποκατάσταση, υπάρχει κάτι που εκείνος το ξέρει και ακόμη κι αν δεν μας δίνει την ευλογία που περιμένουμε, εκείνος ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι το καλύτερο για εμάς, ασχέτως εάν σε εμάς δεν αρέσει. Και θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι αληθινή. Την έχω ξαναπεί, αλλά επιτρέψτε μου να σας την ξαναπώ. Κάποτε μία μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο και πήγε στον ποιμένα που την υπηρετούσε και του λέει «Προσευχήσου ο Κύριος να κάνει θαύμα και ο γιος μου να γίνει καλά». Προσευχήθηκε ο ποιμένας, το παιδί δεν έγινε καλά. Δεν πήρε τίποτα καλό από τον Κύριο. Η μαμά ξαναπάει δεύτερη φορά στον ποιμένα και του λέει «Εργάτη του Θεού, άνθρωποι του Θεού, προσευχήσου το παιδί μου να γίνει καλά». Προσεύχει το ποιμένας, το παιδί δεν πήρε καμία θεραπεία, καμία ευλογία από τον Κύριο. Η μαμά οργίστηκε και με οργή λέει στον ποιμένα, «Ποιμένα, δεν έχεις πίστη, εγώ θα προσευχηθώ». Προσεύχεται η γυναίκα και μετά από λίγο το παιδί γίνεται καλά, παίρνει θεραπεία μετά από λίγο καιρό. «Δόξα στον Κύριο, αυτή είναι πίστη», λέει η μάνα. Μέχρι εδώ τα πράγματα δείχνουν καλά. Μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αλήτες και τους χειρότερους κακοποιούς. Λίστευε, σκότωνε και έκανε ένα σωρό εγκλήματα. Πήγε φυλακή. Και όταν πήγε φυλακή, λέει στη μητέρα του, «Μάνα, να γιατί όταν προσευχόταν ο ποιμένας, ο Θεός δεν με έκανε καλά. Γιατί έβλεπε μπροστά αυτά τα οποία θα έκαναν με έκανε καλά». Άρα πολλές φορές, αδελφοί, ακόμη και όταν δεν έρχεται η ευλογία που επισημούμε, ο Κύριος ξέρει ότι ίσως να είναι αυτό καλό στη ζωή μας. Εκείνος είναι σοφός, εκείνος ξέρει τα πάντα, εκείνος βλέπει το μέλλον, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, πότε θα το δώσει. Εμείς απλά προσευχόμαστε και λέμε, «Κύριε, ευλόγησε κατά τη σοφία σου, κατά το θέλημά σου και σε αυτό που βλέπεις μπροστά. Ευλόγησε μας, Κύριε», και εκείνος ξέρει το τι θα δώσει. Αλλά επί της ουσίας, αδερφοί, ο Κύριος ευλογεί τα προβλήματά μας. Και εάν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να στεκόμαστε όρθιοι, πρέπει η σχέση μας με τον Θεό να είναι σε ένα ύψιστο επίπεδο. Δέστε τις σχέσεις που έχουμε, αδελφοί. Η καλύτερη σχέση που έχεις στη ζωή σου είναι αυτή που είναι γεμάτη με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που έχεις αυτή τη σχέση, όποια σχέση κάνει είναι αυτή. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί. Δεν μπορεί το παιδί με τη μάνα του, δεν μπορεί ο πατέρας με το παιδί του, δεν μπορεί ο άνδρας με τη γυναίκα και το αντίστροφο, ο εργάτης με έναν πιστό, δύο συνάδελφοι, δύο συνεργάτες. Δεν μπορούν δύο άτομα, εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, να περιπατήσουν. Και εμπιστοσύνη έρχεται μονάχα όταν οι καρδιές έχουν μια όμορφη και υγιή σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό σας προτρέπω, αδελφοί, κοιτάξτε το πώς καθημερινά θα αυξάνετε αυτή την σχέση. Το πώς θα εμπιστεύεστε τον Κύριο τον Θεό. το πώς θα του μιλάτε. Να αλλάξει η προσευχή. Θα αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία πνευματική που έχουμε, αδελφοί, αν δεν είναι στο ορθό επίπεδο. Να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να του προσφέρουμε τα σημειάματα της αγάπης μας. Και όταν ο Κύριος θέλει να μας περάσει από μια έρημο, να ξέρουμε ότι σε αυτή την έρημο που έχει αρχή και τέλος, δίπλα μας, στα δεξιά μας είναι εκείνος. Ανέβηκε στο βαρκάκι, προτού βέβαια σήκωσε και τον Πέτρο, ο οποίος καταποντιζόταν, τον σήκωσε, τους επίπληξε, τους υπολιγόπιστους, μπήκε στο βαρκάκι, σταμάτησε τον άνεμο, σταμάτησε τη θάλασσα παραχή, την καταιγίδα και πήγανε στον τόπο τους, στο μέρος το οποίο ο Κύριος ήθελε να πάει τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές αδελφοί. Να ανοίξουμε Α Ιωάννου 4:18. Α επιστολή Ιωάννου 4:18. Φόβος δεν είναι εντι αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εντι αγάπη. Ποιος φέρνει τον φόβο? Ποιος θέλει να καταστρέψει μέσω του φόβου την σχέση ενός πιστού με τον Θεό? Ο διάβολος, η κόλαση. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν φοβάσαι, δεν έχει τελειοποιηθεί η αγάπη σου μαζί μου. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο, δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της σχέσης που πρέπει να έχεις μαζί μου, παιδί μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Λέει ο Κύριος ο Θεός, αδελφοί. Αμήν. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με το ατύχημα της μητέρας μου. Δεν το καλύτερο, αδελφοί, 15 ημέρες να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στο νοσοκομείο, στο Τζάνι νοσοκομείο στον Πειραιά, να κοιμάσαι μια καρέκλα και να είσαι περιτριγυρισμένος σε ένα δωμάτιο από ανθρώπους χτυπημένους, πονεμένους που φώναζαν όλη τη στιγμή και έλεγαν πονάω, πονάω, πονάω. Να ακούς κραυγές, φωνές. Ποιο ήταν το στήριγμα της καρδιάς μου? Ο Κύριος. Ποιος με έδινε ελπίδα και πίστη? Ο Κύριος. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εγώ θα ήθελα, ήξερα ότι είχα το περιθώριο να δώσω ένα μήνυμα ευλογίας στη μητέρα μου, αν ο Κύριος ήθελα να την πάρει. Βέβαια, την κράτησε στη ζωή και τον ευχαριστώ. Έχουμε αγώνα ακόμη, γιατί τώρα είμαι στην περίοδο της αποκατάστασης. Και ελπίζω η καρδιά της να ανοίξει περισσότερο, να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έζησα, αδελφοί. Η ευχαρίστησή μου ήταν να σηκωθώ νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, και να φύγω καθώς όλοι κοιμόντουσαν και να περιπατήσω μισή ώρα, μια ώρα. Χαράματα. Προσευχόμουν. Περπατούσα και προσευχόμουν. Και αυτό με γέμιζε τις μπαταρίες μου, τις πνευματικές, για να ξαναπάω πίσω 7 η ώρα και να συνεχίσω όλη την ημέρα σε αυτό το οποίο ήταν να ζήσω. Ο Κύριος, αδελφοί. 5 ώρες έξω από το χειρουργείο. Άνθρωποι έμπαιναν, έβγαιναν, επήγοντα περιστατικά. Ένα μωρό 15 μηνών δεν ανέπνεε. Ένας χαμός, αδελφοί. Ήμουν στην καρέκλα. Είχα τη τσαντούλα μου δίπλα. Είχα το χεράκι με πάνω. Και από μέσα μου ρωσολαλούσα. Και δόξαζα τον Κύριο. Και περίμενα. Θέλουμε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Θέλουμε τη σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Που μπροστά του, ενώ είχε το μαρτύριο του Σταυρού μετά τη Γεθσημανή και τα πάθη, η σχέση που είχε με τον Πατέρα τον κράτησε όρθιο στο τέλος. Η πίστη μου και η γνώμη μου είναι ότι σε όλα αυτά τα δεινά ο Κύριος έβλεπε το πρόσωπο του Πατέρα και έπαιρνε δύναμη. Έβλεπε τη σωτηρία που θα μας έδινε και έπαιρνε δύναμη. Είχε μια τέτοια σχέση με τον πατέρα που του έδινε την δύναμη να σταθεί όρθιος, να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τα χτυπήματα, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ, να κατέβει στον Άδη και να αναστηθεί μετά από τρεις μέρες, ώστε να μας φέρει στον δρόμο της ευλογίας και στον δρόμο της σωτηρίας του Θεού. Αμήν αδελφοί, ο Παύλος, διαβάστε, Β' προς Κορινθίους, νομίζω, στο 11ο κεφάλαιο, τα δεινά που περνούσε, που πέρασε μάλλον, πώς τα αντιμετώπισε. Και μας λέει στην προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο, να είστε χαρούμενοι εν Χριστώ Ιησού. Πώς? Γιατί έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Και στήριζε όλη του τη ζωή, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 43:1-2. Ισαΐας 43:1-2 εδάφιο. Και τώρα, ούτω λέει ο Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ξαναπούμε λίγο. Και τώρα ούτω λέει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά σου σε κάλεσα, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτων, μαζί σου θέλω είμαι. Και όταν για τον ποταμόν δεν θέλουσι πλημμυρίσει επισέ, όταν περιπατείς για του πυρός δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ. Και όμορφα λόγια. Άρα σε κάθε στιγμή της ζωής μας ποιον έχουμε δίπλα μας? Ποιον? Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε? Γιατί δεν έχουμε ακόμη την σχέση που πρέπει να έχουμε μαζί του. Το καταλαβαίνει κάποιος πιστός όταν η σχέση του είναι σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο σεβασμού, ευγνωμοσύνης, βεβαιότητας και πίστης. Και ο Θεός είναι μαζί με τον πιστό και ο πιστός στέκεται στην ασφάλεια του Κυρίου πάντοτε, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.